Θήτα FM. Είναι 6. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Θήτα 107,1 από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε το πρωινό μας ημέρα Τρίτη σήμερα. Είναι 15 του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε στα μέσα του μήνα. Και φυσικά αφού η Τρίτη είναι εδώ, έτσι η εβδομάδα έχει πάρει την πορεία της πλέον και προχωράει μπροστά. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία να πούμε δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Αλλά μήπως δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα? Έλα έλα, για ετοιμαστείτε σιγά σιγά, θα γίνουμε σε λίγο και ξυπνητήρια σας. Άντε, παρεάκι θα είμαστε μέχρι και τις 8. Πάμε να δούμε όλα όσα συμβαίνουν με ενημέρωση, χωρίς υπερβολές, κατά τη δική μου περίπτωση και μερικές υπερβολές παραπάνω, και με άποψη, χωρίς φωνές και όταν είμαι στα καλά μου, χωρίς γκρίνια. Χωρίς γκρίνια. Φυσικά θέλουμε και τη δική σας την καλή παρέα. Εδώ θα είμαστε μαζί. Δημήτρης Καρυπίδης, πρωινό Μακάρι, πίσω από το μικρόφωνο του ΘΙΤΑ 107,1 και στο κόκπιτ του ραδιοφώνου ένας και μοναδικός Κατσαβουνίδης Γιάννης, κυρίες και κύριοι. Και θα ήθελα, Γιάννη μου, όποτε σε παρουσιάζω, να βάζεις από κάτω εκείνα τα χειροκροτήματα, τα πλάους που κάνουν στα φιλαράκια, σε τέτοια πράγματα. Όταν θα λέω το όνομά σου, θέλω από κάτω να υπάρχει μια ένταση, μια έκρηξη για το όνομα Κατσαβουνίδη. Έχει τα μπλιμπλίκια εκεί ο Γιάννης, μας τα ελέγχει και εμείς ακουγόμαστε άρτια σε εσάς. Από την άλλη, σήμερα πρέπει να στείλω πρωινιάτικα. Τα χρόνια πολλά, μην ξεχαστείτε. Ενώ σας λέω κάθε μέρα εγώ ποιος γιορτάζει, εχθές του Σταυρού, που ήταν πολύ σημαντική ημέρα για την ελληνική, για την Ορθοδοξία, κατά τις 10 η ώρα το βράδυ άρχισα να στέλνω μηνύματα. Θυμήθηκα ότι έχω πολλούς φίλους και φίλες που τους λένε Σταύρους και Σταυρούλες. Και το βράδυ 10 η ώρα πρόλαβα, ευτυχώς έστειλα τα μηνύματα. Λοιπόν, εσείς θα το κάνετε όμως σήμερα το πρωί, γιατί γιορτάζει ο Νικήτας, η Νικητία, η Νικητούλα και ο Βυσαρίων. Ο Βυσαρίων, που έχω δύο φίλους με το όνομα Βυσαρίων. Όταν πολλά χρόνια πριν διάβαζα το Βυσαρίων και λέω, έλα αλήθεια τώρα, υπάρχει κάποιος ο οποίος ευαυτίστη Βυσαρίων? Και η αλήθεια είναι ότι ναι, και μάλιστα έμενε να γίνουν και δύο φίλοι μου. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας. Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας. Okay. Να το παραλείψουμε απλά μόνο, το τονίζουμε και το λέμε. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους άντρες, ειδικά αν παλιά λέγανε πάνω από 55 ετών πρέπει να πάει να κάνεις έλεγχο. Τα τωρινά δεδομένα λένε έφτασε στα 40, κάθε 5 χρόνια τουλάχιστον θα κάνεις μέχρι τα 55 σου 2-3 φορές έλεγχο για τον προστάτη σου, και μετά κάθε 2 χρόνια βεβαίως. Και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Αυτά για αρχή, αυτά για τώρα. Θα βάλουμε μουσικάρα, θα επιστρέψω αμέσως μετά, φυσικά με το τι γίνεται στους δρόμους, με τον καιρό μας και την υπόλοιπη ενημέρωση.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Εδώ είναι και η καλημέρα μας. Εδώ είναι και η αγάπη μας προς εσάς που είσαστε συντροφιά μας κάθε πρωί. Και είμαστε συντροφιά σας κάθε πρωί και το χαιρόμαστε πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας? Πρώτα απ' όλα, σήμερα η θερμοκρασία μας δεν θα ανέβει παραπάνω από 25-26 βαθμούς. Άρα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Πάρτε κανένα τζακετάκι για το δρόμο. Σιγά σιγά τα κοντομάνικα θα αρχίσουμε να τα βάζουμε στους αποθηκευτικούς χώρους που έχουμε στο σπίτι, γιατί ο καιρός αλλάζει. Και όλη την εβδομάδα θα έχουμε συννεφάκια, λίγο ήλιο. Είπαμε, μπήκαμε στο φθινόπωρο, σιγά σιγά θα κλείσουμε τα air condition, γιατί πρέπει να τα κλείσουμε τα air condition, γιατί όλο το καλοκαίρι πληρώναμε πολύ ρεύμα για τα air condition. Πολύ, πάρα πολύ. Θα ήθελα να εκφραστώ και να, αν είχαμε εικόνα, θα σας έδειχνα και κάποιες κινήσεις για το θέμα τι πληρώσαμε και πώς το πληρώσαμε, το air condition, αλλά και πώς το πληρώσαμε, έτσι ακριβώς, Γιάννη μου.

όταν ανοίγουν οι ασιατικές αγορές, εμείς βλέπουμε εδώ πέρα και πόσο πάει το Brent. Ας πούμε $108 το βαρέλι, έτσι. Και αμέσως εδώ ανεβάζουμε τις τιμές. Ακόμα δεν ανέβηκαν στην Ασία. Ακόμα παίζονται στο χρηματιστήριο τα βαρέλια εκεί. Και εμείς τα άλλα τα βαρέλια εδώ ανεβάζουμε τις τιμές. Και τα άλλα τα χαϊβάνια οι υπόλοιποι το δεχόμαστε και δεν λέμε και κουβέντα. Γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Σας έχω ξαναπεί. Εάν θα ξαναδείτε 1,7 βενζίνη, εγώ θα κάνω διαγωνισμό και ο πρώτος τυχερός θα έχει δωρεάν δείπνο σε πεντάστερο ή σε εστιατόριο Μισελέν. Από μένα, εγώ τα πληρώσω όλα. Εάν ξαναδείτε 1,7 βενζίνη. Εάν το ξαναδείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται τώρα πρωί στο δρόμο και στους δρόμους γενικά. Βλέπω έχουμε κίνηση προς τις εξόδους στη Γρηγορίου Λαμπράκη επάνω. Πάμε για την έξοδο του περιφερειακού, έχει αρκετή κίνηση. Όπως και τη Χαριλάου, η Παπαναστασίου είναι κόκκινη. Προφανώς μαζευτήκαν όλα τα αυτοκίνητα μαζί. Η Μητροπολίτη του Ευσταθείου έχει αρκετή κίνηση. Και στην Καλαμαριά η Πόντου έχει κίνηση. Το κέντρο είναι πιο light. Είναι πάρα πολύ light. Η Τσιμισκή έχει κάποια αυτοκίνητα με πολύ καλή ροή. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Στο κέντρο και εδώ εμείς που βρισκόμαστε Πολυτεχνείου τα βλέπουμε και από ψηλά. Η Αγίου Δημητρίου έχει αρκετή κίνηση από ό,τι βλέπω. Και πάμε λίγο δυτικότερα στη Σταυρούπολη. Η Καραολή και Δημητρίου έχει αρκετή κίνηση. Και βλέπω ένα μικρό κοκκινάκι που προφανώς θα είναι παροδικό, έτσι. Από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου ξεκινάει το πρόβλημα μέχρι τη στροφή Φιλίρου ή Ασβεστοχωρίου ή Ρετζικίου, όπως θέλετε πέστε το. Μέχρι εκεί και από εκεί και μετά όλος ο περιφερειακός είναι ελεύθερος, είναι άνετος, δεν έχει προβλήματα. Είμαστε μια χαρά προς το παρόν. Άντε, θέλω προσοχή στο τιμόνι. Κράνος και κάτι ακόμα. Εσείς που φοράτε τα ακουστικά και φοράτε το κράνος ή πηγαίνετε βόλτα, θέλω να κάνω μια παρατήρηση, γιατί το σκέφτομαι μέρες, απλά δεν το είχα σημειώσει στη σκαλέτα μου να σας το επισημάνω. Είναι δυνατόν να προχωράτε στο δρόμο και να έχετε δύο και τα δύο ακουστικά, είτε λέγονται AirPods είτε λέγονται απλά ακουστικά, στα αυτιά σας? Γιατί θέλετε να ακούτε καλύτερα τον ήχο, τη μουσική? Είναι δυνατόν? Το καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι επικίνδυνο για σας? Το νιώθετε αυτό, ότι προχωράτε στο δρόμο και μπορεί να κάνει κάποιος μια παρανομία και θα μπορούσατε να γλιτώσετε αν δεν φορέσετε ακουστικά, γιατί μόνο και μόνο δεν έχετε δει αυτόν ή δεν έχετε ακούσει αυτόν που μπορεί να πέσει επάνω σας με το αυτοκίνητο ή με τη μηχανή? Το ίδιο συμβαίνει και για εσάς που έχετε μηχανές. Για εσάς που έχετε μηχανές και δεν είναι ενσωματωμένο το ηχείο στο κράνος σας, μου φοράτε δύο ακουστικά. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά? Για ποιο λόγο βάζετε σε κίνδυνο τη ζωή σας? Είναι ένα θέμα το οποίο έχει σχέση και με τα πατίνια που το βλέπουμε τελευταία, που έχουμε δει πάρα πολλά παιδιά, έτσι, να με σπασμένα χέρια πόδια και θρυνήσαμε κιόλας. Θρυνήσαμε. Θα σας διαβάσω αργότερα, μόλις βρω αυτήν την στατιστική έρευνα, για το πόσα παιδιά από το 2020 μέχρι και τώρα, με τα κορονοϊό δηλαδή, έχουν πάει στα νοσοκομεία με σπασμένα χέρια πόδια, έχουν νοσηλευτεί μόνο από πατίνια, και πόσα παιδιά έχασαν τη ζωή τους από το πατίνι, είτε από τα νοικιαζόμενα είτε τα δικά τους τα ιδιωτικά. Αυτό πάει να γίνει μάστιγα, παιδιά. Έχουμε τα αυτοκίνητα που κάθε χρόνο κλαίμε, θρυνούμε για ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο με αυτοκίνητα και μηχανές, και έχουμε και τα πατίνια τώρα. Είναι δυνατόν? Λοιπόν, πάμε για μουσικό διάλειμμα. Σε λίγο έρχομαι με λίγο από Γιώργο Μαζονάκη, λίγο με ειδήσεις από Γιώργο Μαζονάκη, να σας πω και την άποψή μου για αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, γιατί μερικά πράγματα με ενόχλησαν και θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Και θα σας πω και άλλες ειδήσεις πρωτίστως και που μου αρέσουν φυσικά από τον διεθνή τύπο. Πάμε μουσικάρα και επιστρέφω.

think to myself.

to myself, what a wonderful moon. Yes. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα ήθελα να σας τονίσω κάτι. Καμιά φορά η είδηση, γιατί πρέπει να υποθεί, πρέπει να γνωρίζετε, πρέπει να ενημερωθείτε, είναι δυσάρεστη. Από τότε εμείς που ξεκινήσαμε εδώ το πρωινό με Κάρι στον Θήτα 107,1, αποφεύγω να λέω δυσάρεστες ειδήσεις. Ειλικρινά το αποφεύγω. Δεν θέλω πρωινιάτικα να σας χαλάσω την καρδιά, πάτε για τη δουλειά, να σας στεναχωρώ. Τώρα αν σας στεναχωρώ λίγο για τα οικονομικά και τα πολιτικά που φωνάζω λίγο, εντάξει, κάποιος πρέπει να φωνάξει. Αλλά προσπαθώ όσο το δυνατόν να μην λέω ειδήσεις οι οποίες είναι άσχημες. Στεναχωρούν τον κόσμο. Όμως υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες έχουν και πραγματικό ενδιαφέρον για τον κόσμο και πρέπει να ενημερωθείτε, γιατί πραγματικά πολύ κόσμος ενδιαφέρεται. Και όλη αυτή η ιστορία με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, ο οποίος εχθές τον αποχαιρέτησαν φίλοι, μόνο φίλοι ήταν στην Νίκαια, και χάρηκα πάρα πολύ που είδα πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Είδα πάρα πολλούς καλλιτέχνες να είναι καταπευλημένοι, στεναχωρημένοι και να μιλάνε και στις κάμερες με πολύ αγάπη για τον Γιώργο Μαζονάκη, λέγοντας όλοι ότι ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Θα πάμε λίγο στο δυναμικό ρεπορτάζ για αυτά που ξέρουμε και αυτά που έχουν έρθει στην επιφάνεια μέχρι τώρα. Σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας, έτσι, το μηχάνημα το οποίο έκανε την πλασμασφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη κατέγραψε 4 προειδοποιητικά σήματα συναγερμού μέσα σε 23 λεπτά, τα οποία προφανώς οι γιατροί ή οι γιατρός, οι δυο τους ήταν εκεί, αγνοήθηκαν, προκαλώντας φυσικά μια θρόμβωση η οποία ήταν μοιραία για τον τραγουδιστή. Ήταν μοιραία. Όλα αυτά τα αποτελέσματα σιγά σιγά εστιάζονται, βλέπονται από τους ιατροδικαστές. Παρατήρησα κάτι. Βγήκαν αρκετοί ιατροδικαστές σε κανάλια τηλεοπτικά και κάναν αυτοί οι ιατροδικαστές της τηλεόρασης, που κάθε φορά που γίνεται κάποιο έγκλημα και χρειάζονται την ανάλυση ενός ιατροδικαστή, τα κανάλια τους φωνάζουν. Βρήκα λοιπόν, είδα εχθές στο Γενικό Σύνολο τους ιατροδικαστές, οι οποίοι λες και ήταν συνολωμένοι, είχαν μία φωνή, λέγοντας ότι αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί ο ιατρικός σύλλογος δεν πρέπει να καλύψει πράγματα. Αυτό μου άφησε και κατάλαβα εγώ η αίσθηση των τελευταίων ημερών από προσκλήσεις ιατροδικαστών σε κανάλια τηλεοπτικά. Αυτή ήταν η δική μου αίσθηση. Κάναν παράπονα οι άνθρωποι ότι αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Το ότι οι δύο γιατροί απειλούνται με ισόβια κάθεση για το θάνατο του Μαζονάκη και με ανθρωποκτονία, με ενδεχόμενο δόλο, αφού αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες και για τους δύο, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενο, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Θα απολογηθούν αύριο στον εισαγγελέα, θα πούν το δικό τους τι ακριβώς έχει γίνει και τη δικιά τους άποψη. Το ξέρουμε πάντα ότι κανείς δεν είναι ένοχος μέχρι να αποκαλυφθούν όλα τα στοιχεία. Όλοι θεωρούνται αθώοι μέχρι την αποκάλυψη των γεγονότων που θα τους καταδικάσει. Εγώ θα πω κάτι. Κάτι που με ενόχλησαν. Κάτι που δεν το κατάλαβαν κάποιοι. Με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη είδα κάτι και στα social, γιατί παρακολουθώ συνέχεια τα social, είδα κάτι περίεργο που εμένα με ψιλοξένησε, αλλά από την άλλη είπα ήταν μια ευκαιρία η νεολαία να μάθει ποιος είναι ο Μαζονάκης. Γιατί δεν μπορώ εγώ να δεχθώ, στην ηλικία που είμαι, που έχω μεγαλώσει, έχω συνεργαστεί, έχω ακούσει Γιώργο Μαζονάκη, έχω παίξει στη μουσική μου βιβλιοθήκη σε διάφορα μαγαζιά Γιώργο Μαζονάκη, δεν μπορώ να δεχτώ ένας 16χρονος να λέει μεγάλωσα με τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν μπορώ να δεχτώ μια 15χρονη να κάνει selfie και να λέει μου λείπεις Γιώργο, γιατί εγώ με τα τραγούδια σου μεγάλωσα. Αυτό
είναι το κακό το social media. Το επισημαίνω. Θα μου πείτε, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει. Θα φύγουν όλα αυτά. Δεν θα υπάρχουν πιτσιρίκια τα οποία θα λένε και θα ξυπνούν Γιώργο Μαζονάκη χωρίς να τον έχουν ζήσει. Υπήρχαν πάρα πολλά πιτσιρίκια που πήγανε στην κηδεία του Γιώργου για να βγάλουν selfie. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Είμαι και εγώ εδώ. Σκληρό. Αληθινό όμως, και πρέπει να λέγεται. Και πρέπει να λέγεται και να επισημαίνεται. Αυτό είναι το κακό της κοινωνίας μας. Σε ένα τόσο σημαντικό, θλιβερό γεγονός, με το χαμό ενός τόσο αγαπητού καλλιτέχνη, να υπάρχουν όλα αυτά τα παρατράγουδα γύρω και εμείς θα πρέπει να τα δεχθούμε. Ακόμα και τα κανάλια βγάζανε 18χρονα και 20χρονα παιδάκια, τα οποία λέγανε ότι μια ζωή ακούμε Μαζονάκι. Αλήθεια τώρα. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Συγχωρέστε με, εγώ δεν μπορούσα να το δεχτώ. Το έβλεπα και συνεχίζω να το βλέπω στα social και επειδή με ενόχλησε θέλησα να το μοιραστώ μαζί σας. Αν έχω λάθος σε αυτή την επισήμαση ή είναι σωστό αυτό που λέω, θα το αφήσουμε. Απλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας και εδώ θα τελειώσουμε με το θέμα του Γιώργου για σήμερα, Μαζονάκη. Από αύριο που θα έχουμε νέα από τις αστυνομικές αρχές και όλο αυτό γύρω από τους γιατρούς, θα έχουμε να πούμε πραγματάκια. Υπάρχει ένα ακόμα θέμα το οποίο βγήκε σαν ρεπορτάζ, κλείνοντας να πάμε και σε ένα μουσικό διάλειμμα, το οποίο βγήκε σαν ρεπορτάζ, συγγνώμη για που μακραίνω την κουβέντα, αλλά θα ήθελα να το πω και αυτό. Βγήκε ένα ρεπορτάζ το οποίο λέει ότι η πλασμαφαίρεση μπορεί να γίνει και σε νοσοκομείο με ένα απαραίτητο προσωπικό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να δώσω 6.000 ευρώ για να κάνω αυτή τη δουλειά σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ θα μπορούσα να το κάνω σε ένα νοσοκομείο και να το πληρώσω, αφού δίνουν 6.000 σε αυτούς που θα αποδειχθεί ότι προφανώς δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εγώ δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω τώρα. Θα αποδειχθεί όμως ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για ποιο λόγο να το πάμε σε αυτούς? Γιατί ήταν το στάτους αυτό? Ήταν το παιχνίδι? Δεν ξέρω. Δυστυχώς δεν ξέρω. Και θα πω και κάτι ακόμα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς που παρευρέθησαν εχθές για το αποχαιρετιστήριο στον Γιώργο, τον Μαζονάκη, ήξεραν το συγκεκριμένο ιατρείο. Και κάποιοι ίσως, σενάριο είναι αυτό, δεν μπορώ να το υιοθετήσω, αλλά το βάλω λίγο στο μυαλό μου και το μοιράζομαι μαζί σας, μπορεί και να το επισκέφτηκαν και μέσα τους να πούνε πως τη γλίτωσα. Έτσι πιστεύω. Πάμε για μουσική και άντε μετά να γυρίσουμε με τον πορτοκαλί άνθρωπο και την παρέα του.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ βλέπω σήμερα 15 του Σεπτέμβρη. Τι ωραία, τι ωραία. Θέλετε να σας πω τι έγινε σαν σήμερα? Θα σας πω. Θα σας πω 2-3 σημαντικά πράγματα που πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε και να τα θυμόμαστε. Σαν σήμερα δηλαδή, αυτός ο τυπάς που λέγεται Μάρκος, ο Μάρκο, όχι ο Βαρβακάρης, ο Μάρκο Πόλο, έτσι. Αυτόν τον οποίο το λένε Βενετό εξερευνητή, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1254, ο οποίος άνοιξε τους δρόμους του μεταξιού, όπως λέμε. Την κονόμα, αλλά το παιδί ήταν τυχοδιώκτης, έμπορος, την έψαχνε τη δουλειά και κάποια στιγμή ανακάλυψε αυτό το μετάξι, το οποίο στην Κίνα ήταν απογορευμένο είδος προς εξαγωγή. Τα κατάφερε ο Μάρκο και άνοιξε τους δρόμους εκεί και να, αυτό στέγει όλα, να ξέρετε. Να ξέρετε, για την δύναμη της Κίνας μετά από τόσα χρόνια, αυτός στέγει. Αυτός την ανακάλυψε. Αυτός ανακάλυψε τον δρόμο, τον εμπορικό. Έτσι, με αυτό να τα βάλετε. Σαν σήμερα όμως, μια τύπισσα η οποία ήταν φανταστική, έγραφε φανταστικά και είχε πάρα πολύ φαντασία. Συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Άμα σας το πω αυτό, τι θα μου πείτε? Βεβαίως θα μου πείτε Αγκάθα Κρίστη. Σαν σήμερα το 1890 είχε γεννηθεί η Αγκάθα και ένας τυπάς ο οποίος τον γουστάρω πάρα πολύ για τις ταινίες του, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946, λέγεται Oliver Stone, σκηνοθέτης μιας ταινίας την οποία λάτρεψα όταν την είδα. Την πρώτη φορά όταν την είδα έπαθα σοκ. Ήταν η μοναδική ταινία στη ζωή μου μαζί με το Top Gun όταν ήμουν πιτσιρίκος, τις οποίες ταινίες τις είδα από 2, 3, 4 και 5 φορές. Oliver Stone γεννήθηκε σε σήμερα το 1946, συγγνώμη, 15 Σεπτεμβρίου, ο σκηνοθέτης της ταινίας Platoon, για όσους θυμάστε και έχετε δει αυτή την ταινία. Αντιπολεμική ταινία, φοβερή ταινία, φοβερή. Σαν σήμερα 1938, Γιαννούλης Χαλεπάς, από τους πιο διακεκριμένους γλύπτες, ο οποίος καταγόταν από την Τίνο, τον ήξερε όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Και η ηθοποιάρα με τα πολλά πρόσωπα, έτσι τον έχω χαρακτηρίσει εγώ, Σταύρος Παράβας. Σαν σήμερα το 2008 έχασε τη ζωή του ο Σταύρος Παράβας, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1935. Να σας πω καλά, ωραία. Έλα, έχω να σας πω. Αφήστε με. Αφήστε με να σας πω κανένα δύο όμορφα ακόμα. Λοιπόν, Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, ο τυπάς που ανακάλυψε την πενικυλίνη 1928, και χάρη σε αυτόν τον τύπο πάρα πολύ κόσμος σε όλη τη γη σώθηκε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το 1968 θα κλείσω φυσικά με την αναπόλυση. 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, η γνωστή σε όλους μας ΚΝΕ. 1968. Θα κάνουν και γιορτές, θα κάνουν και πάρτι. Όταν διαβάσουμε τις εφημερίδες, φαντάζομαι θα μας πούνε που γίνονται τα πάρτι, οι γιορτές, οι συναυλίες για να γιορτάσουν τη σημερινή ημέρα της ίδρυσης της νεολαίας του τότε ΚΚΕ. Λοιπόν, αυτά με το τι έγινε σήμερα. Θέλω ένα δυναμικό κομμάτι από Γιάννη, ο οποίος θα σας βάλει ένα τιζεράκι, θα βάλουμε μουσικάρα και επιστρέφω, γιατί μου έλειψε ο πορτοκαλί άνθρωπος. Μου έλειψε.
1: Θήτα FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε στο καθημερινό μενού τον πορτοκάλι άνθρωπο, ο οποίος μας τρελαίνει. Μας τρελαίνει. Τι είπε ο τύπος, παιδιά, τι ανέβασε σε αυτό το Truth Social, στο οποίο ανεβάζει πάρα πολλά κειμενά του. Μπορείτε να μπείτε μέσα και να διαβάζετε. Ανακοίνωσε ότι χάρη σε αυτόν υπάρχει μια αμοιβαία αποχή από επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είπε ότι χάρη σε μένα, τους έβαλα έτσι στη σειρά, συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους, η μία στην επικράτεια της άλλης. Αλλά από την άλλη, δέστε πώς το γύρισε. Δεν έπρεπε να τον λένε Ντάνι, έπρεπε να τον λένε Ρίζο. Βέβαια. Και όπως θέλω το γυρίζω. Τι μας είπε ο τύπος, και έπαθα πλάκα, μπράβο του. Είναι πολύ προχώ, είναι πολύ προχώ. Τι είπε? Η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, προσέξτε, και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Γιατί επειδή πλήττει ο ένας στόχους τους άλλους, ειδικά η Ουκρανία που πλήττει ενεργειακούς στόχους και πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, ανέβηκε το πετρέλαιο. Ρε, σας να ρωτήσω κάτι. Εμείς παίρνουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία. Δεν έχουμε κόψει συναλλαγές όλη η Ευρώπη με την... Δεν έχουμε μπλοκάρει την Ρωσία. Δεν έχουμε σταματήσει ούτε αέριο. Παίρνουμε τίποτα. Τώρα θα μου πεις, βρε Καρυπίδη, τώρα προγεννιάτικα τι μας λες. Αφού υπάρχουν και τα άλλα, τα Windows γύρω-γύρω. Εντάξει, θα υπάρχουν και τα Windows γύρω-γύρω. Εμείς λέμε αυτά που είναι μπροστά. Αυτά που λένε. Και γύρισε και είπε ο Αθεόφοβος ότι η Ουκρανία και η Ρωσία φταίνε, γιατί ο ένας πετάει βόμβες στις υποδομές του άλλου, γι' αυτό ανέβηκε το πετρέλαιο. Όχι ότι εκεί στα στενά των στενών, που είναι στενά στο Ορμούς, εκεί γίνεται όλο το παιχνίδι. Και αυτοί πήγανε να τίναξαν 4 δεξαμενόπλαια και οι άλλοι είπανε, οι Χούθοι, εμείς θα σας κόψουμε το δρόμο και όλα τα σχετικά. Και το πετρέλαιο εκτοξεύθηκε. Σας είπα γιατί. Θα σας το ξαναπώ. Όλη η ιστορία είναι, είμαστε συνέτεροι. Να το καταλάβετε. Απλά εμείς είμαστε τα victims. Είμαστε τα θύματα που καθόμαστε και τους ακούμε. Αυτό είναι η αλήθεια. Καθόμαστε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Και από την άλλη, λέει το παλικάρι, θα βγω μπροστά, προσέξτε τώρα, και θα πιέσω έτσι ώστε οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του ντίζελ να πέσουν χαμηλά. Βέβαια. Και μην το μπερδεύετε, λέει, με το Ιράν. Όχι, όχι, όχι. Αυτά είναι λόγω Ουκρανίας και Ρωσίας. Εγώ σας το έχω ξαναπεί. Όταν αδειάζουν τα ταμεία της Καβάντζας, ξανακάνουμε και ένα ντου, έτσι λίγο να πέσιμο. Ξαναβγαίνουν επάνω, το μπρεν ανεβαίνει. Μόλις γεμίζουν τα ταμεία,

τσουπ ξανά πάει στα 96, 98, 95. Όταν δουν ότι τα ταμεία δεν γέμισαν καλά καλά, μετά πάλι κανένα μπουμ. Έτσι γίνεται. Κάθε 15-20 μέρες πέφτει, ανεβαίνει, πέφτει, ανεβαίνει. Έτσι είναι η business, παιδιά. Αλλά ο αθεόφοβος. Φταίει η Ουκρανία και η Ρωσία γιατί ανέβηκε το πετρέλαιο. Οκ, okay, να τα ακούτε αυτά εδώ οι δικοί μας, ε. Αυτό είναι διεθνής διπλωματία του peacemaker Orange Man.

τώρα πήγες Γιάννη και μου έβαλες μια κομματάρα. Δηλαδή αλήθεια. Ύμνος, ύμνος, ύμνος. Πρωτονιάτικα, έτσι, με τους ύμνους θέλω να πηγαίνουμε. Με ανθρώπους οι οποίοι αξέχαστοι, αξέχαστοι. Αν ζούσε, δεν θα έγραφε μουσκάρες, λες. Τι τραγούδια δεν ακούσαμε, τι τραγούδια δεν ακούσαμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ακούσαμε, αλλά νομίζω ότι ίσως και να είναι ένα σημείο αναφοράς ότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, αυτοί οι οποίοι έχουν το άστρο επάνω τους, κάτι ξεχωριστό, φεύγουν νωρίς και δεν τους ξεχνάμε. Αφήνουν παρακαταθήκη και τότε αποδεικνύεται με τα θάνατον η μεγάλη τους αξία σαν τους ζωγράφους. Πήγε ο άλλος, λέει, σε έναν αχυρώνα, ο Γκόγκ πήγαινε εκεί, έτσι, και σχεδίασε, λέει, καθόταν το παραθυράκι του αχυρώνα, κοίταζε απέναντι τα λιβάδια και σχεδίασε κάτι λιβάδια εκεί, όταν δεν είχε λεφτά. Ο Βαν Γκόγκ. Λοιπόν, και κάποια στιγμή η ιδιοκτήτρια του αχυρώνα ήθελε να το διώξει, γιατί δεν πλήρωνε. Και τη έδωσε αυτού του πίνακε, του λέει: αυτά έχω να σου δώσω. Άσε με λίγο ακόμα μέχρι να μπορέσω να αποκατασταθώ. Και μετά από χρόνια, αυτά τα μικρά τα καδράκια τα οποία ζωγράφιζε ο Βαν Γκόγκ από τον αχυρώνα κοστίζουν εκατομμύρια. Και φυσικά η οικογένεια τη τύπησα. Καταλαβαίνει τώρα, έτσι. Είχε τα καδράκια στα χέρια τη, σώθηκαν αυτοί τα παιδιά της και το παιδιά των παιδιών τη. Στέλνω καλημέρες στο Viber, στο οποίο εσείς μπορείτε πληκτρολογώντας 6977-20-1070, 6977-20-1070, να μας στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη το Ιωπόνο, που μας λέει καλημέρα την παρέα του Θήτα, καλή εβδομάδα. Πάμε δυνατά. Γεια σου Γιάννη μου, προσωπικά σε μένα και στην εκπομπή. Καλημέρα φίλε Δημήτρη, καλημέρα σε όλους τους ακροτές του Θήτα. Τεράστια νίκη για την εκπληκτική εθνική ομάδα βόλεϊ αντρών. 3-1 την πανίσχυρη Σλοβενία, σήμερα στις 5 με Σουηδία. Μόνο νίκη για την πρόκριση, πάμε δυνατά Ελλαδάρα. Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ ήταν χθες παρόν στο γεύμα της ΟΕΦΑ μαζί με Τζέφερι. Λέτε να αλλάξει κάτι ωραίο. Γιάννη, δεν ξέρω πάντως. Σήμερα θα δώσει τον παρόν στη γιορτή για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Κάποιοι θέλουν να τον συναντήσουν. Φιλιά, πάμε δυνατά. Ευχαριστώ Γιάννη για το μήνυμά σου. Εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Εδώ, στο Viber, έτσι να μεγαλώσουμε την παρέα μας. 6977-20-1070. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και να κάνουμε και τις αναφορές σε αυτά που μας γράφετε. Και αν έχετε κάποια απορία, να τη λύσουμε. Πάντως, ναι, θα πρέπει να μεριμνήσει και κάποια προσωπικά πράγματα ο Ιβάν Σαββίδης. Όχι για τον ΠΑΟΚ μόνο. Υπάρχουν και κάποια γύρω-γύρω. Όταν θα χρειαστεί, θα σας πούμε και ένα-δύο πραγματάκια. Ακόμα είμαστε εις αναμονή των νέων. Λοιπόν, ο περιφερειακός βλέπω ότι είναι μια χαρά, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι εξόδοι της Ωραιοκάστρου από τον Εύωσμο και στην Ευκαρπία έχουν κόσμο, όπως και στην Πηλαία η Προφητηλία. Ναι. Όλες οι υπόλοιπες έξοδοι οι οποίες βγαίνουν στο περιφερειακό, η Λαμπράκη, η Κωνσταντινούπολη, και από τη Σταγυρίτη και η Κυριακίδη, είναι μια χαρά, παιδιά. Προς το παρόν ο περιφερειακός κινείται. Είμαστε μια χαρά μέχρι στιγμής. Θα τα δούμε τα υπόλοιπα μετά. Να πω ότι υπάρχει η πλατφόρμα για το Α21, είναι κλειστή. Εντάξει, γιατί περιμένουμε την αναμονή, σε αναμονή είμαστε για την πληρωμή για το επίδομα. Και θα αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης και ακούστε και σημειώστε το, θα σας το πω. Προσωπικός βοηθός ανοιχτή και πλατφόρμα και εκεί, αλλάζω συσκευή, σε λίγο λίγη η προθεσμία, δείτε, μπείτε μέσα γράφοντας αλλάζω συσκευή για να δείτε αν είστε δικαιούχοι και τι ακριβώς μπορεί να γίνει και να ξέρετε για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ, του παλιού ΑΕΔ δηλαδή. Έχουν αυτή τη στιγμή αναρτηθεί πίνακες για όσους δικαιούνται τα βιβλία. Εγώ θα πω κάτι. Βγήκε ο κύριος Μαρινάκης και είπε την απίστευτη ατάκα: εγώ προτείνω 2 μήνες επίδομα ενεργείας. Και κάποια στιγμή σύσσωμη όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, σύσσωμη όλοι οι βουλευτές και όλοι της Νέας Δημοκρατίας, αρχίζαν να λένε για τα επιδόματα, πρέπει να κοπούν, πρέπει εδώ, πρέπει αλλιώς. Δεν ξέρω αν είναι γραμμή, αλλά θα σας πω κάτι. Από αυτό εδώ το ραδιόφωνο που είμαστε 15 μέρες παρεάκι και δεν θέλω να συνεχίσουμε να είμαστε για πολύ καιρό ακόμα. Από αυτό το ραδιόφωνο και από άλλα ραδιόφωνα που συμμετείχα σε πρωινές εκπομπές, τόνιζα πάντα ο
ότι εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν τα επιδόματα. Λέτε να με ακούσανε, αλλά μήπως το ακούσανε λάθος. Γιατί κύριε αγαπητέ μου Μαρινάκη, βεβαίως να μην δίνεις επιδόματα σε κανέναν. Έχεις όμως φτιάξει σαν κράτος πρόνοια τις υποδομές να υπάρχει εργασία. Έχεις βοηθήσει τον μέσο επιχειρηματία να μπορεί να ανταπεξέλθει τις υποχρεώσεις του στην εργασία, για να μπορεί και να πληρώνει τις υποχρεώσεις του στο κράτος και να επενδύει στην ίδια του τη δουλειά, για να μπορεί και να προσλαμβάνει ανθρώπους έτσι ώστε να βοηθήσουν στην ανάπτυξή του. Να μην υπάρχει ανεργία, κύριε Μαρινάκη. Αυτό το κράτος πρόνοια σε εισαγωγικά που έχουμε, ανάθεμάμε δηλαδή, το έχει κάνει. Το να βγείτε και να πείτε πράγματα που εγώ τα λέω χρόνια, γιατί απλά το υποστηρίζω αυτό, αλλά με δεδομένα. Δεν πετάμε φούσκες, κύριε Μαρινάκη, έτσι. Δεν τις πετάμε τις φούσκες, αγαπητέ μου. Τι υποστηρίζουν όλοι? Πού είναι το κράτος πρόνοια? Πού είναι οι υποδομές που πρέπει να κάνει ένα κράτος να βοηθήσει επιχειρηματίες να προχωρήσουν στη δουλειά τους? Πού είναι, παρακαλώ, πείτε μου. Ποιο είναι? Γιατί έχουμε δει, θέλετε να βάλουμε ο ΠΚΠΕ, θέλετε να βάλουμε σκάνδαλα, θέλετε να βάλουμε 50 περίπου παραιτήσεις στη διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, βουλευτών, υπουργών και διαφόρων, γιατί ήταν εμπλεκόμενοι σε κάτι που ήταν περίεργα. 50! Ούτε σε όλη τη διάρκεια, έτσι, αυτή τη 7 ετία. 50, και δεν θέλω να το λέω 7 ετία γιατί δεν μου ακούγεται καλά. Αυτό θέλω να πω. Πείτε μου, σας παρακαλώ, κύριε Μαρινάκη, ποια είναι η υποδομή στην οποία έχετε κάνει για να μπορείτε να έχετε λόγο και να πείτε κόβω τα επιδόματα, δεν θέλω να δώσω επιδόματα σε ανέργους. Στους 2 μήνες θέλω να σταματήσω για να βγουν έξω να δουλεύουν. Γιατί άμα παίρνουν 500 και 800 ευρώ, δεν δουλεύουν. Εάν κάνετε το μισθό 2.000, κύριε Μαρινάκη, για να ξέρουμε τι λέμε, εάν κάνετε το μισθό 2.000 και τους δίνετε 500 ευρώ, όλοι στους δρόμους θα είναι για δουλειά. Αντιληπτό. Είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα βάζουμε στη σειρά. Όχι να πετάμε πυροτεχνήματα για να ακουστεί ωραία. Για να ακουστεί ωραία. Όχι. Πού είναι τα λεφτά του ΠΚΠΕ σαν επένδυση? Ταμείο ανάκαμψης. Έλα τώρα. Πείτε μας. Ποιοι παίρνουν τις δουλειές? 12 δις συνολικά έχω στατιστικές από Διάβια, Ελστάτ και όλες τις εταιρείες τις οποίες ασχολούνται με αυτό. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 12 δις απευθείας αναθέσεις. Αλήθεια. Αυτά πρέπει να δείτε, κύριε Μαρινάκη.

Πρινάκι, αγαπητέ μου, αυτά πρέπει να δούμε. Κατά τα άλλα, συμπαθέστατος. Εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Μην βγαίνουμε και λέμε πράγματα τα οποία απλά πρέπει να τα πούμε για να τα ακούσετε. Φτιάξτε μια υποδομή σαν κράτος. Δώστε τη δυνατότητα στους μεσαίους επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη καταρχήν. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Τέλος. Να ξέρουμε τι λέμε. Βάλτε μια σειρά σε αυτά, αγαπητέ μου, για να ξέρουμε τι γίνεται και από εκεί και μετά. Όταν φτιάξετε τις υποδομές έτσι ώστε οι επιχειρηματίες όντως να δουλέψουν, όντως με τους απαραίτητους ελέγχους. Με τους απαραίτητους ελέγχους και αυτό σε εισαγωγικά. Απαραίτητη έλεγχη 318 παράνομα ιατρία. Απαραίτητη έλεγχη. Και παράπονο των ιατρών καταργήθηκε το 2019 με την έλευση κυβέρνησης Μητσοτάκη η υπηρεσία ελέγχου. Η υπηρεσία ελέγχου των γιατρών. Το σώμα ελέγχου των γιατρών το 2019 καταργήθηκε. Κάτι σαν το ΣΔΟΕ, τέτοιο πράγμα. Έτσι δεν είναι, ή έχω λάθος? Γι' αυτό, αγαπητέ μου κύριε Μαρινάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που πριν από χρόνια και σχεδόν συνέχεια το λέω αυτό. Πρέπει να με ακούτε κιόλας και είναι πολύ καλό αυτό, σας ευχαριστώ. Αλλά προφανώς ακούτε τα μισά από αυτά που έλεγα. Το ολόκληρο το πακέτο λέει υποδομές και καθόλου επίδομα ανεργίας. Σε κανέναν. Φτιάξτε τις υποδομές. Δώστε 2.000 μισθό, κατώτατο, και 500 ευρώ, 400 ευρώ επίδομα ανεργίας. Να δείτε τι έχει να γίνει. Άντε. Άντε, πάμε να φορτώσουμε σιγά σιγά. Σε λίγο ο μπαμπάς και η μαμά θα πάρει τα παιδιά να πάνε να ετοιμαστούν, να ξυπνήσουν, να πάνε και στο σχολείο.

Και με αυτά και μετά οδεύουμε προς τις 7 η ώρα. Κατά τις 7 η ώρα θα έχουμε τη Ζερά και μετά θα πάμε για ανάγνωση πρωτοσέλιδων. Αγαπημένη μου θεματολογία, έτσι. Μετά η ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Αλλά να πάμε λίγο στην πόλη μας. Να πάμε στα τεκτενόμενα εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Δήμος Θεσσαλονίκης κάνει δωρεάν ξενάγηση στις ιστορικές αγορές της πόλης. Όπου υπάρχουν, αν θέλετε, είναι μια περιπατική ξενάγηση με τίτλο «Η διαχρονικότητα των αγορών στη Θεσσαλονίκη». Για το Σαββάτο 19 του Σεπτέμβρη, η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης εντάσσει μια δράση στην οποία θα έχει συνολικά 12 θεματικούς περιπάτους σε διάφορα ιστορικά σημεία της πόλης και γειτονιές της περιοχής. Η ξενάγηση γίνεται με διπλωματούς ξεναγούς, μπράβο, ξεκινάει στις 10.30 και έχει μια διάρκεια 3 ώρων. Είναι δωρεάν, ξεκινάει από τη Ρωμαϊκή Αγορά,

μπαζάρ, πάνε στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό, υπάρχουν άνθρωποι έμπειροι και διπλωματούχοι ξεναγοί, οι οποίοι θα σας ενημερώνουν τι ακριβώς γίνεται και όλα αυτά που συμβαίνουν. Αν θέλετε να συμμετέχετε, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο μέχρι και την Παρασκευή για να γίνουν οι ομάδες των ανθρώπων. Δεν μπορούν να πάρουν 100 άτομα και να είναι 100 άτομα με ένα ξεναγό, έτσι ώστε οι άνθρωποι στο Δήμο να το οργανώσουν ανά 25 άτομα από ό,τι ξέρω γίνεται, για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το περίπατο. Και πρέπει να είναι φανταστικός. Λοιπόν, 23 13 31 85 10. Αυτό είναι το τηλέφωνο, δεν το επαναλάβω. 23 13 31 85 10. Είναι το τηλέφωνο το οποίο θα μπορείτε να πάρετε στο Δήμο Θεσσαλονίκης για να ζητήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτόν τον περίπατο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε όμως και στο Δήμο Θέρμης, εδώ δίπλα από το Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου θα υπάρχει στις 19 και 20 του Σεπτέμβρη. Ο Δήμος φιλοξενεί το Θέρμης Youth Forum 2026. Διήμερη οργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε καταστάσεις του νόησης, όπου θα υπάρχουν και συμμετέχουν 60 εκπρόσωποι δημοτικών συμβουλίων νεών από δήμους σχεδόν ολόκληρης της χώρας. Είναι ένα φόρουμ το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας το 2026. Υπάρχουν νέοι. Εκεί θα πρέπει εμείς λοιπόν να πάμε να ακούσουμε τις συζητήσεις που κάνουν οι νέοι μεταξύ τους, εκεί που θα ανταλλάξουν απόψεις, τα ζητήματα που αφορούν άμεσα τη νέα γενιά. Τι λένε μεταξύ τους, πώς θα κοιτάξουν να πάρουν αποφάσεις για το αυριανό, για το μέλλον τους. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, το Θέρμης Youth Forum 2026. Είπαμε στο Δήμο Θέρμης το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, συγκεκριμένα 19 και 20 του Σεπτέμβρη, Σαββάτο και Κυριακή αυτό. Και να κλείσω για τα της πόλης μας έναρξη εγγραφών στο Δημοτικό Οδείο Θεσσαλονίκης για το 2026-27. Όσοι λατρεύετε τη μουσική και ειδικά τα παιδιά σας, ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Δημοτικό Οδείο, το οποίο λειτουργεί από το 1989, και εκεί υπάρχουν ένα σωρό τμήματα από βυζαντινή μουσική, μαθήματα από αρμανία αντίστοιξη, πάρα πολλά, πάρα πολλά, κιθάρες, βιολιά, ό,τι θέλετε, και είδη μουσικής, pop, jazz, ό,τι θέλετε, τραγούδι, ό,τι θέλετε λοιπόν, μπορείτε εκεί. Στους Δήμους, ψάξτε λιγάκι για το 2, ένα τηλέφωνο θα σας δώσω, έτσι και αυτό να το ξέρετε, 231-331-7182. Να το πω σιγά σιγά, 23-13-31-7182. Σημειώστε το τηλέφωνο και αν χαθείτε κάπου, μπείτε μέσα στο διαδίκτυο, ψάξτε για τις εγγραφές για το Δημοτικό Οδείο Θεσσαλονίκης, ψάξτε για την συνάντηση νέων από όλη την Ελλάδα για το Θέρμης Γιάθ και ψάξτε για τον περίπατο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

σας ενημερώσω για το τι γίνεται στην πόλη αυτή τη στιγμή από το δικό της δίκτυο, έτσι σιγά σιγά, βλέποντας όμως εδώ από το παράθυρο του θ107,1 τον ουρανό και βλέπω πάρα πολλά σύννεφα, γκρίζα σύννεφα, που σημαίνει ότι θα περιμένουμε καμιά βροχούλα σήμερα. Σας είπα, εφοδιαστείτε με ομπρελίτσες, καμιά ζακετούλα για τον δρόμο, θα τη δούμε τη βροχούλα στην πόλη σήμερα. Η Τσιμισκή έχει πάρα πολύ ευχάριστη ροή, μέχρι και που βλέπω σε 2-3 φανάρια, γιατί είμαστε πολύ ψηλά, είμαστε το Μαχάταν εδώ. Σαν το Μαχάταν λειτουργούμε. Τα πιο πολλά αυτοκίνητα λοιπόν εδώ δεν έχει αυτοκίνητα. Μπράβο ρε τη Τσιμισκή που δεν έχει αυτοκίνητα. Όμως στο υπόλοιπο της πόλης, ειδικά εκεί στα δυτικά, Σταυρούπολη, Διεδροποτάμου, Εύοσμος, Αμπελόκηπους, γίνεται ο κακός χαμός. Προφανώς όλοι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους είδανε τον καιρό ότι είναι χάλια και σήμερα η πόλη νομίζω ότι θα ζοριστεί. Το μεγάλο ζόρι αυτή τη στιγμή και στο κέντρο, κέντρο παράκεντρο Αγίου Δημητρίου, Κασάνδρου, εκεί έχουμε κίνηση. Τσιμισκή δεν βλέπω τίποτα. Εγνατία σε ένα σημείο από τη Βενιζέλου μέχρι την Καμάρα. Αλλού δεν έχει. Και ανατολικά βλέπω Μπότσαρη, βλέπω Συνδίκα, Παπαναστασίου. Εκεί από ό,τι καταλαβαίνω ετοιμάζονται όλοι, μπήκαν στα αυτοκίνητα βλέποντας και τον καιρό για να πάνε στη δουλειά. Ο περιφερειακός όμως είναι καθαρός, παιδιά, προς το παρόν. Είναι καθαρός, είναι μια χαρά. Μπορείτε να το προτιμήσετε για τα επόμενα 5 λεπτά. Μετά μην σας πάρω στο λαιμό μου και μας πείτε και μου πείτε, Καρυπίδη, είπες ότι ο καιρός είναι μια χαρά. Ο δρόμος είναι μια χαρά. Τι κάνεις τώρα? Όχι, όχι, δεν σας παίρνω, σας λέω το επόμενο 5 λεπτό, μήπως το προλάβουμε. Από την άλλη όμως, θέλω να σας πω, μια και έλεγα τα της πόλης και μιλήσαμε για Δυτική Θεσσαλονίκη, υπάρχει η τέταρτη λευκή νύχτα του Ευόσμου, το Σαββάτο, 19 Σεπτεμβρίου. Για εσάς που ξέρετε, ξέρετε. Για εσάς που δεν ξέρετε, η λευκή νύχτα του Ευόσμου είναι μια νύχτα η οποία από τις 6 το απόγευμα μέχρι αργά τα μεσάνυχτα είναι ανοιχτά όλα τα καταστήματα στο Δήμο Ευόσμου και υπάρχουν πάρα πολλά δρόμενα. Υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για εκείνη την ημέρα, υπάρχουν street parties, παιδικές δραστηριότητες, υπάρχουν πάρα πολλά. DJs, αν και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που με κάλεσαν για φέτος, αλλά υποχρεώσεις άλλες δεν μου επιτρέπουν να ξαναβρεθώ, γιατί ξαναβρέθηκα στις δύο πρώτες λευκές νύχτες του Ευόσμου και ήταν, ειδικά από τη δεύτερη και μετά, ήταν εξαιρετική. Βγήκε ο κόσμος έξω, ψώνιζε με τα φώτα της αγοράς ανοιχτά, μέσα στη νύχτα η αγορά ανοιχτά. Ήταν ωραία. Επίσης να πούμε ότι θα υπάρχει μια συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη, η οποία θα γίνει εκεί, στο επίκεντρο των εκδηλώσεων. Λοιπόν, σας το προτείνω. Το Σαββάτο, αν δεν έχετε να κάνετε, σας καλεί ο Εμπορικός Σύλλογος Ευόσμου Κορδελιού, ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης να πάτε εκεί, στη λευκή νύχτα του Ευόσμου. Και κάτι ακόμα, θα ήθελα να πω μπράβο, μπράβο στις ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ, η οποία επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Συγχαρητήρια. 5.000 άνθρωποι βρέθηκαν το διήμερο που μας πέρασε. 5.000 περίπου άτομα βρέθηκαν και κάνανε αιτήσεις, δώσανε συνεντεύξεις σε περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, παρακαλώ. Στις ημέρες καριέρας 11 και 12 του Σεπτέμβρη, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Από αυτούς, καμιά χιλιάδα θα πάνε για τη δεύτερη συνέντευξη. Είναι καλό αυτό. Είναι καλό. Εάν τα παιδιά αυτά βρούνε το δρόμο τους, τον εργασιακό τους δρόμο, τα όνειρά τους είναι άλλο πράγμα, πιστεύω θα βοηθηθούν. Και μπράβο στη ΔΥΠΑ με αυτές τις κινήσεις που τις κάνει πάρα πολύ καιρό φυσικά. Έτσι, εμείς πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Οι μέρες καριέρας θα γίνονται σε όλες τις πόλεις

0: της Ελλάδος. Σε όλες τις πόλεις, έτσι που ο ΔΥΠΑ, καλοί επιχειρηματίες που θέλουν να συμμετέχουν και θέλουν προσωπικό, να παίρνουν τις συνεντεύξεις εκεί στο χώρο, κάθε φορά, σε κάθε πόλη που γίνεται, να μαζευτεί κόσμος, να κάνει συνεντεύξεις και όποιος έχει την ικανότητα και μπορεί να δουλέψει, θα δουλέψει. Σύντομο τη Ζεράκη και επιστρέφω με τι άλλο, ανάγνωση πρώτο σελίδο.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

είμαστε, εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Για όσο ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, σας υπενθυμίζω, είστε 107,1 Θήτα Ρέντιο. Θήτα Ρέντιο, το αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης. Αισιοδοξούμε να είμαστε μόνιμος σταθμός στις μνήμες του ραδιοφώνου. Εκεί θέλουμε κατά προτίμηση το νούμερο 1, έτσι. 107,1, πατήστε το νούμερο 1 στις μνήμες, στο memory, εκεί στο digital ραδιοφωνό σας, για να είμαστε μαζί κάθε πρωί από τις 6 μέχρι και αργά το βράδυ. Εκπομπές ενημέρωσης, μουσικής και φυσικά η ροή των ειδήσεων που δεν σταματάει. Εμείς πρέπει να πάμε τώρα στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε με voice. Τυπολάτρησα. Ο Σούλας τρώει τον Παπαδόπουλο. Απαγοήτευση στο Μαξίμου από τις επιδόσεις του Προέδρου της ΕΡΤ. Δύο μέρες είχε από κοντά το Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση για να σωθεί. Μάλιστα. Μαύρη λίστα. Ο προοδευτικός Σιακαντάρης μας απειλεί με σλαπ αγωγές. Και ο θάνατος του Μαζονάκη ξεσκέπασε τον καρκίνο του σχήματος των αρίστων του Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα. Εγώ θα πω κάτι ακόμα να το συμπληρώσω. Ήθελα να το πω, αλλά δεν το πρόλαβα πριν όταν συζητούσαμε για τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Κύριε Άδωνη, Σπύρο Άδωνη, αλήθεια τώρα. Καμιά φορά, αγαπητέ μου, θα είναι καμιά φορά καλύτερο να μιλάμε καθόλου. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Δεν πρέπει να μιλάμε καμιά φορά καθόλου και θα σας το εξηγήσω. Και θα μου πείτε αν έχω δίκιο ή όχι. Εγώ, ξέρετε, κύριε Σπύρο Άδωνη, απογορεύω στα παιδιά μου να μου λένε συγγνώμη. Ναι, ναι, σας ακούγεται λίγο διαφορετικό, αλλά το απογορεύω και θα σας πω γιατί. Όταν πάει το παιδί μου να βάλει ένα ποτήρι στην άκρη του τραπεζιού, σας δίνω ένα παράδειγμα, και του λέω μην το βάλεις, γιατί θα πέσει, σε προειδοποιώ ότι αυτό που κάνεις δεν είναι το σωστό, θα γίνει ζημιά, δεν είναι το καλό. Και πάει και το βάλει το παιδί μου και πέσει το ποτήρι με το νερό κάτω και σπάσει οτιδήποτε γίνει, δεν επιτρέπω στο παιδί μου. Ειλικρινά σας το λέω, κύριε Άδωνη, να έρθει να μου πει μπαμπά συγγνώμη, έγινε κατά λάθος. Γιατί το συγγνώμη αποποιεί ευθύνες. Όχι, θα τιμωρηθείς, γιατί στο είπα. Άλλο το να το βάλεις εκεί, να μην το σκεφτείς, να πέσει, να μην σε έχω προειδοποιήσει ή να μην το καταλαβαίνεις, να πέσει σαν μικρό παιδί, έτσι, να πέσει κάτω, να σπάσει και να μην πει συγγνώμη, δεν το πρόσεξα. Θα σου δώσω το ok μία φορά. Αλλά κύριε Άδωνη, να ζητάτε συγγνώμη την ημέρα της κηδείας στα μικρόφωνα του Γιώργου του Μαζονάκη, γιατί το σύστημα είναι χαλιά. Όχι, κύριε Άδωνη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, δεν έπρεπε να το κάνετε αυτό. Ούτε καν να μιλήσετε, δεν έπρεπε καθόλου να το πείτε αυτό. Τι θα πει, το συγγνώμη σημαίνει λάθος. Και με τι, με ένα συγγνώμη καθαρίζουμε την μπουγαδά. Θα φτιάξουμε το σύστημα. Μα είναι σαθρό το σύστημα. Όταν βγαίνουμε και βλέπουμε εμείς ρεπορτάζ με 300 παράνομα τέτοια ιατρία, είναι σαθρό το σύστημα. Κύριε Άδωνη, αγαπητέ μου, άρα το συγγνώμη σας, προσωπικά για μένα, δεν θα μπορώ να το δεχτώ, αγαπητέ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το συγγνώμη, αλλά δεν ήταν της παρούσης. Καλύτερα να μην το λέγατε. Γιατί κάποιοι καταλαβαίνουν λίγο παραπάνω. Ευχαριστώ. Να συνεχίσω. Συνεχίζω. Ο Αλέξης έστρωσε το κόκκινο χαλί για Τσαπανίδου. Αντιθέτως, η Κατερίνα Νατοπούλου περιμένει ακόμα ένα νεύμα, του λέει Voice. Και έρχεται δύσκολος χειμώνας. Τι λένε ο κύριος Κιούσης στην εφημερίδα, ο πρόεδρος των Βεζινοπολών, και ο κύριος Λεφουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Δεν χρειάζεται να μας τα πείτε εσείς, κύριε. Τα ξέρουμε, τα καταλαβαίνουμε. Ξέρουμε ότι θα περάσουμε το χειμώνα. Το νιώθουμε αυτό. Το νιώθουμε. Πάμε απόγευμα τιμή. Ξεπερνούν τα 6 δις ετησίως τα θά του Ανδρουλάκη. Μάλιστα. Το Μαξίμου βγάζει στον τάκο τον οικονομικό πρόγραμμα της Χαριλάου Πρικούπη. Λέει η απογευματινή. 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης, προαγωγές στο δημόσιο, μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα. Κάρτα εργασίας παντού. Να πω κάτι. Αυτό πρέπει να το κάνετε πολύ καιρό πριν. Τι είσαι δημόσιος υπάλληλος, έκανες ένα πειθαρχικό παράπτωμα, δύο, ναι. Φεύγεις, απολύεσαι, σου δίνουμε ό,τι πρέπει να πάρεις, σε διώχνουμε, όχι εφάπαξ. Ό,τι πρέπει να πάρεις, πάμε στο Ταμείο Ανεργίας
και πας στο ιδιωτικό τομέα, μάγκα. Που βολεύει στο δημόσιο και λες, μέρα βρέχει, δεν με νοιάζει, μέρα χιονίζει, δεν με νοιάζει, ήλιο έχει, πάω διακοπές. Όχι. Να δω ποιος θα έχει τα κότσια να το κάνει αυτό. Να το δω. Να το δω. Το φαινόμενο Μαζονάκη που άνεσε τους πάντες, λέει η εφημερίδα, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δυο γιατροί. Τελειώνουμε από την, από την απογευματινή. Πάμε στη Δημοκρατία, πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Πάμε στη Δημοκρατία λοιπόν για το πρωτοσέλιδό της. Αποκάλυψη βόμβα για το επιτελικό κράτος. Με τον πρώτο νόμο του Μητσοτάκης από το 2019 κατηργήσε τους επιθεωρητές υγείας. Να το. Όψιμες προφάσεις εναμαρτίας από τον Γεωργιάδη. Υπόλογος Κοπατούλης. Να τη, το λέει η εφημερίδα. Το λέει και η εφημερίδα, το λέει. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Α, Β, Γ, Δ. 24 γράμματα ελληνική γραφή από το Α μέχρι το Ω. Και έχουν σειρά. Από το Α δεν μπορεί να πάει στο Ξ, ούτε στο Ψ. Β, Γ, Δ. Έτσι μετράμε, έτσι ξέρω εγώ. Επιβεβαίωση της Δημοκρατίας, κόλαφος από τους εργαζόμενους στη ΔΥΠΑ για το κτίριο Κουφάρι, διπλά εκτεθειμένη η διοικήτρια κυρία Χορμόβα. Κλείνει το μάτι στον Κασιδιάρη η κυβέρνηση. Αποφυλακίζεται σήμερα. Σας το είπαμε ότι σήμερα θα αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρης, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα δημοσιεύματα λένε ότι θα κάνει ένα κόμμα στο οποίο δεν θα ηγείται αυτός, θα ηγείται κάποιος άλλος, αλλά αυτός θα είναι από πίσω. Έτσι. Θα διαχειρίζεται το κόμμα αυτός. 420 προσλήψεις νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων από τον Κικίλια και κεντρικό θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Την ερχόμενη Δευτέρα κρίσιμη μάχη. Αθελνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να γνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Αλήθεια τώρα. Παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται. Αλήθεια τώρα. Λοιπόν, είμαστε καταρχήν πρώτα απ' όλα δεν απευθύνομαι, αλλά ουσιαστικά πονάει εμάς που μένουμε εδώ, στη Μακεδονία. Ποια μακεδονική γλώσσα, ρε παιδιά. Ποια μακεδονική γλώσσα. Σλάβικη γλώσσα είναι 1000 χρόνια μετά από το Μέγα Αλέξανδρο. Ποια μακεδονική γλώσσα. Ποια μακεδονική γλώσσα. Αλεξέη, είδες τι έκανες. Και έχεις το θράσος να ζητάς ψηφούς. Είδες τι έκανες, Αλεξέη. Αν είσαι ο μάγκας, θα έλεγες δεν υπογράφω. Γιατί εδώ το όχι ήταν από εκατομμύρια κόσμο. Εσύ το έκανες ναι, Αλεξέη. Και μετά ζητάς, μετά από καιρό βγαίνεις μπροστά και λες, παιδιά θέλω την ψήφο σας. Αλήθεια βρε Αλεξέη. Βλέπεις τι γίνεται. Οι άλλοι πλέον δεν λέγονται όπως έπρεπε να λέγονται.

στους δύο Έλληνες σε καθεστώς φτώχειας. Κι όμως το Μαξίμου συντηρεί ύπουλα τη συζήτηση για ψαλίδι στο επίδομα ανεργίας. Παιδιά, ακούστε λίγο. Από κάπου πρέπει να έχουμε λεφτά. Τελειώσαν τα λεφτά. Δεν μπορεί να ξεζουμίσει άλλο τον ελληνικό λαό. Τελείωσε. Βλέπουν ότι οι επιχειρήσεις, όσο πάει και πιο πολύ, ακόμα είτε κλείνουν, είτε χρωστάνε τα μαγειοκεφαλά τους που δεν μπορούν να πληρώσουν. Ξέρετε, τηλεόραση, πώς θα σε χρωστάω, ωραία. 50.000, ωραία. Πόσο καιρό θα κάνω φυλάκι. Πόσο καιρό θα κάνω φυλάκι. Ένα μήνα, δύο μήνες. Ας πάω φυλάκι και να πάει το πανιάπελο εδώ. Φύγαμε, θα κάτσω δύο μήνες. Θα πάω φυλάκι, ναι, ρε, για χρέη. Θα πάω τρεις μήνες φυλάκι για χρέη. Θα πει φυλάκι, δεν είναι εύκολη. Δύσκολη είναι. Αλλά θα πάω εκεί και θα σας στείλω στην άλλη άκρη. Άντε να μην πω. Στον λύκο θα σας στείλω. Έτσι σκέφτεται ο πονεμένος. Έτσι σκέφτεται ο πονεμένος, κύριε. Πάμε μουσικούλα, διάλειμμα και επιστρέφω με ελεύθερη ώρα.

Επέστρεψα με την ανάγνωστο πρωτοσέλιδο γιατί σας έχω ελεύθερη ώρα. Σας έχω πρωτοσέλιδο ελεύθερη ώρα και ξεκινάμε. Μικρό διστυλάκι, κάπου έτσι όπως το βλέπω αριστερά μου. Φτούσας, λεσμονημένη επέτειος, η μάχη του Μαραθώνα. Εκδηλώσεις τιμής στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ, αλλά στην Ελλάδα μούγκα, λέει εφημερίς. Η συγγνώμη του Άδωνη για τον Μαζό. Ο Υπουργός Υγείας παραδέχτηκε πως το σύστημα υγείας δεν μπορούσε να τον προστατέψει. Ναι, καλά. Βαθιά συγκίνηση και δάκρυα στην κηδεία από συγγενείς, φίλους, θαυμαστές και καλλιτέχνες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κατηγορούνται οι δύο γιατροί του Κολονακίου. Και κεντρικό σημείο στην εφημερίδα, πώς και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμβρόσιο. Σχίσμα σε εισαγωγικά στην Ιερά Σύνοδο, με ενδιαφέρει μόνο η κρίση του Θεού, απαντά ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων. Είναι ένα θέμα της ιεροσύνης, θα το δουν εκεί πέρα να το λύσουν. Εμείς πάμε στον ελεύθερο τύπο που αρέσκεται ο ελεύθερος τύπος κάθε Τρίτη να κάνει προσλήψεις. Βέβαια, κάθε Τρίτη ξεκινάμε τις εκπομπές και τα σημειώνω εγώ. Θα σημειώνω εγώ πόσες χιλιάδες προσλήψεις θα γίνουν μέχρι τέλος χρονιάς. Σήμερα έχουμε 1892 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. 1892 προσλήψεις στον δημόσιο κεντρική σελίδα στον ελεύθερο τύπο. Επιστροφή στα λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Δανδουλάκη. Και εγώ θα επισημάνω ότι και τα λεφτά που δεν υπάρχουν, λέτε ότι υπάρχουν οι άλλοι. Αλλά εμείς καθόμαστε και σκεφτόμαστε πώς θα βγάλουμε την αυριανή μέρα. Τα λεφτά όλων τελείωσαν. 15 Σεπτεμβρίου έχει λίγο ακόμα ψωμάκι μέχρι 20 και μετά όλους τους δρόμους για δανεικά. Βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκι, λέει εφημερίδα, πως η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προλογισμός.

Σταϊκούρα. Μισό λεπτό. Θα λιποθυμίσω. Φέρτε μου τώρα χάπια. Θα λιποθυμίσω. Η Ελλάδα, φορολογικός προορισμός. Είδε Σταϊκούρα. Και εγώ δεν το ξέρω αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτοί οι καημένοι επιχειρηματίες το ξέρουνε ότι είμαστε φορολογικός προορισμός. Ε, μήπως είμαστε κάτι μεταξύ Κύπρου και νησιών Κέιμαν και δεν το ξέρω που μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα offshore εταιρείες. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, κύριε Σταϊκούρα? Από πού και ως πού να έγινε η Ελλάδα όχι θα γίνει. Πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός? Είμαι πολύ περίεργος να δω, κύριε Σταϊκούρα, πώς το εξηγείτε αυτό. Θα έρθει δηλαδή από το εξωτερικό κάποιος στην Ελλάδα να κάνει επιχείρηση. Ε, βέβαια, αν δεν του δώσετε για 10 χρόνια να απαλλάξετε το ΦΠΑ. Αν για 10 χρόνια δεν έχει περιορισμούς και τι θα πληρώνει, πώς θα πληρώνει, και δεν θα υφίσταται σε καθεστώτα τα οποία έχουν σχέση με τον εργαζόμενο και την ασφάλειά του, ε, βέβαια θα είναι φορολογικός προορισμός. Γιατί αυτό για τους Έλληνες, κύριε Σταϊκούρα, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Καλύτερα να μην τα λέτε. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, πιο πολύ ζείτε σε ένα κλουβί. Σε αυτό το κλουβί λοιπόν που ζείτε, το γυάλινο, βλέπετε έξω, αλλά δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Μέσα έχετε μουσικές, έχετε διάφορα τέτοια πράγματα. Έχετε chill μουσικές, τα οποία κατευνάζουν τα δικά σας τα νεύρα. Τα δικά μας είναι τσίτα. Τα δικά μας είναι τσίτα. Να ξέρετε. Πάμε στην Εστία να δούμε τι γράφει στα πρωτοσέλιδά της. Η Εστία, λοιπόν, ο μη παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Απίστευτο. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα, είπε για το Σινά ο κύριος Βαρθολομαίος. Αγαπητή μου Εστία, το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε πάρα πολλά τι ακριβώς συμβαίνει. Και από τότε που η ιεροσύνη μπλέκεται σε πολιτικά θέματα, γιατί η Μονή Σινά είναι πολιτικό μείζον θέμα. Και απλά κρατάμε τις δημόσιες σχέσεις και τη διπλωματία εκεί που θέλουμε εμείς, όχι εκεί που συμφέρει το ελληνικό κράτος. Αυτά θα γίνονται και αυτά θα γράφετε. Δυστυχώς θα τα γράφετε αυτά. Για να Πετρίδη Στεφανής πίεσαν στην Ιερά Κοινότητα να εκδώσει διορθωτική δήλωση για τη διπλή κυριότητα των ακινήτων της Μονής. Δεν ανακάλεσε όμως τη βασική θέση ότι η συμφωνία δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το αυτοδίκητο καθεστώς του άνθρωπου και των Πατριαρχείων. Εντάξει. Το καταλάβατε. Το καταλάβατε. Άλλοι 313 παράνομοι μετανάστες έβαλαν χθες και Μανώλης Κοτάκης στο άρθρο του το καρπούζι στη μέση στο Αιγαίο. Σκηνοθετείται μικρός θρίαμβος για να καλυφθεί η μεγάλη υποχώρηση. Εμείς 12 μίλια νοτιός της Κρήτης και οι Τούρκοι ζώνη νοτιός του Καστελόριζου. Did you know that? Ξέρετε τι λένε οι Τούρκοι? Αϊναντούν. Το κατάλαβες? Έτσι να στα πω και λίγο στα τουρκικά. Το καταλάβατε? Καταλάβετε τι γίνεται? Φανφάρες και πανηγύρια. Για να παίρνουμε εμείς το χάπι, το χρυσό, και να λέμε είπαμε στα 12 μίλια, και απ' την άλλη είναι αυτό το υπόγειο που είναι χειρότερο. 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν τη στρατιωτική ενίσχυση της Αρκτικής. Εγώ δεν θέλω να είμαστε σε αυτές τις χώρες. Είμαστε? Αφήστε με λίγο να το διαβάσω. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Σουηδία και Ελλάς. Εμείς τι δουλειά έχουμε? Προσέξτε τώρα. Φιλανδία, προηγμένο κράτος. Γαλλία, εννοείται. Γερμανία, οικονομική δύναμη. Δανία, όλα τα λεφτά. Ολλανδία, όλα τα λεφτά. Σουηδία, όλα τα λεφτά. Εμείς τι δουλειά έχουμε? Τι δουλειά έχουμε, η τελευταία τρύπα του ζουρνά? Το αυτό της πίπης. Τι δουλειά έχουμε εμείς? Αλήθεια. Να ζητήσουμε ενίσχυση της Αρκτικής. Θα κερδίσουμε ή θα ξαναδώσουμε εκεί πέρα τα δικά μας που τα πληρώνει ο ένας πολίτης? Θα τα πληρώνει, θα τα αφήσουμε εκεί πέρα για να καλύπτουν την Αρκτική? Τι θα κάνουμε από εκεί πέρα? Θα πάρουμε κανένα παγόβουνο να μας το φέρουν εδώ? Η Ιταλία γιατί δεν συμμετέχει? Η Ισπανία γιατί δεν συμμετέχει? Να σου πω γιατί. Γιατί είναι κορόιδα, ρε. Αντιλαμβάνεστε. Οι υπόλοιπες χώρες είναι ανεπτυγμένες. Εμείς οι τελευταίοι. Οι τελευταίοι στην Ευρώπη, 27η στην Ευρώπη, σε όλα, είμαστε πρώτοι από το τέλος. Σε όλα θα συμμετέχουμε σε αυτό. Ρε, γελάνε και τα καρπούζια. Γελάνε και τα καρπούζια, ρε, είστε καλά, βρε. Σήμα κινδύνου για δύσκολο χειμώνα στην ενέργεια, το ξέρουμε αυτό. Ευχαριστούμε την Εστία. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα πριν επιστρέψω με τις υπόλοιπες εφημερίδες.

μετά επέστρεψα. Γιατί ο Μεσσέ Μπράιαν Άνταμς τι μου θύμισε Summer of 69. Το καλοκαίρι του 69. Όχι. Ναι, όχι, δεν το πρόλαβα. Να κάνω διακοπές τότε. Ήμουνα στο μετέχνιο. Να γεννηθώ, να μην γεννηθώ. Βασικά, χαίρομαι που γεννήθηκα για να μπορώ να δημιουργώ και να αντιμετωπίζω όλα αυτά. Μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, αλλά το Summer of 69 είναι για αυτούς που γεννήθηκαν το 50, ας πούμε, που ήταν 19 χρονών. Γούστοκ και όλα τα σχετικά, έτσι, αυτό. Αυτό. Λοιπόν, πάμε με την εφημερίδα των συντακτών. Συνεχόμενα τα διάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Παιχνίδι το λαγώνει ή αποσύνδεση την εφημερίδα. Τα αστεία και τα σοβαρά οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Και προσωπική ή κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Ασπίδα από βορύδι πυρομαδών από την αντιπολίτευση. Αφιλογόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Υπόθεση Μαζονάκη. Αλήθεια τώρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος είναι πρακτικός. Πρακτικός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο αδύναμοι και θέλουν βοήθεια. Αλλά το να πάω σε ένα χώρο που θα μου καθαρίσουν το τσι. Έτσι δεν λέτε. Πάμε λέει σε ένα χώρο που θα σου βάλει γύρω κάτι τύμπανα, κάτι κεριά, θα παίζει κάτι περίεργες μουσικές, να σου καθαρίσουν το τσι. Και από εκεί θα βγεις, θα βγεις απελευθερωμένος. Να σου καθαρίσουν την αύρα. Και να βγεις, να ξεκινήσεις να πας καλύτερα. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Πόσο κοστίζει, όχι πόσα λεφτά κοστίζει η επίσκεψη, πόσο χρόνο χρειάζεται για να καθαρίσει τελείως η αύρα. Μια συνεδρία, 2, 3, 5. Κοιτάξτε τώρα, άμα υπολογίσουμε ότι κάθε συνεδρία έχει 150 φράγκα και αυτός που θέλει να βγάλει κανένα χιλιαρικάκι θα κάνει 15 συνεδρίες, θα πάρει και κάτι παραπάνω. Τα λέω καλά. Τα λέω καλά. Μετά, από ένα μήνα, θα πάει αυτός ο καημένος ο άνθρωπος 2, 3, 5 μήνες ξανά και θα πει, νομίζω, πρόσεχε τώρα, ότι δεν είμαι καλά, θέλεις να δεις την αύρα μου. Ξανά άλλες 15 μέρες. Αφού είπαμε καθαρίζουμε την αύρα, καθαρίζουμε τα τσι, τα τσα, τσι, τσα, τσο και όλα αυτά, να καθαρίζουμε την αύρα, έτσι, που είναι την κακή ενέργεια που είναι γύρω μας, και μετά τι κάνουμε για να περνάμε καλά τη μέρα μας. Δηλαδή, εγώ θέλω να μάθω τι σοκ θα πάθει κάποιος, ο οποίος θα πάει να καθαρίσει την αύρα του, το τσι του, και να καθαρίσει το ενεργειακό του παιδεία, να πάει στη δουλειά και να του πει ο διευθυντής, απολύεσαι. Θα σας πω εγώ σένας μετά τι γίνεται με την αύρα. Να πάει να προχωρήσει τον δρόμο και να έχει το πορτοφόλι του κάνα 500 άρικο και να το χάσει. Ή να του κλέψει το κινητό. Θα σας πω εγώ μετά τι γίνεται με την αύρα. Τι γίνεται με την αύρα. Τέτοια είναι καινούργιες θεραπείες. Στην αδυναμία του κόσμου. Εγώ αυτό πιστεύω. Αν υπάρχει αυτό, υπάρχει επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι όλες αυτές τις θεραπείες τις δέχεται η ιατρική κοινότητα επιστημονικά, θα τις δεχτώ κι εγώ. Θα τις δεχτώ κι εγώ. Τι να κάνω. Ηλίας Κασιδιάρης, λεφημερία που φυλακίζεται μετανόητος και έτοιμος για δράση. Γιατί δεν στέκουν οι πολιτικές του φιλοδοξίες και έγκλημα τεμπών σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιάς, λέει το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Πάμε στον ριζοσπάστη, ο οποίος στην πρώτη σελίδα λέει κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Δεν ξεχνάμε αγώνα ενάντια στο φασισμό και στο στήμα που γεννά. Νέα επεισόδια στα παζάρια για τους Patriot με αντάλλαγμα για τους εφοπλιστές. Αποκαλυπτικές δηλώσεις του Ουκρανού βουλευτή και έρχονται για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας εν ώψη των χειμερινών επιχειρήσεων. Δημήτρης Κουτσούμπας, ο αγώνας στη Λάρκο είναι πήγη συμπερασμάτων και προεγός για νέες μάχες με βαθιά θλίψη στο Κουκουέ που χαιρετά τον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Σε ηλικία 79 ετών, ελαφρύ το χώμα, έφυγε το Σαββάτο ο Σπύρος Χαλβατζής. Λοιπόν, πάμε για τα νέα. Πάμε για τα νέα σιγά σιγά. Τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννα. Ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα για τη διέρευση του δυστυχήματος, λέει η εφημερίδα. Και για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο, 15 ερωτήσεις. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Για να δω τώρα, για να το διαβάσω μαζί σας. Λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο. Πρώτη ερώτηση. Πότε πρέπει να ρωτηθούμε αν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο. Πότε να πάρω δεύτερη γνώμη. Είναι η αποτοξίνωση ή αλλιώς το detox ιατρικός όρος. Υπάρχει και τι είναι ο καθαρισμός του αίματος και τι είναι anti-aging. Αυτά θα πρέπει να τα ρωτήσουμε. Στην κυρία του Γιώργου Μαζονάκη το τελευταίο χειροκρότημα για χιλιάδες γιατί. Στην Ευρώπη συμμαχίες στην Αυστραλία κατά της ακρίβειας και στο Ρέθυμνο ανοίγουν καφενεία και ζωντανεύουν τα χωριά εκεί στην Κρητική οι φίλοι μας. Λοιπόν,
Για να δω τι ώρα είμαστε. Ωραία. Λίγο μουσικούλα για ένα-δύο λεπτά και επιστρέφω με τις υπόλοιπες τρεις εφημερίδες, τρεις-τέσσερις που μείνανε γρήγορα και να πάμε σε τη Ζεράκη και να έρθουμε πίσω για το υπόλοιπο της εκπομπής μέχρι και τις 8.

ιδανικό σπίτι που ίσως φροντίζει για την ιδανική ατμόσφαιρα με τη νέα γενιά κλιματιστικών Ιόλη. Με λειτουργία ιονισμού για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, αλλά και turbo air για ψήξη του χώρου σας, σε χρόνο ρεκόρ, το κλιματιστικό πίτσος Ιόλη προσφέρει ασύγκριτη δροσιά και πραγματικά καθαρό αέρα όπως στη φύση. Στην ηλεκτρονέτικο αποκύλης Νικολαίδης θα βρείτε διαθέσιμα τα νέα κλιματιστικά πίτσος Ιόλη και

0: Με 10 χρόνια εγγύηση, ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

πρόλαβαν οι διαφημίσεις. Μας πρόλαβε το τιζεράκι και εμείς δεν κλείσαμε μέχρι τις 7.30 τις εφημερίδες και τα προσωπικά τους. Δεν πειράζει όμως, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε. Πριν πάμε στις τελευταίες τρεις εφημερίδες που θα διαβάσετε από το σελίδά τους, να σας πω αυτή τη στιγμή, για όσους επιχειρείτε να βγείτε στον περιφερειακό, θέλω την υπομονή σας. Από άκρη σ' άκρη. Από ανατολικά, ξεκινώντας από την έξοδο της Βούλγαρη μέχρι και το Παπαγεωργίου, ο δρόμος πηγαίνει με 10, με 20. Εκεί, πάμε σιγά σιγά. Υπομονή θέλει. Από την άλλη πλευρά, με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ένα μικρό σημείο στη στροφή του Ρετζικίου έχει μόνο κίνηση. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι από τα δυτικά προς τα ανατολικά φαίνεται ότι είναι καθαρό. Τώρα, για το κέντρο της πόλης, μην το συζητάτε. Παντού βλέπω πορτοκαλί και κόκκινα σηματάκια. Άρα, όπου και να πάτε τώρα στην πόλη, δεδομένου και ότι ο καιρός λέει ότι θα βρέξει, πολλοί πήραν τα αυτοκίνητά τους, την προσοχή σας. Σιγά σιγά στο δρόμο, να ξέρετε. Και θα σας πω κάτι. Υπολογίστε ότι θα τρέξετε, παραδείγματος χάρη, θέλετε να πάτε στην Κατερίνη. Πόση ώρα είναι η Κατερίνη? 40 λεπτά. Πάρα πολύ ωραία. Και αντί να πάτε με 110 που είναι το επιτρεπτό, 120 νομίζω είναι το επιτρεπτό εκεί, 130 κάπου τόσο, πάτε με 260, μην νομίζω ότι θα φτάσετε στο 10 λεπτό. Η διαφορά θα είναι 3 λεπτά. 3 με 4 λεπτά θα είναι διαφορά. Αλήθεια. Βάζετε σε κίνδυνο τη ζωή σας όσοι πατάτε τέρμα τον γκάζι για μια διαφορά 2 και 3 λεπτών. Θα μου πεις, μπορεί να αργήσω στη δουλειά μου, έγινε κάτι και άργησα. Αν έγινε κάτι και άργησε, όταν πας στο αφεντικό θα πεις άργησα γι' αυτό. Άμα το κάνεις συχνά, δεν είσαι καλός υπάλληλος. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά άμα άργησες μια φορά, δεν πειράζει. Το να τρέχεις σαν τρελός για να προλάβεις τη δουλειά σου, ίσως ακόμα και τα παιδιά σου στο σχολείο, γιατί έτσι κάτι και δεν πρόλαβες. Υπάρχει ο κινδύνος να μην φτάσεις ποτέ. Εφιστώ την προσοχή σε όλους σας. Δεν είναι η διαφορά, σας το ξαναλέω, το να τρέξεις με 160 και 110 στον δρόμο είναι τεράστια. Είναι τεράστια σαν ταχύτητα. Στα 110 προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις να πατήσεις φρένο. Στα 160 καληνύχτα. Όσο καλό αυτοκίνητο και να λες ότι έχεις, έχω αυτοκινητάρα. Έτσι, όσο και καλό και αυτοκίνητο να έχεις. Γι' αυτό θέλω την προσοχή σας. Η διαφορά σας είναι 1 με 2 λεπτά. Μην παίζετε κορώνα τη ζωή σας, γράμματα, με τα 2-3 λεπτά που θα αργήσετε να πάτε στη δουλειά σας. Γι' αυτό λέω υπομονή και όλα γίνονται. Υπομονή στο τιμόνι. Πάμε, πάμε για τα τελευταία πρωτοσέλιδα. Φτάνουμε στην κόντρα η οποία λέει επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια από την αύξηση των υπτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συγγνώμη. Πνίγηκα από αυτό που διάβασα. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρτ για να περιοριστούν οι πληθωρικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Έλα βρε Λαγκάρτ τώρα, εμφανίστηκες, γλυκιά μου. Και θέλω να κάνω κάτι, μια ερώτηση. Γιατί ρε παιδιά το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα ύψη? Εμείς δεν σας δώσαμε 40 δις. Δεν ανακεφαλαιώσαμε τις τράπεζες με 40 δις. Με δικά μας λεφτά δεν ήταν αυτό? Τα ξεχνάμε αυτά. Φαίνεται τα ξεχνάμε. Λαός που ξεχνάει το παρελθόν του σβήνει, να ξέρετε. Αυτοί που το είπαν δεν έχουν άδικο. Νέο συναγερμό στις αγορές, το πετρέλαιο ξεπάρει στα 107 δολάρια. Αλήθεια αυτό. Και αποκαλυπτική έρευνα της εφημερίδος. Στροφή των Ελλήνων καταναλωτών σε έτοιμο φαγητό των σούπερ μάρκετ. Που έχουμε φτάσει τώρα, έτσι. Πηγαίνετε και παίρνετε έτοιμα φαγητά, συσκευασμένα, με 6-7 ευρώ. Με 2 πιπεριές, δηλαδή γεμιστές πιπεριές. Θέλω να σας βάλω το κόστος. Θέλετε? 2-3 πιπεριές σας χρεώνουν 6 με 7 ευρώ. Αυτά στα σούπερ μάρκετ, τα έτοιμα που τα παίρνετε και πάτε σπίτι. Για να φάει μια οικογένεια από 3 πιπεριές είναι 12. 4 άτομα. 12 πιπεριές μαζί με το ρύζι τους δεν ξεπερνάνε τα 5 ευρώ. Και μαζί με το κόστος του φούρνου που θα το βάλουμε και 40 λεπτά. Θα βάλουμε και 40 λεπτά να γίνουνε. 40 λεπτά στο σούπερ μάρκετ να πας μέχρι να τρως τραπέζι και να τα ετοιμάζεις, πέρασαν τα 20 και 30 λεπτά. Θα πληρώσουμε δηλαδή 20 τόσα ευρώ, 25 ευρώ, για να μην πληρώσουμε 6 και κουραστούμε να κάνουμε φαγητό στο σπίτι. Αντιλαμβάνεστε που έχουμε φτάσει? Αντιλαμβάνεστε? Καμιά φορά οι άλλοι βρίσκουν και τα κάνουν.
και τα κάνουν. Ο κλέφτης θα προσπαθήσει να μπει σε ένα σπίτι το οποίο είναι ασφαλισμένο, έχει κάγκελα, έχει συναγερμούς, έχει κάμερες, πολύ πιο δύσκολα από ένα σπίτι που έχει ανοιχθεί την πόρτα γιατί νόμιζε ότι είναι Ελβετία. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Άρα εμείς δίνουμε το δικαίωμα στον κλέφτη να μπει στο σπίτι μας. Γιατί άμα ξέρει ότι έχει ασφάλεια, κάγκελα, συναγερμούς, θα το σκεφτεί πάρα πολύ για να μπει. Έτσι ακριβώς γίνεται και με εμάς και με την κοινωνία. Τους αφήνουμε να κάνουν ό,τι θέλουν γιατί εμείς τους δίνουμε το δικαίωμα. Ξεκάθαρη λέει η Ελλάς εφημερίδα και ένα σημείο σύγκρισης με την Νέα Δημοκρατία, κύριε Αλεξέη. Αν έρθει η στιγμή, θα σ' ακούσω να λες για το καλό της Ελλάδας θα πρέπει να συνυπάρξω με τη Νέα Δημοκρατία. Για το καλό του ελληνικού λαού, κύριε Αλεξέη. Και όλοι αυτοί που θα σε ψηφίσουν είναι σαν να έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη, κύριε Αλεξέη. Αυτό ισχύει για τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έρχεται τρίτος και κατεδρομένος στις δημοσκοπήσεις, αλλά βλέπουμε. Έτσι, γιατί αν σε ακούσω, γιατί από σένα το παρελθόν σου, Αλεξέη, είναι γνωστό. Λες όχι και γίνεται ναι. Λες όχι και γίνεται ναι, με αποτέλεσμα μακροχρόνια να εμφανιστεί το πλήγμα του ναι που είπες, ενώ έπρεπε να πεις όχι. Και να υποφέρουν οι υπόλοιπες, αν δεν σε νοιάζει. Εσύ την εξουσία θες. Εσύ θες την καρέκλα. Τόσο γλυκιά είναι, ρε παιδιά, αυτή η καρέκλα. Αλήθεια. Τόσο γλυκιά είναι. Θα μου πεις, έτσι όπως είναι η καρέκλα, τη γουστάρουν όλοι. Και θα σε το πω. Η μεγαλύτερη και καλύτερη μπίζνα, παιδιά, είναι αν έχετε χωραφάκι. Ακούστε λίγο. Θα σας πω μια ωραία δουλειά. Αν έχετε καλό λέγει. Έχετε πάει στο σχολείο. Κάνατε και ένα διδακτορικό. Τέλος πάντων. Και σας αρέσει η πολιτική, ανεξαρτήτου του κόμματος, δεν μας ενδιαφέρει. Ακουμπήστε κανένα 150.000 κακιά, γίνετε βουλευτής, εν ανάγκη αν έχετε δύο σπίτια, πουλήστε το ένα. Να είστε σίγουροι στην τετραετία θα έχετε άλλα 10. Είναι γεγονός αυτό. Στο Σύνταγμα, εκεί στην περιοχή, έχει ένα πολύ μεγάλο χώρο, πάρα πολύ μεγάλο χώρο, που είναι από τα καλύτερα real estate της Ελλάδας. Τα καλύτερα real estate. Είναι ωραία business αυτή. Λέγεται επένδυση. Να πας να κάνεις μια καφετέρια, θες ένα κατοστάρικο. 150.000. Στην οποία θα έχεις φορολογίες, ιστορίες, κυνηγητό. Να πας να γίνεις βουλευτής με και μια 150-200 ράματα έχεις, πουλά και κανένα χωραφάκι. Έτσι και βγεις, μετά μια χαρά. Μια χαρά στην τετραετία επάνω και κάνεις και δεύτερη τετραετία. Σύνταξη για όλη τη ζωή. Σύνταξη για όλη τη ζωή. Χωρίς ότι τα 10 σπίτια θα γίνουν και 20 και 30. Θα γίνουν και 20 και 30. Ξέρετε ότι οι βουλευτές μας έχουν καμιά 15.000 σπίτια. Υπερβολικό, ε. Καλά, ψάξτε να το δείτε. Αν είναι υπερβολικό, είναι υπερβολικό. Ψάξτε να το δείτε. Ιός δυτικού νεολαίου, λέει η εφημερίδα, οι επιστήμονες προειδοποιούν για περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες. Πάμε στην πολιτικά, λίγο πριν κλείσουμε, η οποία λέει κρεσέντο παραχολογίας από την αντιπολίτευση. Μέτρα δίχως μέτρο, λέει η εφημερίδα, και γαλάζιο σφυροκόπημα στις ακοστολόγητες εξαγγελίες Ελλάς Πασόκ. Έτσι λέει η εφημερίδα. Σκληρό πόκερ για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Κρίσιμο τεστ για τη Γαλλία αν υπάρξει τουρκικό τζαντζάρισμα. Πώς θα αντιδράσει, λέει, το Παρίσι η εφημερίδα, αν επιχειρήσουν οι Τούρκοι? Να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση η Γαλλία, αν οι Τούρκοι κάνουν κανένα τζαντζάρισματάκι, να βγουν και να πούνε την Τουρκία, κάτσε καλά, μην ασχολήσει με την Ελλάδα? Τα πιστεύετε αυτά? Τα διαβάζουμε, αλλά τα πιστεύουμε? Πρέπει λίγο, παιδιά, πρέπει να ψάξουμε και την ιστορία και τον τρόπο που λειτουργούν οι πολιτικές. Υπάρχει περίπτωση ο Γάλλος που έχει συμφέροντα στην Τουρκία να πει τον Ερντογάν όταν θα τζαρτζάρει, κοίταξε να δεις, μην το βάζει με την Ελλάδα, ρε φίλε. Μη, δεν κάνει. Δεν κάνει. Μη. Άμα το βάλεις κόντρα, θα σε κοντράρω κι εγώ. Αλήθεια, το είδαμε αυτό? Τα είδαμε. Από την άλλη, οι εφημερίδες και τα social, τα πάντα στην Τουρκία έχουν μια κατεύθυνση. Κατηγορούν, όπως λέει η εφημερίδα και έχει δίκιο, την πατρίδα μας ότι έχει κάνει κατοχή σε ελληνικά νησιά. Το καταλαβαίνετε? Τι κάνουνε για εσωτερική ανάγνωση, μου λένε οι άλλοι. Εσωτερική, ξεσωτερική, αυτό πιστεύουν. Αυτό πιστεύουν. Εδώ οι Σλάβοι πιστεύουν ότι είναι από εγώ του Μεγάλου Αλέξανδρου. Οι Σκοπιανοί πιστεύουν ότι είναι από εγώ του Μεγάλου Αλέξανδρου. Και τώρα δεν το παίζω πατριώτης. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ιστορία να διαβάσουμε λίγο, θα το καταλάβουμε. 1000 χρόνια μετά ήρθαν. Να το καταλάβουμε.
Βερντάσκα τη λέγανε την πρωτεύουσα του. Τι Θεσσαλονίκη και τα. Και, πώς το λένε. Και εκεί, ποιο είναι το. Το ανάκτορο του Φίλιππου που ήταν στην έξω από τη Βέρεια. Για την Βεργίνα, συγγνώμη. Είδε, το ξέχασα κιόλας. Για την Βεργίνα, ζαλίστηκα κιόλας. Λοιπόν, να κλείσουμε την Εσπρέσο, να κλείσουμε και πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα πριν το τελευταίο 15 λεπτό μας. Ο Μαζό πέθανε και εκείνη το τραγούσαν βίντεο. Άλλο κι αυτό. Το είδαμε. Γι' αυτό άγρια σκηνικά στο αντίο του Μαζονάκη. Όσα δεν έδειξαν τηλεοπτικές κάμερες, δεν είστε άξιες, φύγετε. Μερίδα θα μας τον επιτέθηκε ηλεκτρικά στα αδερφές του Βάσο και Μαρία στο τρίτο κημητήριο Αθηνών. Ξύλο ανάμεσα σε δύο λυπημένους. Φαν το τραγουδιστή. Είχαμε για τέτοια επεισόδια σύμφωνα με την Εσπρέσο. Κλείσαμε, παιδιά. Κλείσαμε την ανάγνωση των εφημερίδων. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα γιατί και εγώ τέντωσα σε διάφορα πρωτοσέλιδα που διάβασα και τα διαβάσαμε μαζί. Και προφανώς μπορεί να σας τρέτωσε και τα δικά σας τα νεύρα. Να ηρεμήσουμε. Να είμαστε καλά στο τιμόνι σιγά σιγά. Πάμε στη δουλίτσα είτε με ακούτε στη δουλειά σας είτε στο αυτοκίνητο. Εγώ θα σας χαρίσω ένα τραγούδι. Έτσι.

Πάμε για τις ειδήσεις που έχουμε εδώ. Εδώ για τις τελευταίες ειδήσεις να σας ενημερώσουμε τι γίνεται, γιατί έχουμε πραγματάκια και ένα-δύο όχι πολλά. Λοιπόν, ένα παιδάκι 5 ετών δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά στη Χαλκιδική. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου για την εντοπισμό του ζώου. Τώρα δεν ξέρουμε τι ζώο ήταν αυτό. Άγριο ζώο λέει εδώ το ρεπορτάζ, το οποίο το παιδάκι πήγε στο νοσοκομείο για περίθαλψη, γιατί τραυματίστηκε στον αυχένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, παιδιά. Ακόμα και τα ζώα πεινάνε. Η βιοποικιλότητα άλλαξε, παιδιά. Αυτά τα τύπου, προσέξτε τώρα, κρίσεις και πρέπει να φτιάξουμε το περιβάλλον και όλα αυτά είναι business. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, είναι σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιώ. Είναι business, κυρίες και κύριοι. Κλιματική κρίση. Και έχουμε κάψει όλη την Ελλάδα. Πού θα πάνε αυτά τα ζώα τα καημένα? Πού θα πάει ο λύκος να φάει όταν κάνει και το δάσος του και δεν έχει να κυνηγήσει τα ζωάκια τα μικρότερα να τα φάει? Να ταΐσει την οικογένειά του. Γιατί αν δεν ξέρετε, σε όλο το ζωικό βασίλειο, ο λύκος είναι ένα από τα καλύτερα οργανωτικά προς την οικογένεια ζώα. Είναι ζώο της οικογένειας. Της αγέλης στην πραγματικότητα. Πώς λοιπόν ο αρχηγός της αγέλης θα ταΐσει τους υπολείπους, θα πάρει και τους υπόλοιπους λύκους για να κυνηγήσουν, όταν δεν έχει στο μέρος που βρίσκει την τροφή του τα ζώα τα οποία θα τον βοηθήσουν να επιβιώσει? Και τι περιμένατε? Κάνουμε πλάκα μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά το θέμα είναι μόνο σοβαρό. Όταν κατεβαίνουν τα αγριογούρουνα στο πανόραμα και έχουν φτάσει μέχρι και την Πηλαία, έχουν κατεβεί μέχρι και το κέντρο της Πηλαίας, εκεί λίγο πριν από το γήπεδο του Άρη, και κάνουν βόλτες. Ο Γιάννης εδώ μου λέει ότι φτάσαν και στην Καλαμάρια, κάνουν βόλτες. Φυσικά δεν μπορεί να τα πειράξει τα ζώα. Όχι γιατί άμα τα σκοτώσεις ή άμα τα χτυπήσεις θα σε κυνηγήσουν οι οργανώσεις και πολύ καλά θα σε κάνουν. Απλά δεν φταίνε αυτά. Δεν φταίνε να αφήσουν το δικό τους τον τόπο όπου εκεί ζουν, τρέφονται και μεγαλώνουν τα παιδιά τους, να κατεβούνε στην περιοχή των ανθρώπων για να βρουν φαγητό. Γιατί εκεί δεν το έχουν. Ο άνθρωπος φταίει. Και το λέω πάρα πολλές φορές. Το έχω πει και θα το ξαναλέω. Ο καρκίνος της γης είναι η ανθρωπότητα. Δεν ξέρω πότε θα μας εκδικηθεί. Ειλικρινά. Δεν ξέρω πότε η φύση θα τρελαθεί και θα αρχίσει να μας εκδικείται. Αλλά όσα συμβαίνουν γύρω μας δεν είναι φταίει η φύση. Φταίμε εμείς με τις παρεμβάσεις μας και με το ότι θέλουμε να κονομάμε λεφτά εις βάρος της φύσης. Και περί κλιματικής αλλαγής και όλα αυτά ποιος τα έκανε? Τα έκανε η φύση. Να ξέρω. Φταίει η φύση για την κλιματική αλλαγή ή τα παλιοργοστάσια που βγάζουν ένα σωρό βρωμιές? Που μέχρι και πρότεινε ως η Αμερική δεν ήθελε να βάλει φίλτρα στα εργοστάσια της γιατί θα μειωνόταν η παραγωγή της. Και απήχε από αυτά τα συνέδρια που γινόταν παγκοσμίως για την κλιματική αλλαγή. Ή έχω λάθος? Να ξέρουμε μερικά πράγματα πρέπει να βάζουμε στη σειρά. Δεν δικαιολογώ, εννοείται το ζωντανό που κατέβηκε κάτω. Ευτυχώς το παιδάκι είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά από την άλλη, όλες αυτές οι φιλοζωικές οργανώσεις πρέπει να βγουν μπροστά. Όχι μόνο γιατί το βλέπω και μπράβο σε αυτούς που μαζεύουν τα αδέσποτα σκυλιά και προσπαθούν είτε να κάνουν ημέρες υιοθεσίας για τα σκυλάκια και τα γατάκια, και αυτό μπράβο στις οργανώσεις τις φιλοζωικές που το κάνουν, αλλά από την άλλη πρέπει να θεσμοθετηθεί και ο νόμος για τα αδέσποτα.

και να πέσουν λεφτά, είτε να τα τσιπάρεις, είτε να βρείτε χώρο για τα αδέσποτα. Πρέπει να γίνει οργανωμένα σε μια κοινωνία στην οποία μετά τον κορονοϊό πολλοί από εμάς, βάζω τον εαυτό μου, αν και εγώ δεν το έχω κάνει, πήγαμε και πήραμε σκυλάκι για να έχουμε δικαιολογία με άδεια να κάνει τη βόλτα του το ζωντανό. Με αποτέλεσμα με τότε τον κορονοϊό, γιατί είμαστε ανεύθυνοι, να πετάμε τα σκυλιά πέριξ της Θεσσαλονίκης. Μετά τον κορονοϊό σε περιοχές Ρήσιο, σας λέω και στις περιοχές Ρήσιο, Ταγαράδες και από την άλλη μεριά, μετά τον Εύωσμο, από την πίσω μεριά, ξέρετε πόσα σκυλιά αφέθηκαν. Πόσα σκυλιά πετάχτηκαν εκεί. Το ξέρετε αυτό. Τα οποία φυσικά δημιούργησαν μία ομάδα δεσπότων η οποία αναπτύχθηκε και αναπαράχθηκε και έγιναν ένα σωρό τα δέσποτα. Τι φταίνε? Φταίει ο άνθρωπος ο οποίος είναι ανεύθυνος. Φταίμε εμείς. Πήραμε τα σκυλάκια για να μπορούμε Έλληνα, για να μπορούμε να κάνουμε βόλτες. Και μετά από ένα-δύο χρόνια, με το που τελείωσε ο κορονοϊός, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πέταξε τα σκυλιά πέριξ της Θεσσαλονίκης. Και ας μου πει κάποιος από εσάς όταν έχει γίνει έτσι. Έτσι, εγώ προκαλώ κάποιον να μου πει ότι δεν είναι αυτό που λες αλήθεια. Σοβαρά, θέλετε να πάμε στις φυλοζωικές να δείτε τα στατιστικά τους? Θέλετε να ρωτήσουμε όλες τις φυλοζωικές της Θεσσαλονίκης τα στατιστικά τους για αυτή την ιστορία? Πόσα δέσποτα ήταν πριν τον κορονοϊό και πόσα έγιναν μετά τον κορονοϊό? Δεν θέλετε, γιατί αυτή είναι αλήθεια. Ανεύθυνοι είμαστε. Ανεύθυνοι. Και για όλους όσους έχουμε ζωάκι στο σπίτι και το αγαπάμε πραγματικά, είμαστε ερωτευμένοι. Είμαστε ερωτευμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το αγαπάμε, το λατρεύουμε και είναι μέρος της οικογένειας. Για όλους τους υπόλοιπους. Για τους άλλους, τι να σας πω. Αλήθεια. Τι να σας πω. Ντρέπομαι για λογαριασμό σας, γιατί εσείς και κάποιοι από εσάς παίρνουν να βγαίνετε και στα ραδιόφωνα, να ανεβάζετε και στα social και να λέτε για τα δέσποτα. Δεν τρέπεται η κυβέρνηση, οι δήμοι έχουν αφήσει τα δέσποτα και να είστε ο ίδιος που άφησε το σκυλάκι του έξω από τη Θεσσαλονίκη σε αυτά τα γύρω χωριά και δυτικά και ανατολικά. Ο ίδιος μπορεί να είστε. Αυτό είναι η δυστυχία στην κοινωνία μας. Και μετά γιατί ψαχνόμαστε, γιατί σαπίζει το σύστημα, γιατί σαπίζει η κοινωνία μας. Έλα ρε παιδιά τώρα. Μεταξύ μας τώρα. Αφήνουμε δηλαδή επάνω επιφανειακά να κάνουμε τους ωραίους, να κάνουμε ότι είμαστε κάτι υπεράνω και στην ουσία από κάτω να σαπίζει όλο το σύστημα. Να σαπίζει όλη η κοινωνία. Έλα τώρα. Λοιπόν, τώρα προς το τέλος δεν θέλω να σας κουράσω. Όχι, δεν θέλω να σας κουράσω. Θα πάμε μουσικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω λίγο να δω, γιατί με περίεργος να δω τι γίνεται με την κίνηση και να κάνουμε αποφώνηση και να κλείσουμε για σήμερα.

0: Θήτα FM. Είναι 8. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Εντείνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απορρίπτει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent αυτή την ώρα σταθερά πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη στη χώρα μας. Δύσκολο χειμώνα έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών. Τον Οκτώβριο είπε θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο. Με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, οι απολογίες των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Έλαβαν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έδειξαν ότι στα 10 πρώτα λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις, οι οποίες όμως αγνοήθηκαν. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται η αποφυλάκησή του από τις φυλακές Δομοκού. Θα προχωρήσει σε συνέντευξη τύπου σύμφωνα με τη δικηγόρο του. Όπως αναφέρει, θα τοποθετηθεί για τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων στις 4 το απόγευμα στην Καμάρα Θεσσαλονίκης με αφορμή την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του Βαρυπινίτη Αλκέτρι Ζάι, ο οποίος αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο. Είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε. Σε υψηλούς τόνους απάντησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στις δηλώσεις για τη μικρασιατική καταστροφή και την γενοκτονία των Ελλήνων. Σε ανακοίνωσή του απορρίπτει όσα βάσιμες στις τοποθετήσεις των ελληνικών αρχών και τις καλεί να επιδείξουν σοβαρότητα και σύνεση. Νέα επίθεση στην Αθήνα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το τουρκικό τύπο με αφορμή την επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Ρεπορτάζ και σχόλια τον παρουσιάζουν ως πολιτικό που ανεβάζει την ένταση, ενώ χαρακτηρίζουν το Καστελόριζο σύμβολο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως η Λευκωσία δεν έχει καμία απολύτως ένσταση σε σχέση με τις πληρωμές για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Αποκάλυψε πως έχει συμφωνήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα χρήματα να καταβληθούν μόλις εκδοθεί η Ναύτεξ για τη συνέχιση των ερευνών και την πόντιση του καλωδίου.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και στη Βόρεια Ελλάδα, με νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές και βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας. Δείτε περισσότερα.

0: στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: έβαλε το χάρτη μπροστά για να βλέπω ότι δεν έχουμε πρόβλημα στο κυκλοφοριακό.
1: Όχι, από χθες είναι θέλει refresh ο χάρτης.
0: Είπα και εγώ γιατί τόσο πράσινο.
1: Όχι, κοίτα, η Τσιμισκή καλά πάει. Τσιμισκή καλά πάει.
0: Δεν θέλω την οθόνη σου. Δεν θέλω την οθόνη σου. Έχω δικές μου οθόνες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Θανάσης Αποστολίδης, Μελίνα Καραπανογιωτίδου. Μεσημέριασε, ξυπνήστε. 8 με 10 και σήμερα. Ποιος μπορεί να είναι, εμείς είμαστε. Ποιος είναι, εδώ.

0: Λοιπόν, επειδή είστε κάποιοι στα πρατήρια υγρών καυσίμων, να σας πω ότι ετοιμάζονται για νέα μέτρα μετά τη ΔΕΘ. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, να έχουμε μέτρα, ενώ πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκαν μέτρα. Και πού στη ΔΕΘ? Στη Θεσσαλονίκη. 2-2-0-0.
1: Πολύ αισιόδοξα.
0: Σήμερα, παιδί μου, τι πρατήριο.
1: Εγώ είδα χθες.
0: Δεν έβαλα.
1: 98-2-4.
0: Θα μας δώσουν λοιπόν πάλι κανένα 40 ευρώ για τις βενζίνες μας. Να γελάς και να κλαις.
1: Έχεις την εφαρμογή Fuel Pass
0: την έχω.
1: Πορτοφόλι σου?
0: Την έχω, αλλά δεν θέλω να τη βλέπω. Όπως πολλές εφαρμογές τις έχω, αλλά δεν θέλω να τις βλέπω. Τι είναι αυτό πάλι? Ας λέω να υπάρχουν. Εξηγήσεις από το ζευγάρι των γιατρών. Εγώ βέβαια προσθέτω το τεκμήριο της αθωότητας που έχει χαθεί. Δεν θα έπρεπε να το χάσουμε στα μέσα ενημέρωσης. Όπως επίσης ότι άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να κληθούν, άποψη την οποία είπα και χθες, θα πρέπει να κληθούν όσοι βρίσκονται στην ατζέντα αυτού του ζευγαριού, είτε για να βοηθήσουν την έρευνα, είτε να διαψεύσουν, είτε να επιβεβαιώσουν. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των εισαγγελικών των ανακριτικών αρχών, διότι υπάρχουν καταγγελίες γιατρών που μιλούν για λιγότερο επώνυμους που κατέληξαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μετά από αυτές τις διαδικασίες στο ιατρείο των δύο συγκεκριμένων. Συνεπώς, ο Υπουργός Υγείας, ή καλύτερο ο Υπουργός του ΕΣΥ, έχει σχετικά στοιχεία στο γραφείο του. Τώρα, είτε δεν πρόλαβε να τα δει από τις πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις και την κοπή κορδέλων, είτε τα είδε και έκανε ότι δεν τα είδε. Ξενήσουμε τον πρώην Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο και ψυχίατρο και μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Και αυτά και πολλά άλλα. Διότι όταν Κοντζάμ Υπουργός Υγείας ζητάει συγγνώμη από την κοινωνία επειδή το σύστημα της κοινωνίας, των Υπουργείων δηλαδή της Πολιτείας, δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον καλλιτέχνη, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και η παραδοχή του λάθους με το συγγνώμη, η οποία μπορεί να σταθεί ως παραδοχή λάθους και σε δικαστικό συμβούλιο, φυσικά. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Να σας πω το Viber, γιατί μου το ζητάτε και στο Messenger, 6977 20 10 70. Τι να κάνω, θα αναγκαστώ να πάρω μετρό, τι να κάνω. Όλοι με οδηγούν στα υπόγεια, όλοι με οδηγούν κάτω από τη γη.
1: Πες μου να φέρω κάμερες.

0: Την ίδια ώρα ο πρώην στενός συνεργάτης της Καριστιανού σχολιάζει τις εικόνες στο ιατρείο όπου πέθανε ο Μαζονάκης με το βλέμμα στην αρχηγό της Ελπίδας, με το «Ακόμη τρέχω».
1: Λες για το συνονόματο.
0: Ο Γερινός.
1: Το διάβασα χθες.
0: Στην ανάρτησή του, είδες την ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Οι γιατροί όμως, εγώ θα έχω να πω, πολλές φορές έχουν δηλώσει ότι κάνουν ό,τι ανθρωπίνως μπορούν. Τα υπόλοιπα ούτως ή άλλως επαφίονται στο Θεό. Δεν θυμάμαι τώρα, υπάρχουν και δύο Άγιοι γιατροί, προστάτες των γιατρών. Δεν είμαι πολύ καλά στα θρησκευτικά, φέρε μου τον έλεγχο να μου βάλεις μηδέν. Αλλά υπάρχουνε. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον πρώην Υφυπουργό Υγείας, ειδικό στην ψυχική υγεία, γιατί έχουμε πολλά θέματα της ψυχικής υγείας, για την αναγέννηση κυττάρων, για την αντιγύρανση, για τα γυρατιά που δεν τα θέλει κανένας, για την τέταρτη ηλικία, για τους διασήμους και λιγότερο διασήμους, για την προστασία της πολιτείας. Και φυσικά θα συνδεθούμε και με την Αθήνα, με το γραφείο του Μανώλη Κοτάκη, του διευθυντή της εφημερίδας Εστία, διότι έχουμε εξελίξει στο Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Μαξίμου, πώς μπλέκονται αυτά τα τέσσερα. Μείνετε συντονισμένοι, 9 και κάτι ο Μανώλης θα μας τα πει με τον Ι και με το Σίγμα. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Ευχαριστώ Πέτρο, να είσαι καλά. Μ' αρέσουν πολύ αυτές τις φωτογραφίες από αυτοκίνητο. 107,1. Πάρα πολύ μ' αρέσουν, σας ευχαριστώ. Πρώτος το έκανε ο Τάσος ο Καρπούζης. Και ακολούθησαν και άλλοι πολλοί. Γεια σου Σπύρο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κίνηση στην Τσιμισκή αυτή τη στιγμή, όπως τη φαντάζεστε.
1: Ρολάρι ακόμα, για πες μου εσύ που βλέπεις.
0: Ρολάρι, εντάξει.
1: Η τροχονόμη το πρωί ήταν πολύ χαλαρή. Παίζαμε το κινητό, τόσο πολύ χαλαρά ήταν. Αλλά να σου πω, η λεωφόρο Στρατού πάντα έχει το πρόβλημα. Είναι το φαινόμενο του bottleneck, λέει, του λαιμού του μπουκαλιού, που γίνεται μια στένωση και μετά ανοίγει.
0: Επιστημονικά, ρε παιδί μου, τα λες. Για πες, για πες.
1: Εκεί πέρα πάντα στη λεωφόρο Στρατού, κοντά στην R3, είναι μια στάση, ας πούμε. Σήμερα. Περνάω και βλέπω χαμό, ρε παιδί μου, από την αρχή της Στρατού. Βλέπω ένα βανάκι μικρό, σταματημένο με αλάρμ εκεί πέρα. Λέω, θα είναι ταξιδιωτικό, θα παίρνει τίποτα για τίποτα προσκυνήματα, τίποτα, ας πούμε, τουρίστες. Και τελικά πηγαίνω από κοντά και σε θυμήθηκα. Ήτανε σχολικό, έλεγε προσοχή σχολικό. Και όλο αυτό έκανε όλο αυτό το πρόβλημα.
0: Είναι το θέμα που έλυσε η αντιπεριφέρεια στο και ένα, ούτε στο παραένα, με τα σχολικά δρομολόγια, βάζοντας βέβαια τουριστικά λεωφορεία και μάλιστα από γειτονικούς νομούς. Τα ξέπεσε η τουριστική κίνηση, βλέπε Χαλκιδική, μετά τους τουρίστες, οι μαθητές. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Με τίποτε φοβερό χθες όταν τα λέγαμε αυτά, Σπύρο μου. Τη λογική χρησιμοποιήσαμε. Διότι τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί για το θάνατο Μαζονάκη είναι πάρα πολλά. Δεν διαψεύδονται μέχρι στιγμής για το μηχάνημα που δεν θα έπρεπε να ήταν εκεί και λειτουργήσε, για την κατάσταση απώλειας συνείδησης πριν την κλίση του ΕΚΑΒ, για μεγάλο χρονικό κενό μέχρι να ζητηθεί βοήθεια, για προσπάθεια καρδιαγραφής αρχείων, για ειδική άδεια που δεν είχε το ιατρείο. Όμως εγώ βάζω και το τεκμήριο της αθωότητας, διότι εάν αποφασίζουμε εμείς για την ενοχή ή την αθωότητα των κατηγορουμένων, τότε κάτι δεν πάει καλά με το νομικό μας σύστημα. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν αν όχι ενοχή, διότι δεν είμαι εγώ από αυτούς που μπορώ να το πω ή να το αποκλείσω. Ανοίγουν το δρόμο για συμπληρωματικές έρευνες, διότι η δικογραφία δεν μπορεί να περιοριστεί στο τι συνέβη σε έναν άνθρωπο διάσημο μια Τετάρτη απόγευμα. Η πληροφορία

Θεωρίες και ισχυρισμοί που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή από στόμα σε στόμα και έχουν φτάσει και στη Θεσσαλονίκη, από το Κολωνάκι τα βόρεια προάστια των Αθηνών, για διαγνώσεις χωρίς επαρκείς εξετάσεις, για επώδυνες αντιδράσεις ύστερα από συνεδρίες, για υποδείξεις θεραπείας που δεν αντιστοιχούσαν σε αποδεδειγμένη νόσο, πρέπει να μπουν, οφείλουν να μπουν στο στόχαστρο των αρχών, ώστε να διερευνηθούν γιατί το θύμα κατέληξε, να διερευνηθούν τα πάντα, όχι μόνο για την περίπτωση Μαζονάκη, γιατί ο καλλιτέχνης ήταν διάσημος και υπάρχει πίεση της κοινής γνώμης και των ΜΜΕ, διότι εδώ βγαίνουν γιατροί χθες και σήμερα της Αθήνας και είπαν ότι αρκετά από αυτά τα περιστατικά έχουν διακομιστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συνεπώς, ο Υπουργός, το Υπουργείο Υγείας έχουν τέτοια περιστατικά στα κοιτάπια τους, στα αρχεία τους, στα στοιχεία τους, για να μην πέφτουνε και αυτοί και εμείς από τα σύννεφα. Και υπάρχει και μια πλευρά που τα μέσα ενημέρωσης έχουμε θίξει λιγότερο. Πολλοί από όσους πέρασαν από τέτοιους χώρους μπορεί να μην θέλουν να μιλήσουν, όχι επειδή κρύβουν κάτι ένοχο, αλλά επειδή ντρέπονται, που εμπιστεύτηκαν θεραπείες οι οποίες παρουσιάζονταν ως πρωτοποριακές, ενώ στην πραγματικότητα απαιτούσαν νοσοκομιακή υποδομή. Άλλοι ενδεχομένως φοβούνται ότι αν καταθέσουν θα εκτεθούν ή θα χαρακτηριστούν αφελείς. Αν οι αρχές όμως περιοριστούν στους δύο κατηγορουμένους και στο ένα μοιραίο ραντεβού, αφήνουν απ' έξω το ερώτημα αν το κράτος επί χρόνια ανέχθηκε με ανεπαρκείς ελέγχους οι ιατρία που διαφήμιζαν τέτοιου είδους διαδικασίες, μηχανήματα εκτός άδειας και μάλιστα σε ακριβές γειτονιές. Ο θάνατος ενός δημόσιου προσώπου δεν δημιουργεί ειδικό δίκαιο, δημιουργεί όμως υποχρέωση να μην κλείσει υπόθεση στο εύκολο σχήμα ένας ασθενής, δύο γιατροί, ένα λάθος, με δόλο ή όχι. Πρέπει να κληθούν όσοι μπορούν να φωτίσουν τις συνθήκες. Αυτή είναι η άποψή μου και την καταθέτω. Ναι, αν οι υπόνοιες για την υγεία άλλων προσώπων αποδειχθούν αφήμες, η έρευνα θα τις διαψεύσει. Αν επιβεβαιωθεί μοτίβο παράκαμψης κανόνων, τότε το ζήτημα δεν είναι μόνο ποινικό για δύο. Είναι ζήτημα εποπτείας ενός ολόκληρου πεδίου αναγεννητικών υπηρεσιών. Ναι, υπάρχει και ηθικός αυτουργός. Να είστε καλά, καλημέρα.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει θέμα που μας απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια, με επίκεντρο τη Φλόρινα. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Νομίζω δεν έχει ερωτηματικό. Εγώ θα το βάλω, γιατί το θέμα συζητείται τη Δευτέρα στον Άριο Πάγο. Ας ελπίσουμε ότι θα το συζητήσει με τη σοβαρότητα που το συζητάνε οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή της Μακεδονίας.

0: κατά τις 9:30, 9:30 παιδιά, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο πρώην Υφυπουργός Υγείας, 9 και ο Μανώλης Κοτάκης από το γραφείο του στην εφημερίδα Εστία. Ναι, μιλήσαμε χθες με τον κύριο Βαρτζόπουλο, μόλις άκουσα ότι ζήτησε συγγνώμη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λέω, πάρουμε την γνώμη ενός πρώην συνεργάτη του, στενού και ψυχιάτρου επίσης.
1: Σωστά, γιατί είναι ολιστικό το θέμα.
0: Οι επιστημονικές σου παρεμβάσεις με προβληματίζουν, τα μάλα.
1: Όχι, έχει πολύ wellness instruction που λένε στο χωριό μου. Με ολιστικούς θεραπευτές.
0: Βεβαίως, βεβαίως και δεχόμαστε ερωτήσεις. Βεβαίως, το 6 9 7 7 20 10 70. Είναι το Viber του ΘΦΜ 107,1. Αφιερωμένο σε εσάς.

0: χαλάσει ο καιρός. Τι θα χαλάσει ο καιρός, φθινόπωρο. Μπήκαμε φθινόπωρο. Τι, δηλαδή δεν έχουμε βροχές και τα λοιπά.
1: Και σήμερα φόρτωσε συννεφάκι από πάνω.
0: Θα χαλάσει ο καιρός αν έχουμε σαραντάρια. Συνεχίζουμε, ας πούμε, κατά Νοέμβριο να έχουμε σαραντάρια. Τότε είναι κακοκαιρία.
1: Είσαι και εσύ
0: για αυτά που ξέρουμε.
1: Χειμωνιάτικος τύπος είσαι.
0: Κοίταξε, από προχθές, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, στο διαδίκτυο παίζουν χριστουγεννιάτικα.
1: Α.
0: Μη μου πείτε δεν το είδατε. Με δωράκια, με αυτά, τα βιντεάκια αυτά στο Instagram, τα είδατε. Χριστουγεννιάτικα, παιδιά, ναι.
1: Εγώ έχω φίλους που ακούν όλο το χρόνο.
0: Τελείωσε.
1: Ναι. Ακούν όλο το χρόνο, ναι. Χριστουγεννιάτικα. Έχουν και εγώ Web Radio χριστουγεννιάτικα.

0: πω κάτι. Τώρα μπορεί να με ακούει πάλι κανένα και χαγιά και να μου την πει ότι είμαι παιδάκι.
1: Τα τζιτζιλομίτζιλα.
0: Ναι, ναι, ότι. Αλλά πολύ χαίρομαι εγώ με τα εορταστικά. Όχι
1: εγώ.
0: Με την ίδια τη γιορτή, αλλά ότι προηγείται τη γιορτή. Δηλαδή ότι προηγείται τη ΔΕΦ. Ό,τι προηγείται του Σαββατοκύριακου.
1: Τη συναυλία.
0: Ό,τι προηγείται. Ό,τι προηγείται μου αρέσει. Το τώρα και το μετά δεν με εντυπωσιάζει, δεν με συγκινεί. Αλλά ό,τι προηγείται, η αναμονή δηλαδή, πάρα πολύ μου αρέσει. Θα το κοιτάξω, ε. Το ρωτούσε κανένα ψυχίατρο.
1: Θα το ρωτήσεις στις 9.30.
0: Επί προσωπικού τώρα, ας λύσουμε τα προσωπικά μας εμείς μεταξύ μας. Εσύ που τα ξέρεις όλα και έχεις και επιστημονική αυτή βάση. Επιστημονοσύνη, πώς τη λένε, ναι.
1: Επιστημονική κατάρτιση. Πλέον όλοι δηλώνουν επιστήμονες. Οπότε εγώ τώρα γιατί να βγω απ' έξω. Θες να σου πω καμιά θεραπεία με σπαθόλαδο.
0: Αν θες να πεις κάτι για τα μαλλιά μου, το έπιασε το υπονοούμενο.
1: Όχι, δεν πήγε.
0: Το έπιασα, το έπιασα. Αλλά γενικότερα δεν μου αρέσει να συζητάω για τρίχες. Νομίζω μετά από τόσα χρόνια συνεργασιών το έχεις καταλάβει.
1: Καταλάβει.

0: ξέρεις τίποτα για τα προβλήματα στο μετρό? Εγώ βλέπω είχαν πρόβλημα πριν από λίγη ώρα. Αποσύρθηκε, λέει, μια τροχιά και τώρα αποκαταστάθηκε.
1: Επέκταση καλαμαριάς. Κοίταξε, λογικό μου φαίνεται. Αν είναι επέκταση καλαμαριάς, θα έχουμε πολλά τέτοια. Δηλαδή, μέχρι να ροντάρει, που λέει και ο Μαργαρίτης, γυνάζει το σύστημα. Μέχρι δηλαδή να μπει, να δομολογηθεί, να μπει στη ρότα. Μου φαίνεται, μου ακούγεται, με πάση περιπτώσει, λογικό.
0: Δεν είχαν όμως το know-how από τη δική μας την πρώτη βερσιόν, ας πούμε. Να ξέρουν, ρε παιδί μου, που βγάζει προβλήματα.
1: Παιδί μου, μηχανές είναι. Τι πιστεύεις δηλαδή, ότι μηχανές. Δεν θέλουν το λαδάκι τους. Δεν θέλει το γρανάζι για να μπει μπρος. Θέλει.
0: Χωρίς λαδάκι, γρανάζι δεν γυρνά, που λέει, ναι.
1: Και εφόσον έπιασες τώρα τις μεταφορές, τις συγκοινωνίες κτλ., να σας πω ότι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα καταπλέψει κρουαζιερόπλοιο, και είναι το τεράστιο, με περίπου 700 επιβάτες. Μέχρι τις 10 θα είναι εδώ. Έχετε το νου σας κι εσείς οι οδηγοί ταξί?
0: Ξέρουνε, καλέ, αυτοί.
1: Ξέρουνε.
0: Βέβαια.
1: Ξέρουν πριν από εμάς για εμάς, έτσι.
0: Ξέρουνε. Λιμάνι, αεροδρόμιο, έχουν inside πληροφορία.
1: Θα μείνουν στην πόλη για 13 ώρες. Να το κοιτάξουν αυτό το 13 ώρες.
0: Ρουσουζικό
1: και
0: νούμερο,
1: είναι το 35ο πρέπει να είναι κουραζιερόπλοιο για φέτος. 13 ώρες τι να προλάβουν, τι να πάρουνε. Κουλούρι Θεσσαλονίκης.
0: Μπορεί να τους δώσει ο δήμαρχος.
1: Τρίγωνα Πανοράματος, τι να πάρεις σε 13 ώρες. Απτυχίο έρχονται, οπότε θα είναι μέσα στη μαστίχα, να ξέρετε. Και οι περισσότεροι είναι Αμερικανοί. Κι άλλοι βέβαια, αλλά οι περισσότεροι είναι Αμερικανοί, να έχετε το νου σας.

0: Ο φίλος ο Παναγιώτης μας στέλνει χαιρετίσματα τώρα από το Πλαγιάρι, αλλά εκεί πέρα είναι ήσυχα ακόμα. Ξυπνάει, λέει.
1: Στο Πλαγιάρι να πάμε. Παναγιώτη, ερχόμαστε.
0: Στο Πλαγιάρι, αδερφές μου, λέει. Στο Πλαγιάρι, ναι.
1: Για πες.
0: Λέει, ξεκινάει καμιά ώρα πιο νωρίς, λέει, για να την παλέψει με τον περιφερειακό.
1: Λογικό το ακούω. Εγώ είμαι στη μία μισή ώρα πιο νωρίς. Θα το δοκιμάσω και στη μία ώρα. Καλά, αν πάρω μετρό, στις δύο ώρες θα το δοκιμάσω. Να υπάρχει και περιθώριο να αναρριχηθώ άμα χρειαστεί. Να βρω ταξί για να είμαι στην ώρα μου. Πλαγιάρι, μας ακούς, Παναγιώτη, μέσω διαδικτύου?
0: Όχι, από το αυτοκίνητο ήταν.
1: Το αυτοκίνητο, ναι, άρα ναι. Μας πιάνει τζάμι εκεί, ε?
0: Βέβαια, εκεί πέρα έχουμε σούπερ κάλυψη.

0: Και στο Viber έχουμε πολλά μηνύματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 69 77 20 10 70, ο αριθμός του Viber. Και 23 17 002 730, το τηλέφωνο μας για παρατηρήσεις, σχόλια, τι γίνεται με την κίνηση.
0: Καλημέρες. Ναι. Δεν λέω εγώ καλημέρες, δεν λες και εσύ ρε παιδί μου.
1: Γκρίνιες, οτιδήποτε
0: άλλο. Γκρίνιες έχουμε εμείς, έχουμε από μόνοι μας. Καλοσύνες, καλοσύνες. Αυτές μας λείπουν ως εκπομπή. Δεν μπορούμε να βρούμε καλοσύνες. Εν τω μεταξύ, αυτό το κρουαζιερόπλοιο είναι τεράστιο, το βλέπεις. Και λες ρε παιδί μου, τι μιλάμε για σε πολυκατοικία 10 ορόφους. Ε, ξηροκρίνη.
1: Ναι, σε πιάνει δέος.
0: Οι πολυόροφες, εκεί.
1: Ξέρεις, τι? Όταν βαράει την μπουρού, ο ήχος αντανακλάται και φεύγει πίσω και ακούγεται 2-3 φορές. Αυτό το πράγμα είναι εντυπωσιακό.
0: Τι είναι η μπουρού?
1: Η μπουρού, αυτό το ντουτ που κάνει όταν πλησιάζει το λιμάνι.
0: Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στο λιμάνι αυτό το τεράστιο κρουαζιερόπλοιο. Νομίζω λέγεται Αζαμάρα, αν το διαβάζω σωστά.
1: Οκ. Okay.
0: Δεν το ξέρεις, ε?
1: Πού να τα ξέρω, τι είμαι εφοπλιστής.
0: Εντάξει, έρχονται. Είναι όπως το αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι το αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, οκ. Okay. Αλλά με το που έρχονται φεύγουν Χαλκιδικοί. Με το που έρχονται με το κρουαζιερόπλοιο, πού πάνε?
1: Κατερίνη. Πού πάνε?
0: Η Μαθία και Πέλα.
1: Α, τέλεια.
0: Βεργίνα, Πέλα, Τρίων. Ναι.
1: Χαιρετισμούς εκεί στην όμορφη Νάουσα.
0: Είμαστε κόμβος. Κόμβος.
1: Χαμπ.
0: Κόμβος. Χαμπ. Για θα με ρωτήσεις πόσο πάει το εισιτήριο για αυτό το τεράστιο. Μαζάρα, πόσο πάει για να κάνει το γύρο, ας πούμε. Να πάει Πάρο, Μύκονο, Χίο, Θεσσαλονίκη. Πόσα δολάρια για τους Αμερικανούς? Αν μπεις μέσα σε πρακτορία και τα λοιπά, θα σου πει 2.500 ευρώ.
1: Τζάμπα.
0: Όχι, συγγνώμη, δολάρια. Σωστός, δολάρια.
1: Άμα βάλεις πόσο πάει για να πας από εδώ, ας πούμε, στη Σκόπελο, βάλει ότι πηγαίνει σε καμιά 5-10 νησιά.
0: Κοίταξε, εγώ πηγαίνει. Έχω το άγχος της πληροφόρησης, το ξέρεις. Δηλαδή, ναι. Έτσι και κλείσω για λίγο, ας πούμε, υπολογιστή. Νομίζω ότι έχω χάσει τις ειδήσεις και δεν κλείνω. Αλλά εδώ έχω και άγχος με το μέγεθος του πλοίου. Έχει 352 καμπίνες, 11 καταστρώματα.
1: Σαν πολυκατοικία που πλέει μοιάζει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το. Δεν το αντέχω. Γι' αυτό δεν μου αρέσει και η Νέα Υόρκη.
1: Το πλοίο της αγάπης το βλέπεις παλιά.
0: Βέβαια. Δεν ήταν σε τέτοιο μέγεθος. Ένα πλατό ήτανε. Μην κοιτάς το πλοίο για αυτά, ήταν ένα πλατό ήτανε. Νόμιζα ότι ήταν σε πλοίο, το γύρισμα.
1: Μπορεί να είναι οπουδήποτε. Ναι.
0: Αν ήταν το γύρισμα σε πλατό, θα κουνούσε συνεχώς, να το ξέρεις. Και δεν υπήρχαν πολλά κουνημένα πλάνα. Έχουν γίνει και αυτό, έχει και 2.000 επιβάτες και 5.500 επιβάτες με κρουαζιερόπλοια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το ζήτημα είναι ότι εισπράττει η Θεσσαλονίκη. Εγώ αυτό που βλέπω, αυτό που μετράμε, είναι ότι δεν εισπράττει η Θεσσαλονίκη. Δεν θα κατέβουν να πάρουν αυτοκίνητο, ας πούμε. Τα λεωφορεία θα κινηθούν. Να δώσουν λίγο κίνηση και στα πρατήρια υγρών καυσίμων, γιατί εμείς δύσκολα θα οδεύουμε προς τα εκεί. Βλέπω να κάνω κι εγώ ποδήλατο. Ό,τι κορόιδευα.
1: Έλα,
0: σου πω και το πατίνι. Ό,τι κορόιδευε στο κεφαλάκι σου, να μάθεις άλλη φορά.
1: Α, σε θυμάμαι όταν είχαμε γνωριστεί που έλεγες ότι αυτές οι κυβερνήσεις μας πηγαίνουν προς τα πίσω, προς το ποδήλατο. Και λέω, τι αντιποδηλάτησα είναι αυτή. Αλλά τώρα έρχεσαι στα λόγια μου.
0: Έτσι, έτσι. Ό,τι κορόιδεψα, το λούστηκα.
1: Το λούστηκα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Τι να βγουν να κάνουν, αφού τα έχουν όλα μέσα στο πλοίο εκεί πέρα. Είναι μια πόλη μικρή, μια μεγάλη πολυκατοικία είναι. Κάνα κουλούρι θα τους κεράσουμε.
0: Γιατί να τους κεράσουμε, παιδί μου, να πάνε κουλούρι και να πουλήσουν. Γιατί
1: το έθιμο να τους κερνάει.
0: Τους κερνάμε Θεσσαλονίκη. Πού θα βρουν τέτοια πόλη?
1: Σωστά.
0: Πού θα βρουν τέτοια πόλη, πες μου.
1: Σαλονικάρα.
0: Και δεν σας το λέω εγώ που δεν έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά το μισό. Σας το λένε άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο. Ο δάσκαλός μου, ο Σπύρος Παγιατάκης, ο Άιμνης Συγκρότης, μου έλεγε αυτό. Έχει αυτό γεννούσε. Σαν τη Θεσσαλονίκη, δεν θα βρεις άλλη πόλη. Δεν θα βρεις όλο τον πλανήτη. Το ξέρουν όλοι εκτός από τους Θεσσαλονικείς αυτό.
1: Δεν το εκτιμούμε. Είμαστε αχάριστοι. Αχάριστοι, γκρινιάριδες.
0: Τρίκ και κλαψιάριδε. Δεν βάλει και το έξω. Ή το άλλο που είπε ο Σιμόπουλος, πώς το είπε. Απεσιόδοξη.
1: Απεσιόδοξη.
0: Αφιερωμένο, αφιερωμένο. Βάλε λέει κανένα χορευτικό. Είμαστε μποτιλιαρισμένοι. Πού είσαι μποτιλιαρισμένο, Θεμιστή? Και εσύ είσαι από αυτούς, Κώστα μου, που χορεύεις στο αυτοκίνητο, με το τιμόνι. Και σε κοιτάνε περίεργα οι άλλοι, Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω. Ευτυχώς εγώ το κάνω πρωινές ώρες που είναι νύχτα ακόμη.
1: Έλα, δίσκο 54 θα το κάνουμε.
0: Αφιερωμένο, αφιερωμένο.
1: Καλά το πας. Δεν την πιάνεις εύκολα, έχει καταπιεί ήλιο.

0: και εγώ, παιδιά, αυτό απαντάω λίγο στην Έλλη. Πραγματικά, όταν πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει ανοιχτά φώτα, όχι στο μετέχνιο της μέρας, τη νύχτα κτλ., αλλά όταν έχει φωτίζει για τα καλά και είναι ανοιχτά, αναμένα τα φώτα στον πράβλιο χώρο του Πανεπιστημίου, δεν είναι ό,τι και καλύτερο, έτσι. Το Πανεπιστήμιο είναι πρότυπα. Όπως και οι πανεπιστημιακές θα έπρεπε να, οι δάσκαλοι να ανοίγουν δρόμους στην κοινωνία. Το θυμήθηκα τώρα, τις τελευταίες μέρες το είδα, το θυμήθηκα τώρα γιατί λέει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το Αριστοτέλειο ενώνουν δυνάμεις για ανοιχτά δεδομένα. Τι να σας πω, ρε παιδιά, εγώ δεν εμπιστεύω με τίποτε πια. Το θέμα εμπιστοσύνης, ας πούμε, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Όχι γιατί, για τα δεδομένα. Τα δεδομένα μου τα έχουν όλα. Και ό,τι σκέφτομαι επίσης το γράφω στο χρονολόγιο μου στο Facebook, αν δεν μπορεί να περάσει σε κάποιο μέσο ή δεν το θέλουν από κάποιο μέσο, κάπου θα το χώσω στο X. Χειρόγραφα το γράφω και το μοιράζω πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι.
1: Στο X υπάρχει πρόβλημα, λέει. Το χακάρανε, λέει. Χθες του χάρη Θεοχάρη το X.
0: Καλά και του Δήμου. Τα μεθαυτά είχαν μια παλιά σελίδα στα καπί που έβγαινε καζίνο. Δεν το είχαν επικαιροποιήσει και τα λοιπά. Ναι, συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν.
1: Καλά, άλλο, αυτό ήταν από αμέλεια.
0: Όχι από δόλο, λες, έτσι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, βλέπεις την τεχνογνωσία τώρα, λες, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο και τα λοιπά, την ώρα που ανάμεσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, χάθηκαν 3 πίνακες. 3 οικαστικοί καλλιτέχνες, μπορεί και 4. Πιο εύκολο να βρούμε ψηφιακά δεδομένα παρά τα άλλα τα δεδομένα. Τι δανείζετε κι εσείς, αν έχετε πινακωθεί εκεί στο Δήμο, τι δανείζετε στην Περιφέρεια και το ανάποδο και το αντίστροφο. Βάλτε από πίσω ένα GPS, βάλτε κάτι. Όχι.
1: Σωστά. Εγώ παλιά δάνειζα πάντως δίσκους και δεν τους έβλεπα ποτέ πίσω. Ναι, ναι. Και μετά σταμάτησα να δανείζω. Έχω συναισθηματική σχέση.

0: Στρατών 7,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Τίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μελίνα. Καλημέρα και στους ακροατές.
2: Μεσημέριασε από τις 8 το πρωί.
1: Ποιος μπορεί να κάνει αποταμίευση σήμερα?
2: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1.
3: Είναι μια φωνή που έλειπε από τα Ερτιανά.
2: Επικαιρότητα, σχόλια και συνεντεύξεις παρέα με τον Θανάση Αποστολίδη.
4: Δηλαδή κάτι ουρανοκατέβατη τύπη.
2: Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1. Γιατί το μεσημέρι από το πρωί φαίνεται.
5: Λοιπόν, διαβάζω στο thetanews.gr, αυτό που σου έλεγα, Καλαμαριά είναι, επέκταση Καλαμαριάς είναι, οι αριθμίες, καλό, οι αριθμίες του μετρό. Έτσι ξεκίνησε, παιδιά, σήμερα η μέρα. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Το μετρό, λοιπόν, Θεσσαλονίκης λειτουργήσε σε υποβαθμισμένη κατάσταση. Πρόσεξε πώς το λένε, δηλαδή, όχι δεν λειτουργήσε. Λειτουργήσε αλλά σε υποβαθμισμένη κατάσταση. Αυτή είναι και επίσημη εκδοχή, η επίσημη αφήγηση από την εταιρεία λειτουργίας του μετρό. Καθώς η κυκλοφορία των σειρμών διεξαγόταν αποκλειστικά μέσω της τροχιάς 1, στο τμήμα από το σταθμό Καλαμαριά ως και το σταθμό Μίκρα. Όταν λέμε τροχιά 1, λες υπάρχει 2, 3, 4, 5, 6, 7. Είναι η τροχιά 1 και 2 νομίζω, έτσι, τελεία, τελεία. Λοιπόν, η κυκλοφορία των σειρμών, λοιπόν, γινόταν αποκλειστικά μέσω της τροχιάς 1 στο τμήμα του σταθμού Καλαμαριά ως και το σταθμό Μίκρα. Για τη συνέχιση της διαδρομής, οι επιβάτες έπρεπε να πραγματοποιήσουν μεταβίβαση στο σταθμό Καλαμαριά, ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο τα δρομολόγια εκτελούνταν κανονικά. Αυτές οι αριθμίες, πάντως, αυτή η υποβαθμισμένη λειτουργία είναι ο λόγος που από την Καλαμαριά ως εδώ δεν παίρνω μετρό. Γιατί μπορεί να έρθω 9 η ώρα, κατάλαβες. Δεν το βλέπω 8-10 να βγαίνει, μπορεί να γίνει 9-10. Λοιπόν, δεν έγινε γνωστή η ακριβής αιτία που προκάλεσε την τεχνική αριθμία. Και το πρόβλημα που καταστάθηκε λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή εδώ. Εμάς περίμεναν. Τώρα, από ό,τι μας λένε, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, η κυκλοφορία των σειρμών γίνεται κανονικά στο σύνολο της γραμμής.
6: Αφού δεν περπατήσανε εκεί πέρα στο πεζούλι, άφησε πάλι καλά. Αυτά στα τεχνικά τα λένε, μπήκε σε ασφαλή λειτουργία, safe mode.
5: Το φοβάσαι, μου, το φοβάσαι. Έχουμε πιστοποίηση, μην το φοβάσαι αυτά.
6: Δεν τα φοβάμαι.
5: Απλώς είναι θέμα
6: από τις πιστοποιήσεις, από εκεί σταματάνε.
5: Αν έχεις ραντεβού για συνέντευξη για δουλειά 8 και 1, 8 και 10, μπορεί να μην πας ποτέ, κατάλαβες.
6: Εγώ θα έβγαινα από την καταπακτή.
5: Καλά, και εμένα τίποτα δεν με κρατούσε. Άμα ήθελα να αναρριχηθώ.
6: Πατάς το κουμπί εκεί, φεύγεις, ναι.
5: Τι. Πάνω στο σειρμό θα ανέβαινε, τι. Ξέρεις. Ναι, αυτός ο τρόπος είναι που μας αρέσει, που λέει και ο καλλιτέχνης.
6: Τι, να μένει το μετρό.
5: Να μην μας σταματάει τίποτε. Να μην μας σταματάει τίποτε.
6: Άπερα.

0: Αυτά τα είπα, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά να το ξαναπώ και τη Δευτέρα το είπα. Σήμερα Τρίτη το αναλύσαμε. Ως υπόνοια και ως υποψία. Τώρα τεκμέρεται το θέμα. Τα συνέδρια τουρισμού της υγείας γίνονταν επί Πατούλη, περιφερειάρχη Πατούλη, όχι πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με καλεσμένη τη γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη να παρουσιάζει αυτά τα συστήματα φιλτραρίσματος του αίματος.
1: Ήταν, λέει, αποκλειστική αντιπρόσωπος εδώ στην Ελλάδα.
0: Εκτός, ναι, από αυτό, κοίταξε, τώρα την εμπορική αυτή, το εργαλείο δεν φταίει. Η χρήση που κάνουμε στο εργαλείο, δηλαδή αυτό το εργαλείο μπορεί να σώσει ζωές στο νοσοκομείο, σε ένα νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Ότι ο κύριος Πατούλης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, οι οποίοι είναι πάρα πολύ φίλοι, είναι γνωστό αυτό, και με την κυρία πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Εκδιορισμού, την κυρία Ματίνα Παγώνη, έβγαινε και έλεγε: δεν είχαν άδεια, κάναμε ελέγχους, κάναμε το ένα, την ώρα που ως περιφερειάρχης όχι μόνο έδινε την αιγίδα της περιφέρειας για να γίνει αυτό το συνέδριο, αλλά έδινε και επιχορήγηση 8.500 ευρώ σε αυτό το συνέδριο. Συνεπώς, δεν ξέρω, δεν το ήξερα, δεν μου το είπανε. Πέφτω από τα σύννεφα, εγώ τα ακούω βερεσέ, χωρίς επιδότηση. Θα επιμείνω λίγο στο τεκμήριο της αθωότητας. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να το βάζουμε και αυτό στη κουβέντα, στη δημόσια κουβέντα.
1: Γιατί πιστεύεις,
0: παρά την πίεση,
1: αυτός, ναι, ο θόρυβος δεν επηρεάζει και την κρίση των δικαστών όταν δημιουργείται τέτοιο σούσουρο γύρω από το
0: θέμα?
1: Εάν
0: δεν ήταν ο θάνατος ο Μαζονάκη, ήταν θάνατος ενός λιγότερου επώνυμου, ας το πούμε έτσι, γιατί όλοι οι επώνυμοι έχουμε επώνυμο, θα είχαμε αυτή την πίεση στα μίντια? Θα είχαμε αυτό?
1: Όχι. Θα ήταν
0: ντόμινο.
1: Απλά Τρίτη.
0: Θα ήταν Τετάρτη. Τετάρτη απόγευμα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. 6-9-7-7-20-10-70 του Viber.
1: 23-17-0-0-2-7-30 το σταθερό τηλέφωνο μας για καλημέρες, παρατηρήσεις, την κίνηση στους δρόμους, πώς αισθάνεστε, ρε παιδιά.
0: Από την εκπομπή ξαναλέμε, λείπουν οι καλοσύνες. Δηλαδή, αν έχετε μια καλοσύνη, κάτι καλό που συναντάτε στον δρόμο σας, αχ, πείτε το μας και σε εμάς να το μοιραστείτε, γιατί το έχουμε μεγάλη ψυχολογική ανάγκη.
1: Καλημέρα στο Βασίλη μας, στον Κεχαγιά. Μας ακούει, λέει.
0: Κρατά σημειώσει, Βασίλη.
1: Κρατά
0: για να μου την πει.
1: Το μεσημέρι, στη φυλάη.
0: Έχουμε ένα ιδιότυπο διάλογο, εμείς οι δύο. Και μ' αρέσει πολύ. Τι είπα σήμερα, τι είπα, και είπα, Βασίλη, τι είπα.
1: Για τα τζιτζιλομίτζιλα.
0: Όχι, κάτι άλλο είπα.
1: Ελπίζω
0: ο Βασίλης να κράτησε σημειώσεις. Αυτά είναι παλιά. Παλιά ξινά στα φύλλα. Κάθε μέρα έχουμε φρέσκα εδώ. Φρέσκα. Φρέσκα κουλουριά.
1: Ο Δημήτρης ο Καρυπίδης λέει: ο Άγιος που ψάχνουμε είναι ο Άγιος Λουκάς.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι. Ξέρει.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι δύο οι Άγιοι προστάτες των γιατρών. Αλλά σε αυτήν την εκπομπή ούτε γκουγκλάρουμε, ούτε έχουμε AI. Απλώνουμε του κεφαλιού μας τα πράγματα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτό θα είναι και στο παρόν και στο μέλλον πολύ σπάνιο να απλώνουμε ό,τι έχουμε στην κεφάλα μας. Ναι, προτιμώ κάτι πρωτότυπο, κάτι αυθεντικό και όχι τόσο σπουδαίο, παρά σπουδαία που τα έχουν πει άλλοι. Έχουμε πολλά σχόλια επίσης στο Viber από χθες, από ό,τι βλέπω, για τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς. Θα τον ξαναέχουμε, θα φιλοξενήσουμε αργότερα για τα ερωτήματα που μας θέτετε. Δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις, μου λέει ένας φίλος. και μια φίλη. Είπε γενικότερα να υπάρξει εμπιστοσύνη, ότι όλα ροντάρουν, ότι μπαίνουν στο, έχουν δρομολογηθεί, ότι όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Και λέει ένας φίλος, λέει, μα πάμε σε εκλογές, πότε? Μετά τις εκλογές. Σάραπ εσύ. Άκου σάραπ. Επίτηδες το κάνει. Στολίδης επίτηδες, βάζει και σάραπ, αυτά. Ποβόσκι, ποβόσκι εδώ η αντίδραση και η αντίσταση.
1: Τώρα ακόμη πας
0: και
1: να...
0: μέσω τραγουδιών.
1: Πας να μετατρέψεις τυχαία γεγονότα έτσι, σε κατηγορίες.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί. Αν το πιστεύεις, ευχαριστώ πολύ.
1: Έχεις ταλέντο.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Άμα ήσουν δικηγόρος, πάντως θα ήσουν η πρώτη επιλογή μου. Να είσαι σίγουρη.
0: Επιφυλάσσομαι. Επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου πάνω στην κρίση σου.

Μείνετε συντονισμένοι. 9 και κάτι ο Μανώλης Κατάκης θα μας δώσει πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Θα μας μιλήσει και για ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Άγιο Όρος, στην Αθωνική Πολιτεία, στο περιβόλι της Παναγιάς. Με μία επιστολή, με παρέμβαση επίσης του Οικουμενικού Πατριάρχη. Τι συμβαίνει με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη Μονή Σινά? Ένα μεγάλο εθνικό θέμα, το οποίο μπορεί να είναι πιλότος και για άλλες μονές στον πλανήτη και για άλλα μνημεία. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και 9:30 θα φιλοξενήσουμε τον υφυπουργό, τον πρώην υφυπουργό και βουλευτή της ΒΟΥ Θεσσαλονίκης, Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο.

Να σου πω φίλε μου καλέ μου φίλε, το κεντρικό θέμα σήμερα στην Εστία είναι η ομή παρέμβαση της κυβέρνησης στο Άγιο Όρος και όχι μόνο για τη Μονή Σινά. Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους είχε εκφράσει ανησυχίες ότι η συμφωνία για διπλή κυριότητα της ακίνητης περιουσίας της Μονή Σινά δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο και απειλεί το αυτοδιοίκητο καθεστώς της Μονής και γενικότερα των πατριαρχείων και μοναστηριών της Ανατολής, που ήδη, όπως ξέρετε, οι χριστιανοί της Ανατολής δέχονται πάρα πολλές διώξεις. Μην κοιτάτε που δεν φτάνουνε στην επικαιρότητα. Μέσω λοιπόν του Υπουργού Εξωτερικών, λέει η Εστία, και του διοικητή του Αγίου Όρους, το Μαξίμου αντέδρασε και ζήτησε από τους ηγουμένους να αλλάξουν στάση και να βγάλουν διορθωτική δήλωση. Ενέπλεξε και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος φέρεται να είπε ότι όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Η εφημερίδα λοιπόν η Εστία και ο Μανώλης Κοτάκης του ομίλου Φιλιππάκη θεωρεί το θέμα τεράστιας εθνικής σημασίας. Στηρίζει τις ανησυχίες του Αγίου Όρους και χαρακτηρίζει την κυβερνητική στάση εξωφρενική και απαράδεκτη.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Λέει, δεν σε βλέπει στο Messenger. Λέει, μήπως είναι μπλοκαρισμένος. Όχι, αποκλείεται. Απλά δεν είστε φίλοι.
1: Ναι, κάντε πρώτα αίτημα φιλίας. Ναι, έχει σωστή επισήμανση. Ναι, γιατί ναι. Και άλλοι μου το λένε και κάνω αίτημα και μετά τα διαβάζω. Σας βλέπω και με βλέπετε. Και από την καλή και από την ανάποδη. Δεν γίνεται αυτομάτως το Messenger, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι,
1: πρέπει να υπάρχει αίτημα φιλίας. Ναι,
0: ναι, σε άλλο δωμάτιο.
1: Στο Viber, παιδιά, αν είναι κάτι άμεσο, γιατί τώρα δεν μπορώ να κάνω αποδοχή αιτημάτων, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Παρακολουθούμε λίγο τις εξελίξεις, άμα χαλάσει κανένας άλλος σειρμός, αν κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλοιο οι Αμερικανοί και όχι μόνο. Αν υπάρχουν και οι Ισραηλοί και τους περιμένει κανένας εκεί, έχουμε επιτροπή υποδοχής. Τι να κάνουν, τι να κάνουν, παντού μάτια πρέπει να έχουμε. Είδατε τι έπαθε ο Ανδρουλάκης που δεν είχε μάτια στην πλάτη. Μιλούσε για εμβληματικές τομές και του γράψαν από πίσω ευληματικές. Τέτοια λέξη δεν υπάρχει με «ε» και «βλήμα». Εμβληματικές δεν υπάρχει τέτοια λέξη. Το ψάξα δηλαδή. Πρέπει να έχεις μάτια και στην πλάτη. Σίγουρα πάντως ο συγκεκριμένος αρχηγός δεν έχει συνεργάτες. Δεν έχει διορθωτή της προκοπής, συγγνώμη κιόλας. Ο λογογράφος θα έπρεπε να το επισημάνει. Κάποιος που ξέρει ασυντακτικό γραμματική, κάποιος. Μπορεί ένας αρχηγός να τα ξέρει όλα. Δεν πειράζει που δεν ξέρουν ορθογραφία. Και οι γιατροί δεν ξέρουν ορθογραφία, τι σημαίνει. Αλλά ρε παιδί μου, τόσοι βουλευτές, τόσοι υποψήφοι, τόσοι χειροκροτητές, τόσοι. Ένας στην αίθουσα εκεί στο Γιάννης Βελίδης, ένας. Να πει, πρόεδρε, να του κλείσει το μάτι ή να του δώσουν ένα χαρτάκι. Να παίξει λίγο με αυτό. Άμα σε ξεφύγει ένα μου. Και δεν μας ξεφεύγει τίποτε εμάς το Πασόκ. Να το γυρίσει δηλαδή λίγο στην πλάκα. Τι, παίρνουν εκεί το Auto Q και δεν παρεκκλίνουν καθόλου. Τόσο πια. Και άμα χαλάσει τι γίνεται. Θυμίζει ταινία αυτό με Βλαχοπούλου που έκανε την Βλαχοπούλου και άρχισε να, αυτό, να χαλάει το τραγούδι και δεν θυμάσαι. Δεν το είσαι ελληνική.
0: Όχι, εγώ ξέρω τι κατάλαβα από αυτό. Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα, το παραμύθι με τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή υπήρχε εκεί πέρα εξόφθαλμο το σφάλμα και δεν το έλεγε κανένα. Όλοι ήταν τι ωραίο που είσαι.
1: Πού να διορθώσει τώρα τον αρχηγό ή το φόντο του αρχηγού.
0: Έτσι.
1: Άντε να μην διορθώσει τον αρχηγό, το φόντο του αρχηγού γιατί. Γιατί. Γιατί. Φιερωμένο, φιερωμένο. Είμαστε.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Φωτιά στις τιμές του πετρελαίου βάζει η Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απορρίπτει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από τους Χούθη. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, το Brent έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη στη χώρα μας. Συναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος μίλησε για έναν δύσκολο χειμώνα. Με προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σειρμών ξεκίνησε η μέρα στο μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κυκλοφορία των σειρμών διεξαγόταν αποκλειστικά μέσω της τροχιάς 1 στο τμήμα από τον σταθμό Καλαμαριά έως και τον σταθμό Μίκρα, με τους επιβάτες να πρέπει να πραγματοποιήσουν μετεπιβίβαση στον σταθμό Καλαμαριά. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε λίγο πριν από τις 8 και αυτή την ώρα η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται κανονικά. Στις 12 το μεσημέρι η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου σύμφωνα με τη δικηγόρο του, όπου θα τοποθετηθεί για τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων στις 4 το απόγευμα στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, οι απολογίες των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Έλαβαν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έδειξαν ότι στα 10 πρώτα λεπτά της διαδικασίας είχε σε συναγερμός, ενώ ακολούθησαν κι άλλες προειδοποιήσεις, οι οποίες όμως αγνοήθηκαν. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε. Σε υψηλούς τόνους απάντησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στις δηλώσεις για τη μικρασιατική καταστροφή και τη γενοκτονία των Ελλήνων. Σε ανακοίνωσή του απορρίπτει όσα βάσιμες τις τοποθετήσεις των ελληνικών αρχών και τις καλεί να επιδείξουν σοβαρότητα και συνένεση. Καμία τριβή με την Αθήνα, ξεκαθάρισε ο Κύπριος πρόεδρος με φόντο την ηλεκτρική διασύνδεση. Αποκάλυψε πως τα χρήματα θα καταβληθούν μόλις εκδοθεί η Ναύτεξ για τη συνέχιση των ερευνών και την πόντιση του καλωδίου.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Εφόσον αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και στη Βόρεια Ελλάδα, με νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές και βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μελίνα, καλημέρα και στους ακροατές.
3: Μεσημέριασε από τις 8 το πρωί.
2: Ποιος μπορεί να κάνει αποταμίευση σήμερα?
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1.
4: Είναι μια φωνή που έλειπε από τα Ελτιανά.
3: Επικαιρότητα, σχόλια και συνεντεύξεις παρέα με τον Θανάση Αποστολίδη.
2: Δηλαδή κάτι ουρανοκατέβατη τύπη.
3: Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1. Γιατί

Ευχαριστούμε, γιατρέ. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Και εμείς σας ακούμε, να το ξέρετε, και σας διαβάζουμε και σας ακούμε και τα βλέπουμε.

0: Μας ρωτάνε τώρα τα παιδιά εδώ που είναι μια παρέα πρωί-πρωί στους καφέδες. Μπράβο σας. Α, είστε του μεσημεριού. Δεν το διάβασα όλο, sorry.
1: Και εδώ μεσημέριασε, λέει.
0: Πώς είναι τα πράγματα, θα σας πω. Στην Τζιμισκή, παιδιά, είναι όπως θα ξέρετε. Δηλαδή, δεν. Πρώτη, Δευτέρα, αυτό. Full. Ξέρετε τι παρατηρώ. Το παρατηρώ, δηλαδή, είμαστε τρίτη εβδομάδα λειτουργίας πια του Θήτα FM 107,1. Παρατηρώ ότι δεν υπάρχει στην Τζιμισκή μεγάλο πλήθος ταξί και λεωφορείων. Βλέπω πολλά γιοταχή. Βλέπω πολλά γιοταχή και βέβαια τότε που άνοιξαν τα σχολεία προχθές και πολλά τουριστικά λεωφορεία και τα μικρά, ξέρετε, τα μίνιβα. Πώς είναι τα πράγματα, περιφερειακή, πώς είναι?
1: Συμπαθητικά είναι σήμερα, φαίνονται. Εντάξει, πάντα δεν θα είναι πράσινος ο περιφερειακός ποτέ. Είναι στο ρεύμα προς ανατολικά, είναι επιβαρημένος.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Όλος παραδόξως, αυτή τη στιγμή από το τούνελ είναι καλύτερα τα πράγματα. Βλέπω μια μέση ωριά ταχύτητα γύρω στα 40 χιλιόμετρα.
0: Δηλαδή το βλέπεις και ξέρεις και τι ταχύτητα υπάρχει.
1: Τώρα υπολογίζει ο αλγόριθμος, θα υπολογίζει όλα.
0: Μήπως
1: αυτά.
0: Μήπως υπολογίζεις λίγο και για το ενεργειακό ντόμινο, τι θα πληρώσουμε για να ζεσταθούμε εμείς που δεν έχουμε φυσικό αέριο?
1: Εδώ έχω πολλές απορίες. Δηλαδή, άμα κάθε φορά που γίνεται κρίση στη Μέση Ανατολή πρέπει να έχουμε ενεργειακό ντόμινο, από το 80 θα έπρεπε τώρα να πληρώναμε.
0: Κάτι πρέπει να βρούμε ως λύση.
1: Ξύλα. Να καίμε πόρτες όπως στην κρίση.
0: Ξυλόσομπες, ναι, μην το γελάς. Εμπρός προς τα πίσω. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τις κουβέρτες που τις φοράς.
1: Α, ναι. Τις μάλινες.
0: Θερμαντικά αυτά στο βουνό που έχεις επάνω. Τα φανελάκια.
1: Ισοθερμικά.
0: Ισοθερμικά, ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι ακριβά αυτά. Μην το νομίζεις ότι είναι τζάμπα. Αλλά τα τεχνικά ρούχα είναι ακριβά.
0: Οι βενζίνες ή αυτά. Τα... Πώς τα είπες?
1: Ισοθερμικά.
0: Ισοθερμικά θα μας τα φάνε.
1: Εγώ το έχω το μυστικό. Πηγαίνεις, κρυώνεις το βουνό και μετά σου φαίνεται ζεστό το σπίτι.
0: Α, καλή ιδέα. Ναι. Πάμε όλοι μπολές.
1: Πας έναν όλυμπο και μετά σου φαίνεται
0: και
1: εδώ
0: μετά
1: χαβάρι.
0: Μετά σκρόποδες θα είναι, ναι. Πω, μπράβο. Να κακοποιήσουμε δηλαδή τον οργανισμό μας, να την στώ στα άκρα.
1: Έτσι.
0: Εμένα με βολεύει πιο πολύ από Χολομόντα. Δεν σε πειράζει να μην πάω.
1: Πολύ ωραία. Ταξιάρχης εκεί,
0: ναι,
1: πέρα.
0: Ναι, σε πειράζει
1: όνειρο.
0: Να πάω από εκεί.
1: Και εγώ πηγαίνω από εκεί,
0: εντάξει,
1: πέρα.
0: Εντάξει.
1: Αγαπημένο μέρος.
0: Ραντεβού. Ραντεβού στο Χολομόντα. Καλά λέει η Χριστίνα. Όλα γίνονται για να αγοράσουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
0: Ναι. Οπωσδήποτε, παιδιά. Θα δώσουμε 25.000 ευρώ.
1: Πόσα?
0: Για να πάρουμε. 23-25, πώς το είπα. Για να πάρουμε, τι να πάρουμε, μια μπαταρία των 40. Το 40. Δηλαδή για 300 χιλιόμετρα. Και αύριο μεθαύριο θα τα βρει τώρα το σύστημα. Με το πετρέλαιο και αυτά θα πέσουν οι τιμές. Γιατί θα έχουμε αυτό.
1: Έναν ράπερ στην Αμερική τον συλλάβανε με το Τέσλα του. Είχε GPS και μέσω της κάρτας SIM, ας πούμε, είδαν ακριβώς που είναι και πήγαν το συλλάβανε. Δεν μένει τίποτα κρυφό. Βενζίνη θα λέμε και θα κλαίμε.
0: Όχι θα, ήδη κλαίμε.
1: Ήδη κλαίμε. Είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη.
0: Μην δίνεις προοπτική στο, μην δίνεις ορίζοντα. Η μέση πανελλαδική τιμή, έτσι που βλέπω εδώ την εφαρμογή των καυσίμων, είναι 2,149 ευρώ το λίτρο. Και του ντίζελ κίνησης 2,108. Οκ.
1: Δηλαδή αυτές τις εφαρμογές τι έχουμε δηλαδή, για να πικρενόμαστε?
0: Οι εφαρμογές αναδεικνύουν, μία που τη μελέτησα πάρα πολύ πριν από καμιά εβδομάδα, αναδεικνύουν το εξής, ότι λόγω γεωγραφίας στην Ελλάδα πάντα θα έχουμε θέμα με τις τιμές των καυσίμων. Άλλες τιμές θα έχουμε στα νησιά, άλλες τιμές δίπλα στα αντιληστήρια, άλλες τιμές, ξέρω και εγώ, δίπλα στα σύνορα, άλλες τιμές θα έχουμε λίγο έξω από τα σύνορα από εκείνη την πλευρά. Έτσι πάει το πράγμα.
1: Κάτσε να μπω να δω Καστελόριζο πόσο είναι σήμερα.
0: Δεν τους φοβάμαι και δεν τους φοβάμαι, γιατί θα πάρουν 5.000 βοήθεια επίδομα και θα τα φάνε φυσικά στις βενζίνες.
1: 22.50 σήμερα στη Μεγίστη. Ένα βενζινάδικο έχει όλο και όλο εκεί πέρα. Δεν είναι και άσχημα.

0: a mean, vicious moment.
1: Και αυτό που σας υποσχεθήκαμε, τηλεφωνική επικοινωνία με τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, του Ομίλου Φιλιππάκη, το γνωστό δημοσιογράφο το Μανώλη Κοτάκη, για το πρώτο θέμα σήμερα της εφημερίδας, την ομή παρέμβαση της κυβέρνησης στο Άγιο Όρος. Μανώλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μελίνα μου.
1: Τι γίνεται, πω, τι πρωτοσέλιδο και το σημερινό, τι αναδεικνύεις πάλι?
2: Ρεπορτάζ.
1: Έτσι.
2: Κοίταξε να δεις, αυτό το οποίο γίνεται είναι φοβερό, πραγματικά είναι φοβερό. Προχτές η Ιερά Κοινότητα εξέδωσε μια ανακοίνωση, η οποία εξέφραζε ουσιαστικά κομψά τη διαμαρτυρία της για την προωθούμενη λύση στο Σινά, γιατί αφορά και το Άγιο Όρος και το αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους.
1: Ναι.
2: Και σημείωνε σε αυτή την ανακοίνωση ότι η λύση αυτή της περίφημης διπλής κυριότητας για τη Μονή του Σινά, που στην πραγματικότητα χάνουμε την κυριότητα, έτσι για να συνεννοούμαστε, που ουσιαστικά αποτελεί και ένα επικίνδυνο προηγούμενο και για τα Πατριαρχία, αλλά και για το αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους. Και τα καμπανάκια πήγαιναν και στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση, αλλά κυρίως και στην ελληνική πολιτεία. Από την ώρα που το Σάββατο το περασμένο η Εστία ανέδειξε την ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, φαίνεται να κινητοποιήθηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Διοικητής του Αγίου Όρους, κ. Στεφανής, και απέτησαν την Ιερά Κοινότητα να ανακαλέσει αυτή την ανακοίνωση. Υπάρχει και η πληροφορία ότι οι καθηγούμενοι των Μονών δέχτηκαν συστάσεις ότι αν δεν την αλλάξω θα κληθούν για εξηγήσεις στην Κωνσταντινούπολη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Τελικά τι συνέβη χτες? Εξέδωσαν μια πολύ λιτή ανακοίνωση με την οποία δεν ανέρεσαν την ουσία του περιεχομένου της αρχικής δήλωσης, η Ιερά Κοινότητα εννοώ,
1: ναι,
2: αλλά είπε ότι δεν επισκερχόμεθα στις τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας. Είναι προφανώς ότι ενόχλησε, αγαπητή Μελίνα, και η ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας, αλλά και η ανάδειξή της από την εφημερίδα Εστία, σε σημείο ώστε να υπάρξει ομή παρέμβαση στην Ιερά Κοινότητα για να την ανακαλέσει. Με τις ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο οποίος φέρεται λοιπόν προς καθηγουμένους, φέρεται λοιπόν, που επικοινώνησαν ότι όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Και από εκεί και πέρα σε αξιολογεί σε κάθε πιστός χριστιανός, ορθόδοξος, Έλληνας, τι ακριβώς συνιστά αυτή η υπόθεση.
1: Ο στρατηγός τι είπε, ο Αλκιβιάδης Στεφανής, πώς το έχει
2: ρεπορτάζ? Ο στρατηγός δεν έχει πει ακόμα τίποτα. Mm-hmm. Και να σου πω και την αλήθεια, δεν φταίει ο στρατηγός στην προκειμένη περίπτωση, υπό την εξής έννοια. Ο διοικητής του Αγίου Όρους δεν είναι χωροφύλακας των καθηγουμένων.
1: Έτσι.
2: Είναι τοποτηρητής της πολιτείας. Οφείλει να σέβεται τους καθηγουμένους. Αν είναι ακριβείς οι πληροφορίες μας, ο διοικητής του Αγίου Όρους δέχτηκε συστάσεις πώς του ξέφυγε και συνεδρίασαν καθηγούμενοι και εξέδωσαν αυτή την ανακοίνωση.
1: Δεν του πήραν την άδεια.
2: Ναι, η ανακοίνωση αυτή όμως εξεδόθη επειδή κυκλοφορούν συγκεκριμένες πληροφορίες για το αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής επί ενός θέματος που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ελληνισμό, αφορά τα πνευματικά σύνορα και την ακτινοβολία του ελληνισμού και της ορθοδοξίας στη Μέση Ανατολή.
1: Εκεί όπου δέχονται διώξεις οι χριστιανοί, πολλές διώξεις, όχι μόνο.
2: Δεν διαπραγματεύεται ο κύριος Στεφανής με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση και κατά τη γνώμη μου δεν έχει ευθύνη ως προς αυτό για να του επιρρύπτονται επαστηριτώσει. Από εκεί και πέρα όμως, το να επιχειρεί η κυβέρνηση ομή παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά είναι εντυπωσιακό και δείχνει πόσο εννοούν και ορισμένοι αυτά τα οποία διακηρύσουν για την πίστη τους στην Ορθοδοξία και πόσο εννοούν τους σταυρούς που κάνουν μπροστά στις εικόνες.

0: συμφωνίες με την Αίγυπτο. Ανοίγεις ένα άλλο θέμα τώρα. Αυτές οι συμφωνίες θυσιάζουν το Άγιο Όρος. Θυσιάζουν την Ορθοδοξία.
1: Κοίταξε, δεν είναι το Άγιο Όρος το θέμα των συζητήσεων με το Άγιο Όρος. Απλώς οι συμφωνίες με την Αίγυπτο δημιουργούν επικίνδυνο προηγούμενο και για αυτό αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους. Γι' αυτό και στην ανακοίνωση της Ιερά Κοινότητα έλεγε ότι δεν σας συμπαραστεκόμαστε, δοκιμαζόμαστε και εμείς, μετέχουμε στη δοκιμασία σας. Mm-hmm. Αυτό το οποίο όμως έχει συμβεί, αγαπητή Μελίνα, και προσπαθεί να διορθωθεί τώρα είναι το εξής. Στη συμφωνία που κάναμε τώρα μια ευρύτερη θεώρηση. Στη συμφωνία που κάναμε με τους Αιγύπτιους για τη μερική οριοθέτηση, υπάρχει ένα άρθρο που λέει ότι άμα θέλουμε να οριοθετήσουμε με τους Τούρκους, εμείς θα ενημερώσουμε τους Αιγυπτίους. Ή αν οι Αιγύπτιοι θέλουν να οριοθετήσουν ζώνη με τους Τούρκους, θα ενημερώσουν εμάς.
0: Ναι.
1: Εμείς από τη στιγμή που πύκνωσε ο διάλογος με τους Τούρκους, αρχίσαμε να γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια τους Αιγυπτίους, και το πρώτο σύμπτωμα της αντίδρασής τους για αυτό το γράψιμο ήταν όλα όσα μας επιφύλαξαν για τη Μονή του Σινά. Δηλαδή τα ήρεμα νερά τα πλήρωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό η Μονή του Σινά. Από εκεί και πέρα τώρα, εάν στην τελευταία επίσκεψη που έκανε ο Πρωθυπουργός στο Ελ Αλαμέιν, όπου δεν ανέφερε στις κοινές δηλώσεις άκουσον τη Μονή του Σινά. Συζητήσανε για τις ροές της μετανάστευσης από την Αιθιοπία, για τα νερά του Νείλου, αλλά για το Σινά δεν είπε λέξη. Αν λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση, τυχόν λέω, δεν γνωρίζουμε κάτι, έγινε συζήτηση για το αν η Ελλάδα θα απευθύνει τα ορικά της ήρετα στα 12 μίλια με την ανοχή και της Αιγύπτου και άλλων κυβερνήσεων, αυτό είναι κάτι που θα αποδειχτεί. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να θυσιαστεί το Σινά για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Ούτε βεβαίως και το Άγιο Όρος.
0: Ναι. Αυτό που είπες για την υψηλή κυριότητα που έχει πάρει η Αίγυπτος και η αδελφότητα μόνο το δικαίωμα χρήσης. Μήπως στην ουσία η κυριότητα περνάει έξω ολοκλήρως στο Αιγυπτιακό κράτος και εμείς τώρα τα λέμε κομψά.
1: Έχουν κάνει ένα κόλπο αυτό με βάση την πληροφόρηση που έχω, σου λέω τώρα. Είναι πρωτογενής πληροφόρηση. Φτιάχνουν ένα πράγμα για να αποφύγουν τη φράση ότι χάνεται η κυριότητα. Φτιάχνουν ένα νομικό κατασκεύασμα που λέει ποιος έχει την επικαρπία επιπίων ακινήτων και ποιος έχει την ψηλή κυριότητα επίσης επιπίων ακινήτων. Χωρίζουν τα ακίνητα της Μονής σε θρησκευτικού περιεχομένου, σε θρησκευτικά μνημεία, και να καλύπτεται η Μονή από μια πολυετή νομή και κατοχή, αλλά όχι η κυριότητα της χρήσης τους. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είχαμε μέχρι τώρα και μας αναγνωριζόταν από Ισλαμικά έγγραφα, παρακαλώ, δηλαδή η κυριότητα, χάνεται. Αυτό δεν έπαντε να βγουν να τον πούν στον κόσμο. Δεν έπαντε, γιατί καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά τα οποία μας επιπλάνε εδώ και περίπου ένα χρόνο από την πρώτη απόφαση του εφετείου της Ισμαηλίας του Αιγυπτιακού, η οποία εξεδόθη προκλητικά από τους Αιγύπτιους 29 Μαΐου πέρσι, δεν έχουν καταφέρει τίποτα στη διαπραγμάτευση. Και προσπαθούν να πλασάρουν ως διασφάλιση του θρησκευτικού και λατρευτικού χώρου της Μονής το γεγονός ότι θα έχουμε την νομή και την κατοχή, όπου σε 10, 20, 30, 50 χρόνια μπορεί να έρθει μια αιγυπτιακή κυβέρνηση και να πετάξει έξω τον αιγυπτισμό και τους Έλληνες. Εκεί ανεμίζει η ελληνική σημαία. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Εκεί που δόθηκαν οι 10 εντολές, έτσι που είναι μια περιοχή που διασταυρώνεται θρησκείς, ανεμίζει η ελληνική σημαία.
0: Τώρα,
1: όμως και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ανεμίζει
0: και Αλεξανδρίας. Και Αλεξανδρίας. Είχαμε κάποια θέση των άλλων Ορθόδοξων Εκκλησιών, των Ιεροσολύμων και Αλεξανδρίας, ας πούμε. Είχαμε κάποια αντίδραση, είχαμε κάποια.
1: Ακόμα δεν υπάρχει κάτι.
0: Κάτι μου λέει ότι θα έχουμε. Κάτι μου λέει ότι θα έχουμε. Κάτι μου λέει. Θα δεις.
1: Το εύχομαι και μακάρι. Πάντως η εικόνα που έχω και εκεί είναι η δυσκολία τους. Είναι ότι η αδελφότητα της Μονής Αγίας Κατερίνης του Σινά, με τα δεδομένα που είχα πριν από μια εβδομάδα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, αρνείται να υπογράψει αυτή τη συμφωνία που προωθεί η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό αναστατώθηκαν από την ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας στο Άγιο Όρος, γιατί φοβούνται ότι τους δίνει και μια ψυχική, ψυχολογική κάλυψη για να αρνηθούν την υπογραφή αυτής της συμφωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Μαλίνα μου. Ευχαριστώ.
0: Ζυγαριά, ΑΟΣ, ενέργεια, στρατηγική συνεργασία ή ορθοδοξία. Φοβερή διαπραγμάτευση. Ιδού, η σύγχρονη αρένα. Τα λιοντάρια και οι χριστιανοί.

0: Ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής, έτσι να κοιτάξω λίγο τις τιμές της βενζίνης, Μελίνα.
1: Για πες.
0: 21,50 είναι η μέση τιμή, αλλά η πλάκα έχει στις άλλες βενζίνες, στην 98, ας πούμε, βλέπεις 2,5 ευρώ. Άμα δηλαδή το αυτοκίνητό σου...
1: Ό,τι μας έδωσε Μητσοτάκης, θα φάμε στις βενζίνες. Πάρ' το απόφαση. Όσο πιο γρήγορα το πάρεις.
0: Εγώ λέω να δώσουμε οδηγό ακινησίας για οχήματα. Μόνο από αυτήν την εκπομπή.
1: Θέλω να με ρωτήσεις τι σου έδωσε, ρε Καραπώνα, γιατί δεν ρωτάς. Νομίζω ότι σίγουρα μου έδωσε κάτι.
0: Το fuel pass το προηγούμενο ήταν 50.
1: Όχι. 40 και ήταν.
0: 40 κάτι ήταν, ναι, στην Αντλία.
1: Πού να το ξέρετε εσείς οι ποδηλάτες.
0: Και εμείς σε φαΐ πρέπει να τα φάμε.
1: Κυκλοφορείτε χωρίς να πληρώνετε τέλη κυκλοφορίας, χωρίς να περνάτε από χταίο, χωρίς να πηγαίνετε από συνεργεία.
0: Περνάμε περνάμε από καρδιολόγους, τρώμε διπλάσιες ποσότητες από το σούπερ μάρκετ. Έχεις πάει σούπερ μάρκετ να δεις τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Για το ποδήλατο συζητούσαμε και για το γεωταχή τώρα, μην το ανοίγεις.
0: Ναι, αλλά και το ποδήλατο ενέργεια καταναλώνει. Κάπου πρέπει να την αναπληρώσεις.
1: Τη δική σου ενέργεια, τη δική σου ενέργεια.
0: Ναι, ναι. Άμα φτάσουμε και εκεί τώρα να τρώμε τις σάρκες μας, ας πούμε, δύσκολα τα πράγματα.
1: Τώρα θα αρχίσουμε. Τώρα. Δεν άκουσα το Μανώλη Κοτάκη. Δεν τρώμε τις σάρκες μας με αυτά, τι νομίζω ότι τρώμε.
0: Εγώ πριν 15 χρόνια πάντως που σε θυμάμαι πάλι τα ίδια πράγματα λέγαμε. Δηλαδή πόσο μπορούμε να αντέξουμε.

0: Μην ξεχνάτε ότι είστε στα Ερτζιανά 107,1 Θήτα FM με τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική ομάδα του Ομίλου Φιλιππάκη, με τις εφημερίδες Εστία, Θεσσαλονίκη. Γεια σου ρε Χριστίνα.
1: Δημοκρατία.
0: Δημοκρατία, Ελευθερία στη Λάρισα, πολλές περιφερειακές εφημερίδες σε όλη την Ελλάδα.
1: Και όλο το δίκτυο δημοσιογράφων.
0: Στην πρωινή, τι να πω, πρόγραμμα θέλεις,
1: πρόγραμμα,
0: δεν το
1: ξέρεις
0: απ' έξω, το έχεις
1: να μάθει. Να το πω εγώ απ' έξω.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, 6 με 8, Δημήτρης Καρυπίδης. 8 με 10, οι αφεντομουτσουνάρες μας. 10 με 12, Βαγγέλης Μωυσής.
0: Καθυστέρησες στο Βαγγέλη, θα το πω, να ξέρεις.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, 12 με 2, Βασίλης Κεχαγιάς.
0: Είμαι μαρτυριά.
1: 2 με 3, Χριστίνα Χαλεπλίδου με το μαγκαζίνο. 3 με 5 η Μαρούλα Μαλιαχώβα που γιόρταζε χθες, χρόνια της πολλά και πάλι.
0: Φίλε, τα θυμάσαι όντως απ' έξω, ε.
1: Ναι. 5 με 6 μετά είναι η Δήμητρα Μακρύ. Και 6 με 7 Γιάννης Ιωαννίδης. 7 με 8 η Μάρνη, η Χατζημανουήλ, η Μάρνη μας. 8 με 9 η Βασιλική Πολίτου. Και 9 με 12 Ελένη Μπαρμπάκου.
0: Με 11.
1: Με 11, ναι. Είδες, έκανα και ένα μικρό λάθος.
0: Επίτες, το κάνεις για να φανεί ότι είσαι άνθρωπος και δεν είσαι AI.
1: Εντάξει.
0: Έτσι τα λες. Λοιπόν, η πρωινή παρέα, δημοσιογραφική παρέα με τη Γεωργία Δερμιτζάκη. Στην γραμματιακή υποστήριξη Κατερίνα Σιάπαντα. Στις ειδήσεις από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, Χριστίνα Στεφανίδου και Αλέξανδρος Νικηφορίδης. Τα Σαββατοκύριακα η φίλη μου η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στη μουσική επιμέλεια, τα κομμάτια επιλογής του Φόρη Σωτηράκη. Γεια σου ρε Φόρη, με τα ωραία σου. Οπότε θα βγάλει τον ψυχίατρο. Θα τον βγάλουμε,
1: τώρα,
0: παιδιά,
1: τώρα.
0: 9 και κάτι είπαμε. Τι, όχι?
1: Σαν γιατρό θα το βγάλεις ή σαν πρώην υφυπουργό?
0: Εγώ πιο πολύ ως υφυπουργό τον θέλω. Πρώην υφυπουργό ψυχικής υγείας. Με όλα αυτά που ακούστηκαν και τη συγγνώμη του Άδωνη Γεωργιάδη, με τον οποίο είναι πολύ κοντά. Έχω ακούσει δηλαδή τον υφυπουργό, τον πρώην υφυπουργό, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να λέει εξαιρετικός πολιτικός. Τον έχει αποθεώσει δηλαδή και σε δημόσιο λόγο, νομίζω. Οπότε είναι πολύ κοντά για να θέσουμε κάποια ερωτήματα σε έναν πρώην υφυπουργό που είναι και ψυχίατρος.
1: Αυτό ξέρεις όμως, η ψυχιατρική αναλύει το κίνητρο. Αυτό είναι το βασικό της εργαλείο.
0: Το κίνητρο είναι πολιτική και Μητσοτάκης. Ποιο είναι το κίνητρο, δεν χρειάζεται να το ψάξουμε εδώ.
1: Το κίνητρο και η επιθυμία.
0: Το μελέτησες έτσι, είσαι διαβασμένος?
1: Όχι, είναι το χόμπι μου, ψυχιατρική, για να μην τρελαθούμε.
0: Ναι, μπορείτε να στέλνετε ερωτήσεις στο Viber εδώ του σταθμού
1: 69 77 20 10 70. Και 23 17 00 2 730 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο για να μας λέτε τις καλημέρες σας.
0: Αφιερωμένο σε σένα Ιωάννα, να σε καλά.

0: ξέρω, δεν ξέρω, Σάκη μου, δεν ξέρω. Αυτά λέει τα λάβαρα, τα μικρά, τα σημαίακια στο ύψος της ΔΕΘ. Περιμένουμε τον αέρα από τα μποφόρα να κατέβουν. Έτσι γίνεται. Το στήσιμο το κάνουμε προσεκτικά. Το ξεστήσιμο γίνεται από την φύση. Το κάνει, πώς το λένε,
1: ο αέρας.
0: Ο αέρας.
1: Δεν ξεχνάς, πέρσι που έπεσε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Δεν το είχαν στηρίξει καλά.
0: Πέρσι ήταν, πέρσι ήταν.
1: Πέρσι ήταν ή πρόπερσι.
0: Νομίζω πρόπερσι.
1: Πρόπερσι. Στο είχα στείλει σε φωτογραφία.
0: Πέρσι. Αρχίσαμε τα χριστουγεννιάτικα, έτσι. Ε? Στηρίξτε καλύτερα τα χριστουγεννιάτικα, κύριε Δημαρχέ. Μην ξαναπέσουν όπως έπεσε μία φορά και ένα καιρό εκεί έξω στο Δημαρχιακό. Στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάλου Θεσσαλονίκης.

0: 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Τίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σε λίγο, λοιπόν, ο πρώην Υφυπουργός Υγείας Ψυχικής Μεταρρύθμισης, βουλευτής στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
1: Μελινά, την εφαρμογή πόσο κάνει, την έχεις υπόψη, που είχε βγάλει τον Ιούνιο ο Υπουργός?

0: Έχουμε πολλές απορίες. Πολλοί φίλοι ακροατές μας έχετε στείλει από νωρίς το πρωί σήμερα, όταν σας είπαμε ότι θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Βαρτζόπουλο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και καλή αρχή, καλή σεζόν, καλή επιτυχία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα βέβαια που επικρατεί στην επικαιρότητα το ξέρετε. Φαντάζομαι το συζητάτε και ως γιατρός, ως ψυχίατρος, αλλά και ως πρώην πολιτικός προϊστάμενος του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Υγείας. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο λιγάκι, ειδικά μετά τη συγγνώμη που ζήτησε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί δεν κατάφερε το σύστημα να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Κοιτάξτε, είναι οπωσδήποτε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Όχι μόνο γιατί χάθηκε ένας αξιόλογος άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος χαρακτήριζε και την εποχή μας, αλλά και γιατί πραγματικά, όπως είπε και ο υπουργός, έφυγε κάτω από συνθήκες που θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Αλλά αυτό θα πρέπει να το δει κανείς στην πραγματική του διάσταση, κύριε Καραμανακοπίδου. Δηλαδή, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί παντού, είναι κάτι το οποίο ταλανίζει όλη τη χώρα. Είναι κάτι το οποίο δημιουργείται υπό ορισμένες συνθήκες, ορισμένα στρώματα και σε ορισμένες περιοχές. Δηλαδή, αυτά τα κέντρα αναζωογόνησης, γιατί δεν πρέπει να τα συγχαίουμε με τα κέντρα αισθητικής ή αιτησιατικές υπηρεσίες αισθητικής φύσεως, είναι μια καινούρια μόδα τώρα σε όλο τον κόσμο. Δεν το διέρχεται σιγά σιγά και στην χώρα μας. Της αναζωογόνησης, της επιβράντησης, της γύρανσης, το wellness, τούτο καθεξής. Τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, είμαι σαφής αυτό εδώ, αφορούν ή αν θέλετε απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένα

0: συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού, οι οποίες κατηγορίες του πληθυσμού έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στα εξωφρενικά ζητούμενα από αυτούς τους υποτιθεμένους επαγγελματίες. Καταλαβαίνετε εννοώ.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή θέμα... δεν υπάρχει, δηλαδή, σας λέω τώρα, είστε εσείς και εγώ, θα σας χωρίζετε στην Θεσσαλονίκη. Πότε τα και αν θα υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη, ακούσατε κάτι. Σε ένα-δύο ίσως λέω, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει κάτι. Λέω ήρθε σε ένα-δύο για να μην θεωρηθώ ότι είμαι υπερβολικός. Άγγε σε όλη την Ελλάδα κάτι, ακούσατε τίποτα για τη Φλόρινα, για την Αλεξανδρούπολη, για το Καλκής.
1: Σήμερα πάντως ένας γιατρός...
0: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο λαμβάνει τέτοια έκταση στην καθημερινή... στην επικοινωνία,
1: ναι.
0: στην τηλεόραση, στην ναι. καθημερινότητα με τις ενημέρωσεις από πλευρά σας, έχει να κάνει με τον άδικο χαμό μιας προβεβλημένης προσωπικότητας, τους καλλιτέχνους σημαντικού. Δεν έχει να κάνει με την καθημερινότητα των Ελλήνων.
1: Γιατρός πάντως σήμερα...
0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Καταγγέλει ότι
0: δηλαδή,
1: υπήρχε
0: κι άλλο... Δηλαδή τα ποσά που ζητούσαν αυτοί οι εντός εισαγωγικών γιατροί, εντός εισαγωγικών για λόγους ειδικούς. Λοιπόν, θα δείτε ότι αυτά τα ποσά
1: αντιστοιχούν
0: μια πλασματέρηση, ναι. κοστίζει ένας ετήσιος βασικός μισθός.
1: Λέτε ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες στην υγεία, η υγεία των πλουσίων
0: όχι,
1: που δεν ψάχνουν να βρουν...
0: Με την υγεία. Όχι, και εγώ το λέω αυτό από πλευράς επικινδυνότητας και σημασίας.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία σχέση αυτά με την υγεία, δεν είναι θέματα υγείας αυτά εδώ.
1: Εάν κάποιος θέλει
0: αυτή
1: να
0: όλη
1: είναι...
0: ιστορία δεν αφορά ζητήματα υγείας. Αυτά είναι ζητήματα, ας πούμε, τα οποία έχουν πολύ περισσότερο σχέση με τη δική μου την ειδικότητα παρά με οτιδήποτε άλλο. Προκύπτουν από την επιθυμία ορισμένων ανθρώπων
1: ναι.
0: να βελτιώσουν, αν θέλετε, την εν γέννη τους ευεξία σε αναντιστοιχεία με την ηλικία τους, για το πέτσι απλά.
1: Θεωρείτε ότι έπρεπε να είχαν ληφθεί μέτρα για αυστηρότερο έλεγχο ιδιωτικών ιατρίων που προσφέρουν αυτές τις θεραπείες?
0: Αυτό το ακούω, ναι. αυτό πρέπει να είμαστε σαφείς πάνω σε αυτό εδώ. Προσέξτε να δείτε, η Ελλάδα έχει 25.000 ιατρία. 25.000.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι ο τυπικός έλεγχος ο οποίος γίνεται για την αδειοδότησή τους γίνεται κανονικά. Από εκεί και πέρα δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τακτικοί έλεγχοι. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν υπάρχουν τακτικοί έλεγχοι των ιδιωτικών ιατρίων.
1: Μα ο ίδιος ο υπουργός μίλησε για κενά που επιτρέπουν να δρουν.
0: Τα κενά είναι αλλού. Τα κενά είναι αλλού.
1: Πώς θα κλείσουν αυτά τα κενά και ποια είναι αυτά τα κενά?
0: Δεν είναι δυνατό να γίνει. Ναι. Και είναι πάρα πολύ εύκολο σε ένα ιατρείο, όπως και αυτή ναι. προτιμένη, ένα μηχάνημα όταν θα φύγει ο έλεγχος και το πάνω τέτοιο. Να γίνονται έλεγχοι, γίνονται δειγματοληπτικοί. Από τους ιατρικούς συλλόγους. Οι ιατρικοί σύλλογοι είναι οι σύλλογοι οι οποίοι έχουν 10-15 άτομα προσωπικό, οι μεγαλύτεροι από αυτούς.
1: Νομίζω είναι θέμα της πολιτείας. Εδώ δεν έχει επικυρωποιηθεί και ο ιατρικός κώδικας διοντολογίας. Εν πάση περιπτώσει, τα κενά αυτά που είπε ο υπουργός, ποια είναι?
0: Λοιπόν, τα κενά ναι. βρίσκονται στη διαφήμιση.
1: Άρα στον κώδικα. Στον κώδικα.
0: Τα κενά βρίσκονται στη διαφήμιση υπηρεσιών, οι οποίες δεν προβλέπονται, δεν προβλέπονται από τις...
1: Γιατί εσείς ως υφυπουργός υγείας δεν τα έχετε κλείσει αυτά τα κενά της διαφήμισης και έχουμε έναν κώδικα ιατρικής διοντολογίας από το 2005?
0: Εγώ από δική μου πλευράς, κύριε Καραπαναγιωτήρου, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, εγώ δεν ήμουν υπουργός, εγώ είμαι υφυπουργός με αντικείμενο την ψυχική υγεία και το τι κάνω εγώ για αυτό το... τι έκανα εγώ για αυτό το τέτοιο, θα το δείτε σαν νομοσχέδιο που θα δείτε τις επόμενες εβδομάδες όσον αφορά το δικό μου το τομέα. Και όταν δεν το νομοσχέδιο, ευχαριστώ να το συζητήσουμε. Λοιπόν, η διαφήμιση αυτή εδώ πλέον δεν γίνεται μέσω τυπικών καναλιών, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να τις ελέγξει. Γιατί η διαφήμιση στην ιατρική απαγορεύεται εδώ και δεκαετίες.
1: Ναι. Τότε που δεν υπήρχε το διαδίκτυο, που δεν υπήρχαν τα social media.
0: Ακριβώς, ο έλεγχος του διαδικτύου.
1: Άρα θα έπρεπε να
0: διαφεύγει των δυνατοτήτων.
1: Υπουργέ, αφήστε μου και εμένα λίγο. Άρα θα έπρεπε να επικαιροποιηθεί ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας που είναι από το 2005 χωρίς διαδίκτυο, χωρίς AI, χωρίς τίποτε από όλα αυτά που συμβαίνουν
0: αυτό
1: αυτή τη στιγμή.
0: Ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας, μην τα μπερδεύουμε, λέει για διαφήμιση.
1: Για διαφήμιση.
0: Η διαφήμιση
1: το...
0: μπορεί να γίνει και με μια ταμπέλα στον τοίχο. Δεν χρειάζεται επικαιροποίηση ο κώδικας. Εκείνο το οποίο χρειάζεται, και αυτό εννοεί σίγουρα ο Υπουργός, είναι να υπάρξουν ειδικές καινούργιες υπηρεσίες οι οποίες θα ελέγχουν αυτή τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο. Αυτό είναι κάτι. Και η δική μου η πρόταση εδώ και καιρό επ' αυτού εδώ, και την επαναλαμβάνω τώρα και συζητάτε πλέον, είναι είτε στα πλαίσια της ενιαίας αρχής διαφάνειας, είτε και ξεχωριστά να απεργοποιηθεί το ΣΕΗ, το Σώμα δηλαδή Επιθεωρητών Υγείας Πρωνοίας.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι έχουν μια εξειδίκευση, είχαν μια εξειδίκευση και μπορούν να
1: η έχουν πάλι μια εξειδίκευση. Η δική σας κυβέρνηση δεν τους κατήργησε?
0: Δεν κατήργησε κανείς ποτέ τίποτε. Εσωματώθηκαν στην ενιαία αρχή διαφάνειας. αποδεικνύεται κατά την άποψή μου ότι σε ορισμένους τομείς εξαιρετικά εξειδικευμένους όπως η υγεία, το περιβάλλον κτλ. Ίσως αυτή η διαφοροποίηση θα πρέπει να επανέλθει ακόμη και στα πλαίσια της υφισταμένης της ενιαίας αρχής διαφάνειας. Αυτό δεν είναι μια πρόταση. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό μπορεί να αποτελέσει πανάκια, αλλά είναι μια πρόταση. Γεγονός είναι, και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, ισχύει σε όλο τον κόσμο, ότι ο έλεγχος του διαδικτύου, όπως ξέρετε, δεν είναι απλός. Δεν είναι καθόλου απλό.
1: Και τώρα γίνεται και ακόμη πιο δύσκολο με το.
0: Παραδείγματος χάρη, δεν ανάγκη να προβάλλεται ο γιατρός. Mm-hmm. Ο γιατρός μπορεί να δώσει έναν influencer, μία influencer, αυτό που λέει content creator, να γράφει, αρχίσει να γράφει ότι τι καλά που ήταν σε αυτό το γιατρό, το πούμε κανένα αυτό.
1: Και να έχουμε τάχα δίθεν ιατρική πληροφόρηση. Ο Μαζονάκης είχε βιώσει το 2025 ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρική. Την είχε, μεθοδεύσει, ναι. Την είχε καταγγείλει, την είχε χαρακτηρίσει ως μεθόδευση. Από τη θέση του αρμοδίου για την ψυχική υγεία, πώς αξιολογείτε τους μηχανισμούς προστασίας των πολιτών σε τέτοιες υποθέσεις?
0: Είναι απόλυτη και αυστηρότατη.
1: Δηλαδή?
0: Υπάρχουν σκληρές ασφαλιστικές δικλίδες. Πολύ σκληρές. Δηλαδή για να πάει κάποιος μέσα με εισαγγελική εντολή, πρώτα απ' όλα πρέπει να εκδηθεί η εισαγγελική εντολή.
1: Ναι.
0: Η εισαγγελική εντολή δεν εκδίδεται έτσι.
1: Βάσει ψυχιατρικής γνωμάτευσης.
0: Να υπάρχουν δηλώσεις ή να υπάρχουν γεγονότα τα οποία μεταφέρονται εκεί είτε από γιατρούς είτε από την αστυνομία.
1: Και βάσει πραγματογνωμοσύνης, φαντάζομαι, γνωμάτευσης ψυχιάτρου.
0: Και μετά, όταν μπει κανείς μέσα, προσέξτε, όταν μπει μέσα κανείς, δεν μπαίνει μέσα έτσι επειδή το ήθελε ο εισαγγελέας, μπαίνει μέσα για 48 ώρες παρακολούθηση.
1: Από
0: και γιατροί εκεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα, οι οποίοι τον βλέπουν τον ενδιαφερόμενο εντός. Εντός 48 ώρων αποφασίζουν αν πρέπει να συνεχιστεί αυτό ή όχι. Και όπως ξέρετε, ο συγχωρεμένος καλλιτέχνης είχε εντός 2-3 ημερών είχε φύγει από τον συγχωρεμένο.
1: Δεν αφιζητώ την προσφορά σας στην ψυχική μεταρρύθμιση.
0: Μα δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι θέμα αντίληψης αλλά, ως νομικό καθεστώς.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή κυριαρχεί το θέμα, γιατί υπάρχουν και γιατροί που λένε μεταφέρθηκαν, διακομίστηκαν ασθενείς από το ιατρείο το συγκεκριμένο στο Κολωνάκι σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Συνεπώς το Υπουργείο, ο κ. Γεωργιάδης, η πολιτεία, η κυβέρνηση έχει τέτοια στοιχεία. Δηλαδή, γιατί πέφτουμε από τα σύννεφα, αυτό διαρωτάμε.
0: Αυτό που λέτε δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να το αξιολογήσω επειδή δεν το γνωρίζω. Ναι. Δηλαδή, να μεταφέρθησαν εκεί είναι προφανές ότι.
1: Ξέρετε, όταν δεν στραβώνει η ιστορία από τα ιδιωτικά ιατρία, όταν στραβώνει κάτι στα ιδιωτικά ιατρία, το ξέρετε αυτό.
0: Αυτό είναι ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είπε αυτός που πήγε και τι κατήγγειλε, αν κατήγγειλε κάτι κτλ.
1: Το είπε πριν από λίγη ώρα στην δημόσια τηλεόραση ο γιατρός.
0: Εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι προφανές ότι θα το αξιολογήσει η ανάκριση και θα αποδοθούν εξήγηση.
1: Συνεπώς λοιπόν.
0: Έχει ευθύνη και αυτός ο οποίος γιατρός το άκουσε και το κατήγγειλε. Προφανώς.
1: Θεωρείτε ότι.
0: Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν πρέπει. Θα κινητοποιηθούν, να είστε βέβαιοι από το Υπουργείο ή από την αρμοδία ΥΠΕ, τη διοίκηση,
1: την υγειονομική ενότητα, πώς λένε.
0: Τη διοίκηση υγειονομικής περιφερειας θα κινητοποιηθούν διαδικασίες, αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Είναι απλό αυτό, δηλαδή αν υπάρχει τέτοια καταγραφή στα εξωτερικά ιατρία ενός... Το νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι προφανές ότι θα κινηθούν οι αντίστοιχες διαδικασίες.
1: Θεωρείτε ότι θα ανοίξει δικογραφία?
0: Αλλά και πάλι το λέω για να μην ανησυχήσει ο κόσμος και επιτρέψω να το επαναλάβω.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν στη χώρα ιατρία τα οποία κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Είναι ορισμένα σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές και εξυπηρετούν ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν 10.000 ευρώ. Για μια πλασμαφέρεση.
1: Πάντως υπάρχει ένα μοτίβο, δηλαδή αν έχουν διακομιστεί από ιδιωτικά τέτοια ιατρία στο δημόσιο σύστημα υγείας, στο ΕΣΥ, στα νοσοκομεία, στις δομές του ΕΣΥ, αυτό σημαίνει ότι το σύστημα έχει πληροφόρηση, έχει πόπια.
0: Αν γίνεται αυτό, θα το δούμε αν έχει γίνει. Και
1: αυτό
0: μετά
1: είπε πριν από λίγη ώρα γιατρός στη δημόσια τηλεόραση.
0: Αυτό το είπε ένας γιατρός στη δημόσια τηλεόραση και έκανε μαγνητικό, δεν σημαίνει οποιοδήποτε μπορεί να βγει στη δημόσια τηλεόραση κάτι οτιδήποτε. Θα δούμε αν έχει βάση αυτό εδώ. Τι βάση έχει αυτό εδώ? Μην συνάγουμε τώρα συμπεράσματα εκ του μειόντος και δημιουργούμε την πόλη στον κόσμο και αρχίζει ο κόσμος να αποβάται σε ποιο γιατρείο θα πάω και τι κάνω. Και σας είπα τώρα αυτά εδώ, κοιτάξτε ποιοι πάνε εκεί και τι πληρώνουν. Ποιος πάει αυτό? Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει κάτι τέτοιο, έχετε ακούσει κι εσείς? Εγώ είμαι τόσα χρόνια γιατρός Θεσσαλονίκη, μην πω πόσα γιατί θα το μάξει ο κόσμος. Λοιπόν, και δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει αυτό το στοιχείο ότι πάω να κάνω ένα μπότοξ ή μια έγχυση. Αυτά είναι άλλες ιστορίες. Και αυτά θέλουν έλεγχο. Και θέλουν αυστηρό έλεγχο. Και υπάρχουν και καινούργιες νομοθετικές διατάξεις που ρυθμίζουν αυτή την ιστορία της αισθητικής ιατρικής. Αλλά δεν είναι καμία σχέση με αυτό που συνέβη στον κακόμερο τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Τώρα κάτι πιο προσωπικό, κύριε Βαρτζόπουλε. Γιατί δεν επιστρέψατε στην κυβέρνηση? Εγώ είχα την αίσθηση ότι μετά τη δικαίωση εντός ή εκτός εισαγωγικών για πολλούς,
0: θα επιστρέφατε. Τώρα ερώτηση είναι αυτή που
1: με κάνετε. Όχι, να την κάνω. Δεν την κάνω. Τι ερώτηση θέλετε?
0: Υπό την έννοια, εγώ πώς θέλετε
1: τι
0: να το ξέρω, δηλαδή.
1: Θέλετε να σας κάνω.
0: Ο Πρωθυπουργός εκεί ήταν στην Θεσσαλονίκη.
1: Τι ερώτηση θέλετε να σας κάνω?
0: Γιατί δεν το ρωτήσατε?
1: Ξέρετε ότι σας συμπαθώ. Πέστε μου τι ερώτηση θέλετε να σας κάνω. Να το παίξω κι εγώ λίγο influencer. Τι θέλετε να σας πω? Τι θέλετε να σας
0: ρωτήσω? Κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί είναι βέβαιη η νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, μπορείτε να με
1: πολύ
0: ρωτήσετε?
1: Πολύ σκληρή ερώτηση, πάρα πολύ σκληρή,
0: πάρα
1: ερώτηση.
0: Πολύ σκληρή ερώτηση.
1: Δεν θα την κάνω, δεν θα την κάνω. Για πείτε μου, τι προβλήματα θα αντιμετωπίσετε, γιατί εδώ οι δημοσκοπήσεις δεν σας θέλουν, δεν θέλουν την εκλογική αυτή αναμέτρηση περίπατο. Τι βλέπετε να γίνεται?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όταν μια κυβέρνηση κυβερνά 8 έτη, γιατί όταν θα πάμε σε εκλογές θα έχουμε κυβερνήσει 8 ναι. έτη. Δύο πλήρες τετραετίες. Λοιπόν, είναι σαφές ότι πάει τελικά. Συνέπεια, δεδομένου αυτού του φυσικού γεγονότος,
1: ναι.
0: το γεγονός ότι εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή double score από το δεύτερο κόμμα, double score είμαστε. Λοιπόν, σημαίνει ένα πράγμα. Ότι στη Νέα Δημοκρατία, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η μόνη αξιόπιστη παράταξη, χωρίς την οποία δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κυβέρνηση, προσέξτε τι λέω,
1: ναι.
0: είναι η Δημοκρατία. Και αυτό δεν είναι καλό για την Ελλάδα. Δεν είναι καλό για την Ελλάδα, δεν λέω ότι είναι καλό για την Ελλάδα. Αλλά είναι μια υποκριτικότητα. Σας το λέω και γράψτε το και θα με θυμηθείτε και γεγερεί να είμαστε, το συζητήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης θα σπάσουν το ρεκόρ του Κολ και της Μέρκελ και της CDU. 16 χρόνια κυβέρνησε ο Κολ και 16 χρόνια η Μέρκελ. Σημειώστε και τα συζητάμε.
1: Και βλέπετε τι λένε για τη Μέρκελ.
0: Ασχέτως του τι λένε για τη Μέρκελ.
1: Στο θέμα
0: τώρα,
1: της ενέργειας και στις συμφωνίες που έκανε.
0: Ναι. Σας λέγω ότι η Μέρκελ κυβέρνησε 16 έτη.
1: Ναι.
0: 4 συνεχείς τετραετίες. Θα το πιάσουμε αυτό το σκορ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρτζόπουλε.
0: Και εγώ, να είστε καλά και πάλι. Καλή αρχή, καλή επιτυχία που για μένα είναι δεδομένη.

0: Το θέμα θα ανοίξει, παιδιά, ούτως ή άλλως. Οι καταγγελίες είναι βροχή, δεν είναι μόνο από ένα γιατρό. Είναι πολλές. Είναι και από συνδικαλιστές της Πανελλήνιας Οργάνωσης Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Αποκαλύπτεται λοιπόν ότι αντί να του χορηγήσουν χορηγήθηκε 0,1 μιλιγκράμμ αδρεναλίνης και όχι ένα όπως προβλεπόταν.
1: Ήταν αεραιωμένο με ορό.
0: Έτσι. Έκανα δηλαδή το 10% της δόσης που έπρεπε να το χορηγήσουν κανονικά. Απίστευτα πράγματα. Αυτά καταλήγουν, ξαναλέω, στα δημόσια νοσοκομεία. Όταν στραβώνει κάτι στη ιδιωτική δομή, είναι γνωστό αυτό. Είναι αυτό στα επιτελικά στελέχη του Υπουργείου Υγείας. Είναι γνωστό. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Εγώ θεωρώ ότι θα ανοίξει η δικογραφία, θα κληθούν πελάτες του συγκεκριμένου ιατρείου. Έστω και αν ο κύριος Βαρτζόπουλος, ο ψυχίατρος, ο πρώην υφυπουργός υγείας, μας είπε ότι αυτό δεν συμβαίνει στη Φλόρινα, δεν συμβαίνει στην Καστοριά, δεν συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν αυτά τα ιατρεία. Τουλάχιστον αυτός ως γιατρός δεν το έχει ξανακούσει, μας διαβεβαίωσε γι' αυτό. Αυτό λοιπόν αφορά σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό, σε αυτό το πληθυσμό που έχει δυνατότητα να δώσει 10.000 ευρώ για μια αντιγυραντική θεραπεία. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, δεν σημαίνει τίποτα κατά την άποψή μου. Στο ίδιο δίκαιο υπάγονται και οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Εκτός αν έχουμε δύο ταχύτητες και στην υγεία και στην απονομή δικαιοσύνης. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Με τέτοιο νομικό πλουστάσιο που έχουν οι ανακριτικές, οι δικαστικές αρχές, μπορούν να καλέσουν τους πάντες από το πελατολόγιο των γιατρών και να διαπιστώσουν το μοτίβο, αν υπάρχει ή όχι, για τους έχοντες κατέχοντες, δεν έχει σημασία. Άνθρωποι είναι εκεί πλούσιοι.
1: Κάνα μια σκέψη να την πω.
0: Αν αναλάβεις την ευθύνη, επιφυλάσσομαι, να ξέρεις.
1: Στο συγκεκριμένο ιατρείο έδιναν υποσχέσεις μέχρι και για τεκνοποιία. Δηλαδή, κάποιος, άμα δεν μπορούσε να πιάσει παιδί, κάτι σαν την κυρά μας τη μαμή.
0: Εγώ δεν το γνωρίζω. Έχω πάλι το τεκμήριο. Θέτω ξανά το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Το αναπαράγω εγώ από διάφορες πηγές.
0: Λοιπόν, και δηλαδή, αναλαμβάνεις την ευθύνη, ναι.
1: Για αναλαμβάνω την ευθύνη των λεγόμενών μου. Άμα κάποιος δηλαδή έβαζε στην άκρη 10 χιλιάρικα, δεν μπορούσε να πάει να τα δώσει εκεί πέρα για να κάνει ένα παιδί. Θα έπρεπε να είναι υψηλού εισοδήματος.

0: Στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, στους ήχους της παρεμβάσης Δανάσης Αποστολίδης, ο ουρανοκατέβατος, πώς αυτοχαρακτηριστικές.
1: Ένας ουρανοκατέβατος τύπος, μωρέ, ναι. Ουρανοκατέβατος είμαι.
0: Ναι.
1: Παντομάς, εμφανίζομαι, εξαφανίζομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Να είστε καλά. Έχουμε πολλούς τέτοιους τύπους σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Βλέπετε ότι και εμείς σας ακούμε. Μεταφέρουμε πολλά από τα θέματά σας. Τα συμπεριλαμβάνουμε σε ερωτήσεις. Τα τσεκάρουμε. Γεια σου, Νατάσα. Στο Viber, παρατηρήσεις, καταγγελίες, σημειώσεις 6977 20 10 70.
1: 2317-002-730 το σταθερό μας τηλέφωνο. Την καλημέρα μας στον Τάσο το Μιλωνά.
0: Γεια σου, Αναστάση, με τα ωραία σου. Ακόμη το τσίπουρό σου δεν το έχω καταναλώσει, να ξέρεις. Το κρατάω για μια χαρούμενη στιγμή.
1: Εκείνες οι μπύρες.
0: Δεν έχει έρθει αυτή τη στιγμή. Μετά από τόσα χρόνια. Όχι, δεν έχει έρθει. Ποιες μπύρες.
1: Εκείνες οι μπύρες που είχες στη Βάξη, που τις είχες βρει σε προσφορά τότε.
0: Τι γίνεται τώρα, ρε φίλε.
1: Λήξανε.
0: Τις πήγα δώρο.

0: να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Έτσι, τώρα πολύ φιλικά σου το λέω, Στέλλα μου. Εγώ είμαι υπεύθυνη μόνο για τις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις τις δίνουν οι φιλοξενούμενοι πρώην υφυπουργοί, πρόεδροι φορέων. Εάν έχετε κάποιο θέμα με τις ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Δεν είμαι υπεύθυνη για τις απαντήσεις. Προς Θεού δηλαδή. Θεωρείτε ότι δεν κάνω τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν? Στείλτε μου να τις κάνω ξανά. Άνθρωπος είμαι, ξεχνιέμαι. Έχω εδώ και τον Αποστολίδη. Μου το χτυπάει. Ξέχασες αυτό? Ξέχασα κάτι να ρωτήσω? Εν πάση περιπτώσει, 2, 3, 4, 10 μυαλά καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαι εγώ υπεύθυνη για τις απαντήσεις. Είμαι μόνο για τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ λίγο την προσοχή. Παράκληση δηλαδή. Ερωτήσεις οι οποίες γίνονται κατόπιν έρευνας, δεν είναι της στιγμής. Δηλαδή μπαίνω λίγο στις τελευταίες δηλώσεις, στις τελευταίες ανακοινώσεις που έχω ενός υπουργού, όπως χθες ο Μαργαρίτης Χινά. Τι έχει πει, τι έχει ακυρώσει, τι έχει ματαιώσει, τι θα έπρεπε να κάνει, πότε να περιμένουμε τα χρονοδιαγράμματα. Θα δοθούν πίσω τα χρήματα από τις απάτες του και πότε θα γίνει αυτό το πράγμα?
1: Πότε θα ρονταριστεί το σύστημα?
0: Ο Νικόλος μας λέει: καλά είπες για την Μέρκελ. Μπορεί να έμεινε πολλά χρόνια, αλλά τι άφησε πίσω της? Στάχτη, στάχτη. Τα έκανε στα ενεργειακά και με τα ρωσικά και με αυτά τα έκανε άστα βράστα. Αλλά έγραψε ιστορία με την παραμονή της. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Βέβαια στην ιστορία, στην πολιτική ιστορία, υπάρχουν πολιτικοί που έμειναν λίγο αλλά έκαναν πολλά. Και το αντίστροφο.
1: Για ποιους λες, για τη Θάτσερ, ας πούμε, τον Ρίγκαν?
0: Θάτσερ έμεινε πολύ.
1: Έμεινε, αλλά πώς τη θυμούνται?
0: Κυρίως Αμερικανούς. Κυρίως Αμερικανούς που έμειναν λίγο, ειδικά με την δολοφονία με τα Κένεντι. Είναι μεγάλη ιστορία, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Κλείνουμε. Και μετά θα μου την πει πάλι ο Βαγγέλης Μωυσής ότι καθυστερώ, εξυπητού του και του παίρνω χρόνο.
1: Όχι, εδώ δεν καθυστερεί τίποτα. Τα δελτία είναι τζαφ την ώρα τους.
0: 59 είναι, ναι, και 59 είναι.
1: Ναι, τώρα μπήκε και 59.
0: Αφιερωμένο στο Βαγγέλη Μωυσή που ακολουθεί. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και τα ξαναλέμε αύριο στις 8 ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: στον Θήτα FM. Είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Οι τιμές της ενέργειας θέτουν σε συναγερμό την κυβέρνηση. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος μίλησε για έναν δύσκολο χειμώνα. Ράλι στις διεθνείς τιμές πετρελαίου πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη στην χώρα μας. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο. Πυραυλικοί ντρόουνς από τους Χούθη κοντά στη Σαουδική Αραβία. Το Πεντάγωνο παραδέχεται ελλείψεις σε κρίσιμα πυρομαχικά λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η ΑΔΕ ξεσκονίζει τα οικονομικά του ζευγαριού των γιατρών του Μαζονάκη. Ειδικό βάρος πέφτει στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, κυρίως τις κινήσεις από και προς το εξωτερικό. Με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, οι απολογίες τους αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί έλαβαν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το μεσημέρι. Στις 12 το μεσημέρι, η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου σύμφωνα με τη δικηγόρο του, όπου θα τοποθετήσει.

0: για τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων στις 4 το απόγευμα στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος αναζητείται μετά και το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε. Με προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σειρμών ξεκίνησε η μέρα στο μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η κυκλοφορία των σειρμών διεξαγόταν αποκλειστικά μέσω της τροχιάς 1 στο τμήμα από τον σταθμό Καλαμαριά έως και τον σταθμό Μίκρα. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε λίγο πριν από τις 8. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται κανονικά. Καμία τριβή με την Αθήνα, ξεκαθάρισε ο Κύπριος πρόεδρος με φόντο την ηλεκτρική διασύνδεση. Αποκάλυψε πως τα χρήματα θα καταβληθούν μόλις εκδοθεί η Ναύτεξ για την συνέχιση των ερευνών και την πόντιση του καλωδίου.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και στη Βόρεια Ελλάδα, με νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές και βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
3: Ωραία αυτό.
4: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Κάνω στο λουλί το λουλάκι μας.
2: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
5: Τι λες φορές.
6: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
5: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
7: Νίκη του Πασόκ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
2: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
8: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
9: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
10: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
11: Αλλά αυτοί είστε.
12: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης και σήμερα. Στο φρέσκο, ολοκένουργιο, τι είπαμε, ακόμα με τις ζελατίνες είμαστε, τρίτη εβδομάδα. Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή του Μπράβο και του Θάβο, των δύσκολων ερωτήσεων και των άβολων απαντήσεων, ή μάλλον το αντίθετο, άβολων ερωτήσεων και δύσκολων απαντήσεων.

Και όπως πολύ σωστά έλεγε και η Μελίνα νωρίτερα, εμείς κάνουμε τις ερωτήσεις και οι συνεντευξιαζόμενοι πάντα δίνουν τις απαντήσεις και κρίνονται για αυτές. Ενίοτε και αυτά που δεν λένε αυτοί τα λέμε εμείς. Λοιπόν, τι σας έλεγα

0: ποια είναι η λύση, η εύκολη λύση, η άμεση λύση για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύπτει στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, θέλεις να αγιάσεις και δεν σε αφήνουνε. Λες μια μέρα θα σκοτώ το πρωί, σήμερα δεν θα ασχοληθώ με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν θα ασχοληθώ ρε παιδί μου, κάθε μέρα δεν γίνεται σούπα. Δεν σε αφήνει να αγιάσεις. Βγήκε χθες πάλι, την έδωσε τη λύση. Για το θέμα αυτό με τα ιατρικά εργαστήρια, τα ιατρία, τα παράξενα.
1: Ωραία αυτό.
0: Ότι θα δώσει λύση, θα δώσει. Προανήγγειλε, λέει, θα φτιάξει άλλη μία πλατφόρμα. Τι άλλο, ό,τι πρόβλημα υπάρχει στην Ελλάδα, φτιάχνουμε μία πλατφόρμα. Δεν ξέρω, μπήκατε σήμερα στο ρεύος να βάλετε τι μυρίζει. Θα κάνουμε και πλατφόρμα εκλογών. Μυρίζει τυρινίνη.
1: Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
0: Βαίνομαι προς εκλογάς και άλλο θέμα της ημέρας που θα συζητήσουμε είναι το πώς οι θερμοί υποστηρικτές του Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλάμε όταν λέμε θερμοί υποστηρικτές, θερμότατοι, στενός κύκλος, μεγάρου Μαξίμου, ενημερωτικός, μιλάω για τα μίντια, αρχίζουν και προειδοποιούν το Μαξίμου, προσέξτε, η φουλ μητσοτακική των μίντια, ναι. Αρχίζουν και προειδοποιούν το Μαξίμου για βουβό κύμα, λέει, στην κοινωνία. Δεν καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Σόπα! Αρχίζουν και χτίζουν αφήγημα. Παιδιά, δεν πήγαμε καλά, αυτά είναι το βουβό το κύμα. Να κάνουμε μια πλατφόρμα. Να καταγράφουμε τη στάθμη της θάλασσας και τα ύψη των κυμάτων.
2: Και ποτάμια θα σας φέρουμε άμα εξέλθουμε.
0: Τα θέλω πλωτά μόνο, να μπορούμε να κάνουμε και εμπόριο. Επειδή τους οδικούς άξονες και τους σιδηροδρόμους δεν τους βλέπω πολύ να αναπτύσσονται γρήγορα. Και αυτή η σύνδεση με το λιμάνι πολύ συζητιέται, αλλά όλο αργεί. Να φτιάξουμε ένα πλωτάμι, ένα πλωτάμι. Πλωτό ποτάμι, πλωτάμι. Πώς κάνανε στον προηγούμενο αιώνα οι Βρετανοί, που είχαν τα ποτάμια και με εκεί τις φορτηγίδες και μεταφέρανε εμπορεύματα στην κεντρική Ευρώπη. Και οι Νορμανδοί και οι Γάλλοι. Να, κάπως έτσι κι εμείς. Και οι Ολλανδοί. Οι Γαλάτες.
1: Από αύριο πιάνεις δουλειά.
0: Ξεκινάμε να σκάβουμε. Ξεκινάμε να σκάβουμε, να ανοίξουμε τα κανάλια, να κάνουμε διάνοιξη, να κάνουμε πλωτάμια. Προς κεντρική Ευρώπη. Άμα αρχίσουμε να σκάβουμε όλοι μαζί, παιδιά, μπορεί να τελειώσουμε γρηγορότερα και από αυτό το κεντρικό διάδρομο. Μπράβο. Μια φτιαριά ο καθένας, λέει ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης εδώ. Εντάξει, όχι τώρα που αρχίζουν τα κρύα. Γιατί μπαίνουμε χειμώνα σιγά σιγά, περιμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί να δείτε ζέστη. Όχι, δεν τορτουρίζουμε, κεγόμαστε. Φωτιά στα μπατζάκια μας.
1: Κεγόμαστε, κεγόμαστε.
0: Φωτιά στα μπατζάκια μας, δεν θα πει τίποτα. Τι λέγατε, 2 ευρώ η βενζίνη, λέει, για τα μάξι. Περιμένετε να δείτε πόσο θα κοστίζει για να κάθεστε σπίτι. Για να μην οδηγείτε, να κάθεστε σπίτι. Θα χτυπήσει κανένα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης.

Βέβαια, εσείς φοβάστε από τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά τα νεότερα τον Οκτώβριο, παιδιά. Έτσι είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Ότι θα δούμε την τιμή που θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πάρετε την πρώτη κρυάδα από την τιμή ζεστάδα στο πορτοφόλι. Και μετά θα δούμε αν και πώς και τι θα στηρίξουμε. Τι επιδότηση θα δώσουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό με τα εισοδηματικά κριτήρια εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει μεγάλο άγχος. Δηλαδή είσαι κάπου στο όριο, στα 10 χιλιάρικα, στα 20 χιλιάρικα όπου είσαι. Εντάξει, 20 χιλιάρικα τη σήμερα ημέρα ετήσιο εισόδημα στην Ελλάδα δεν είναι κανένας πλούτος απίστευτος, ε. Και σε φωνάζει αφεντικό για σου πει να σου δώσω αύξηση γιατί σου πολύ καλά και λες όχι αδερφέ, όχι αδερφέ. Θα αλλάξω κλίμακα φορολογική και θα μου τα κόψουν όλα τα επιδόματα. Θα χάσω τις πλατφόρμες. Και επειδή είπα για πλατφόρμες, θα ξαναγυρίσω στην αρχή, στο φίλο μου τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος προανήγγειλε app, application, πλατφόρμα καινούρια. Θα μπαίνει, λέει, εκεί ο πολίτης και θα μπορεί να τσεκάρει σε κάθε ιατρείο που πάει, να το βρίσκει στην πλατφόρμα και να βλέπει τι άδειες έχει, τι ιατρικές πράξεις μπορεί να κάνει. Πας για πλασμαφαίρεση, μπαίνεις μέσα και βλέπεις, ιατρείο τάδε, έχει άδεια για να κάνει πλασμαφαίρεση. Δεν έχει, δεν πάω. Και ως καλός πολίτης βέβαια μετά πρέπει να το καταγγείλεις κιόλας, έτσι, ότι αυτός με κάλεσε εκεί να πάω να κάνω πλασμαφαίρεση, αλλά εδώ δεν έχει, βλέπω δεν έχει άδεια. Διότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, στην Ελλάδα του επιτελικού κράτους, στην Ελλάδα την μεταμνημονιακή θεωρητικά, τον έλεγχο και τους ελεκτικούς μηχανισμούς που τους έχουμε καταργήσει στην ουσία. Ακούσατε τι έχει γίνει και με τους επιθεωρητές υγείας που πήγαιναν και κάνανε ευνηδιαστικούς ελέγχους στα ιατρεία. Πάει αυτό, έχει τελειώσει από το 19. Και ουδής ενδιαφέρθηκε να το αποκαταστήσει μετά. Ο έλεγχος λοιπόν, η ελεγκτική διαδικασία μεταφέρεται στον πολίτη. Τι θέλετε? Γραμμή για να καταγγείλεις περιστατικά τέτοια βίας. Δεν άρκει το 100. Έχεις μια γραμμή να καταγγείλεις την ενδοοικογενειακή βία. Πολύ σωστό αυτό. Υπάρχουν και κάποια που είναι σωστά. Σωστά. Ή για την παραμέληση ή για την κακοποίηση ανηλίκων. Άμα κάτι υποπέσει στην αντίληψη στη γειτονιά, προφανώς το πας να το καταγγείλεις. Αλλά στα θέματα δόμησης, ας πούμε, υπάρχει γραμμή για να καταγγείλεις τον απέναντι που χτίζει. Κολοδομία δεν. Τώρα θα μας κάνουν γραμμή να καταγγείλουμε τα ιατρεία που δεν έχουν άδειες, όταν δεν έχουν άδειες. Για την κερδοσκοπία σας έχουν πλατφόρμα να μπαίνετε, να βλέπετε, να κάνετε παρατηρητήριο τιμών και να βλέπετε ποιος κερδοσκοπεί και να παίρνετε το καταγγείλετε. Διότι δεν είναι πώς ήταν κάποτε η Αμερική που έλεγε δεν έχει σημασία, ας πούμε, τι κάνεις εσύ, τι κάνει το κράτος για σένα, η Αμερική για σένα, εσύ τι κάνεις για την Αμερική, έτσι και εδώ.

Στην Ελλάδα, τι κάνει το κράτος για σένα? Όχι. Εσύ τι κάνεις για το κράτος? Το βοηθάς, ελέγχεις, καταγγέλεις. Και δεν θέλω να ακούω χαζομάρες για χαβγεδισμούς και ρουφιανιλίκια.

0: Διότι κάποτε θα πρέπει να γίνουμε, να αναλάβουμε την ατομική μας ευθύνη. Το κράτος γιατί να αναλάβει την κρατική ευθύνη? Όχι, εμείς την ατομική ευθύνη. Σε όλα. Να πω ότι προφανώς είμαι θειασότης της ατομικής ευθύνης. Και το λέω σοβαρά, δεν αστείευομαι. Είμαι θειασότης της ατομικής ευθύνης. Αλλά η ατομική ευθύνη οφείλει να υπάρχει συμπληρωματικά στην κρατική, κυβερνητική, αυτοδιοικητική, δημόσια ευθύνη. Όταν η ατομική ευθύνη χρησιμοποιείται ως άλοθη για να εξαφανίσουμε την κρατική, κυβερνητική, δημόσια ευθύνη, τότε αποτελεί ένα φερετζέ πίσω από τον οποίο σπέβδουν να κρυφτούν διάφοροι ανευθυνοϋπεύθυνοι, τους οποίους έχουμε τοποθετήσει ως κοινωνία στις θέσεις που κατέχουν ακριβώς γιατί τους θεωρούμε ικανότερους, τρομάρα μας, καταλληλότερους και πιο καταρτισμένους για να έχουν την ευθύνη της εποπτείας κάποιων πραγμάτων. Και όχι για να μας δουλεύουν ψιλόγαζοι. Να έχω για παράδειγμα μέρες τώρα, βλέπω, ακούω χαμός με το παλατάκι. Το κυβερνείο, ε! Βλέπω μακέτες. Βλέπω προαναγγελίες. Βλέπω πανηγυρισμούς του πώς θα γίνει το παλατάκι, πώς θα ενταχθεί μέσα στο τουριστικό πακέτο της Θεσσαλονίκης. Θα γίνει ένας πολυχώρος. Θα αποκτήσει χρήσεις συνεδριακού, πολιτιστικού, τουριστικού χαρακτήρα. Θα είναι ανοιχτό στο κοινό. Πότε θα γίνουν όλα αυτά όμως? Το χειρότερο, αυτό που προσωπικά μου τη δίνει, είναι που βλέπω διάφορους, να μην λέω ονόματα τώρα, οι οποίοι βγαίνουν δημοσίως και αναλαμβάνουν όχι την ευθύνη, όχι την ευθύνη, αναλαμβάνουν την έπαρση και αναλαμβάνουν την κυριότητα της επιτυχίας. Αυτοαναγορεύονται. Βγαίνει παράδειγμα ένας βουλευτής όνομα και μη χωριό και λέει χάρη στις προσπάθειές μου και χάρη στις συνεπείς και αλλεπάλληλες διεκδικήσεις μου και αισθάνομαι περήφανος που συνέβαλα για να δούμε το κυβερνείο, το παλατάκι να αξιοποιείται.
1: Εδώ υπάρχει υπεύθυνος κυβέρνησης. Υπάρχουν βουλευτά.
0: Βέβαια. Δεν θα βγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος να αναλαμβάνει, να οικειοποιείται, να παίρνει τα εύσημα για οποιαδήποτε παρέμβαση. Υπάρχουν θεσμικοί παράγοντες. Είναι όμως έτσι, γιατί εγώ παιδάκι ήμουνα και θυμάμαι κόσμο και κοσμάκι να διεκδικεί την αξιοποίηση του κυβερνίου. Όταν λοιπόν κάτι προέρχεται από μια μακρά προσπάθεια πολλών παραγόντων, το να βγαίνει ένας και να επικαλείται κυριότητα της επιτυχίας ή απευθύνεται σε χρυσόψαρα που δεν έχουν μνήμη των θεμάτων της πόλης ή είναι απλά λαζόνας. Έχουμε τέτοια διαμαντάκια πολλά στην πόλη. Και θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται και στην Καλαμαριά σήμερα. Όχι μόνο στο κυβερνείο και σε άλλα ζητήματα. Γιατί έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα η Καλαμαριά. Και τεχνικά και υποδομών και ανοιχτών χώρων και πολιτικά και παραπολιτικά. Έχει πολύ πράγμα η Καλαμαριά, παιδιά. Το μετρό πρόσφατα, Οπότε σε λίγη ώρα, σε κάνα δεκάλεπτο, λίγο μετά τις 10.30 ακριβώς, λίγο δύο λεφτά μετά, θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρώην Δήμαρχο Καλαμαριάς, τον Γιάννη Δαρδαμανέλη. Να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται στην εκεί πλευρά της πόλης. Το τι γίνεται δυτικά, έχουμε μιλήσει τελευταίες μέρες, έχουμε πει 5 πράγματα. Θα έρθουμε και στο κέντρο, βέβαια θα έρθουμε και στο κέντρο. Μαζεύουμε πράγμα. Σήμερα θα βγούμε βέβαια και λίγο εκτός ορίων νόμου Θεσσαλονίκης. Συνδέψουμε λίγο προς Σέρες. Όπου είδαμε το τελευταίο διάστημα να γίνονται πάρα πολλά επεισόδια. Το τελευταίο διάστημα όταν λέω εννοώ και το καλοκαίρι, έτσι. Από το καλοκαίρι ξεκίνησε το πανηγύρι. Συνεχίστηκε τον Αύγουστο, συνεχίστηκε τώρα μέχρι στο Σεπτέμβριο. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες πάλι επεισόδια και εξεργέσεις στην μόνιμη δομή της Συντικής Ερών, κράτησης μεταναστών, ετούντων άσυλο, με επεισόδια, κόβανε το ρεύμα, θέλανε να αποδράσουν, χώρισαν τα ΜΑΤ, έπεφτε ξύλο. Φωνάζουν εκεί οι κάτοικοι, φωνάζει ο Δήμαρχος. Λοιπόν, α, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και εκεί. Διότι έχω κάποιες πληροφορίες και ακούω πράγματα τα οποία καθόλου δεν με αρέσουν. Υποτίθεται ότι κάποτε είχαμε ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα για να ανακαλύψουμε τις πονηρές ΜΚΟ που έχουν μετατρέψει την διαχείριση των λαθρομεταναστών σε μπίζνα. Η μπίζνα, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες τουλάχιστον, συνεχίζεται. Μπορεί σε μικρότερους, σε χαμηλότερους τόνους από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Τότε που η Ελλάδα δεν είχε σύνορα, θυμάστε που η Ελλάδα, το Αιγαίο που ανήκει στα ψάρια του. Λοιπόν, η μπίζνα έχει αλλάξει ρότες, έχει αλλάξει μορφές. Οι μπίζνες πάντα εξελίσσονται, να ξέρετε. Οι μπίζνες προσαρμόζονται. Ακούω λοιπόν ότι εξακολουθούν κάποιες ΜΚΟ να δραστηριοποιούνται υπόπτως στην ελληνική επικράτεια και πάνε κάποιοι εκεί πέρα και συμβουλεύουν τους κρατούμενους στις κλειστές δομές, όχι μόνο στη Συντική και αλλού, ότι παιδιά, εσείς δεν δικαιούστε άσυλο. Βέβαια, διότι όταν είναι η μισή από τον Μπαγκλαντές και η άλλη μισή από την Αίγυπτο, προφανώς δεν δικαιούνται άσυλο, διότι ούτε η μία χώρα είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, ούτε η άλλη. Λοιπόν, πόσοι από αυτούς να τρέχουν να ξεφύγουν για άλλους ρατσιστικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους. Και πάνε λοιπόν και τους συμβουλεύουν κάποιοι και τους λένε, παιδιά, ξεγερθείτε, κάντε μια εξέγερση, σπάστε τίποτα. Να σας συλλάβουν, να σας πάνε στις φυλακές. Διότι λέει, άμα πάτε στις φυλακές, δεν θα σας απελάσουν, θα σας βάλουν στη φυλακή, θα σας κρατήσουν εκεί μέχρι να δικαστείτε. Μπορεί να φάτε και καμιά ποινή, θα περάσει ο χρόνος. Μπορεί να έχουμε εκλογές, να αλλάξει υπουργός, να αλλάξει κυβέρνηση. Γιατί τώρα είναι πιεσμένη αυτή η κυβέρνηση και χρειάζεται το παίζει λίγο αυστηρή στα θέματα μετανάστευσης. Ενώ αργότερα, άμα έχει βγει η ίδια κυβέρνηση, άμα έχει αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να μπει κανένας υπουργός που να είναι πιο μαλακός. Και να ξαναδίνονται τα άσυλα έτσι λίγο με τη σέσουλα. Άσυλα σέσουλα. Κάνει και ρήμα.

Πολλές πληροφορίες έρχονται για το, για το μέτωπο, έτσι, Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά. Θα σας πω και για αυτά προς το τέλος εκπομπής. Δεν είναι άσχετα αυτά με την πληροφορία που σας έδωσα ότι αρχίζουν και οι Μητσοτακικοί των Μίντια να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου.

Και αύριο, από τώρα σας το λέω, αύριο το πρωί, στη διάρκεια της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε και τους επαγγελματίες της πόλης. Να δούμε λίγο την κατάσταση της αγοράς εκ των έσω.

0: Προς το παρόν, πάμε να κάνουμε μια, πάρουμε μια μουσική ανάσα. Είστε πάντα εδώ, Θήτα FM 107,1. Σας παραδίδω στα ικανά χέρια του Γιάννη του Κατσαβουνίδη, που θα μας συνοδεύσει μουσικά για τα επόμενα λεπτά, και σε λίγο εμείς πάλι παρέα εδώ, Θήτα FM 107,1, μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Να επιστρέφουμε σιγά σιγά. Θήτα FM 107,1. Μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής. Και όπως σας προανήγγειλα, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν, τον πρώην Δήμαρχο Καλαμαριάς και επικεφάλης εκεί της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον Γιάννη τον Δαρδαμανέλη. Κύριε Δαρδαμανέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας από την Καλαμαριά.
0: Λοιπόν, καλά, η Καλαμαριά έχει πολλούς λόγους. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητάμε το τελευταίο διάστημα. Τον τελευταίο καιρό, βέβαια, παρόλο που το βάρος είχε πέσει με την έναρξη της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, εμείς ρίξαμε λίγο το βάρος δυτικά, γιατί ξέρετε, εκεί στα δυτικά είναι πολλοί που αισθάνονται πιο μεγάλη ανισότητα πλέον, που τώρα εσείς έχετε μετρό και στην Καλαμαριά και εκείνοι δεν έχουν, καταλάβατε. Ρίξαμε εκεί.
1: Κοιτάξτε,
0: το βάρος.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι υποδομές βελτιώνουν πάρα πολύ την καθημερινότητα, φτάνει να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο και να είμαστε προετοιμασμένοι για να λειτουργούν με θετικό τρόπο για την κοινωνία.
0: Εντάξει,
1: εδώ έχουμε κάποιες ελλείψεις, δυτικά βέβαια που δεν υπάρχει καν το μετρό είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα, αλλά και η σύνδεση με το αεροδρόμιο είναι και αυτό ένα ζητούμενο.
0: Καλά, προφανώς. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτιάξανε ένα τέτοιο έργο και δεν φροντίσανε έστω και με υπέργειο. Γιατί το έχουμε δει σε πόλεις στο εξωτερικό, έχουμε γυρίσει όλοι ότι ένα τμήμα του μετρό που πηγαίνει προς εξωτερικές περιοχές, εν είδη προαστιακού ας πούμε, λειτουργεί υπέργεια και πηγαίνει, συνδέεται με αεροδρόμιο ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ
1: βέβαια,
0: γιατί δεν το ολοκληρώσαμε,
1: δεν
0: μπορώ να καταλάβω.
1: Σύνδεση μιλάμε, ναι.
0: Βέβαια. Τι να σκάψεις τώρα από την Καλαμαριά μέχρι το αεροδρόμιο. Προφανώς για υπέργεια.
1: Πάντως, αρκεί να δούμε όλα τα μετρό στον πλανήτη και δεν νομίζω ότι θα βρούμε δεύτερο που να μην είναι συνδεδεμένο με το αεροδρόμιο της πόλης. Άρα καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν είναι ολοκληρωμένο αυτή τη στιγμή, όπως επίσης δεν είναι ολοκληρωμένο και προς τα δυτικά αυτό το έργο, το οποίο θα εξυπηρετήσει πολλές εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου.
0: Τώρα θα σας ακούσει κανένας Άδωνης, κανένας άλλος και θα πει πάλι γκρινιάζουν εκεί πάνω οι Θεσσαλονικείς, δεν χορταίνουν με τίποτα, δεν χορταίνει το μάτι τους, θα μας λένε.
1: Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε ως πόλη έχουμε μια ανακούφιση αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι πρέπει να δούμε το θετικό, ότι ένα τμήμα του έχει ολοκληρωθεί και από εκεί και πέρα να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία του ότι όλη η κυβέρνηση ήταν στη Βόρεια Ελλάδα και λόγω της ΔΕΘ και λόγω του μετρό και να ζητήσουμε τα επόμενα στάδια του έργου και όχι μόνο και τα υπόλοιπα συνοδά έργα, γιατί ξέρετε, ένα μετρό το οποίο δεν λειτουργεί πλήρως, δεν λειτουργεί με χώρους στάθμευσης κτλ. Μπορεί να λειτουργήσει πολύ διαφορετικά έως αντίθετα από αυτό που είναι ο σκοπός του έργου και να μην βελτιώσει, να μην ωφελήσει καθόλου την τοπική κοινωνία όπως εδώ στην Καλαμαριά ή την τοπική οικονομία.
0: Εγώ θέλω να επισημάνω μία άλλη πτυχή, μια και μιλάμε για το μετρό, και θέλω να επικαλεστώ και την ιδιότητά σας ως όχι απλά πρώην Δημάρχου Καλαμαριάς, αλλά επειδή ξέρω ότι είστε ένας πολίτης της Θεσσαλονίκης και μάλιστα ένας επιστήμονας, μηχανικός, με μια ευρυμάθεια και έχετε άποψη για πολλά ζητήματα, γενικότερα στο πολεοδομικό συγκρότημα και στην ευρύτερη περιοχή. Το μετρό μήπως τελικά το μετρό είναι και λίγο, το έχουμε κάνει λίγο χαλάκι για να βάζουμε από κάτω άλλα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, σας κάναμε το μετρό, φτάνει τώρα, χαλαρώστε, έχετε ένα μετρό, να, μην γκρινιάζετε για τόσα άλλα πράγματα, θα γίνουν και τα άλλα με την ώρα τους. Δηλαδή, πρέπει να είστε ικανοποιημένοι με το μετρό. Μην ζητάτε πια συνέχεια άλλα πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ζητήσουμε, δεν ξέρω κατά πόσον είμαστε ως πολιτικό προσωπικό αυτής της πόλης, θα το πω, ότι είμαστε αρκετά διεκδικητικοί όσο πρέπει. Εγώ από τη θητεία μου τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που κατάλαβα είναι ότι η Αθήνα δεν είχε πρόβλημα στο να δώσει έργα και χρήματα στη Θεσσαλονίκη, απλά ίσως και η Θεσσαλονίκη είναι λίγο ανώριμη στο να τα διαχειριστεί. Δεν υπάρχει έργο το οποίο να μην έχει αντίλογο, πράγματα που δεν τα βλέπεις σε άλλες πόλεις.
0: Ναι, δηλαδή κάθε φορά ό,τι έργο είναι να γίνει στην πόλη σημαντικό, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα διαμαρτύρονται, θα προσφύγουν, θα υπάρχει μια κοινωνία των πολιτών.
1: Όχι απλά θα διαμαρτύρονται, αυτό θα, ναι. θα διαμαρτύρονται και θα προσφεύγουν εναντίον με σημαντικές καθυστερήσεις ως αποτέλεσμα. Και αρκεί να σας πω ότι όταν πήγαινα στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο είχαμε γίνει τακτικοί επισκέπτες για να ζητήσουμε, γιατί όλα αυτά τα έργα δεν έρχονται τυχαία που βλέπουμε να εκτελούνται. Mm-hmm. Όταν πηγαίναμε αναβδομάδα και πλέον μας είχαν γνωρίσει, κάποια στιγμή ένας τυρωρός μου έκανε εντύπωση που λέει στον αστιφύλακα, λέει, ήρθε ο δήμαρχος από την πόλη που κάνουν μηνύσεις στα έργα. Και
0: μάλιστα.
1: τον έπιασα λίγο, του έκανα μια κουβέντα. Δηλαδή αυτό έχει περάσει προς τα έξω και είναι κάτι που χαρακτηρίζει την πόλη μας.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε τα ίδια και με το κυβερνείο και με το παλατάκι. Καταρχήν να λίγο να καταλάβω τι γίνεται, γιατί ακούω πολύ το τελευταίο διάστημα το κυβερνείο που αξιοποιείται και προχωράει και θα γίνει έτσι και θα γίνει τουριστικό και θα γίνει ανοιχτό στο κοινό και θα γίνει χώρο συνεδρίων και πολιτισμού και ξεκινάμε και κάποιοι πανηγυρίζουν κιόλας και οικειοποιούνται και εμφανίζονται ως αυτοί που το κατάφεραν, που εγώ ξέρω ότι η κοινωνία εκεί και πολλοί παράγοντες της Θεσσαλονίκης γενικότερα μιλάνε για το κυβερνείο εδώ και 30 χρόνια.
1: Κοιτάξτε, το θέμα του κυβερνείου είναι ένα θέμα το οποίο με παραξενεύει ακόμη, γιατί δεν έχουμε λάβει γνώση του τι πάει να γίνει με επίσημο τρόπο. Και τι εννοώ. Έχει ζητήσει ο Δήμος, τουλάχιστον έτσι έχουμε ενημερωθεί από τη Δήμαρχο και από τη Διοίκηση, mm-hmm. έχει ζητήσει το μνημόνιο που έχει υπογραφεί μεταξύ ΕΤΑΔ και Βουλής των Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο δεν έχει έρθει στη δημοσιότητα ή τουλάχιστον δεν έχει έρθει σε γνώση μας.
0: Ή αν έχει βγει κάτι, έχει βγει αποσπασματικά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν έχει βγει τίποτα. Σε σχέση με το μνημόνιο έχουν βγει μόνο δημοσιεύματα. Δεν έχουν Μάλιστα. δει ούτε μία παράγραφο για το ποιος είναι ο σκοπός.
0: Ναι, αυτό εννοώ αποσπασματικά. Έχουν βγει έμεσες αναφορές σε αυτή την σύμβαση.
1: Ναι, έμεσες αναφορές υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές, ούτε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε υπέρ ή κατά σε ένα έργο, παρόλο που βλέπω πολλούς να θριαμβολογούν, πολλούς ναι. να είναι οι νονοί, πολλοί να είναι όσοι εργάζονται, και το λέω εντός και εκτός εισαγωγικών γι' αυτό. Και απ' την άλλη δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει για να πούμε αν είμαστε υπέρ ή κατά, να εκφράσουμε μια άποψη σοβαρή ως Δήμος, και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δογματικά θα είναι εναντίον κάθε έργο που γίνεται και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τα όποια κυβερνητικά project από το μετρό μέχρι το παλατάκι για να πούν εγώ είμαι εδώ και εγώ το έκανα.
0: Λίγο ιστορικά να το δούμε, από πότε ξεκινάει αυτή η διεκδίκηση για την αξιοποίηση του κυβερνείου? Δηλαδή πόσα χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια?
1: Θεωρώ ότι από την πρώτη μέρα που έκλεισε, από τον τελευταίο κάτοικο του κυβερνείου, από τον Νίκο τον Τζαρτσιόνη που ήταν τότε υπουργός, mm-hmm. θεωρώ από τότε ότι δεν σταμάτησε ποτέ η διεκδίκηση, είτε για την πόλη ως Θεσσαλονίκη είτε για την Καλαμαριά, γιατί είναι ένα εμβληματικό κτίριο. Εγώ το χαρακτήριζα ως τον Λευκό Πύργο της Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κτίριο το οποίο, εάν αποδοθεί στην τοπική κοινωνία, αν έχει τις χρήσεις πολιτισμού και τεχνών που θα έπρεπε να έχει ένα τέτοιο κτίριο, νομίζω ότι θα είναι ένα κτίριο στολίδι και ένα κτίριο το οποίο θα αποτελεί πόλο έλξης για την Καλαμαριά.
0: Ναι, γίνανε και κάποιες απόπειρες αποσπασματικές έτσι, κατά καιρούς εκεί στον αύλιο χώρο του κυβερνείου, να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις, να γίνει ένας πειραματισμός για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, ας πούμε, και νομίζω ότι γίνανε και με σχετική
1: όλα
0: επιτυχία.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, με εξαίρεση την τελευταία τριετία που δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχουμε χάσει αυτά τα δικαιώματα και τα κεκτημένα μας ως Δήμος, στην αυλή του κυβερνείου γινόταν το παραθυναλός, γινόντουσαν σημαντικές εκδηλώσεις.
0: Είχατε πρόσβαση και εσείς ως Δήμος δηλαδή,
1: γιόρταζε
0: και κάνατε
1: το πράγμα. Εκκλησάκι Κωνσταντίνου και Ελένης που υπάρχει μέσα. Δηλαδή υπήρχε λειτουργία τόσο στην περίοδο της ΔΕΘ όσο και μετά, είτε από το Δήμο, είτε από το Επιμελητήριο της Πόλης, είτε από την Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Δράσεις οι οποίες τα τελευταία 3 χρόνια έχουν περιοριστεί στο μηδέν, δηλαδή έχουν χαθεί τελείως, και νομίζω ότι ήταν ένα κεκτημένο του Δήμου το οποίο δεν έπρεπε να το χάσουμε Μάλιστα. έτσι εύκολα.
0: Για να γυρίσουμε λίγο σε αυτήν στην τρέχουσα επικαιρότητα, λέτε ότι δεν έχουμε ιδέα ως πόλη και ως κοινωνία και ως αρχές για το τι περιλαμβάνει συγγνώμη, για το τι περιλαμβάνει η σύμβαση μεταξύ ΕΤΑΔ, της εταιρείας δηλαδή των ακινήτων του Δημοσίου, και της Βουλής, που υποτίθεται ότι βάσει αυτής θα προχωρήσει η αξιοποίηση του κυβερνίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρουμε καν αν αυτό θα είναι ένα εγχείρημα που θα είναι δημόσιο, θα είναι της πολιτείας, θα εμπλέκει την αυτοδιοίκηση, ή αν θα γίνει, όπως βλέπουμε άλλα πράγματα να γίνονται στην Ελλάδα, μέσω, να το πω ΣΔΙΤ, μέσω ενός παραχωρησιούχου.
1: Αυτό ακόμη δεν έχει καθοριστεί, και αυτό που έχει υποθεί είναι ότι δεν έχει επιλεγεί ακόμη ποιος θα είναι ο φορέας. Αλλά πέρα από το θέμα του φορέα, ναι, το να ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός, ότι γίνεται μια αναστήλωση με σκοπό να έχουμε χρήση τεχνών, κάτι γενικό, ή χρήση, ναι, πολιτισμού, ή χρήση... Γιατί ακούστηκαν από ξενοδοχεία και boutique hotel μέχρι αίθουσα τεχνών και καφετέριες. Εδώ ακούστηκαν διάφορα πράγματα, και πλέον στο τραπέζι είναι και το θέμα του ιδιοκτησιακού, γιατί πλέον αμφισβητείται ότι όλο αυτό είναι ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ.
0: Αμφισβητείται από
1: και
0: ποιον?
1: Και ότι σωστά έγινε η παραχώρηση. Αμφισβητείται από το ότι υπάρχει νόμος του κράτους, το οποίο έχει πάρει κάποια από τα ακίνητα που έχουν αποδοθεί στην ΕΤΑΔ, μεταξύ των οποίων και το κυβερνείο. Έχει γίνει προσφυγή του Συλλόγου Κατριλιωτών και έχει γίνει καταγγελία για το συγκεκριμένο θέμα, mm-hmm, ότι λανθασμένα η ΕΤΑΔ προχώρησε στην υπογραφή αυτού του μνημονίου.
0: Ότι δεν δικαιούται δηλαδή.
1: Γεγονός ότι δεν ήταν ιδιοκτήτης για να μπορέσει να, μάλιστα, το παραχωρήσει. Και θα έπρεπε ό,τι είναι να γίνει, να γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Μάλιστα. Άρα θεωρητικά είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, κατά τη δική τους άποψη, η ιδιοκτησία του κυβερνείου.
1: Νομίζω ότι και με βάση την νομοθεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί οι εκτάσεις και τα ακίνητα που αποδόθηκαν στην ΕΤΑΔ αποδόθηκαν με μνημονιακούς νόμους.
0: Το υπερταμείο δεν παίζει. Ξεκάθαρο... Ήθελα να ρωτήσω, το υπερταμείο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δεν έχει δουλειά μέσα σε αυτό?
1: Είναι κομμάτι του υπερταμείου.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Η ΕΤΑΔ ανήκει στο υπερταμείο.
0: Μάλιστα.
1: Όλη αυτή η διαδικασία είναι λίγο μια γκρίζα διαδικασία, η οποία θα πρέπει να διευκρινιστεί και όλα τα πράγματα να γίνουν ανοιχτά και εις γνώση όλων μας, τουλάχιστον του Δήμου.
0: Έτσι, για να ξέρει ο κόσμος, επειδή δεν σε ρώτησα για το υπερταμείο, για να μας το πείτε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος πως για κάποια πράγματα ακούμε φορείς, ακούμε τίτλους, ακούμε ταμπέλες, και από πίσω υπάρχει κάτι που λέγεται υπερταμείο, το οποίο, ναι, μεν θεωρείται ελληνικό, έχει ελληνική διοίκηση κτλ., αλλά υπάρχουν και κάποιες παραμέτρου, κάποιες παράμετροι του πώς επιλέγονται οι διοικήσεις του υπερταμείου, που έχουν να κάνουν με Βρυξέλλες. Λοιπόν, αυτό να το ξέρει ο κόσμος, και είναι όλη αυτή η διαδικασία που βάσει των μνημονίων, βέβαια, έχει μεταβιβαστεί η περιουσία, η δημόσια, στο υπερταμείο και τη διαχειρίζεται κατά το δοκούν. Γι' αυτό έχουμε πολλές γκρίζες ζώνες.
1: Ανέφερα ότι πρόκειται για μνημονιακό νόμο, ο οποίος έδινε κάποια ακίνητα στην ΕΤΑΔ και στο υπερταμείο.
0: Μπράβο. Και ομοίως τα ίδια γκρίζα φαινόμενα έχουμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σε σχέση με την ανάπλαση και το πώς άλλαξε η διοίκηση, που έχασε τη διοίκηση η πόλη κλπ. Τα λέω αυτά για να τα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι είναι, ξέρεις, αυτό το όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, κάτι θα γίνει και στο δικό μας σιγά-σιγά. Και φαντάζομαι
1: η Θεσσαλονίκη
0: ότι...
1: είναι μία οντότητα, μία ολότητα, και ως έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε και να σχεδιάζουμε, μάλιστα, για την πόλη μας.
0: Άρα, να μην τα παίρνουμε όλα τις μετρητής όσα ακούμε για το κυβερνείο ακόμα, μέχρι να δούμε, μέχρι να μπει το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων, να δούμε τη σύμβαση, να δούμε τι προβλέπει, να δούμε πού είναι η παροχή προς τον πολίτη και προς το κοινωνικό σύνολο μέσω της αξιοποίησης του κυβερνείου, και πού είναι η μπίζνα. Γιατί αν υπάρχει και μπίζνα από πίσω με παραχωρησιούχους και δεν συμμαζεύεται, προφανώς θα πρέπει να δούμε άλλα πράγματα μετά. Γιατί πολύ, πολύ απευθείας, πολύ μελέτη κατασκευή έχει πέσει στην Ελλάδα γενικότερα. Πολλά έργα βλέπουμε να μπαίνουν σε παραχώρηση διαδικασίας μαζί με τη συντήρηση μέσα. Μικρές τεχνικές εταιρείες να μπαίνουν πλέον μόνο ως υπάλληλοι των μεγάλων και υπεργολάβοι. Βλέπουμε πολλά φαινόμενα που σχετίζονται με πράγματα τα οποία όλοι πανηγυρίζουν, αλλά δεν ξέρουν τι παίζει από πίσω.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα θα πρέπει να φροντίσουμε τα έργα που γίνονται και τα έργα που κάνουμε να είναι βιώσιμα και να μπορούν να λειτουργήσουν από μόνα τους, να μην χρειάζεται συνεχώς μια συνεχής χρηματοδότηση από πίσω. Παρ' όλα αυτά, είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι δεν είναι σωστή διαδικασία όταν δεν υπάρχει γνώση, όταν γίνονται πράγματα πίσω από κλειστές πόρτες, όταν γίνονται πράγματα τα οποία τελούν υπό την πλήρη άγνοια του Δήμου, που θα έπρεπε να είναι από τους πρώτους, αν μη τι άλλο, κοινωνούς αυτού του έργου και του όποιου σκοπού υπάρχει σε αυτό το ακίνητο.
0: Μάλιστα. Με το άλλο μεγάλο μέτωπο που έχετε εκεί πέρα, την παραλιακή ζώνη, εκεί το παραλιακό μέτωπο, την Μπλάζ, τη Μαρίνα, τι γίνεται? Ξέρω ότι το αλιευτικό καταφύγιο έχει ολοκληρωθεί. Το είχατε βάλει εσείς σε ρή, πήγε τρένο αυτό. Με τη Μαρίνα τι γίνεται?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα έργο που έχει ολοκληρωθεί, αλλά θα χρειαστεί μια παρέμβαση συμπληρωματική, γιατί υπήρξε μια δυσκολία με κάποιους ανέμους, οπότε θα γίνει ένα συμπληρωματικό έργο. Παρ' όλα αυτά, το αλευτικό καταφύγιο όντως πλέον είναι πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, στο παραλιακό μέτωπο έχουμε την Μαρίνα, η οποία υπάρχουν κάποιες νομικές διαδικασίες σε εξέλιξη και ευελπιστούμε ως Δήμος να υιοθετήσει το υπερταμείο πάλι την άποψη που έχει εδώ και 6 χρόνια διατυπώσει ξεκάθαρα.
0: Υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εσείς ως δήμαρχος, θυμάμαι ότι είχατε τηρήσει μια γραμμή, είχατε έρθει και σε σύγκρουση και με το υπερταμείο, είχατε ακόμα και αντιπαραθέσεις σε επίπεδο δικαιοσύνης, προκειμένου να επιβάλλετε κάποιες παραμέτρους που αφορούσαν την τοπική κοινωνία και τον τρόπο αξιοποίησης του μετόπου. Η σημερινή διοίκηση του Δήμου κινείται προς την ίδια κατεύθυνση? Υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, η κάθε παράταξη λειτουργεί με το δικό της τρόπο. Εμείς πάντα είχαμε μια σταθερή στάση και όταν ήμασταν διοίκηση φέραμε το θέμα της παραχώρησης της Πλάζ στο Δήμο Καλαμαριάς. Δυστυχώς η νυν διοίκηση, η τότε αντιπολίτευση, το είχε καταψηφίσει με αποτέλεσμα να μην αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Καλαμαριάς η Πλάζ. Εμείς ως σοβαρή παράταξη ξεκαθαρίζουμε ότι αν έρθει τέτοια εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο θα είμαστε υπέρ. Παρ' όλα αυτά εμείς βλέπουμε ότι υιοθετήθηκε από το Δήμο, από τη διοίκηση του Δήμου, η άποψη που είχαμε για τη Μαρίνα, και αυτό είναι θετικό, δηλαδή η άποψη που διατυπώσαμε με τις 10 κόκκινες γραμμές τις οποίες θέσαμε στο υπερταμείο και για τις οποίες προσφύγαμε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αποτελούν σταθερή άποψη του Δήμου. Παρ' όλα αυτά ακούγονται και φωνές οι οποίες νομίζω ότι έχουν πιο πολύ ψηφοθυρικό χαρακτήρα, οι οποίες μιλούν για αδόμητο, για τέτοια πράγματα τα οποία όλοι καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε μία Πλάζ και μία Μαρίνα, οι οποίες θα είναι λειτουργικές, θα είναι προσβάσιμες, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχουν και τις υποδομές, να τις χαρούμε, να τις υποδεχτούμε, να μπορούμε να πιούμε τον καφέ μας, να υπάρχουν υποδομές όπως αποδυτήρια, τουαλέτες κτλ. Δεν νομίζω ότι κάποιος στην Καλαμαριά, πέρα από ανθρώπους οι οποίοι κινούνται τελείως ιδεολειπτικά, θα θέλαμε να παραμείνει η σημερινή κατάσταση, η οποία
0: καλά,
1: δεν
0: σε κάποια
1: έχει
0: σημεία
1: ούτε
0: είναι,
1: ούτε
0: σε κάποια,
1: καθαριότητα,
0: σε κάποια
1: ούτε
0: σημεία είναι χάλι μαύρο, έτσι. Και έχω δει σε αυτό το χάλι μαύρο να πηγαίνουν κάποιοι και να λένε εμείς το θέλουμε έτσι, χάλι. Μην μπει τυχόν, μην μπουν τα μεγάλα συμφέροντα.
1: Να δούμε το δάσος και να μην βλέπουμε το δέντρο. Νομίζω ότι οι Καλαμαριώτες και οι Θεσσαλονικοί θέλουν ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο θα μπορούν να το επισκεφτούν, θα μπορούν να το χαρούν και σίγουρα να είναι προσβάσιμο για όλους, ελεύθερο για όλους και να μπορούμε όλοι να το χαρούμε.
0: Αυτό που προφανώς ένα μεγάλο μέρος κοινής γνώμης, πέρα από αυτούς που ιδεολειπτικά μπαίνουν στην πρώτη γραμμή και κάνουν πάντα που φωνασκούν, ας πούμε, καμιά φορά και πέρα το δέον, αλλά αυτό που σαφώς υπάρχει στην ελληνική κοινωνία είναι ότι πρέπει κάποτε να καταλάβουν όλοι οι αναθέτουσες αρχές, οι αρμόδιες αρχές, οι δήμοι, η κυβέρνηση κτλ., ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι οριζόντιοι κανόνες που να τηρούνται και να έχουν και κάποιο κοινωνικό και μια κοινωνική παραμετροποίηση. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι όλα στην Ελλάδα μια μπίζνα χωρίς κανόνες, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι σε πολλά ζητήματα γίνονται πολλά θέματα και θέματα που είναι στις ανάγκες των πολιτών καταλήγουν να μετατρέπονται σε business που μάλιστα διεξάγονται και χωρίς κανόνες πολλές φορές. Κατά περίπτωση.
1: Έχετε δίκιο. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούν να δημιουργούμε δομές οι οποίες συνέχεια θα χρειάζονται μια κρατική χρηματοδότηση, εκτός και αν είναι κάποιες τελείως κοινοφελείς υποδομές, όπως είναι ένα νοσοκομείο, όπως είναι ένα σχολείο, το οποίο είναι φως φανάρι ότι θα το χρηματοδοτεί το κράτος για να λειτουργεί και να παρέχει μια κοινωνική πολιτική. Από εκεί και πέρα,

0: Δεν νομίζω ότι είναι το ζητούμενο το κράτος να κάνει καφετέριες ή να κάνει τέτοιες υποδομές οι οποίες θα βοηθήσουν στην αναψυχή, θα το χαρεί ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι ο ιδιώτης και αυτός που μπορεί να το λειτουργήσει με συνθήκες αγοράς θα είναι αυτός που θα το κάνει με
1: καλύτερο. Με το στρατόπεδο Κόδρα τι γίνεται, άλλη πυραμίδα του χέου πάει εκεί.
0: Επίσης ένα ζητούμενο, ένα θέμα το οποίο νομίζω θα έπρεπε να είναι σε καλύτερο επίπεδο αυτή τη στιγμή, να έχει προχωρήσει περισσότερο. Είχαμε φέρει ως διοίκηση πάλι, θα το πω, πριν κάποια χρόνια μία πρόταση ως ειδικό χωρικό σχέδιο για να περάσει και να έχουμε έναν οδικό χάρτη, έναν καταστατικό χάρτη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε έργα αυτή την τετραετία. Δυστυχώς καταψηφίστηκε επίσης από την τότε αντιπολίτευση και τη σημερινή διοίκηση, η οποία τώρα έχει προχωρήσει σε την εκπόνηση ενός master plan, το οποίο φοβάμαι πολύ ότι θα καθυστερήσει και δεν θα είναι επαρκής ο τρόπος που θα αντιμετωπίσει το πάρκο μας. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για να αξιοποιηθεί επιτέλους.
1: Θυμάμαι, συζητούσαμε και με φίλους, πρώην υπουργούς, φίλους πάντα εντός εισαγωγικών, γιατί δημοσιογράφοι και πολιτικοί έχουν φιλικές σχέσεις, αλλά ποτέ δεν είναι κολλητοί. Έτσι. Όπως ισχύει και για μας. Λοιπόν,
0: ισχύει.
1: Λοιπόν. Αλλά θυμάμαι πολλούς να λένε και να ομολογούν σε κατηδίαν συνομιλίες και κάποιοι και δημόσια ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πιο καλά μελετημένη πόλη. Από μελέτες έχουμε πύργους, ουρανοξύστες από μελέτες. Έχουμε γεμίσει μελέτες γενεών.
0: Η πιο κακώς μελετημένη πόλη, γιατί δεν έχει, ειδικά μετά την κατάργηση του ρυθμιστικού, του οργανισμού ρυθμιστικού, δεν έχει μία ολιστική προσέγγιση, δεν έχει έναν σχεδιασμό ως μητροπολιτική πόλη και γίνονται αποσπασματικά πράγματα, το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε να μην λειτουργεί σε καλό επίπεδο.
1: Σταματάω εδώ,
0: δεν
1: γιατί
0: άμα
1: ανοίξουμε το θέμα της μητροπολιτικότητας δεν τελειώσουμε ποτέ. Σταματάω εδώ και πάμε, θα ρωτήσω μόνο κατά πόσον... έχουμε ερώτηση από μήνυμα από ακροατή. Αν υπάρχει σχέδιο, αν έχουμε κάτι για σχέδιο για πάρκινγκ αυτοκινήτων, λέει, μετά την απώλεια θέσεων λόγω της ανάπλασης στη Χιλής. Αν έχουμε κάτι υπόψη. Δεν είστε βέβαια εσείς δήμαρχος σήμερα, αλλά κάτι θα γνωρίζετε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Αυτό είναι κομμάτι των διοικήσεων περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω ότι δημιουργούνται αυτή τη στιγμή υποδομές στην πόλη μας, όπως είναι το μετρό, όπως είναι το ποδήλατο, όπως είναι η καλύτερη οργάνωση των συγκοινωνιών με λεωφορείο, οι οποίες μοιραία θα οδηγήσουν στη μείωση αυτοκινήτων. Ήδη τη χρήση του γιοταχή. Τι σημαίνει αυτό? Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του μετρό ανακοινώθηκε πόσα δρομολόγια έγιναν από επιβάτες από την Καλαμαριά. Ήδη ανακοινώθηκε πόσα περισσότερα δρομολόγια γιοταχή αποφεύκτηκαν και δεν έγιναν. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι η μοιραία θα είναι λιγότερη η χρήση γιοταχή, άρα θα είναι λιγότερες οι ανάγκες μας. Εγώ ο ίδιος πλέον δεν χρησιμοποιώ το γιοταχή. Θα το πάρω μία φορά τη βδομάδα, ενώ το έπαιρνα καθημερινά. Όλο αυτό θα δημιουργήσει μία εκτόνωση μιας ανάγκης που υπήρχε για πάρκινγκ. Ναι. Παρόλα αυτά,
1: καλά, φυσικά,
0: σε περιπτώσεις όπως την Κηφισιά
1: σε
0: περιοχές όπως το κέντρο, ναι, που υπάρχουν ήδη δύο πάρκινγκ και θα μπορούσαν να έχουν ανοίξει και να λειτουργούν πλήρως, νομίζω ότι θα απορροφηθεί η ένταση εκεί πέρα. Έχουμε δύο πάρκινγκ, το πάρκινγκ στην οδό Μυρουζιδών που δεν λειτουργεί καθόλου και το πάρκινγκ στην οδό στο Δημαρχείο, στην πλατεία Δημαρχείου, το οποίο υπολειτουργεί, τα οποία νομίζω ότι με τις κατάλληλες επαφές και παρεμβάσεις
1: και βέβαια το θέμα το πάρκινγκ,
0: πολύ από την
1: η ανάγκη για πάρκινγκ δεν κρίνεται μόνο από τη χρήση που κάνουν οι κάτοικοι μιας περιοχής, κρίνεται και από την ικανότητα, τη φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής να προσελκύσει κόσμο από άλλες περιοχές. Οπότε χρειάζεται πάρκινγκ ώστε οι επισκέπτες να έρχονται, να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και να αφήνουν και το χρήμα τους μετά στην περιοχή.
0: Απλά στο κέντρο της Καλαμαριάς, που είναι δίπλα στην οδό Χιλής, έχουμε δύο πάρκινγκ. Το ένα είναι κλειστό, και το άλλο είναι μισό ανοιχτό. Από τους δύο ορόφους στην ουσία λειτουργεί ο ένας πλήρως. Άρα αυτό με κατάλληλες παρεμβάσεις και συνεννοήσεις θα πρέπει να λειτουργήσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Δαρδαμαρέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστική, ειδικά σε θέματα εξελισσόμενων διαδικασιών και έργων. Και εδώ θα είμαστε, νομίζω, ότι για το θέμα της Μητροπολιτικότητας θα πρέπει να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση κάποια στιγμή, γιατί όλοι το λιβανίζουν, όλοι το θέλουν και κανείς δεν κάνει το βηματάκι να το υποστηρίξει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Πάντα υπάρχουν και οι σκοπιμότητες και τα συμφέροντα που φύγονται που μας οδηγεί, και δεν λέω εμένα, αλλά γενικότερα ως πόλη και ως πολιτικό προσωπικό, μας οδηγεί στο να μην σκεφτόμαστε καθαρά και να μην σκεφτόμαστε πρώτιστα τον τόπο, αλλά μικρότερα συμφέροντα τα οποία πρέπει να βάλουμε στην άκρη.
1: Κύριε Δαρδαμανέλη, ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ καλή σας μέρα και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, πολυδιάστατη κουβέντα, ανοίξαμε πολλά θεματάκια, αλλά καταλαβαίνετε ότι κάποιοι μας που δουλεύουν ψιλογαζί. Δηλαδή ακόμα δεν τον είδαμε, κατσαβουνίδι τον βαφτίσαμε. Γιάννη, σε κάνω χρήση, ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ πανηγυρίζουν κάποιοι για το κυβερνείο και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, τι έχει συμφωνηθεί, τι έχει υποθεί, ποιος θα μπει, ποιος θα κάνει την πίσνα. Απλά πανηγυρίζουμε. Και δεν λέω να μην πανηγυρίσουμε. Και δεν λέω ότι άμα γίνει business θα είναι κακό απαραίτητα. Τίποτα δεν είναι κακό. Αυτό που καταλήγει τελικά στον πολίτη, τίποτα δεν είναι κακό. Αρκεί να επωφελεί ο πολίτης. Το θέμα είναι και η business όμως να γίνεται καθαρά. Να γίνεται business υπέρ του πολίτη, να βγάλει και ένας ιδιώτης προφανώς, αλλά να μην γίνει αυτή η business όχημα για άλλα πράγματα από πίσω. Τα λέμε τις τελευταίες μέρες. Πάμε να κάνουμε, πάρουμε μια μουσική ανάσα, πάμε να κάνουμε διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από τη Χριστίνα Στεφανίδου και επιστρέφουμε εδώ για το δεύτερο μέρος εκπομπής, στο ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1, μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Οι τιμές της ενέργειας θέτουν σε συναγερμό την κυβέρνηση. Για δύσκολο χειμώνα μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ράλι στις διεθνείς τιμές ενέργειας πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στα ύψη και το φυσικό αέριο καταγράφει ετήσια αύξηση πάνω από 160%. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο. Πυραυλοί και ντρόουνς από τους Χούθη κοντά στη Σαουδική Αραβία. Το Πεντάγωνο παραδέχεται ελλείψεις σε κρίσιμα πυρομαχικά λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η ΑΔΕ ξεσκονίζει τα οικονομικά του ζευγαριού των γιατρών του Μαζονάκη. Ειδικό βάρος πέφτει στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, κυρίως στις κινήσεις από και προς το εξωτερικό. Με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, οι απολογίες τους αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου σύμφωνα με τη δικηγόρο του, όπου θα τοποθετηθεί για τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων στις 4 το απόγευμα στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος αναζητείται μετά και το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε. Στην υπόθεση αυτή αναφέρθηκε πριν από λίγο μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης και στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού από τις φυλακές Νιγρίτας πριν από λίγες ημέρες. Σε παράνομο χώρο διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών τύπου φρουτάκια είχε μετατραπεί ίντερνετ καφέ στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, συνελήφθησαν 13 άτομα ηλικίας από 31 έως 84 ετών. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Συνελήφθη 67χρονος, ο οποίος επιχείρησε να περάσει κάναβη κρυμμένη σε κορδόνι φόρμα στις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φόρμα περιλαμβάνονταν ανάμεσα στα υλικά που επρόκειτο να παραδώσει ο 67χρονος σε συνομήλικο κρατούμενο και εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο των σωφρονιστικών υπαλλήλων.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
3: Εφόσον αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και στη Βόρεια Ελλάδα, με νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές και βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. Και όπως σας προανήγγυλα, θα πάμε να επικοινωνήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Συντικής, τον κύριο Γιώργο Τάτσιο, ο οποίος βέβαια έχει ένα πολύ ωραίο βιογραφικό με τον οποίο πρώτη δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά τον άνθρωπο, τώρα θα μιλήσουμε πρώτη φορά, αλλά γνωρίζω ότι έχει ένα πολύ ωραίο βιογραφικό με μια πολύ μεγάλη ευρύτητα γνώσεων και ιδιωτήτων που θα άξιζε να μιλάμε για ώρες για πάρα πολλά θέματα, κύριε Δήμαρχε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, βέβαια ενώ θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να σας έχω μια φορά στο στούντιο, γιατί και για τα φαρμακευτικά, τα ιατρικά, τα στρατιωτικά σας έχετε πολύ ωραία πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε.
1: Γιατί.
0: Λοιπόν, προς το παρόν σας παίρνουμε για κάτι δυσάρεστο το τελευταίο διάστημα, και όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, αλλά από το καλοκαίρι νομίζω και παλιότερα. Είχατε μια σειρά επεισοδιακών γεγονότων εκεί στην Συντική, στην δομή που υπάρχει στο κλειδί, την κλειστή δομή, με μετανάστες, κρατούμενους που προσπαθούσαν να αποδράσουν, να βγούνε, να προκαλέσουν, προκαλούσαν προβλήματα. Είχαμε επεισόδια, είχαμε χημικά, είχαμε ΜΑΤ. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή?
1: Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για μια δομή που λειτουργούσε από το 2020 μέχρι το 2025 και ήταν ανοιχτού τύπου, που σημαίνει ότι 600 περίπου τρόφιμοι έβγαιναν καθημερινά με τον νόμο, έτσι, έβγαιναν και γύριζαν στα χωριά μας. Έτσι. Αυτό δημιουργούσε συνθήκες ανασφάλειας. Mm-hmm. Πέρσι εκμεταλλευτήκαμε τον νόμο του κυρίου Πλεύρη που έλεγε ότι όσοι εισέρχονται από 1η Ιουλίου του 2025 και μετά θα κρατούνται σε κλειστές δομές, και ζητήσαμε να μεταπέσει σε κλειστού τύπου η δομή. Ναι. Όπως και έγινε. Μέχρι τον Νοέμβριο ήταν όλα καλά, όταν τον Νοέμβριο ήταν να φύγουν 300 από αυτούς στις χώρες τους, να απελαθούν δηλαδή, και ουσιαστικά γι' αυτό και στηρίξαμε την κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα θέμα το οποίο το θέλουμε όλοι οι Έλληνες, έτσι, δηλαδή όσοι έρχονται να φεύγουν, ναι, κάποια στιγμή από εδώ. Όταν λοιπόν ήταν να απελαθούν, πήραν τις οδηγίες τους από τις ΜΚΟ και εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 2025, γιατί προτίμησαν να μπουν σε μια ελληνική φυλακή για 1-2 χρόνια παρά να γυρίσουν στο Μπαγκλαντές ή στην Αίγυπτο. Από χώρες στις οποίες δεν υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση και γι' αυτό το λόγο δεν είχαν δικαίωμα να πάρουν και άσυλο. Έκτοτε λοιπόν έμειναν για αρκετούς μήνες άλλοι 450 στη δομή, ενώ θα έπρεπε να φύγουν και εκείνοι στις χώρες τους, αλλά επειδή δεν είχαν τελειώσει τα χαρτιά από τις χώρες τους, δεν τους δεχόταν ακόμη. Και έτσι φτάσαμε τον Ιούνιο, όταν ήταν να απελαθούν άλλοι 200 περίπου από αυτούς για να πάνε στον Μπαγκλαντές, πάρει πήραν τις εντολές τους και κάναν πάλι εξεγέρσεις. Δηλαδή εξεγέρσεις που γίνονται κατ' εντολή. Αυτό το έχει πει και ο κύριος Πλεύρης και ισχύει 1000%.
0: Ναι, αυτό έλεγα και εγώ νωρίτερα, είναι ότι υπάρχουν πληροφορίες για ΜΚΟ που έρχονται και τους φυτιλιάζουν και τους λένε εξεγερθείτε. Να πάτε στη φυλακή, αυτό ισχύει έτσι, να πάτε στη φυλακή, γιατί άμα κάτσετε στη φυλακή αντί να είστε εδώ, μπορεί να αλλάξει κανένας υπουργός, να γίνει κάτι άλλο και να έχουμε.
1: Όπως το λέτε.
0: Και να κερδίσετε μετά το άσυλο.
1: Το θέμα μας όμως σε εμάς εδώ είναι σε έναν τόπο ευλογημένο που έχουμε πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, σε απόσταση αναπνοής στο χειρό Ρούπελ, Γιαματικά, Λουτρά, Λίμνη, Κερκίνη με πολύ κόσμο. Mm-hmm. Εμείς δεν θέλουμε να υποβαθμίζεται η περιοχή μας με την ύπαρξη μιας δομής. Έχουμε βάλει πλάτη 6 χρόνια τώρα με την ύπαρξη αυτής της δομής, νομίζω ότι έφτασε η ώρα να κλείσει. Το έχουμε ζητήσει με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και περιμένουμε πρώτα αυτός να γίνει και πράξη.
0: Καταρχήν, εγώ να αναρωτηθώ το εξής. Υποτίθεται ότι εκεί πέρα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, άνθρωποι, το είπατε και νωρίτερα, από Μπαγκλαντές, από Αίγυπτο, από περιοχές.
1: Αυτές οι δύο χώρες. Τώρα είναι αυτές οι δύο χώρες.
0: Αυτές οι δύο χώρες, Μπαγκλαντές και Αίγυπτο. Ωραία. Αυτές οι δύο χώρες, από όσο ξέρω.
1: Πιο πριν είχαμε από τη Σομαλία υπόψη. Ναι, όταν είχαν δικαίωμα να βγαίνουν.
0: Στη Σομαλία είχαμε κατά περιόδους εμφύλιες σειράξεις.
1: Αρκετές. Κατά περίοδους από το 1980 μέχρι σήμερα.
0: Έτσι. Έχουμε συνεχώς εμφύλιες σειράξεις. Εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές. Εκεί δεν έχουν πολέμους, εξ όσων γνωρίζω. Δεν έχουν δηλαδή συνθήκες που να τους καθιστούν αυτομάτως πρόσφυγες.
1: Από γι' αυτό που ξέρουν ότι θα απελαθούν. Ξέρουν ότι θα απελαθούν.
0: Το ερώτημα είναι γιατί δεν έχουν ακόμα απελαθεί, γιατί τους κρατάμε. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Δεν τους δέχονται, προσέξτε να δείτε, δεν τους δέχονται οι χώρες από τις οποίες έρχονται ή μάλλον καθυστερούν να κάνουν τα χαρτιά τους. Βέβαια η κυβέρνηση βρήκε γι' αυτό λύση. Ναι. Έχει υπογράψει σύμφωνο μια συνεργασία με τρίτες χώρες όπως είναι η Ουγκάντα. Mm-hmm. Και με διαβεβαίωσε ο κύριος Πλεύρης ότι πλέον όσοι θα έρχονται εδώ και δεν θα έχουν δικαίωμα παραμονής, έτσι, να πάρουν άσυλο, μετά το τρίμηνο, αφού η ελληνική πλευρά τους έχει ταυτοποιήσει, θα τους στέλνει στην Ουγκάντα. εκεί πέρα θα είναι κρατούμενοι μέχρι να τους δεχτούν οι χώρες τους. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει και αποτροπή στο να εισέρχονται πλέον παράνομα στη χώρα αλλοδαπή.
0: Ωραία. Να το δούμε αυτό και να μην το πιστέψουμε. Να το δούμε να εφαρμόζεται, να βγαίνει στην πράξη.
1: Έχει υπογραφή, περίμενα το.
0: Καλά, στην Ελλάδα έχουν πολλά υπογραφή κατά καιρούς και έχουν επικοινωνηθεί ως υπογεγραμμένα, αλλά δεν τα έχουμε δει να εφαρμόζονται ή τα βλέπουμε να εφαρμόζονται με τεράστια καθυστέρηση. Έτσι. Είναι και αυτό ένα
1: δικό
0: μας
1: θέμα, δεν είναι αυτό. Εμείς θέλουμε να κλείσει η δομή, έτσι. Όπως και να έχει, όπου θέλουν να πάνε στην ευχή του Θεού να πάνε οι άνθρωποι.
0: Τι αντιδράσεις.
1: Εμείς δεν θέλουμε τη δομή πλέον.
0: Τι αντιδράσεις έχετε από την πολιτεία για τον κύριο Πλεύρη και από τις αρμόδιες αρχές σε ό,τι αφορά αυτό το αίτημα του να κλείσει η δομή?
1: Κοιτάξτε, κάθε υπηρεσία, κάθε το Υπουργείο έχει τα δικά της θέματα και έχει να διαχειριστεί κάποιες ανθρώπινες ζωές που έρχονται παράνομα στη χώρα. Ο Δήμος έχει τα δικά του θέλω, που είναι η ασφάλεια των πολιτών και η ευημερία. Ο καθένας κοιτάζει το καλύτερο δυνατό να κάνει. Έτσι λοιπόν, πρέπει να βρούμε μια χρυσή τομή. Εμείς έχουμε βάλει, ξαναλέω, πλάτη 6 χρόνια. Ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτό το θέμα εδώ στο Δήμο.
0: Επ' αυτό, μια τελευταία ερώτηση. Αυτές οι ΜΚΙΟ. Που και εγώ ακούω από κόσμο που λέει ότι εδώ έρχονται, ναι, τους φοιτηλιάζουν και τους λένε, ναι, εξεγερθείτε για να πάτε φυλακή και να κερδίσετε, ναι, μετά το άσυλο. Μπας και αλλάξει υπουργός και αλλάξει και ο νόμος. Ναι. Αυτές τις ΜΚΙΟ, εσείς δεν τις ξέρετε, κάποιοι δεν τις ξέρουν και στην περιοχή, δεν έχουν όνομα, δεν έχουν τίτλο αυτοί οι ΜΚΙΟ, δεν έχουν υπευθύνους.
1: Φυσικά και έχουν και τίτλο και υπευθύνους και κατά καιρούς βγαίνουν και διάφορες δίθεν επιστολές ανθρώπων οι οποίοι ζουν, διαβιούν στη δομή.
0: Τους έχετε υποδείξει στη δικαιοσύνη αυτούς τους ανθρώπους εσείς?
1: Εμείς τη δουλειά έχουμε να τους υποδείξουμε.
0: Όχι, δεν είπα να πάτε να τους συλλάβετε εσείς. Είπα να τους υποδείξετε, ναι, ότι αυτοί τους φοιτηλιάζουν. Εφόσον υπάρχει αυτή την πληροφορία. Ή ερευνήστε αν αυτοί τους. Να το διατυπώσω διαφορετικά. Ή ερευνήστε αν αυτοί τους φοιτηλιάζουν.
1: Αυτό είναι θέμα δικαιοσύνης όντως, εισαγγελέα.
0: Προφανώς.
1: Αλλά το έχει πει ευθαρσός, το έχει πει ευθαρσός και το έχει, τους έχει ονοματίσει. Mm-hmm. Οπότε ο εισαγγελέας μπορεί να επέμβει. Δεν χρειάζεται από εμάς να γίνει κάτι.
0: Ωραία, θα το αναζητήσω, γιατί δεν θυμάμαι πότε τους

0: είχαμε και μέχρι το 2015 και να τελειώνει αυτό το ανέκδοτο.
1: Και μία ερώτηση, Δήμαρχε, για άλλο ζήτημα. Γιατί πλησιάζει, μπαίνουμε στο χειμώνα σιγά-σιγά. Τι ακούετε, τι λένε εκεί οι συμπολίτες σας για τη θέρμανση, το πετρέλαιο θέρμανση, την ενεργειακά. Έτσι, που βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία και φαντάζομαι ότι εκεί που είστε και πιο βόρεια θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Εντάξει, όλος ο κόσμος αντιδρά στις αυξήσεις των τιμών. Από εκεί και πέρα ο καθένας φροντίζει για να έχει, έτσι. Υπάρχει δυσαρέσκεια γενικότερη, ναι, όπως όλη τη χώρα.
1: Ναι, εσείς αδήμως με το θέμα το ενεργειακό, πόσο μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζετε?
0: Εδώ έχουμε το καλό ότι έχουμε τα βουνά μας. Έχουμε τον Μπέλες, έχουμε υλοτομία, ναι. Οπότε κάθε σπίτι μπορεί να έχει και μία σόμπα όταν δεν βγαίνει οικονομικά, να έχει τα ξυλάκια της και να μπορεί να...
1: Ναι, φαντάζομαι ότι και σε αυτό υπάρχουν κάποιοι κανόνες, από όσο γνωρίζω. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να κόβει.
0: Σίγουρα. Ωστόσο υπάρχει δυνατότητα, αυτό θέλω να πω. Ναι, δεν είναι όπως στην πόλη που άλλος, αν δεν έχει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, δεν θα μπορέσει να ζήσει.
1: Καλά, εδώ έχουμε ζήσει περιόδους που καίγανε έπιπλα, καίγανε βερνίκια, καίγανε. Ναι. Ναι.
0: Στην επαρχία μπορούμε να επιβιώσουμε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και θα τα ξαναπούμε σύντομα, νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, για σας. Χαίρετε.

Λοιπόν, στην επαρχία λέει μπορούν να επιβιώσουν, λέει ο δήμαρχος, γιατί έχουν το δάσος δίπλα. Βέβαια και τα ξύλα, ξέρετε, δεν είναι ευθύνη υπόθεση. Για να πάρεις 14-15 κυβικά, γιατί ένα σπίτι άμα δουλεύει μόνο τζάκι, ας πούμε, θα χρειαστεί 13, ανάλογα και με τη βαρύτητα του χειμώνα, 13 με 15 κυβικά, με 16 κυβικά ξύλο, που τα παίρνουν συνήθως ανάμεικτα, δρύ και οξιά. Αυτά μπορεί να κοστίζουν για κανένα μαζί με τα συμπαραμαρτούντα, κάτι σάκους, κάτι αυτά, κάτι τέτοια, κάνα μεταφορικό. Μπορεί να κοστίζουν 80, 90, 95 ευρώ το κυβικό. Θες δηλαδή σχεδόν 1400, 1,5 χιλιάρικο για να βγάλεις το χειμώνα. Μόνο με ξύλα. Και βλέπω πολύ κόσμο να στρέφεται προς τα εκεί, ειδικά όσοι έχουν τζάκια. Γιατί με τα ίδια λεφτά, άμα πας να πάρεις πετρέλαιο με τις τιμές που ακούγονται ότι θα φτάσουμε στον Οκτώβριο, δεν βγάζεις μόνο με πετρέλαιο το χειμώνα με τίποτα. Κάποτε ο κόσμος χρησιμοποιούσε το πετρέλαιο βασικό και τα ξύλα ως βοηθητικά για άμα είχαν καμιά σόβα καραντζάκι. Τώρα αρχίζουν τα ξύλα και τα πέλετ και αυτά να γίνονται βασικό και το πετρέλαιο καβάτζα. Λοιπόν, ακούσατε τι γίνεται στην Συντική. Ακούσατε την επιβεβαίωση και από τον Δήμαρχο ότι υπάρχουν εκεί οι ΜΚΟ και θεωρητικά τα έχει πει και ο κύριος Πλεύρης. Το να τα έχει πει γενικόλογα, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Εδώ και πολύ καιρό έχει ξεκινήσει μια έρευνα, υποτίθεται, για τις ΜΚΟ. Ποιες είναι, ποιοι είναι από πίσω, πώς χρηματοδοτούνται. Δεν έχω δει πολύ σοβαρά και μεγάλα αποτελέσματα σε αυτό το πεδίο. Περισσότερο έπεσε η δραστηριότητά τους γιατί έπεσαν και οι αριθμοί. Γιατί, να λέμε την αλήθεια, οι αριθμοί πέσανε. Αλλά η business συνεχίζεται σε πάρα πολλά μέτωπα. Και υπάρχουν και δικηγόροι και υπάρχουν και άλλοι που βγάζουν από αυτή την ιστορία. Οι αλληλάγγοι, οι οργανωμένοι αλληλέγγοι, όλα αυτά. Γι' αυτό λέω εγώ, το λέω όπως είπα και στον Δήμαρχο, λέω και σε άλλους. Δεν θέλετε να τα πείτε δημόσια, τα ονοματάκια, να υποδείξετε ποιες είναι ΜΚΟ, να υποδείξετε ποιοι κάνουν τις business, έτσι. Δώστε τα εδώ, θα την κάνουμε εμείς την ερευνούλα. Πείτε μας εσείς ποιους υποψηφίες.

Πιάζεστε, δεν θα τους βγάλουμε εμείς στον αέρα κατευθείαν χωρίς να ερευνήσουμε. Θα ερευνήσουμε. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, τα τελευταία πολλά χρόνια έχει επικρατήσει ένα πολύ κακό συνήθειο. Χάριν του political correct, χάριν της προστασίας προσωπικών δεδομένων, χάριν. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι πονηροί, τα λαμόγια, οι κλέφτες, οι απατεώνες, έτσι, προστατεύονται από τον νόμο περισσότερο από τα θύματα. Α, έβαλε ο τάδε χέρι στο ταμείο και έκλεψε κάτι εκατομμύρια. Α, όχι, δεν μπορούμε να πούμε το όνομά του. Δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε το όνομά του. Άμα δεν τηλεσυνδικήσει κιόλας, είναι τέτοιο, είναι προσωπικά δεδομένα. Βέβαια, αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε άλλες περιπτώσεις τα σέβονται όλοι και σε άλλες περιπτώσεις δεν τα σέβονται όλοι. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα ελέγχεται ο τάδε παράγοντας που είναι λαμόγιο και κάνει business με κάποιο άλλο κομμάτι λαμογέν της πολιτείας ή ενός κρατικού φορέα ή δεν ξέρω τι, και το τσιμπάει δικαιοσύνη, εκεί πρώτα απ' όλα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, πάντα. Και δεύτερον ισχύει η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ενώ όπως έχουμε δει στην πράξη, όταν ο ελεγχόμενος είναι κανένας που θέλει η κυβέρνηση να τον πατάξει, να τον νουθετήσει, να το βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, αν λέγεται Κώστας Ανεστίδης για παράδειγμα, θυμάστε με τα αγροτικά, που βγήκε πεντακάθαρος ο Κώστας Ανεστίδης, αλλά μέχρι να βγει πεντακάθαρος τον δείχνανε και ο κύριος Μαρινάκης και κάποιοι άλλοι στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον δείχνανε ως λαμόγιο ΠΚΠ. Ναι, εκεί δεν ίσχυε το τεκμήριο της αθωότητας, ούτε ίσχυαν τα προσωπικά δεδομένα. Όχι βέβαια, διότι εκεί ήταν αγροτοσυνδικαλιστής και είχε κατέβει και φώναζε για τα σκάνδαλα του ΠΚΠ. Και όχι απλά ήταν αγροτοσυνδικαλιστής, ήταν γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής που είχε φύγει απέναντι και κατήγγειλε τη γαλάζια κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Οπότε εκεί είναι δύο φορές το συνέστημα της εκδίκησης σε βάρος του. Βέβαια, επειδή πίσω έχει αχλάδα την ουρά, ο Κώστας Ανεστίδης συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς που θα πλαισιώσουν το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Θα έχω στο τελευταίο ημίωρο να σας πω αρκετά γι' αυτό. Διότι ξέρω, βλέπω και μηνύματα, βλέπω και κόσμο που με παίρνει τηλέφωνο και ρωτάνε και θα ήθελα μια περαιτέρω ενημέρωση. Παιδιά, μην νομίζετε ότι έχω να σας πω, ούτε είμαι, δεν μιλάω κάθε μέρα με το επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά για να σας πω τι θα κάνουν, και αυτοί που μιλάνε με το επιτελείο, και όταν μιλάω με το επιτελείο, μην νομίζετε ότι μας λένε κάθε μέρα με το νι και με το σίγμα ότι αύριο θα κάνουμε αυτό, μεθαύριο εκείνο, τάδε το μηνό στο άλλο. Ο Αντώνης Σαμαράς ακόμα και τους πολύ δικούς του ανθρώπους τους κρατάει τόσο όσο ενημερωμένους για το τι σκέφτεται και για το τι κινήσεις κάνει. Είναι παλιός και έμπειρος σε αυτά τα ζητήματα. Παλιά καραβάνα. Και ανακοινώνει και ενημερώνει για πράγματα τα οποία τα έχει αποφασίσει και τα έχει βάλει ήδη σε εφαρμογή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ακόμη ένα μουσικό διάλειμμα. Μια ανάσα. Σας αφήνω στα χέρια του Γιάννη Κατσαβουνίδη για λίγο. Σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε εδώ στο ΘΦΜ 107,1 και με τον μετάχριστον προφήτη.

0: και επιστρέφοντας στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Μωυσής. Θα κάνω λίγο την παρένθεση την αυτοδιοικητική, πράγματα που λέγαμε νωρίτερα, σε σχέση με τη μητροπολιτικότητα. Γιατί δεν εφαρμόζεται η μητροπολιτικότητα λοιπόν και η μητροπολιτική αυτοδιοίκηση και το μητροπολιτικό μοντέλο διοίκησης στην Θεσσαλονίκη, γιατί ούτε στην Αθήνα, μην νομίζετε ότι εκεί εφαρμόζεται. Θα σας πω το βασικό λόγο, γιατί το συζητάμε χρόνια τώρα, να κάνουμε μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, μητροπολιτική διοίκηση, να συντονιζόμαστε, να μην κάνει ο κάθε δήμος τα δικά του χωρίς να υπολογίζει τον γείτονα, να γίνονται τα έργα πιο ομαλά, ειδικά αυτά που θα είναι διαδημοτικά, ε? Όλα γίνονται, σας το λέω ευθέως, στην ψύχρα και δεν με πείθει κανείς για το αντίθετο, όλα γίνονται για το κουμάντο. Ποιος θα έχει το κουμάντο? Διότι εδώ έχεις 6, 7, 8, 10 δημάρχους που θα πρέπει να κάτσουν κάτω, να στρωθούνε, να φτιάξουνε, να συζητήσουν με την πολιτεία, να βρουν ένα μοντέλο μητροπολιτικής λειτουργίας. Το οποίο τι προϋποθέτει όμως? Προϋποθέτει να υπάρχει και ένας μητροπολίτης δήμαρχος, ένας υπερδήμαρχος όλων. Και εκεί γίνεται το μακελιό. Εκεί αρχίζει η κολοκυθιά. Να είμαι εγώ, γιατί να είσαι εσύ? Να είμαι εγώ.
1: Και παρακαλώ, το μαγαζί είναι δικό μου, τι θέλω το κάνω.
0: Βεβαίως. Θα βάλουμε βελικέκα στο μαγαζί μας. Θα είμαι εγώ του τάδε δήμου ο δήμαρχος και θα έρθει κάποιος άλλος που θα είναι αλουνού δήμου να γίνει υπερδήμαρχος και να μου υποδεικνύει εμένα τι θα ιεραρχήσω και τι θα κάνω και τι θα ράνω. Καλά, το λέω λίγο καθ' υπερβολή, διότι υποτίθεται ότι θα γίνει ένα μοντέλο σοβαρό μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης είναι να υπάρχει ένας μεν υπερδήμαρχος, ο οποίος όμως θα είναι σαν πρόεδρος Δέλτα Σίγμα, για παράδειγμα, σε ένα Δέλτα Σίγμα το οποίο θα αποτελούν οι δήμαρχοι. Και το οποίο θα συνεδριάζει και θα αποφασίζει και θα παίρνει και θα έχει και υπηρεσιακούς παράγοντες, τους οποίους υπηρεσιακούς παράγοντες θα πρέπει να διαθέσουν οι δήμοι για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα και να υπάρχει ένας συντονισμός. Δηλαδή να ξέρει οι δύο γειτονικοί δήμοι ότι όταν ξεκινάει, δηλαδή ένας δρόμος μεγάλος ο οποίος διασχίζει δύο δήμους, αν τον έχουν και οι δύο στο πρόγραμμα, να συντονιστούν, να το φτιάξουν μαζί και να τελειώσει παράλληλα, να τελειώσει ταυτόχρονα, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ή αν κάνει κάποιος μια διαχείριση ομβρίων υδάτων, ένα έργο διαχείρισης αντιπλημμυρικό, μήπως πρέπει και ο παραπάνω δήμος να συμμετάσχει, να συντονιστεί, να κάνει το αντίστοιχο για να λειτουργήσει συνολικά το θέμα? Διότι αν ο ένας δήμος κάνει το αντιπλημμυρικό του, αλλά ο άλλος δήμος είναι πηγή κινδύνου για τους υπόλοιπους, αντιλαμβάνεστε ότι δεν λειτουργούν πολλά πράγματα. Ή αυτό με τα καλώδια που περνάνε τα καλώδια, περνάνε η αγωγή, μαύρο χάλι, πάει ο δήμαρχος, ασφαλτοστρώνει, έρχεται μετά ο άλλος στο φρέσκο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, τον ανοίγει να βάλει, λέει, φυσικό αέριο, να βάλει καλώδια. Συνεννόηση μπουζούκι. Όλα αυτά μπορούν να συντονιστούν και σήμερα θεωρητικά, αλλά σίγουρα θα αποτελέσουν ένα από τα αντικείμενα του συντονισμού στην περίπτωση μιας μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης. Έλα όμως που δεν τα βρίσκουμε στο κουμάντο. Ποιος θα εκχωρήσει? Γιατί πρέπει κάθε δήμαρχος να εκχωρήσει έναν βαθμό, ένα ποσοστό εξουσίας τοπικής σε αυτό το υπερόργανο, το μητροπολιτικό. Και εκεί χαλάει το deal. Μην αφήνετε κανέναν να σας λέει το αντίθετο και να σας κοροϊδεύει. Το deal χαλάει στη διαχείριση της εξουσίας.

Και πάμε στο πολιτικό σκέλος. Μην ξεχνάτε, ακούτε Θήτα FM 107,1. Το ολοκέντρο ραδιόφωνο της πόλης. 6-9-77-20-10-70 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. Για να μας διορθώνετε, να μας μπριζώνετε, να μας συμπληρώνετε. Και συνεχίζω επανερχόμενος σε αυτό με το οποίο, με ένα από τα θέματα με τα οποία ξεκίνησα. Για το τι γίνεται στο μέτωπο Νέα Δημοκρατία Σαμαρά. Καταρχήν, όπως σας έλεγα, έχουν αρχίσει μητσοτακικοί και βγαίνουν και μιλάνε μητσοτακικά μίντια, μητσοτακικά μέσα ενημέρωσης που είναι όχι απλά στρατευμένα, φανατικά στηρίζουν Μητσοτάκη. Και στέλνουν προειδοποιήσεις. Διάβαζα σήμερα το πρωί προειδοποιήσεις. Ότι λέει, δεν τα λένε καλά οι δημοσκόποι, ότι υπάρχει ένα βουβό κύμα στην αγορά, στην πιάτσα, στην κοινωνία. Και αυτό το βουβό κύμα απειλεί να ρίξει έξω όλες τις δημοσκοπήσεις. Και όχι απλά βουβό κύμα, αλλά υπάρχει και ένα, και μια αυξανόμενη κινητικότητα και προσέγγιση μεγάλων τμήματων της κοινωνίας προς τον Αντώνη Σαμαρά. Ότι αρχίζουν όλο και περισσότερο και προσβλέπουν προς τον Αντώνη Σαμαρά. Και ρίχνουν καμπανάκια στο Μαξίμου να κουνηθούνε, γιατί θα τους έρθει από εκεί κεραμίδα από εκεί που δεν το περιμένουνε. Λοιπόν, να διαβεβαιώσω εκεί τους συναδέλφους ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και για το βουβοκύμα και για τις κεραμίδες που υπερίπτανται και δεν ξέρουν πότε θα προσγειωθούν, είναι αυτές οι κεραμίδες που είναι σε τα περιστέρια. Τώρα και θα κοτσουλήσουν. Σε ποιο κεφάλι θα προσγειωθούν. Και σας διαβεβαιώ ότι ένας λόγος που ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το κόμμα είναι αυτός. Με τους δημοσκόπους. Διότι αν είναι εκλογές να γίνουν το Μάιο και ο Σαμαράς κάνει το κόμμα τώρα, θα αρχίσουν οι δημοσκοπήσεις να το εμφανίζουν στο 4, στο 5, στο 3, στο 6. Προκειμένου να δημιουργήσουν μια πεποίθηση στην κοινή γνώμη ότι εντάξει παιδιά, δεν έχει ρεύμα ο θείος. Ενώ αν σκάσει μύτη το κόμμα Σαμαρά 1-1,5 μήνα πριν τις εκλογές, δηλαδή 1-2 εβδομάδες πριν τις προκηρύξει ο Κυριάκος, ποιος θα διακινδυνεύσει δημοσκόπος να βγάλει αλλοιωμένα νούμερα τότε? Ποιος θα διακινδυνεύσει να υποβαθμίσει ή να βάλει στα όρια, στα χαμηλότερα όρια του στατιστικού λάθους ένα νέο κόμμα, όταν μετά από ένα μήνα θα έρθει κάλπη και θα δείξει ποιος ήταν ο σωστός και ποιος ήταν ο αποτυχημένος? Ποιος θα φλερτάρει τότε με τον κίνδυνο να αποκτήσει τη ρετσινιά? Γιατί θα έχει διάφορες ρετσινιές πάλι. Θυμάστε ένα διάστημα που είχαν πέσει έξω όλες τις δημοσκοπήσεις. Και αυτό που λένε, το επιμένω για σε αυτά που γράφουν οι μητσοτακικοί, γιατί το να τα λέμε όλοι οι υπόλοιποι ή να τα λένε όλοι οι υπόλοιποι που εν πάση περιπτώσει έχουν και κάποιες άλλες ιδεολογικές αφετηρίες, γιατί και εγώ έχω ιδεολογική αφετηρία κεντροδεξιά ας πούμε, αλλά δεν πολύ ταυτίζομαι ασχέτως, αν σαν δημοσιογράφος θα παρουσιάσω και τη μία και την άλλη άποψη, και την εκεί και την αντίθετη, γιατί είπαμε εδώ γουστάρουμε πάρα πολύ την αντίθετη άποψη, μας αρέσει η αντίθετη άποψη, να την αναδεικνύουμε, να τη συζητάμε.
Αλλά για να δείτε, για να μαθαίνετε να διαβάζετε και λίγο την επικαιρότητα διαφορετικά, θα σας παραπέμψω σε κάποιες κινήσεις που γίνονται εδώ στο τοπικό επίπεδο. Παράδειγμα. Ανακοινώθηκαν αλλαγές στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και προσέξτε, ο μηχανισμός είχε ανανεωθεί, υποτίθεται, πολύ πρόσφατα, πριν λίγους μήνες. Και ανακοινώθηκε χθες ότι το ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Διοικούς σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Θεσσαλονίκη, ο Ζήσης ο Ιωακίμωβιτς, ότι λέει αλλάζει επικεφαλής της Γραμματείας Αυτοδιοίκησης τοπικής και περιφερειακής, ορίζεται ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Παύλου Μελά, ο πρώην δήμαρχος, ο Δημήτρης Δεμουρτζίδης. Επικεφαλής στη Γραμματεία Ψηφιακού Μετασχηματισμού, social media κτλ. Ορίζεται ο Πασχάλης Παναγιώτου, προερχόμενος από την ΟΝΕΔ. Και στη Γραμματεία Υποδομών και Δικτύων, που είναι νεοσύστατη πια, και τεχνικών υποθέσεων, είναι επικεφαλής ο μηχανικός ο Κωνσταντίνος Χατζημαριανός. Προσέξτε καταρχήν ότι ο Δημήτρης Αδαμουρτζίδης αντικαθιστά τον Κώστα τον Ιακώβου, που ήταν πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης και ήταν μέχρι πρότινος στο κομματικό μηχανισμό ως υπεύθυνος αυτοδιοίκησης. Και εδώ τώρα έχουμε μπερδέματα. Γιατί έχουμε μπερδέματα? Γιατί κάπου είχαν διαρρεύσει, είχαν δημιουργηθεί, είχαν διαρρεύσει κάποιες εκτιμήσεις. Λέει ότι ο Κώστας Ιωακώβου τελευταία δεν είναι και πολύ μητσοτακικός. Βέβαια, ο Κώστας Ιωακώβου οργάνωσε λίαν προσφάτως, τώρα στο πλαίσιο της παράλληλα στο περιθώριο της ΔΕΘ, ένα γεύμα με καλεσμένο μια μάζοξη, ένα κοκτέιλ πάρτι. Ένα του know us better, παιδί μου. Με καλεσμένο τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Ξέρετε τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον ανιψιό του Πρωθυπουργού. Αυτό που γυρνάει όλη την Ελλάδα και είναι νούμερο ένα σε, ήταν νούμερο ένα στις πίτες από τον Ιανουάριο και είναι νούμερο ένα στα κομματικά πάρτι όλης της χώρας. Παρόλο που έχει καθαιρεθεί, είναι αυτός που έλεγε ότι τρώω τη σφαίρα για να μην τη φάει το αφεντικό. Και ότι εγώ δεν θα μιλήσω ποτέ γιατί δεν θέλω να κάνω κακό στην παράταξη. Άρα κάτι κρύβει, ε? Μπερδεμένα πράγματα, αλλά μπερδεμένα και τα πράγματα στο κομματικό μηχανισμό. Διότι είναι πολύ, διαδίδεται πολύ δεξιά-αριστερά ότι αλλάχτηκε, λέει ο Κώστας Ιακώβου, γιατί τώρα τελευταία δεν ήταν και πολύ μητσοτακικός όσο θα θέλαμε. Και καταψήφισε, ας πούμε, κάποια πράγματα για την ανάπλαση της ΔΕΘ, για την απόδοση των 99 χρόνων, δηλαδή κάποια πράγματα που ήθελε ο Αγγελούδης και τα οποία εξυπηρετούσαν την κυβέρνηση και ήθελε κυβέρνηση και τα έκανε ο Αγγελούδης. Αλλά καταψήφισε ο Κώστας Ιακώβου, που είναι της κυβερνήσεως θεωρητικά, της ιδίας είναι ο Μόσταυλος, και δυσαρέστησε κάποιους στην κυβέρνηση και στο κόμμα, και επειδή τους δυσαρέστησε γιατί καταψήφισε κάποια πράγματα, τον αποκεφάλισαν για να βάλουν κάποιον που θα τα ψηφίζει αυτά που καταψήφισε ο Ιακώβου, καταλάβατε. Κάπως έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Και όλα αυτά βλέπετε ότι πάλι σχετίζονται λίγο με Σαμαρά και με το τι γίνεται. Γιατί ειδικά εκεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη η Νέα Δημοκρατία έχει να πονέσει πάρα πολύ. Θα πονέσει, θα κλάψει με μαύρο δάκρυ. Σας το λέω. Σημειώστε το. Και δεν
δεν ξέρουν τι να κάνουν για να μαζέψουν την κατάσταση. Διότι αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις ανθρώπων και ξαναλέω μητσοτακικών, που βλέπουν τα συμπτώματα, θα πρέπει οι γκουρού εκεί στο Μαξίμου να επαναξιολογήσουν, λέει, τη στρατηγική τους μητσοτακική. Τα λένε αυτά, παιδιά, έτσι. Διότι λέει ο Αντώνης, εκτός του ότι ξέρει καλά τους όρους του παιχνιδιού, διαθέτει και ισχυρούς φίλους που θα ήθελαν τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Κάτι που έχω πει και έχω αρθρογραφήσει ξανά και ξανά είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, η λύση θα δοθεί ή δεν μπορεί να δοθεί χωρίς να περιλαμβάνει πλέον και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τουλάχιστον λένε οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις και οι δημοσκοπήσεις εδώ και αρκετό καιρό, που καταδεικνύουν ένα ποιοτικό πρόβλημα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Ποιο είναι το ποιοτικό πρόβλημα? Ότι έχουμε ένα κόμμα που κυβερνά και το οποίο όμως έχει χάσει πολύ από το ποσοστό βαθμό συμπάθειας, δημοφιλίας που είχε πριν κάποια χρόνια, αλλά ταυτόχρονα ουδείς από το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα και κανένα κόμμα δεν εμφανίζεται ικανό να καλύψει το κοινό και τη δυσαρέσκεια, να απαντήσει στη δυσαρέσκεια που δημιουργείται και να βγει με πιστικό τρόπο και να αποκτήσει ρεύμα εναλλακτικής πρότασης. Διότι δεν αρκεί κάποιος να χάνει. Δηλαδή στις παλιές εποχές το να εμφανίζεται ένα κόμμα κυβερνών με ποσοστό 25%, έτσι οι παλιότεροι θυμόμαστε,

Όταν το κυβερνών κόμμα εμφανιζόταν σε δημοσκόπηση με 25% και 26%, αυτομάτως ξέραμε ότι το αντιπολιτευόμενο είναι κοντά στο 38 με 40. Ή στο 35. Δηλαδή λειτουργούσε το δίπολο και ήξερες ότι ένα κόμμα που κυβερνά και είναι στο 25% είναι τελειωμένο. Εδώ τώρα, στην ίδια συνθήκη, ένα κόμμα κυβερνών του 25% δεν θεωρείται τελειωμένο, θεωρείται καβαλαστάλογο. Γιατί όλα τα υπόλοιπα άλογα είναι κουτσά. Κουτσά, τάιστα, δεν ξέρω. Δεν φάγαν πρωινό. Δεν περπατάνε πάντως. Και όταν το άλογο του 25% ξέρει ότι καραδοκεί να μπει ένα άλλο άλογο στην κούρσα, το οποίο μπορεί να μην είναι νιάτο, αλλά ξέρει καλά τις υποδρομίες αυτές, φοβάται, σου λέει, κάτσε μη συσπυρώσει αυτός όσους δεν μπορούν να συσπυρώσουν οι άλλοι. Και χτυπάνε καμπανάκια. Και χτυπάνε καμπανάκια και αρχίζουν τα πεσίδια με χαζούς τρόπους.

Παράδειγμα. Αρχίζουν και την πέφτουν στον Αντώνη Σαμαρά από το Μεγάλο Μαξίμου. Και γιατί λέω ότι το κάνουν λάθος και έχουν χάσει την μπάλα για το πώς θα τον αντιμετωπίσουν. Διότι όταν προσπαθούν να την παρατεθούν με τον Σαμαρά και με τον στρατόπεδο Σαμαρά στη βάση των όσων λέει, αφενός δεν πείθουν, διότι οι πρακτικές τους είναι διαφορετικές από τα λόγια τους. Και απ' την άλλη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον Σαμαρά ανατρέχοντας την ιστορία του. Όχι ο προδότης παράταξης, όχι που έφερε τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Καθίστε ρε παιδιά, ποιος άλλος Σαμαράς έφερε τους Αλβανούς στην Ελλάδα? Το 1992 λέει, επειδή έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σοπάτε ρε. Καταρχήν, τα σύνορα τότε ο Σαμαράς ήταν υπουργός εξωτερικών. Δεν τα ανοίγει τα σύνορα ο υπουργός εξωτερικών. Τα σύνορα ανοίγουν με εντολή πρωθυπουργού, που ήταν τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ναι, με εντολή υπουργού άμυνας και εντολή υπουργού εξωτερικών. Και όσο ήταν ο Σαμαράς, δεν υπήρξε κανένα κύμα τότε λαθρομεταναστών Αλβανών. Αργότερα έγινε αυτό. Ο Σαμαράς είχε φύγει και ανοίξαν τα σύνορα τότε που έγινε και το σκάνδαλο με τις πυραμίδες επάνω με τον Περίσσα. Και έγινε το 97 η μεγάλη είσοδος των Αλβανών, η μεγάλη έξοδος από την Αλβανία και η είσοδος εδώ, γιατί το προηγούμενο διάστημα έρχονταν κυρίως βορειοϋπηρώτες. Ναι. Μόνο που τότε που άνοιξαν τα σύνορα και μπούκαραν από βορρά οι Αλβανοί, οικειοποιεί σταδιακά τελικά τον πρώτο καιρό είχαμε όσα είχαμε, μετά εγκληματίστηκαν οι άνθρωποι, συντονίστηκαν με τα τοπικά. Και σήμερα ξέρουμε όλοι, μπορεί να έχουμε και γείτονες Αλβανούς που να είναι νοικοκυρέοι. Συμβαίνει. Λοιπόν, αυτά γίνανε τότε επί Πασόκ. Τι άλλο του λένε του Σαμαρά? Εμπόδισε, λέει, την ονομασία, λέει, τότε σύνθετη ονομασία για τον Σκοπιανό. Και αποδείχτηκε καταρχήν ότι είχε δίκιο. Και πώς το εμπόδισε, αφού έφυγε από το Υπουργείο Εξωτερικών? Δηλαδή τι, τον απέβεψαν, τον διώξαν από το Υπουργείο Εξωτερικών ή έφυγε και τα λοιπά και δεν μπορούσαν να υπερψηφίσουν τη συμφωνία που θέλανε? Αν ήταν λάθος η θέση του Σαμαρά, γιατί την υιοθέτησαν? Πολύ καλά το γράφει ο Θανάσης Κάπα στο Αντινιούς. Λοιπόν, όλοι αυτοί που διαφωνούσαν τότε με τον Σαμαρά, αφού τον διώξαν το Υπουργείο Εξωτερικών τότε και πριν προλάβει να τους ρίξει την κυβέρνηση, γιατί δεν προχώρησαν να υπερψηφίσουν τότε την σύνθετη ονομασία και κάναν αυτά που ήθελε ο Σαμαράς? Γιατί?

0: αυτά συμβαίνουν και δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν και τελικά το βουβό κύμα νομίζω φουσκώνει από κάτω. Προσέξτε, για να μην παρεξηγούμαστε. Δεν είμαι αυτός που θα λιβανίσω εγώ τον Σαμαρά και θα πω ότι αυτός είναι ο τέλειος και δεν έχει κάνει ποτέ λάθη. Έχει κάνει λάθη ο Σαμαράς. Και ως Πρωθυπουργός έχει κάνει λάθη και ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το θέμα δεν είναι οι πολιτικοί κάνουν λάθη. Εδώ ο καυγάς και η αντιπαράθεση γίνεται πλέον σε ταυτωτικό επίπεδο για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και την κεντροδεξιά στην Ελλάδα. Και το αν θα υπάρχει κεντροδεξιά στην Ελλάδα ή θα έχουμε ένα νέο Πασόκ με την ταμπέλα της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα θα έχουμε μόνο δεξιά. Και προφανώς είναι άλλο να έχεις ένα πρωθυπουργό με λάθη, ο οποίος όμως έχει δικαιωθεί, πρώην πρωθυπουργό που έχει κάνει λάθη, αλλά έχει δικαιωθεί σε πολλές βασικές επιλογές του. Και δεν μπορώ παρά να αναφερθώ στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Άδωνη, στον Πλεύρη, σε οποιονδήποτε της Νέας Δημοκρατίας, υπουργό και υφυπουργό, που όλοι όταν καλούνται να μιλήσουν, λένε, τι λένε, πόσο καλός πρωθυπουργός ήταν ο Σαμαράς, ένας από τους καλύτερους πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης. Και την ώρα που λένε ότι ο Σαμαράς ήταν ένας από τους καλύτερους πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης και ξέρουν ότι ο Σαμαράς έρχεται να κάνει κόμμα, ταυτόχρονα πετάνε το κουφό ερώτημα. Και αν δεν είναι ο Μητσοτάκης, ποιος μπορεί να γίνει πρωθυπουργός? Ρε, πλάκα κάνετε. Ακούτε τον εαυτό σας. Επικοινωνείτε με τον αφαλό σας. Κοιτιέστε στον καθρέφτη όταν τα λέτε αυτά. Από τη μία έρχεται να αμφισβητήσει την όποια ηγεσία Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία ένας από τους καλύτερους πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης κατά τον Μητσοτάκη και κατά όλων των υπολείπων την άποψη στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ταυτόχρονα, σιγά μωρέ, ποιος μπορεί να γίνει πρωθυπουργός άμα δεν είναι ο Μητσοτάκης?
1: Βαλτώσει σε μωρέ να με καλάνε σήμερα.
0: Εγώ, αυτή. Και όχι σήμερα, κάθε μέρα. Είναι, να ξέρετε, δηλαδή, το επόμενο διάστημα θα είναι, πώς λέμε, να πάρω πασατέμπο, να κάτω στο παγκάκι απέναντι και να χαζεύω. Θα γίνουνε πράγματα και θάματα. Να σας πω καταρχήν ότι θα δείτε, και προσέξτε είναι πολύ διαφορετικό, θα δείτε στο κόμμα Σαμαρά να μπαίνουν άνθρωποι από το πατριωτικό Πασόκ. Θα το δείτε αυτό. Δεν θα σας πω όνομα τώρα. Θα τον κάψω τον ανθρωπάκο. Άμα δεν βγει αυτός το ανακοινώσει, ξέρω εγώ ότι υπάρχουν συζητήσεις με πολύ κόσμο.

Να έχετε λοιπόν υπόψη σας ότι έχει πολλά επεισόδια το έργο από εδώ και πέρα. Ότι από εδώ και πέρα κάθε δημοσκόπηση που θα βγαίνει θα μπαίνει και στη βάσανο της μελλοντικής επιβεβαίωσης ή διάψευσης. Γιατί πλάκα-πλάκα, παιδιά, τι έμεινε. Έφυγε, φεύγει ο Σεπτέμβριος. Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος. 6 μήνες. Σταματάω εδώ. Κατάλληλος είναι 8 οι μήνες, γιατί είναι και Απρίλιος-Μάιος μετά. Αλλά λέω αν, νομίζετε ότι αν οι δημοσκοπήσεις του επομένου εξαμήνου συνεχίζουν να βγάζουν αυτές τις διαφορές και αυτά τα ποσοστά, νομίζετε ότι μαζί με τις τελευταίες του Φεβρουαρίου-Μαρτίου, αν διαψευστούν τελείως από τις εκλογές, δεν θα κρυθούν και αυτές που γίνονται σήμερα? Θα κρυθούν. Γιατί άμα βγάζουν τα ίδια αποτελέσματα, πάει να πει ότι είχαν την ίδια προσέγγιση. Κάναν το ίδιο λάθος ή κάναν το ίδιο σωστό, άμα πέσουν μέσα, γιατί μην αποκλείεται να πέσουν και μέσα. Εγώ το ψιλοαποκλείω, αλλά εσείς μην το αποκλείετε. Καταρχήν βλέπετε ότι στη Νέα Δημοκρατία φαγώνται μεταξύ τους, σκοτώνονται, αδειάζουν ένας τον άλλον. Ο εκνευρισμός πάει φουλ. Βγαίνει η Σοφία η Ζαχαράκη να υπερασπιστεί τα βιβλία που περιείχαν αυτά τα περί walk agendas που έλεγε ο Σαμαράς τότε. Βγαίνει ο Μαρινάκης και αδειάζει τη Ζαχαράκη. Ο Μαρινάκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ότι υπάρχουν λάθη, λέει, στα βιβλία και θα διορθωθούν. Ό,τι να είναι. Βγαίνει ο Φλωρίδης, λέει ότι θα μας κάνουν Τούρκοι ντου άμα δεν έχουμε αυτοδυναμία Μητσοτάκη. Γελάει ο κόσμος. Γελάνε στο στράτευμα. Βγαίνει ο... πάλι ο Μαρινάκης. Αδειάζει το Φλωρίδη. Βγαίνει μετά ο Μαρινάκης. Λέει την κοτσάνα για τις... για το επίδομα ανεργίας 2 μηνών. Μετά λέει ότι προφανώς το μαζέψει είναι πολιτική δική του άποψη, λέει, προσωπική. Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Προσωπική άποψη, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θου κύριε, φυλακίνει το στόμα μου. Βγαίνει η Νίκη Κεραμέως, υπουργός εργασίας, αδειάζει το Μαρινάκι. Αυτή θα είναι και συνυποψήφιε στο ίδιο ψηφοδέλτιο, στην ίδια περιοχή, ε. Είναι στην ίδια εκλογική περιφέρεια ο Κεραμέως και ο Μαρινάκης και θα κονταριστούν για τις πρώτες θέσεις. Βγαίνει ο βουλευτής ο Μακάρης ο Λαζαρίδης. Το θυμάστε εκείνο το καλό το παλικάρι? Με το φοβερό πτυχίο από το Southeastern College. Βρίζει το διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Άμυνας στο Δένδια γιατί λέει δεν του σηκώνει το τηλέφωνο. Παιδιά έχουν αρχίσει να σκοτώνονται μεταξύ τους, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και έχουμε και κάτι παραιτήσεις, ναι, που αξίζει να τις παρακολουθούμε. Τι παραιτήσεις είχαμε, θυμάται κανένας?

Ήταν δύο πολύ σημαντικές και σημαντικές παραιτήσεις. Παραιτήθηκε πρώτα απ' όλα ο Χρήστος ο Καραδήμας, ο πρόεδρος σε ελληνικό μετρό. Γιατί παραιτήθηκε? Γιατί κάτω στην Αθήνα, λέει, που είναι το έργο της τέταρτης γραμμής εκεί και πρέπει να περάσει από Κυψέλη, η μισή Κυψέλη έχει καθυζήσεις. Κάτι χιλιοστά, λέει, έτσι. Μην φανταστείτε καθυζήσεις ότι έχει κατέβει πολυκατοικία στο υπόγειο. Όχι. Χιλιοστά, αλλά αυτά τα χιλιοστά είναι θέμα. Όταν είναι 55 τα χιλιοστά, η καθίζηση με όριο ασφαλείας στα 15 και από κάτω περνάει το μετρό. Εδώ εξετάζονται πολυκατοικίες και βγαίνουν ότι κινδυνεύουν. Παραιτήθηκε ο κύριος Καραδήμας. Την έκανε. Για χαραντάνη, είπε, παιδιά, εγώ αποχωρώ. Όχι όλα καλά στην Κυψέλη, μην ανησυχείτε, αλλά εγώ φεύγω. Προσωπικοί λόγοι. Και ποιος άλλος παραιτήθηκε? Ο Οδυσσέας Ζόρας. Ήταν πρίτανης ιδιωτικού πανεπιστημίου του Κιλή, ναι. Προσέξτε, ο κύριος Ζόρας ήταν γενικός γραμματέας ανώτατης εκπαίδευσης. Συμμετείχε στη σύνταξη του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και αφού συμμετείχε στην σύνταξη του νόμου ως γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, αφού τελείωσε ο νόμος και ψηφίστηκε, μετά τι έκανε ο κύριος Ζόρας? Παραιτήθηκε από γραμματέας και πήγε και έγινε πρίτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Το καταλαβαίνετε πώς δουλεύει το σύστημα? Λοιπόν, τώρα παραιτήθηκε γιατί, λέει, δεν πάει καλά το πράγμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βγήκε το ΣΤΕ, έβγαλε κάτι αποφάσεις. Γεια σας. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην ελληνική φεδρά πορτοκαλέα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Προς το παρόν θα σας αποχαιρετήσω. Θήτα FM 107,1 συνεχίζεται με Χριστίνα Στεφανίδου, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά με Βασίλη και Χαγιά. Η πρωινή φεύγουμε και επιστρέφουμε αύριο στις 10 η ώρα με μετά Χριστόμπρο Φίτη. Καλή σας ημέρα.

0: στον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον ΘΕΦΕΜ 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από τα νερά του Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του λιμενικού, ο άνδρας εντοπίστηκε χθες στην περιοχή του Ποσειδονίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι τιμές της ενέργειας θέτουν σε συναγερμό την κυβέρνηση για δύσκολο χειμώνα, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ράλι στις διεθνείς τιμές πετρελαίου πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στα ύψη και το φυσικό αέριο καταγράφει ετήσια αύξηση πάνω από 160%. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο, πύραυλοι και ντρόουνς από τους Χούθη κοντά στη Σαουδική Αραβία. Το Πεντάγωνο παραδέχεται ελλείψεις σε κρίσιμα πυρομαχικά λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η ΑΔΕ ξεσκονίζει τα οικονομικά του ζευγαριού των γιατρών του Μαζονάκη. Ειδικό βάρος πέφτει στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, κυρίως τις κινήσεις από και προς το εξωτερικό. Με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, οι απολογίες τους αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου σύμφωνα με τη δικηγόρο του, όπου θα τοποθετηθεί για τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων στις 4 το απόγευμα στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του Βαρυπινίτη Αλκέτριζάη, ο οποίος αναζητείται μετά και το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτεί την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε. Στην υπόθεση αναφέρθηκε πριν από λίγο μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης και στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού από τις φυλακές Νιγρίτας πριν από λίγες ημέρες. Σε παράνομο χώρο διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών τύπου φρουτάκια είχε μετατραπεί ίντερνετ καφέ στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, συνελήφθησαν 13 άτομα ηλικίας από 31 έως 84 ετών. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Συνελήφθη 67χρονος, ο οποίος επιχείρησε να περάσει κάναβη κρυμμένη σε κορδόνι φόρμα στις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 67χρονος επρόκειτο να παραδώσει τη φόρμα σε συνομήλικο κρατούμενο. Η παρανομή ουσία εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο των σοφρονιστικών υπαλλήλων.
0: Ο καιρός τώρα στον ΘΥΔΕΦΕΜ 107,1.
3: Νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και στη Βόρεια Ελλάδα, με νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές και βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.

Καλημέρα, καλημέρα και στις 12 και στη 1 και στις 2 που θα αφήσουμε αυτό το μικρόφωνο. Καλημέρα από τον Θήτα FM, καλημέρα ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Έρχεται ο Βασίλης και Χαγιάς, ακούγεται σαν απειλή, δεν είναι.

Ήχος ο Γιάννης Κατσαβουνίδης. Δεν έχουμε σήμερα το καφενείο. Οι αθλητικές εφημερίδες δεν λένε τίποτα, γιατί είπαμε σε αυτή την καφενειακή συνάντησή μας πάντα πρώτα ανοίγουν οι αθλητικές εφημερίδες, έστω για ένα απέξω απέξω, για τα πρωτοσέλιδα. Αλλά ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί, δεν άφησα εφημερίδα για εφημερίδα αθλητική πουθενά και τίποτα ενδιαφέρον. Ούτε καν με το προχθεσινό ντέρμπι δεν ασχολούνται. Νομίζω ότι πέρα από τα παράπονα του Άρη για τη διαιτησία, καλημέρα και στον Ανέστη, όχι μόνο στο Γιάννη Κατσαβουνίδη, καλημέρα και στον Ανέστη, εκτός από τα παράπονα του Άρη για τη διαιτησία, ο αγώνας ήταν τέτοιας μορφής που πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί.

Το mail της καλημέρας ο Ανέστης μας το έστειλε στο 6977 20 10 70. Δεν είναι ηχολήπτης ο Ανέστης, είναι ακροατής.

Ανέστης πρέπει να έχει μια πολύ μικτής καταγωγής παρέα, διότι μαζί μας στέλνει καλημέρα και ο Τσεντρίμ. Και ο Τσεντρίμ και ο Τζαμίλ. Και φιλιά και στις εταίρες παρουσίες του σταθμού μας. Μόνο ο Γιάννης Κατσαβουνίδης είναι Ανέστη. Μαζί με τον Γιάννη Κατσαβουνίδη θα κάνουμε την αλλαγή στο ημιχρόνιο. Θα μπει Θανάσης Αποστολίδης. Τον φέρουμε πάντα από τον πάγκο. Είναι σταθερή αλλαγή αυτή. Γραμματιακή υποστήριξη Κατερίνα Σιάπαντα και Γεωργία Δερμιτζάκη. Καλά, είμαστε σοβαρό ραδιόφωνο εδώ, τι είναι. Ας πω την αλήθεια, πάντα ονειρευόμουν ένα ραδιόφωνο με γραμματιακή υποστήριξη, δηλαδή. Τα προηγούμενα άντε να είχα και έναν ηχολήπτη. Σε κάποιο δεν είχα καν ηχολήπτη.

τώρα ρε εσύ Ανέστη, για σένα είναι αυτή η είδηση και για την παρέα σου εκεί. Έμαθα εξ εγκύρων πηγών τώρα το καλοκαίρι που θα πήγαινε ο Άρης για προετοιμασία. Του λένε του Προέδρου να πάρουμε και δυο κάτι πιτσιρικάδες εκεί στην Σέρε που θα πληρώνω εγώ διαμονή διατροφή τα σπόρια.

Έστε τέσσερις άνθρωποι γύρω μου, δύο ηχολήπτες, δύο κυρίες ευηδέστατες και ευγενέστατες στη γραμματεία. Η Χριστίνα Στεφανίδου, είχαμε ξανασυνεργαστεί, που λέει ειδήσεις. Και ο Γιάννης Ιωαννίδης Εφόπλου Λόγχης, στις 6 έχει εκπομπή, αυτός είναι στις 6 το πρωί. Τον έχουν μπερδέψει μάλλον. Ο Γιάννης είναι ο μόνος, ούτε αλλαγή, ούτε γιορτές και σχόλες, που λέει ο ποιητής. Ό,τι ώρα να έρθεις, Γιάννης Ιωαννίδης, τον βρίσκεις εδώ. Κανονικά θα πρέπει να έρχεται άντε 5.30, να, που είναι και συνεπής, το απόγευμα, έτσι, γιατί το απόγευμα. Τίποτα, έρχεται από τις 5.30 το πρωί αυτός. Άκου τώρα κάτι που ελάχιστοι γνωρίζουν τον τρόπο να το συνδυάσουν, έτσι. Ποιος βγαίνει σήμερα από τη φυλακή? Ο φίλος του Κωνσταντίνου, ο Ηλίας Κασιδιάρης. Του Κωνσταντίνου, όχι του βασιλιά. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, στις 12 η ώρα, έτσι. Και τι επέτειος είναι σήμερα, αν μπορούμε να την πούμε επέτειο. Εν πάση περιπτώσει, σαν σήμερα, ο Χίτλερ προσωπικά, αφού του κατέθεσαν μια σειρά από σχέδια, επέλεξε το συγκεκριμένο της βάστικας, με το συγκεκριμένο σχεδιασμό, το συγκεκριμένο σχέδιο, και μετά πήγε ο Κασιδιάρης και το βάρισε τατουάζ. Και από... στα 20 του, Κασιδιάρης. Το 1920 ο Χίτλερ.

τυχαίο, δεν νομίζω. Τέτοιο κλεψιμαϊκό σύμβολο, πραγματικά, αν ήμουν Ινδουιστής, απλώς εκεί στα βάθη όχι μόνο της Ινδίας και των σημείων του πλανήτη, ασιατικών βέβαια κατά κύριο λόγο, τα οποία έχουν ως θρησκεία τους τον Ινδουισμό, δεν πήραν πολύ χαμπάρι τι έκανε ο Χίτλερ με το σύμβολό τους, διότι πρόκειται για ένα αμυγός Ινδουιστικό σύμβολο. Αμυγέστατα. Πώς το βρήκαν, πώς το τσίμπησαν, κάτσε να δούμε.

Ξεκινάμε λοιπόν. Ο Χίτλερ 1920 που σχεδιάζει τη σβάστικα, δεν είναι διαδικτυακές οι πληροφορίες, γενικώς φιλοδοξούμε σε αυτό το δίωρο να μην παρέχουμε διαδικτυακές πληροφορίες, διότι έτσι αχρηστεύεται η παρουσία μας εδώ. Ό,τι λέμε να είναι λίγο πιο ψαγμένο, να είναι από κυριολεκτικό διάβασμα, όχι διάβασα και εννοούμε στο διαδίκτυο που τα λέγαμε και προχτές. Διάβασα λοιπόν, όντως διάβασα, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Τιμ Μάρσαλ. Αυτός είναι ένας φοβερός αναλυτής της σύγχρονης γεωπολιτικής σκηνής, ο οποίος γνωρίζει και πολύ καλά την ιστορία και ο οποίος αναπτύσσει και αναλύει με τον πιο έγκυρο και εμπεριστατωμένο και αντικειμενικό τρόπο τα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη. Είναι ο συγγραφέας, το πιο γνωστό του

βιβλίο είναι το «Εχμάλωτη» της γεωγραφίας, το οποίο άφησε εποχή και βγαίνει τώρα και αυτό ρηλό. Δηλαδή σε βιβλία, ρε εσύ, να έχουμε νούμερο 2, βγαίνει επαναθεωρημένη έκδοση, εξυγχρονισμένη, με βάση τα όσα συνέβησαν και μεσολάβησαν από τότε που πραγματοποιήθηκε η πρώτη έκδοση. Αλλά ρε εσύ, βιβλίο, reloaded, εχμάλωτη της γεωγραφίας, νούμερο 2...

Και ουσιαστικά και τυπικά μάλλον ο Τιμ Μάρσαλ έχει διατελέσει δημοσιογράφος στα διεθνή και πολεμικός ανταποκριτής του BBC. Όταν έχεις δουλέψει BBC, έχεις δουλέψει στην απόλυτη έδρα της αντικειμενικής δημοσιογραφίας, στο άντρο, στην πηγή της δημοσιογραφίας. Δεν θα κοιτάξω τι καταγωγής είναι το BBC ή πώς μπορεί να ερμηνεύει τις ειδήσεις και τις πληροφορίες που λαμβάνει, αλλά το σίγουρο είναι ότι τις ειδήσεις και τις πληροφορίες τις λαμβάνει. Δηλαδή, το ρεπορτάζ του BBC δεν έχει δεύτερο, δεν έχει ματαγίνει στον κόσμο και είναι ένα απόλυτο σχολείο. Από αυτό το σχολείο λοιπόν και ο Τιμ Μάρσαλ, ας πάρουμε, δεν είναι μόνο η σβάστικα βέβαια, ο Χίτλερ σχεδίασε και το συγκεκριμένο, έξω από το συγκεκριμένο σχέδιο, και τα χρώματα και το μέγεθος που θα είχε στο κέντρο της σημαίας. Εντάξει, πονηρός ο Χίτλερ, στην αρχή πονηρός. Σε πρώτη φάση το καθιέρωσε ως σύμβολο του ναζιστικού κόμματος, αφού δεν είχε την κυβέρνηση. Μετά το 1933 την έκανε και επίσημη εθνική σημαία, για λίγο ευτυχώς. Όποιος έχει ταξιδέψει στην Άπο Ανατολή θα δει ότι σε πάρα πολλά μοναστήρια έχουμε το σύμβολο της σβάστικας, και θα απορεί βέβαια, αλλά πρόκειται για ένα σύμβολο που κατάγεται από εκείνη την περιοχή, και επειδή από εκείνη την περιοχή ήρθε και η αρία φυλή, η αγαπημένη του Χίτλερ, αυτή που έπρεπε να επιβιώσει εις βάρος όλων των άλλων, τη προτίμησε για σχέδιο, διότι τώρα πόσες λεπτομέρειες καθόρισαν την επιλογή. Πρώτον, το σχήμα που παραπέμπει κάπως σε σταυρό, γιατί Γερμανία είμαστε και χριστιανοί, όχι πολύ φανατικοί βέβαια, αλλά είμαστε, οπότε σαν παραλλαγή μοιάζει. Παρεμβαίνει ο Γιάννης Κατσαβουνίδης και λέει σωστά αυτή την πετσόκοψη. Ναι ρε, την πετσόκοψε ως εξουσιαστικό μηχανισμό, αλλά ξέρει πολύ καλά, δεν έκανε το λάθος του Στάλιν να πιστεύει ότι θα ξεριζώσει την πίστη. Πίστη δεν ξεριζώνεται. Μπορεί να ξεριζώσει τη θεσμική της έκφραση, δηλαδή την εκκλησία. Ως εκεί. Ο Χίτλερ ήξερε ότι καλά, την εκκλησία θα την πετσοκόψω, αλλά τους χριστιανούς δεν μπορώ να τους πετσοκώ, άρα δώσ' τους ένα σχήμα που να μοιάζει. Βασικά αυτό το σχήμα και το σχήμα του σταυρού παραπέμπουν στα 4 σημεία του ορίζοντα, έτσι, για να γνωρίζουμε και τι ακριβώς συμβολίζει. Τα σύμβολα δεν είναι μια πεξεγέλασε κατάσταση, και για να καταλάβουμε τη σημασία που έχουν και τη βαρύτητα που έχουν για τις ζωές μας, αρκεί να διαβάσουμε τα βιβλία του Dan Brown. Αυτός ο Χάρι Λάγκτον, ο πρωταγωνιστής του, ομώνυμος πρωταγωνιστής, που είναι ένα κράμα detective και αρχαιολόγου, δηλαδή είναι λίγο σαν Ευαγγελάτος της αρχαιολογίας, που είναι Ευαγγελάτος είναι συγχρόνως της αρχαιολογίας, είπα, της δημοσιογραφίας. Ναι, ο Λάγκτον είναι ο Λάγκτον είναι Ευαγγελάτος της αρχαιολογίας. Καλά το είπα, δηλαδή όπως ο Ευαγγελάτος είναι ένα κράμα δημοσιογράφου και detective, οπότε αν ξεμείνει από δουλειά έχει μια δεύτερη, έτσι και ο Χάρι Λάγκτον είναι, θα τον έλεγα, συμβολολόγου. Δηλαδή αναλυτής συμβόλων, καθηγητής Harvard βέβαια, έτσι, παρακάτω δεν έχει το. Και ως τέτοιος αναλύει και αναπτύσσει την έννοια των συμβόλων, τη διαχρονικότητά τους, πώς διέσχισαν τον χρόνο, πώς φτάσαν ως εμάς και βέβαια τη σημασία τους.

Τώρα σηκώνει το κλίμα Μόμπι, που είναι από soundtrack, όπως μου πληροφορεί και ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, το ταινία σπουδαιοδραματίστηκε στην Ταϊλάνδη. Δηλαδή είμαστε μπαμ στο κέντρο.

Ωραία, ταξιδέψαμε στην παραλία, αφού από αυτήν την ταινία κατάγεται το τραγούδι του Μόμπιτ, αλλά επανερχόμαστε εδώ στον 107,1 Θήτα FM με τον Βασίλη και Χαγιά, ο οποίος συνεχίζει την αφήγηση και την εξιστόρηση. Πήρε βοήθεια και από τον ηχολήπτη Γιάννη Κατσαβουνίδη, ο οποίος πολύ σωστά παρατήρησε ότι, κοιτάρε παιδί μου, ένα σύμβολο αιώνων, το οποίο και αυτό με τη σειρά του διασχίζει τους αιώνες ως σύμβολο αγνότητας και θεϊκής υπόστασης, διότι αυτό είναι, μέσα σε 7-10 χρόνια καταστράφηκε, άλλαξε τελείως το νόημά του, παραλλάχθηκε τελείως. Λίγοι γνωρίζουν, αν δεν ταξιδέψεις να το δεις, να το ξαναδείς και να πεις, ρε, κάτσε, κάτι τρέχει εδώ. Λίγοι γνωρίζουν αυτή την καταγωγή του, στην οποία στηρίχτηκε. Και εδώ έρχεται και το συνεχώς βομβαρδιζόμενο τελευταία Ιράν. Ιράν είναι Α-Ιράν, Α-Ιράν. Εξού και η Αρία Φιλή. Δηλαδή θεωρείται ότι πέρασε και πήγασε από εκεί. Η Αρία Φιλή, εν πάση περιπτώσει, έχει, βεβαίως, ναι, είναι. Και Α-Ιράν σημαίνει Άριοι, να το πω έτσι. Α-Ιράν, γιατί αυτή είναι η κανονική ονομασία της χώρας. Αυτά για όσους το βομβαρδίζουν και νομίζουν ότι είναι κάτι πολύ ξένο προς εμάς. Να πεις τον Πέρση Άραβα, σε σκοτώσει, έτσι, γιατί οι περισσότεροι έχουν μια εντύπωση ότι οι Πέρσες είναι Άραβες. Τέλος πάντων, παίρνει λοιπόν αυτό, εκτός της, του σταυρού που στο οποίο παραπέμπει το σύμβολο της σβάστικας, είναι και ένα είδος έλικος, θα έλεγα, δηλαδή δυναμικής κίνησης, τουρμπίνας, να το πω αλλιώς. Και αυτό έχει να κάνει και με την εποχή στην οποία δημιουργείται, δηλαδή το 1920 που ο Χίτλερ εγκρίνει, άλλη του την παρουσίασε, τη σχεδίασε ο ίδιος, δεν ήξερε τι είναι αυτό, εγκρίνει τη σβάστικα ως σύμβολο, είναι ουσιαστικά και μια περίοδος του φουτουρισμού. Δηλαδή η ίδια η τέχνη πιστεύει στη δυναμική κίνηση, είναι βασικά λόγω της ανάπτυξης τεχνολογίας, η δυναμική κίνηση παίρνει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, το αυτοκίνητο, ακόμη και ο πόλεμος. Γι' αυτό θεωρείται ότι είναι κομμάτι της δυναμικής αυτού του κόσμου.

0: Άρα δούμε παρακάτω. Πριν το δούμε, ο λιγόλεπτο διάλειμμα.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

μείναν τα χρώματα, τα συζητούσαμε εδώ στο διάλειμμα και τα οποία ήταν σαφέστατη επιλογή του ίδιου του Χίτλερ. Ξαναλέω ότι όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με το ότι σαν σήμερα παρουσιάστηκε η σβάστικα ως επίσημο σύμβολο του ναζιστικού κόμματος και μπορεί να ιδιάζουμε και μόνο στο άκουσμα αυτού του συμβόλου. Ωστόσο έχει την ιστορία του και οφείλουμε να βλέπουμε και πως δουλεύουν τον κόσμο οι μαρκετίστες κατά βάση, δηλαδή οι πολιτικοί παύλα μαρκετίστες, διότι πολύ σωστά επεσήμανε εδώ ο Γιάννης Κατσαβουνίδης ότι δες τώρα το παλικάρι με τον τρόπο του ήταν μαρκετίστα στην εποχή του, αφού πήρε το κόκκινο, καταρχάς πέταξε την σημαία της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Αν δείτε την Εθνική Γερμανία στο ποδόσφαιρο θα διαπιστώσετε ότι αλλάζει. Έχει και η σημαία είναι χρυσό. Κατά βάση χρυσό, μαύρο, κόκκινο, έτσι. Το οποίο όμως ερχόταν από το παρελθόν μεν, αλλά το παρελθόν αυτό και τη σημαία τη χρησιμοποίησε η Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Οπότε φτου κακάο για τον Χίτλερ. Την πετάει αυτή τη σημαία, θέλει κάτι καινούριο. Ποια χρώματα παίρνει? Το κόκκινο, που όπως λέμε εδώ πέρα είναι ένα χρώμα σήμερα στο κέντρο, ας το πω έτσι, του μαρκετίστικου μαγνητισμού. Εκεί βέβαια συμβόλιζε την κοινωνική μέρημνα, υποτίθεται. Και το λευκό, το οποίο υπήρχε επίσης στο φόντο και σιγά σιγά άρχισε να περιορίζει την παρουσία του, ήταν η εθνική μέρημνα.

Το δε μαύρο, αυτό κι αν έχει βαθιά και βαριά ιστορία για τους Γερμανούς, διότι από τη μια ερχόταν ο πρώτος μεγάλος Γερμανός αυτοκράτορας, ο οποίος ένωσε και την Ευρώπη σε μια πρώτη προσπάθεια, ο Καρλομάγνος, μιλάμε για 800 μετά Χριστόν. Είχε, λένε ότι το στράτευμά του είχε πολλές μαύρες σημαίες, τουλάχιστον έτσι βρέθηκαν, έτσι μαρτύρησαν τα ευρήματα σε επαιδεία μαχών. Ένας ο Καρλομάγνος. Το πήρε μετά και η Προσία, η οποία είναι η προηγούμενη, η προηγηθήσα μεγάλη και δυναμική παρουσία και της Γερμανίας στην Ευρώπη. Άρα μια χαρά μας τέριαζε και καταργούσαμε έτσι και την προϋπάρχουσα σημαία, η οποία επανήλθε, η σημαία της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, και σκεφτείτε το, είναι το μόνο σύμβολο το οποίο ήταν σχεδόν κοινό και στη Δυτική και στην Ανατολική Γερμανία. Δηλαδή τη σεβάστηκαν αυτή τη σημαία και τα δύο κράτη, βοήθησε πολύ αυτή η κοινότητα της σημαίας στην επικράτηση, στην συνένωση μάλλον που ακολούθησε το 1990 με την πτώση του τείχους. Ωστόσο η Γερμανία, η Ανατολική Γερμανία επέλεξε, θυμάστε, είχε κάτι διαβήτες, κάτι σύμβολα έτσι, εργατικότητας, επιστήμης και τέτοια.

Καλά, η Γερμανία ενώθηκε. Βρε, μπας και διαιρεθεί η Αγγλία εντωμεταξύ. Μάλλον, Αγγλία, φτου. Κανονικά οι Άγγλοι δεν πρέπει να δέχονται αυτή την ονομασία, διότι είναι το κομμάτι που τους συνδέει με τη Γερμανία, έτσι. Οι Άγγλοι, αυτοί φίλοι που αποβιβάστηκε στο νησί, έχει γερμανική καταγωγή. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό στην άκρη, αλλά βλέπω ότι συγκεντρώθηκαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και υπέγραψαν ένα σύμφωνο με το οποίο τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν μια αυτονομία, να αυτοδιαχειριστούν τις χώρες τους έτσι όπως σχεδιάζουν να διαμορφωθούν και να φτάσουν ξανά στην πόρτα του, να αντιστρέψουν μάλλον τα αποτελέσματα και την κατάσταση που δημιουργήθηκε από το Brexit. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που η διαίρεση του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό είναι το σωστό, του Ηνωμένου Βασιλείου είναι τόσο κοντά και η αιτία είναι αυτή η κίνηση του Brexit, η οποία φαίνεται να στήχησε κυριολεκτικά και μεταφορικά στη Βρετανία.

Τόσα χρόνια πάσχιζαν εκεί οι Βρετανοί να τους θέσουν όλους αυτούς κάτω από την σκέπη τους και τη σκιά τους ταυτόχρονα, και δες τώρα λίγο αναπάντεχα, λίγο δεν είναι ακριβώς εκτός πρόβλεψης αυτό που συμβαίνει. Εκτός πρόβλεψης είναι η ταχύτητα με την οποία αναμένεται να εκδηλωθεί αυτή η ρήξη, η οποία μετράει 500 και χρόνια ζωής, έτσι. Δηλαδή, ξεκινάει 16ο αιώνα, την Ουαλία την κατάπιαν για πλάκα. Την Ουαλία την κατάπιαν για πλάκα. Τόσο για πλάκα που δεν τη βάλαν καν ως παρουσία στη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή, αυτό το λιοντάρι που είναι το σύμβολο της Ουαλίας, δεν το βρίσκει, δεν το βλέπει. Οι άλλοι σταυροί, οριζόντιοι, κάθετοι, διαγώνιοι παραπέμπουν κάπου, έχουν ένα νόημα. Αλλά το λιοντάρι της Ουαλίας το έχουν εξασφαλιστεί από το ότι είναι η Νταϊάννα, ήταν πριγκίπισσα της Ουαλίας, έτσι. Λόγω της ιδιότητας του συζύγου. Υπάρχουν εκεί κάτι με τις βασιλικές οικογένειες, ποιος είναι της Ουαλίας, ποιος είναι το... Δεν τα πολύ ξέρω και δεν τα πολύ καταλαβαίνω και δεν πολύ ασχολούμαι κιόλας, να είμαι ειλικρινής.

περνούν καμιά 200 χρόνια, έρχεται η βασίλισσα Άννα, οπ, καταπίνει και τη Σκωτία εκεί στα 1007, η συνθήκη της Ένωσης την ονόμασαν, να και η Σκωτία στην αγκαλιά της Μεγάλης Βρετανίας. Και έναν αιώνα μετά, δηλαδή στα 1800, τελειώνουμε και με την Ιρλανδία. Η Ιρλανδία, η οποία εντωμεταξύ διαιρέθηκε όπως γνωρίζετε. Όλοι αυτοί τώρα, ξέρετε τι στήχησε εδώ που τα λέμε τώρα, περάσουμε στα πιο πρακτικά και να αφήσουμε τα ιστορικά. Τι στήχησε στην Μεγάλη Βρετανία όλο αυτό το Brexit? ένα εκατομμύριο 800 χιλιάδες θέσεις εργασίας. 1.800.000. Δέκα τις εκατό λιγότερες επενδύσεις επί της βιομηχανίας της Μεγάλης Βρετανίας. Και κάπου 3% απώλειες στο ΑΕΠ, στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν δηλαδή, το οποίο αναμένεται να φτάσει τα 5% και τα 6% ως το 2035. 2035.

βρήκαν και την κυβερνητική αστάθεια, εννοώ ότι η Αγγλία πλέον αλλάζει πρωθυπουργούς, πως λέμε, σαν τα πουκάμισα της. Τώρα αυτός ο Μπέρναμ, ας πούμε, και αυτός άλλη μία με τριάντζα δείχνει. Δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να αντέξει τις τρικυμίες στο καράβι που λέγεται Μεγάλη Βρετανία και, και οι οποίες θαλασσοδέρνουν την άλλοτε αυτοκρατορία των 5 υπήρων και των 7 θαλασσών. Και όταν λείπει ο γάτος είναι κάποιος σοβαρός πρωθυπουργός με πυγμή και στιβαρότητα, όταν λείπει ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια, εν προκειμένου χορεύουν στο καράβι χορεύουν συχνά τα ποντίκια, εν προκειμένου χορεύουν οι Σκότοι, οι Βόρειοι Ιρλανδοί και οι Ουαλοί, οι οποίοι ο καθένας για τους δικούς του λόγους επιθυμεί αυτήν την αυτοδυναμία και αυτονομία.

Και έτσι λοιπόν η Αγγλία, ο Μπέρναμ αυτός, αυτή η μετριάντζα που κάνει τον πρωθυπουργό τώρα στην Αγγλία, παίζει να είναι και ο τελευταίος πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο, επαναλαμβάνω, στη Μεγάλη Βρετανία, εν πάση περιπτώσει. Παίζει να είναι και ο τελευταίος που θα ζήσει ως πρωθυπουργός ένα πραγματικά Ηνωμένο Βασίλειο. Καλημέρα και στη Δώρα.

ότι. Καλά. Καταρχάς λένε ότι οι Σκότοι έχουν μετανιώσει που ψήφισαν 55%. Οριακά δεν είναι και πολύ άνετη η επικράτηση και η πλειοψηφία που απέρριψε, γιατί έγινε σχετικό δημοψήφισμα στη Σκωτία για την απόσχησή της, αλλά δεν κέρδισαν οι οπαδοί της απόσχησης και έτσι η Σκωτία έμεινε προς το παρόν στο άρμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Για πόσο όμως? Και νομίζω ότι σε επόμενη φάση, γιατί από ό,τι διάβασα, να το πω έτσι, αυτό το διάβασα στο διαδίκτυο, είναι άλλα. Όταν διαβάζει κάποιος κάτι στο διαδίκτυο, μη θεωρεί ότι διάβασε, έτσι. Προσοχή, πρέπει να βγαίνει, πώς λένε, στα πακέτα του καπνού, προσοχή, ξέρω εγώ, βλάπτει αυτό. Προσοχή, αυτό δεν είναι ανάγνωση, για να μην νομίζουν κάποιοι ότι διαβάζουν διαδίκτυο και είναι ξαφνικά μελετηροί. Εν πάση περιπτώσει, διάβασα στο διαδίκτυο αυτό ότι μόνον ένας στους 5 Άγγλους που ψήφισαν το 2018 ήταν το Brexit και σήμερα θα το ξαναψήφιζαν. Εσείς εντωμεταξύ ψηφίζετε Theta FM στο 6977-2010-70 στο Viber. Κάποια στιγμή το πώς συμβολίζει, αφού μιλούσαμε για σύμβολα, το πώς συμβολίζει την Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, η σημαία της Αγγλίας και τι καυγάδες προηγήθηκαν. Βέβαια οι παλιοί εξακολουθούν, οι Βρετανοί την αποκαλούν Union Jack. Δηλαδή είναι μεν ένωση, αλλά μόνον για την αυσιπλοεία. Ο Τζακ ήταν το κεντρικό κατάρτι που ύψωναν τη σημαία, ας πούμε, και επικράτησε, αλλά η πιο, ας το πω έτσι, ελεγκάν, την αποκαλούν σημαία της Ένωσης και είναι ένα κάρο σταυρούς, βλέπεις εκεί, έτσι. Ουαλία δεν υπάρχει πάντως, ο ένας ο σταυρός είναι του Αγίου, είναι από κάποιον Άγιο όλοι, κάτσε, του Αγίου Γεωργίου. Ο Αγίος Γεωργίος τον φέρανε σταυροφόρη στην Αγγλία, είναι ο κεντρικός, ο διαγώνιος είναι της Σκωτίας του Αγίου, ψέματα, ο διαγώνιος είναι ο κόκκινος της Ιρλανδίας, ο Άγιος Πατρίκιος. Καλά, αυτόν τον ξέρουμε από την κατανάλωση της μπειραρίας. Μπράβο, από το βράδυ. Και εγώ έτσι το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι άλλες γιορτές το Φλεβάρι, αλλά τον Άγιο Πατρίκιο, δικό μας Άγιος. Βρίσκεις κανένα Ιρλανδικό μπαρ και πας, σου έχει τύχει. Ναι. Α, μπράβο, ναι. Οι άλλοι έχουν τον Άγιο Βαλεντίνο, εμείς τον Άγιο Πατρίκιο. Και ο διαγώνιος άσπρος είναι ο κλασικός της Σκωτίας. Εν τω μεταξύ έγραφε κάποιος και είχε πλάκα. Λέει, κοίταξε τώρα, η κλασική Βρετανία, ας πούμε, όταν στον τελικό αγωνίστηκαν στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο Γουέμπλεϊ

αγωνίστηκε η Μεγάλη Βρετανία με τη Γερμανία, με εκείνη την νίκη Μαϊμού με τον γκολ που μέτρησε και δεν έπρεπε να μετρήσει, τότε δεν είχε VAR βλέπεις και τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε το γήπεδο γεμάτο από τις σημαίες αυτές, τη σημαία της Ένωσης που λέμε. Αν για κάποιο λόγο έπαιζε Σκωτία τελικό, σιγά μην έβλεπες τη σημαία αυτή, την κλασική της. Όλοι θα είχαν τη σκοτσέζικη, σκότικη, με την μπλε με το διαγώνιο άσπρο σταυρό. Σιγά μην

Άννα, τι θυμήθηκα τώρα. Βλέπω την καλημέρα του Άντζελο, ο οποίος είναι σεζόν στην Κέρκυρα, έτσι, τους τα λένε αυτά τα παιδιά. Και είδα τώρα χθες την είδηση, την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει, να το πω έτσι, το επίδομα ανεργίας και να το μετατρέψει σε επίδομα εργασίας, δηλαδή να βρίσκει εργασία σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν το επίδομα, το συγκεκριμένο επίδομα. Δεν είναι και έτσι, γιατί αν πάει, ας πούμε, ο Άγγελος που είναι ένα σκληρά εργαζόμενος σεζονίτης, αυτοί εργάζονται διπλάσεις και τουλάχιστον διπλάσεις και ώρες, διπλάσεις, άντε να τα αφήσω κανονικά, από έναν μέσο εργαζόμενο, σκοτώνονται στη δουλειά, να τους πεις βρες και άλλη εργασία. Μα πάνε οι άνθρωποι για να γκαζώσουν εργασιακά, να εξαντληθούν, να τα παίξουν και μετά να πάρουν ανάσα 4 μήνες ώστε να πάνε παρακάτω. Αλλά εκεί την ώρα που τους ξεζουμίζουν οι εργοδότες στα διάφορα νησιά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους τουρίστες, αυτό το θα το μετρήσουμε στο Ταμείο Ανεργίας μετά που θα τους βρούμε εργασία. Αυτός ο Ανέστης, ο οποίος βέβαια είναι αριανάκι, και λέει τώρα που μιλούσες για τη Σκωτία να μας βοηθήσει. Όχι, δεν είναι ο Άγιος Γιώργος της Σκωτίας, Ανέστη. Ο Άγιος Γιώργος είναι της Αγγλίας, της Βρετανίας για την ακρίβεια. Να υπογράψει αυτός ο σούταρ από τη Ρέντζερ στον Άρη. Δεν το βλέπω. Λεφτά θέλει κι αυτός. Δεν βλέπεις τι γίνεται με τον Brexit. Τη ρημάξαν τη Σκωτία. Πώς θα ζήσει αυτός? Με επίδομα ανεργίας θα έρθει εδώ και θα του πει: σου έχω εγώ με μια θέση εκεί στον Άρη. Κάνε το center back.

Και με τα θρησκευτικά το έχω ανέστη, μην ανησυχείς. Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος, διότι τώρα ημιχρόνιο. Έρχεται η Χριστίνα Στεφανίδου, λέει ειδήσεις. Κάνουμε την κλασική αλλαγή στον ηχολήπτη, γιατί κουράζεται την πρώτη ώρα πάρα πολύ, οπότε δεν βγάζει. 90 λεπτό δεν βγάζουν αυτοί οι ανέστη, δεν είναι για τον Άρη. Λοιπόν, αν και αριανή. Οπότε συνεχίζουμε εμείς στον ΘΦΜ 107,1. Ο Βασίλης Κεχαγιάς θα παραμείνει εδώ για άλλη μία ώρα και μαζί και το Viber επικοινωνίας, το 6977 20 10 70.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι μία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Θήτα
0: FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Καζιδιάρης, το πρώην στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Πέρασε την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές Δομοκού λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι. Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία ενός νέου ισχυρού εθνικού κόμματος. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδονίου. Εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι τιμές της ενέργειας θέτουν σε συναγερμό την κυβέρνηση. Για δύσκολο χειμώνα μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στα ύψη και το φυσικό αέριο καταγράφει ετήσια αύξηση πάνω από 160%. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο, πύραυλοι και drones από τους Χούθη κοντά στη Σαουδική Αραβία. Το Πεντάγωνο παραδέχεται ελλείψεις σε κρίσιμα πυρομαχικά λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η ΑΔΕ ξεσκονίζει τα οικονομικά του ζευγαριού των γιατρών του Μαζονάκη. Ειδικό βάρος πέφτει στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, κυρίως τις κινήσεις από και προς το εξωτερικό. Με ένα βαθμισμένο κατηγορητήριο, οι απολογίες τους αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του βαρύ ποινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος αναζητείται μετά και το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε. Στην υπόθεση αυτή αναφέρθηκε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης και στην απόδραση 40χρονου Αλβανού ποινικού από τις φυλακές Νιγρίτας πριν από λίγες ημέρες. Σε παράνομο χώρο διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών τύπου φρουτάκια είχε μετατραπεί ίντερνετ καφέ στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, συνελήφθησαν 13 άτομα ηλικίας από 31 έως 84 ετών, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Συνελήφθη 67χρονος, ο οποίος επιχείρησε να περάσει κάναβη κρυμμένη σε κορδόνι φόρμα στις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 67χρονος επρόκειτο να παραδώσει τη φόρμα σε συνομήλικο κρατούμενο. Η παρανομή ουσία εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο των σοφρονιστικών υπαλλήλων.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
3: Νεφός σε αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 30 βαθμούς. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και στη Βόρεια Ελλάδα, με νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές και βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σκληρή του Μαϊάμι ήταν αυτή η Θανάση. Τελειώσαμε με Beach. Ακούρε τώρα, μου λέει, όταν είχε προβληθεί η ταινία, ήταν Terence Quick και λέει The Beach, και εδώ ήθελε να το μεταφράσει κιόλας. Η σκύλα. Πίσω ρε σκύλε. Είχα έναν, έχω δηλαδή έναν φίλο, απλώς είναι συνταξιούχος καθηγητής τώρα, κάποια στιγμή το πλησιάζει, έχεις υπόψη αυτούς τους νευρώδεις μαθητές που είναι κοντοί αλλά δαιμόνοι, ας πούμε, έτσι, ναι, ναι, ναι, και θέλουν να είναι και μάγκες, ας πούμε. Όπως καταλάβατε, έγινε η αλλαγή που προβλέπετε από την αρχή της προπονητικής περίοδου εδώ στους αγώνες του ΘΦΜ. Ο ΘΦΜ συνεχίζει να αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με Βασίλη και Χαγιά, αλλά στη θέση 6 του ηχολήπτη έχουμε βάλει Θανάση Αποστολίδη, γιατί κουράζεται ο Γιάννης Κατσαβουνίδης στην ώρα, δεν αντέχει αυτούς τους ρυθμούς αυτού του δίωρου και τις τιμές τον αλλάζουμε. Αυτός ο κοντός νευρώδης μαθητής λοιπόν πλησιάζει τον φίλο μου που ήταν καθηγητής του και του λέει «Πίσω ρε σκυλέ». Έτσι ξέρεις, κύριε, τι μαγιά, φορτωμένος μαγιά, πρώτη Δευτέρα γυμνασίου ήταν και ένα, τον περιγράφει τώρα ο φίλος. Πίσω ρε σκυλέ.

0: όταν ήμασταν μικροί. Μικροί δηλαδή φοιτητές, και λέγαμε καμιά βλακεία, έλεγε κάποιος από μας, κοιτούσε την αντίδραση του ακροατηρίου, δηλαδή της παρέας, και αν έβλεπε ότι είναι έτοιμη η κατάσταση για μπούγιο ή συλλήβδην απόρριψη, έλεγε πρόσθεται στο τέλος «είπε ο άλλος». Δηλαδή έλεγε τη βλακεία, κοιτούσε, καταλάβαινε, είπε ο άλλος. Αυτό κάνει τώρα η κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή από ό,τι κατάλαβα ο Μαρινάκης είναι αυτός ο άλλος. Είπε ο άλλος, είπε ο Μαρινάκης, δεν είναι κυβερνητικός εκπρός. Ξαφνικά σηκώθηκε το πρωί χτες, λέει, τι να κάνω, δεν έχουμε και θέματα, δεν έχουμε τι να πούμε. Δεν λες κάτι για την ανεργία, να βρω μια λύση, ρε παιδί μου, τόσο καιρό παλεύει ο Πρωθυπουργός. Αυτό, η εικόνα που έδωσε η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο μέτρο όπως ανακοινώθηκε, με τον τρόπο που ανακοινώθηκε ουσιαστικά, δηλαδή ως πρόθεση, αλλά να, είπε ο άλλος, δηλαδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θυμίζει τον Ρανταμπλάν στο Λούκι Λουκ, έτσι, δηλαδή σε ρόλο Ρανταμπλάν ο Μαρινάκης.
1: Πες μου λοιπόν που κάθεται να πάω να τον γνωρίσω, για το καλό που μου κάνε να τον ευχαριστήσω.
0: Θα τον ευχαριστήσουν οι σύνταξοι, όσοι παίρνουν επίδομα ανεργίας τον Μαρινάκη, με τον οποίο έσπευσε να συμφωνήσει και ο Άδωνης Γεωργιάδης από κοντά, αλλά είπε ο άλλος. Όπως λέμε και στη στρατιωτική ορολογία, Θανάση Αποστολίδη, προβλέπετε αυτό, έτσι. Προβλεπέ, μπράβο, προβλεπέ. Και πραγματικά η φιλοσοφία της πρότασης την καταλαβαίνω, να γλιτώσουμε χρήματα, εντάξει. Την εφαρμογή της πρότασης δεν αντιλαμβάνομαι, και άντε να δεχτώ ότι απευθύνεται σε μία ομάδα δικαιούμενων του επιδόματος ανεργίας, η οποία, ναι, μπορεί λοιπόν να μην καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να βρει εργασία, αλλά δεν είναι μόνο, είναι η εποχιακή, οι σεζονίτες που θα το πω και στα ελληνικά, η εποχιακή, ο εκπαιδευτικός δηλαδή, που να το πούμε με ένα πολύ απλό παράδειγμα, επειδή τυχαίνει να έχω και στενή συγγένεια σχέση με εκπαιδευτικούς. Η εκπαιδευτικός η οποία διορίζεται αναπληρωτής και δουλεύει 10, δεν θα πάρει επίδομα ανεργίας, δεν της βρει δουλειά ο Μαρινάκης. Βέβαια είπε για 2 μήνες θα το δίνουμε. Μπράβο ρε. Άμα πάει 3 μήνες που κάνει το καλοκαίρι, ένα μήνα ο εκπαιδευτικός, πώς το είπες πριν, προβλεπέ, απληρωτέ.

αυτός ο Ανέστης, ο οποίος είναι φοβερός χιουμορίστας από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και προφανώς το είπα και χτες, πρέπει να είναι κάτοικος εξωτερικού. Βλέπω λοιπόν ότι είναι κάτοικος και εργάτης. Προφανώς δεν πήγε γιατί εδώ είναι αυτή. Για να μην παίρνει το επίδομα ανεργίας εδώ στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος προφανώς και είναι εργατικότατος και πήγε να επενδύσει το εργασιακό του, την εργασιακή του

πόσο εύκολη βορά έγινε ο Βορύδης, γιατί ο Βορύδης ήταν ο άλλος συνεταίρος στην κατάθεση της άποψης του Μαρινάκη, αυτή ήταν η άλλη. Πόσο εύκολη βορά έγινε ο Βορύδης στα στόματα των πολιτικών του τύπου. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και ο δεκάλεπτος ή ενός τετάρτου σχολιασμός που αφιερώσαμε σε αυτή την πρόταση είναι σαν να κλέβουμε εκκλησία, που λέμε. Και τώρα μια που μιλάμε για εκκλησία και υποσχέθηκα μια αναφορά στα θρησκευτικά, επειδή άκουσα το πρωί τη φίλη σου τη Μελίνα, και φίλη μας, εντάξει, το λέω φίλη σου γιατί είσαι και ένα είδος συμπαρουσιαστή εκεί πέρα, και δεν ξέρατε ρε δυο άνθρωποι ποιος ήταν ο γιατρός, ο ιατρός Άγιος. Το έστειλε, βλέπω, και ο Κάρι. Έχουμε και Κάρι Ανέστη εδώ άμα θέλεις, γιατί το πρωί ο Δημήτρης Καρυπίδης είναι που παρουσιάζει το πρωινό βίωρο, έτσι, και είναι και πολύ ζωντανό. Και στέλνει, ο Άγιος που ψάχνετε είναι ο Άγιος Λουκάς, και μάλιστα υπάρχουν δύο Άγιοι Λουκάδες ιατροί. Ο ένας είναι, έχει την κλινική επάνω, απλώς προς τιμήν και χάρη του Ευαγγελιστή είναι ο Άγιος Λουκάς ως γνωστή κλινική, δεν τη διαφημίζουμε από τη μια, αλλά υπάρχει και ένας νεότερος Άγιος Λουκάς, επίσης γιατρός. Άρα λοιπόν Άγιος Λουκάς ίσον ιατρός. Αλλά υπάρχει και, αυτό δεν το ξέρει το, ο Κάρι εδώ, ο δικός μας, υπάρχει και ο προστάτης των οδοντιάτρων, έτσι. Επειδή οι οδοντιάτροι βγάζουν πολλά λεφτά και τα σπαταλάνε στα μπουζούκια, ο Άγιος Αντύπας.

είναι τόσο εύκολο να βρεις εργασία στους ανέργους και ότι αυτοί δηλαδή λουφάρουν δουλειά, να το πω έτσι λαϊκά, και γι' αυτό για να παίρνουν το επίδομα, και δεν τους τη βρίσκει πιο πριν ο ΑΕΔ? Δηλαδή τι παραπάνω θα κάνεις το μεταξύ, όταν δεν θα παίρνουν το επίδομα, θα γκαζώνουν οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ, ελληνικό δημόσιο έτσι, θα γκαζώνουν να βρουν δουλειές στους ανθρώπους που ως η εποχιακή τουλάχιστον όλων των κλάδων και όλων των ειδών σκοτώνονται στη δουλειά.

Διάβαζα επίσης μία συνέντευξη μιας κυρίας Τζιλ Λεπόρ, η οποία είναι καθηγήτρια που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Αν κατάλαβα καλά, ήταν κάτι. Αυτό το διάβασα έτσι πάλι, όχι στο διαδίκτυο. Αυτό πρέπει να το διευκρινίζουμε πλέον, διότι το έχω ξαναπεί ότι περισσότερο πιο όταν λένε διάβασα, είναι σαν εκείνο που έλεγε μια φορά τότε επί χρηματιστηρίου που γινόταν χαμός. Και ξέρεις, όλοι είχαν πληροφορίες, έγκυρες πληροφορίες. Ναι, ναι, ναι, όλοι κάτι είχαν μια έγκυρη πληροφορία.

Κάποια στιγμή πάει ο παππούς, είναι αληθινό περιστατικό, ήμουν παρόν. Πάει ο παππούς στον εγγονό, εγγονός μεγαλούτσικος, κάπου 18-20 χρονών. Του λέει, Πανούλη, έχω μια πληροφορία. Ό,τι ξέρω εγώ, τα σιδενόρ θα ανέβει. Και λέει ο Πανούλης 20 χρονών στον παππού του, παππού, η μόνη πηγή από την οποία έχεις πληροφορίες είναι η ελευθεροτυπία, οπότε αυτό δεν λέγεται πληροφορία, λέγεται είδηση. Ναι, ο Άγιος Λουκάς, ο Λουκάς ο ιατρός, ναι, είναι Ρώσος, αυτό το γνωρίζω και εγώ, άρα ναι, μιλάμε για τον ίδιο, άρα έχουμε Μελίνα. Δύο Άγιους Λουκάδες, ο ένας είναι ο Ευαγγελιστής, ο άλλος είναι εκροσίας, ορμόμενος και πλέον σύγχρονος, και έχουμε, μην ξεχνούμε, και τον Άγιο Αντίπα των Οδοντιάτρων, προστάτη των Οδοντιάτρων.

Κάπως έτσι είναι και το διάβασα. Κοίτα ρε εσύ που έχει αυξηθεί το φιλαναγνωστικό κοινό μετά την είσοδο του διαδικτύου στη ζωή μας. Τώρα όλοι διαβάζουν. Φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα. Δηλαδή, και αυτό το διαβάζουν λοιπόν έχει να κάνει και με τη συνέντευξη που ανέφερα αυτής της κυρίας Τζιλ Λεπόρ, η οποία μιλούσε για τους κινδύνους κατάργησης, ακύρωσης ή εν πάση περιπτώσει αποδυνάμωσης της δημοκρατίας στο όνομα του διαδικτύου. Θεωρεί ότι η βάση της δημοκρατίας είναι η προσωπική επαφή. Δηλαδή το τέτα-τέτ και βιζαβί που λέμε. Και αν δεν τον γνωρίσεις τον άλλον, είναι απλώς ένας πάροχος πληροφοριών, αυτό που λέγαμε πριν που είπε ο μικρός Πανούλης στον παππού του, είναι απλώς ένας πάροχος πληροφοριών, ο οποίος ουσιαστικά δεν μας επιτρέπει να σχηματίσουμε πραγματική γνώμη για το πρόσωπό του. Τώρα θα μου πεις τόσους και τόσους πολιτικούς που γνωρίσαμε προσωπικά, είτε εγκύτερα είτε από μεγαλύτερη απόσταση από μπαλκόνια, δηλαδή όλοι αυτοί ήτανε τέρατα αληθείας. Καμιά φορά σου λέω θα βάλουμε κάμερα εδώ και θα κάνουμε το show, εγώ θα μιλάω εσύ θα κάνεις κινήσεις. Θανάση. Και πολλαπλασιάζονται όλο ένα και περισσότερο στο διαδίκτυο τα λεγόμενα bots, δηλαδή υπηρεσίες μέσω υπηρεσιών, ας το πω έτσι, δηλαδή μέσω απρόσωπων μηνυμάτων, απρόσωπης επικοινωνίας εν πάση περιπτώσει. Και αυτό, άντε τώρα μπορεί να ακούγεται έτσι γενικό και αφηρημένο, αλλά δοκιμάστε να έχετε αυτή την επικοινωνία στην πιο απλή δραστηριότητα της ζωής σας. Δηλαδή κλείνω εισιτήριο και ξενοδοχείο να πάω κάπου. Το οποίο πλέον υποχρεωτικά νομίζω, εκτός αν ρισκάρεις, γιατί κάποιοι εμείς οι παλιοί όλο και αφήνουμε κάποιες οπές να λειτουργήσουμε, ρε παιδί μου, με τον παλιό, κάποιες ρογμές καλύτερα, να λειτουργήσουμε τον παλιό τρόπο, να πάμε εκεί και να βρούμε ξενοδοχείο, να ρωτήσουμε πόσο κάνει, ξέρεις, αυτά τα κλασικά.

Αφού λέγαμε για τους γιατρούς, ο Φρέντι Μέρκιουρι δεν την γλίτωσε τελικά και πολύ ωραία τραγούδισε λίγο πριν φύγει, So Must Go On.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Πραγματικά είναι εξαιρετικές αυτές οι εκδόσεις. Τις δοκίμασα και τις διάβασα κανονικά. Το διάβασα ένα. Είναι πραγματικά εξαιρετικές οι εκδόσεις που συνοδεύουν τη Θεσσαλονίκη, αυτές με τους αρχαίους συγγραφείς. Πάρτε τους, αλλιώς θα χάσετε. Δηλαδή αγοράστε τους και διαβάστε τους, έτσι. Όχι, λέγαμε τώρα για το διαδίκτυο και το διαβάζω, όπου, σου πω, προσωπικές ιστορίες, ας πούμε. Τη μία μπορεί να αλλάζουν οι πτήσεις κάποιων εταιριών, να θες να μιλήσεις. Μιλάω για την ίδια εταιρεία, με ανταπόκριση της ίδιας εταιρείας, αεροπλάνο. Και θες να επικοινωνήσεις με κάποιον, να δεις, βρε αδερφέ, τι θα γίνει αν το αεροπλάνο, έτσι όπως στριμώχτηκαν οι πτήσεις, δεν φτάσει στην ώρα του, εάν για κάποιο λόγο χάσεις την ανταπόκριση, πώς θα μεριμνήσει η αεροπορική εταιρεία, αφού εσύ έχεις κλείσει το εισιτήριο μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών. Δεν βρίσκεις άκρη, ψάχνεις. Αρχικά ξεκινάς με κάποιους κάπου στην Ιρλανδία, τώρα που θα γίνει ανεξάρτητη, σου πω εγώ, και η Βόρειο στην Ιρλανδία. Ξεκινάς με κάποιους, συνήθως είναι στην Ιρλανδία ή στο Άμστερνταμ, κάπου κατά εκεί πάνω πάντως. Εννοώ κάποια ρομπότ τα οποία είναι στην Ιρλανδία ή στο Άμστερνταμ. Ασκείς όλη τη δυνατότητα που έχεις και όλη την υπομονή να επικοινωνήσεις με την τεχνητή νοημοσύνη σε μορφή ταξιδιωτικού πράκτορα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή το σύνηθες είναι να σου πει ο τεχνητός νοημοσύνης, δηλαδή ο bot, να σου πει επικοινώνησε με την εταιρεία, αυτό το απλό. Άντε βρες εσύ μετά άκρη στην εταιρεία να διευκρινίσεις τι πρέπει να κάνεις, να σε συμβουλέψουν, εν πάση περιπτώσει να σε καθοδηγήσουν και εν τέλει να σε βοηθήσουν. Εδώ μπορεί να μην ισχύει αυτό που λέει η Τζίλε Πόρ, ότι έχουμε απώλεια δημοκρατίας όταν χαθεί η προσωπική επαφή, αλλά έχουμε και απώλεια χρημάτων, διότι έχει τύχει κάποιες φορές να χάσεις πτήσεις, να χάσεις χρήματα, να χάσεις γενικώς το χρόνο σου. Αυτό που νομίζουμε ότι κερδίζουμε χρόνο, εντάξει, ας πάω στο άλλο ενδεχόμενο που κερδίζεις όντως χρόνο, δηλαδή στο booking ξενοδοχείου σε κάποιο ταξίδι σου. Επειδή αυτό το booking γίνεται μέσω μιας εταιρείας, μέσω ενός παρόχου μάλλον υπηρεσιών, κατά αντίστοιχο τρόπο με τα προηγούμενα, εάν συνέβη τελευταία, έλεγε, κλείνεις το ξενοδοχείο και λέει η ρεσεψιόν είναι ανοιχτή ως τις 12. Σου έχει τύχει, Αθανάση, να πας σε ξενοδοχείο με κλειστή ρεσεψιόν, γιατί είναι ως τις 12. Μου έχει τύχει. Διάδρομος. Στο διάδρομο του ξενοδοχείου κοιμάσαι. Διότι είσαι στην ερημιά, 12 και, άργησε το άτιμο, το αεροπλάνο, δεν είχες ποιο να ειδοποιήσεις, πώς να τον ειδοποιήσεις. Μια άλλη φορά έτρεχα ασθμένοντας, γιατί νόμιζα η πόρτα κλείνει όπως τα θησαυροφυλάκια με χρονορύθμιση, δηλαδή 12 μου. Εντάξει, αυτοί μείναν λίγο παραπάνω, να αγωνία να βρεις ανοιχτή τη ρεσεψιόν, το ξενοδοχείο όπου θα διαμείνεις, και λεφτά δεν έχει πίσω. Σου λέει να πρόσεχες, ξέρουμε εμείς. Σου είπαμε, ως τις 12 είναι ανοιχτή η ρεσεψιόν. Ναι ρε παιδιά, αλλά εγώ υπολόγισα να φτάσω στις 10 με το αεροπλάνο και έφτασα 11 και. Οπότε τρέχα έστω και μεταξύ από το αεροδρόμιο για να σας βρω ανοιχτούς, πήγε 12. Δηλαδή όταν μπήκα αισθάνθηκα σαν χολιγουντιανή ταινία, ξέρεις, μπαίνω στο ξενοδοχείο και βλέπω το ρολόι από πάνω να σημαδεύει 12. Πώς φωνάζουμε εδώ, 12 ώρα να φεύγουν οι πρωινοί, εκεί μπαμ κανονικά.

Αυτή όλη η δίθεν διευκόλυνση λοιπόν, και ανάθεμάμαι αν πραγματικά δηλαδή στο 6-9-77-20-10-70 όποιος έχει διαφορετική άποψη και έχει να καταθέσει το πόσο τον βοήθησαν στη ζωή του όλα αυτά τα συστήματα επικοινωνίας μέσω διαδικτύου είτε με αεροπορικές εταιρείες, λέω το πιο απλό, την ταξιδιωτική χρήση αυτών των μέσων που είναι και η πιο συνηθισμένη και η πιο απλή. Όποιος μου πει ότι δεν του έτυχε ποτέ κάτι, πήγε στην ώρα του, ήρθε στην ώρα του, όλα έβησαν καλώς και κατέληξε και τέτοια, λέω να είναι καλά το διαδίκτυο. Δηλαδή εγώ όποτε είμαι ταξίδι το συχτηρίζω 5 φορές τη μέρα, ναι μπράβο, και το σταυρώνω ας πούμε, γιατί να πάνε όλα καλά, αλλά δεν πάνε τα άτοιμα. Η Λένη Κράβιτς θα βοηθήσει να πάει καλύτερα η διάθεσή μας.

μήνυμα, Θανάση, που έλαβα εδώ πέρα από τον φίλο Ανέστη. Ο Θανάσης λοιπόν, ο ηχολήπτης Θανάσης Αποστολίδης, τι έκανε? Παρήγγειλε, ζήτησε, του το στείλαν. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, είμαστε πολύ επαγγελματικής, υψηλής μάλλον επαγγελματικής οργάνωσης σταθμός. Εδώ έχουμε Γεωργία Δερμιτζάκη, η οποία μόλις αναχώρησε, Κατερίνα Σιάπαντα, δύο ηχολήπτες, Χριστίνα Στεφανίδου για τις ειδήσεις που αλλάζει με Αλέξη Νικηφορίδη. Γενικώς αυτό που λέμε εργασιακός οργασμός, δεν θα πάρουμε επίδομα ανεργίας εμείς, δόξα τω Θεώ. Αλλά θεώρησε καλό όλο αυτό το επαγγελματικό κλίμα να ενισχυθεί με ένα από εκείνα τα φωτάκια που λένε on air, δηλαδή είσαι στον αέρα, για να ξέρει ο Μιλών ότι αυτή τη στιγμή όχι μόνο μιλάω, αλλά είμαι και, μ' ακούνε και κάποιοι τουλάχιστον, και παίρνει αυτό, παραγγέλνει τώρα από διαδίκτυο, θα να ψώνησες από σβέργο, καλά, ναι, τέλος πάντων, κάποιοι, ναι, το ψώνησε, ναι. Και έρχεται ένα το οποίο, όπως πολύ ωραία παρατηρήσαμε εδώ, είναι σαν αυτοκίνητο που πατάει φρένο. Δηλαδή είναι διαρκώς στη νύχτα, είναι διαρκώς αναμένο το πίσω φως, ας πούμε, και όταν πατάς φρένο γίνεται πιο έντονο. Δηλαδή όταν βγαίνουμε στον αέρα αυτό γίνεται πιο έντονο. Ε ναι, αλλά δεν έχουμε καρφωμένη την προσοχή μας εκεί συνέχεια να βλέπουμε πότε είναι χαμηλότερης έντασης και πότε υψηλότερης. Συνεχώς αναμένο μας φαίνεται αυτό. Δηλαδή τζάμπα το αγορά. Και άντε τώρα, δεν είναι αυτό το τζάμπα αγορά, πάμε στο κατάστημα στον, ή στον ηλεκτρολόγο, το φτιάχνει στο κατάστημα, αγοράζουμε άλλο ένα. Άντε να βρει άκρη από το Τεμού, που το, αυτό, από το Λονδίνο κιόλας, μπράβο. Άντε να βρούμε άκρη τώρα, διαδικτυακή άκρη με το Λονδίνο. Έχει τα προβλήματα του το Λονδίνο εδώ, και δεν είναι να αποσχιστούν όλοι, να φύγουν Σκωτίες, Ουαλίες, Ιρλανδίες, και να βρούμε άκρη να επικοινωνήσουμε με Λονδίνο για να μας αλλάξουν το μηχάνημα, που δεν θα δεχτούν να το αλλάξουν, διότι θα σου πούνε κάποιες οδηγίες μέσω ενός διαδικτυακού συμβούλου, δηλαδή ένας τεχνητός νοημοσύνης θα μας δώσει εδώ τις οδηγίες για να διορθώσουμε την κατάσταση. Δεν θα διορθώνεται, πάει και η έμπνευση, πάει και το χρήμα. Τώρα που λέγαμε για την τεχνητή νοημοσύνη, μεγαλειώδης ήταν και οι δηλώσεις Τραμπ σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, που προετοιμάζει και συνάντηση με το Xi Jinping, τον Κινέζο δηλαδή, ομολογό του όπως λέμε, και στην οποία διαφαίνεται μία διάσταση απόψεων. Γελάω και με ένα άλλο μήνυμα τώρα, θα το διαβάσω σε λίγο. Στο οποίο διαφαίνεται μια διάσταση απόψεων ως προς την αντιμετώπιση του θέματος της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το ζήτημα λοιπόν, και η προτροπή του Κινέζου, ρε παιδιά, να μπει ένα φρένο, του Κινέζου, έτσι. Ο Τραμπ το αντιμετώπισε, θέλουν φρένο αυτοί διότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν σαν και εμάς. Καλά βρε. Είναι δυνατόν ο Κινέζος να μην μπορεί να αντιγράψει ένα σύστημα? Τώρα πλάκα μου κάνεις, για πλάκα? Χώρια που, μπας περιπτώσει, η Ταϊβάν είναι η πηγή καταγωγής των τσιπακίων, ας πούμε, που είναι η βάση όλων αυτών των συστημάτων, που είναι πολύ πιο κοντά στην Κίνα. Αλλά άντε να δεχτούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή στα τσιπάκια. Θέλει να μας πει ο Τραμπ ότι η Κίνα δυσκολεύεται να παρακολουθήσει την Αμερική στην κατασκευή τέτοιων συσκευών, πώς να το πω, τεχνητής νοημοσύνης ας πούμε, και γι' αυτό λέει ας βάλουμε ένα φρένο βρε αδερφέ,

διάβασα προηγουμένως, γιατί διάβασα το μήνυμα του φίλου του Αδάμ. Το διάβασα από μέσα μου, τώρα το διαβάζω και μεγαλοφόνος δηλαδή, που λέει τι να πει και το πλήρωμα του Διαστημόπλοιου στην Οδύσσια 2001 για την ενημέρωση με τεχνητή νοημοσύνη στο ταξίδι που έκαναν στο διάστημα περί ενημέρωσης για τα αεροπορικά ταξίδια.

αυτό το μεγαλειώδες τέλος της συγκεκριμένης ταινίας του Κιούμπρικ. Έβλεπα μια ταινία τελευταία ιταλική που έλεγε, ήταν όλοι κάτι αραχτοί σε ένα ιταλικό νησί στη Σαρδινία. Εκεί πέραν επίδομα ανεργίας και πολλή δουλειά η Σαρδινία και πέραν επίδομα ανεργίας, δεν είχαν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Και ήταν κάτι νέο και λέει η πρωταγωνίστρια, εδώ θα έπρεπε να γυρίσει ο Κιούμπρικ το Οδύσσια 3001. Αυτό που λέγαμε παλιά, όπως Μαρτυράκι ο Αδάμ, εδώ σύνδεση με Κάιρο. Και προφανώς με Κάιρο, γιατί στο Κάιρο δεν σε καταλάβαινα, αλλά και τώρα τα μηχανήματα σε καταλαβαίνουν. Πραγματικά, εάν μετρήσεις την απώλεια χρόνου και χρημάτων που έχεις, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις. Θα επιμείνω ότι, ας πούμε, στα ξενοδοχεία πια δεν χρειάζεται να βγεις στη γύρα. Αλλά αν δεν έβγαινε στη γύρα παλιά και σου έλεγε κάποιος, ξέρω ένα καλό ξενοδοχείο, κλείσε εκεί. Καλά, δεν υπήρχαν και τα Airbnb, έτσι. Αν λοιπόν, εκεί δεν βρίσκεις κλειδί με τίποτα. Πήρα απόφαση, αν δεν γράφει hotel επάνω, hotel, κλασικό, έτσι, hotel, δεν κλείνω. Έχω πατήσει, έχω κοιμηθεί διάδρομο έξω, γιατί στα Airbnb είτε δεν μπαίνει, σου στέλνουν αυτοί ένα μήνυμα με κάποιο τρόπο, το οποίο όμως αυτοί επικοινωνούν στο εξωτερικό, μόνον με WhatsApp. Εγώ δεν έχω WhatsApp, έλεγε και η Μελίνα.

το πρωί για τις εφαρμογές που είναι αναγκασμένη να κατεβάζει. Εγώ δεν έχω WhatsApp. Μια εφαρμογή έχω όλη και όλοι ένα Viber. 697-2010-70 εδώ για το FitFM. Ένα Viber έχω όλο και όλο. Γι' αυτό σας έστειλα και μήνυμα το πρωί. Ένα Viber έχω όλο και όλο. Αυτοί όμως δεν στέλνουν σε Viber, στέλνουν σε WhatsApp. Άσε που την έβαψες αν πέσει η μπαταρία σου. Σου έχει τύχει να πέσει η μπαταρία σε ταξίδι και να πρέπει να βρεις επικοινωνία με το κατάλημα, με κάνα ταξί να καλέσεις.

Και ο Ατακαδόρος Δανής λέει: ο Τραμπ ήθελε να μας πει με αυτό που αναγνώσαμε προηγουμένως, ότι ναι, μεν ο άλλος είναι Κινέζος, αλλά εγώ κάνω τον Κινέζο καλύτερα. Πάντως οι προειδοποιήσεις ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, πολλές και σοβαρές, και στο εγκύτατο μέλλον θα επικοινωνήσουμε με κάποια άτομα εδώ, Έλληνες, οι οποίοι ασχολούνται με το ζήτημα και είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι, για να το εμβαθύνουμε και λίγο, διότι πέρα από την τεχνολογική βοήθεια στέλνει η απάντηση ακροάτρια και λέει να έχετε power bank. Ακού τώρα τι μας λέει δώρα. Να έχετε power bank. Πάντως εγώ που είχα και ένα τέτοιο και αυτό δεν λειτουργούσε. Κάτι πρόκειται. Καλά, είναι μερικοί, δεν μπορώ να πω, έχουν συγχρονίσει το βηματισμό τους πιο εύκολα με τον κόσμο που τρέχει γύρω μας. Είναι και λόγω ηλικίας και λόγω ικανότητας, αλλά πραγματικά ένα είδος ρατσισμού είναι αυτή η αντιμετώπιση των τεχνολογικά αναλφάβητων, όπως είμαι εγώ. Πραγματικά νιώθω το ρατσισμό σε όλο το μεγαλείο. Σε αντιμετωπίζουν σε ένα στυλ, τι να σε κάνω ρε φτωχέ, άμα δεν ξέρεις... Εγώ είμαι στη φάση, υπάρχουν μερικοί συνομιλικοί, 60 πλάς δηλαδή, οι οποίοι έχουν μάθει όσο να, με παλιά δεδομένα, θυμάσαι που βάζαμε σταυρό, υπογραφή, οι αναλφάβητοι βάζαν σταυρό. Εγώ είμαι ακόμη στη φάση, βάζω σταυρό. Κάποιοι φίλοι έχουν προχωρήσει, μπορούν να γράφουν το όνομά τους στην υπογραφή. Αυτό είναι η πρόοδος που μπορεί να κάνουν οι συνομιλικοί μου. Αλλά ρατσισμός, φίλε, δηλαδή, πας στο τελωνείο, δεν κάνατε την κάρτα, δεν συμπληρώσατε την αίτηση για τη βίζα που έχετε συμπληρώσει. Στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω τώρα, δεν θα μπείτε στη χώρα. Γιατί άμα δεν έχεις μπαταρία στο κινητό, πού θα φορτίσεις και πώς θα συμπληρώσεις αυτή την ξεσπόση. Αισθάνομαι ότι όλο ένα και πιο πολύ ο πλανήτης κλείνει τις ταξιδιωτικές του πόρτες για εμάς τους ταξιδιάρηδες πλην τεχνολογικά αναλφάβητους.

Σαραντάμ, ψηφιακός αναλφάβητος με ωμέγα, δηλαδή επίρρημα ψηφιακός αναλφάβητος ή ψηφιακός αναλφάβητος είμαι εγώ. Αν είμαι εγώ το δέχομαι, τι να κάνω, το ομολογώ, παλεύω πια. Δηλαδή έχω βάλει και ένα όριο, λέω δεν με παίρνει πια. Σε λίγα χρόνια δεν μπορείς να ταξιδέψεις αν δεν είσαι εξπερ χρήσης όλων αυτών των σαϊτάν μαραφιτιών. Και επειδή αυτή η κοινωνία μας έχει θάψει πριν την ώρα μας, δηλαδή λόγω αδυναμίας χρήσης του διαδικτύου, είμαστε άσεις του άσεις που λέει και ο David Bowie, το επίσης το δεύτερο σπουδαιότερο τραγούδι στον προθάλαμο του θανάτου. Προηγουμένως ακούσαμε του Freddie Mercury το Show Must Go On, εδώ David Bowie σε αντίστοιχη κατάσταση.

Ποιο power bank βρε δώρα. Εδώ κάνουμε αμά να μάθουμε να διαχειριζόμαστε με το διαδίκτυο το e-bank. Άλλο κι αυτό. Άλλο κι αυτό. Μπορεί να το ακούν οι ακρότες. Εντάξει, δεν ξέρω, είναι μερικοί τσακάλια, όποιας ηλικίας και να είναι. Εγώ έχω τεράστια προβλήματα στη διαχείριση του e-bank. Χώρια που, άλλο κι αυτό τώρα που λέμε, άλλο κι αυτό. Αν είσαι κάπου σε μια χώρα που κρίνει, αυτομάτως κρίνει, δεν υπάρχει προσωπική πλέον επαφή, κρίνει αυτό το AI, εν πάση περιπτώσει, τεχνητή νοημοσύνη, ότι είσαι χώρα υψηλού κινδύνου και κάνεις χρήση κάρτας επανειλημμένα σε μια χώρα, να πω και πάλι στη Βραζιλία, την μπλοκάρει. Μπράβο, Θανάση, την μπλοκάρει. Την μπλοκάρει την κάρτα και εσύ ψάχνεις τρόπο να επικοινωνήσεις μαζί τους με αυτά τα απρόσωπα νούμερα, τα οποία υποτίθεται ότι είναι σε 24ωρη επιφυλακή και λειτουργία, και χρεώνεσαι και το τηλέφωνο. Ναι, ναι, σε αγχώνω. Εγώ να δεις τι άγχος τράβηξα και τι πλήρωσα. Και σε αγχώνει λοιπόν η προσπάθεια να επικοινωνήσεις μαζί τους, διότι δεν έχεις άλλο τρόπο να πληρώσεις, εάν βασιστείς και κρεμαστείς στις κάρτες και λες: έχω κάρτα.

Και παίρνουν τώρα μια που λέγαμε για τον φίλο τον Τραμπ, Ανέστη. Ο Τραμπ από τη μια λέει να δώσουμε όθηση στην τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα να εισαχθεί στα σχολεία. Θα εισαχθεί στα σχολεία την ίδια ώρα που άλλοι νόμοι του ιδίου κράτους περιορίζουν όλο ένα και πιο πολύ τη χρήση των smartphones, δηλαδή σιγά σιγά, και ελπίζω να έρθει και κατά δω αυτή, να έρθουν και κατά δω ανάλογες αποφάσεις. Σιγά σιγά στην Αμερική η πρόθεση είναι τα smartphones να εισάγονται στην εκπαίδευση, να επιτρέπονται μετά την δική μας τρίτη γυμνασίου, ας πούμε.

έχουν όμως μια επικοινωνία ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ. Γιατί και ο Μητσοτάκης εδώ τη μια, στις ίδιες εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στη μια περίπτωση έλεγε θα εκπαιδεύσουμε τους εργαζόμενους στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτή είναι το μέλλον. Στην άλλη περίπτωση μιλούσε και αυτούς για τους κινδύνους που κρύβει η χρήση της, η εκτεταμένη χρήση της για τις νεαρές ηλικίες και τους μικρούς μαθητές. Πάντως σύμφωνα με αυτό που έλεγε και η Τζιλ Λεπόρ για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης στην πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή της, μεταξύ των άλλων λέει κάναμε αμάν να αποδυναστευθούμε από την τυραννία, διότι όπως σωστά μαρτυρούσε η ανθρωπότητα πέρασε το μεγαλύτερο χρόνο της ζωής της ας πούμε υπό τυραννικά καθεστώτα και συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοια και γενικότερα κάναμε αμάν να εγκαταστήσουμε μια έστω κακήν κακός όποια εν πάση περιπτώσει δημοκρατία, που καλά το είπε και ο Τσόρς, δεν είναι ό,τι καλύτερο αλλά δεν ξέρω και κάτι καλύτερο. Θέλω να πω ότι έχει προφανώς ακόμη αδυναμίες, περιθώρια διορθώσεων, τα οποία θα χαθούν όλα αυτά τα περιθώρια διορθώσεων από τη διεκταμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Λίγο πριν κλείσουμε, σκαλομαρία που λένε, διότι τα διεθνή πάντα τα έχουμε στο κέντρο του ενδιαφέροντος μας. Η πύλη των δακρύων, λέει, και αναγκάστηκε, πιέζει τον Τραμπ. Η πύλη των δακρύων είναι εκείνο το... είναι σαν μπαρ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Είναι λίγο... από τη μια πλευρά είναι η δυτική, αφού κατέχουν ουσιαστικά το Τζιμπουτί. 8 βάσεις είναι εγκατεστημένες εκεί. Και στην άλλη πλευρά είναι η Χούθη, στην Ιεμένη. Το Άντεν, θα τα πούμε άλλη φορά, σαν πάμε στο Άντεν, σου λέγε... μου έλεγε και εσύ θα δοκιμάσεις τι είναι όλα αυτά που δοκιμάζουν στο Άντεν. Πάση περιπτώσει, και τώρα οι Χούθοι έχουν πάρει τη μια πλευρά. Είναι σαν αυτές τις πόρτες που ανοίγουν στα μπαρ με δύο τις δίφυλες, ας πούμε. Τώρα ανοίγει μόνο το ένα φύλλο, το από εκεί, και να δούμε τι θα γίνει. Αυτά θα τα λύσει ο Τραμπ. Όσο να βρούμε λύσεις σε αυτά τα σοβαρά προβλήματα που μας αποσχολούν, ο Θήτα FM συνεχίζει να προτείνει. Στην επόμενη ώρα με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου, στο μεθεπόμενο δίωρο με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα και στην... κρατήσατε λογαριασμό, α, όχι, AI μου θέλετε, έτσι. Λοιπόν, 2 με 3 Χριστίνα Χαλεπλίδου, 3 με 5 Μαρούλα Μαλιαχώβα, 5 με 6 Δήμητρα Μακρύ. Αυτός που φεύγει είναι ο Βασίλης Κεχαγιάς, που είχε ανοιχτό το καφενείο και σέρβιρε το μερακλίδικο καφέ του μεσημεριού, 12 με 2. Ο Θανάσης Αποστολίδης μένει εδώ, ότι τον βάλαμε αλλαγή, αντέχει. Θήτα FM 107,1.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια πυροδοτούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent. Ομαδικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για το επίδομα ανεργίας. Σχέδιο μείωσής του στους 2 μήνες καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει ότι η δήλωση Μαρινάκη είναι μόνο η αρχή. Για αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη έκανε λόγο από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν πρόκειται για προσωπική άποψη Μαρινάκη, αλλά για σχέδιο Μητσοτάκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στον ανακριτή, οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, το πρώην στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Πέρασε την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές Δομοκού λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι. Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία ενός νέου ισχυρού εθνικού κόμματος. Σήμερα αποφυλακίζεται και ο Νίκος Μαζιώτης, στέλεχος του επαναστατικού αγώνα. Απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσε το State Department. Από το 2015 τον έχει εντάξει στο ειδικό καθεστώς κυρώσεων για την παγκόσμια τρομοκρατία. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή του Ποσειδονίου. Εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη 67χρονος, ο οποίος επιχείρησε να περάσει κάναβη κρυμμένη μέσα σε κορδόνι φόρμα στις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 67χρονος επρόκειτο να παραδώσει τη φόρμα σε συνομήλικο κρατούμενο. Η παρανομή ουσία εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο των σοφρονιστικών υπαλλήλων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και στη Βόρεια Ελλάδα, με νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές και βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλό σας μεσημέρι, 3η 15 Σεπτεμβρίου, 2 η ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 2 για την ακρίβεια, και ακούτε Theta FM στους 107,1. Θήτα FM και Θήτα 2, η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας, καθημερινά, λίγο μετά τις 2, στον Θήτα FM. Προσπαθούμε σφαιρικά και ψύχρεμα να σας ενημερώνουμε. Σήμερα, εκτός από υπερπλεονάσματα και μια παράταση στον διαγωνισμό ανάπλασης της ΔΕΘ, που είναι τώρα φρέσκο, πολύ τελευταίο νέο, είχαμε και δύο αποφυλακίσεις. Μία του Κασιδιάρη στο Δομοκό, που έγινε και περισσότερο γνωστή και μάλιστα τον περίμενε και κόσμος απ' έξω για να επιβραβεύσει όσα έκανε στην καριέρα του. Και η δεύτερη απελευθέρωση ήταν του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου εδώ στη Νέα Παραλία. Έφυγαν λοιπόν οι σκαλοσιές, είναι ελεύθερος και ωραίος ο Μέγας Αλέξανδρος όπως πριν. Κατά τα άλλα, η Θεσσαλονίκη σήμερα είναι σε πολύ ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, καθώς συνεδριάζει εδώ η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. Μάλιστα, αμέσως μετά την συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένο για την πλατεία Αριστοτέλους ένα φεστιβάλ Football in Schools, στο οποίο συμμετέχουν και πολλοί ποδοσφαιριστές, γνωστοί, διεθνείς και φυσικά και Έλληνες, και θα έχουμε άμεση ανταπόκριση από εκεί, από την συνάδελφο Μάρνη Χατζημανουήλ. Περισσότερα για το θέμα και το αντικείμενο της συνεδρίασης αυτής της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, που γίνεται εδώ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ, θα πούμε προς το τέλος της εκπομπής, κοντά στις 3 παρά 10, με τον Νίκο Πετρουλάκη.

0: Μάρινη, καλησπέρα. Δώσε μας κλίμα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα από την πλατεία Αριστοτέλους.
1: Λοιπόν, να πω καταρχάς για τους ακροατές μας ότι στη Θεσσαλονίκη σήμερα πραγματοποιούνται μια σειρά από δράσεις με στόχο να γιορτάσουν την συμπλήρωση ενός αιώνα, 100 χρόνια δηλαδή, οργανωμένου ελληνικού ποδοσφαίρου. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου με μια εκπληκτική συμμετοχή από παιδιά, τα οποία ασχολούνται με ποδόσφαιρο και με ανθρώπους που ήρθαν από την UEFA και από την ΕΠΟ και από ό,τι βλέπω συνεχίζουν να φτάνουν, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι είναι περίκλειστος ο χώρος, μέσα είναι διαμορφωμένα τα μικρά γήπεδα στα οποία σε λίγο περιμένουμε να παίξουν ποδόσφαιρο τα παιδιά με κάποιους από τους άρχοντες, θα πω σε εισαγωγικά, του ποδοσφαίρου. Έχουν γύρω-γύρω κόσμο από τουρίστες που έχουν έρθει, από αθλητικογράφους αλλά και άλλους περαστικούς που σταμάτησαν από ενδιαφέρον, και παράλληλα καταφτάνουν λιμουζίνες και άλλα αυτοκίνητα που αφήνουν εδώ μπροστά τους
0: αστέρες του ποδοσφαίρου
1: και παράγοντες, όπως είπα νωρίτερα, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή και θα δώσουν φυσικά και το έναυσμα και ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει αυτό να πάει ακόμη καλύτερα. Να πω
0: το ποδόσφαιρο έτσι και αλλιώς είναι πολύ αγαπητό στην πόλη.
1: Είναι μια προσπάθεια, από ό,τι ρώτησα και έμαθα, που γίνεται πολλά χρόνια τώρα. Τόσο η Ελληνική Ομοσπονδία όσο και η UEFA δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε αυτές τις μικρές ηλικίες. Περιμένουν τους επόμενους Ροναλντίνιο, Ρονάλντο και δεν ξέρω πόσα σπουδαία ονόματα. Ζαγοράκη τον είδα, Χριστίνα, πριν από λίγο. Του ζήτησα να μιλήσει στο ΦΙΤΑ FM, αλλά επειδή, όπως είπα, έρχονται ακόμη οι επίσημοι προσκεκλημένοι, μπαίνουν, βγαίνουν στο χώρο. Μου είπε πολύ αργότερα θα δώσει μια συνέντευξη, και αυτό όμως δεν μπορεί να μου το προκαθορίσει.
0: Πολύ ωραία, θα περιμένουμε, θα είναι ανοιχτά εδώ τα μικρόφωνα να ακούσουμε και τον Θοδωρή Ζαγοράκη για το θέμα και για το ποδόσφαιρο και για την αγάπη στο ποδόσφαιρο και για την παράδοση που έχει η Θεσσαλονίκη στο ποδόσφαιρο και πολύ δυνατές ποδοσφαιρικές ομάδες, αλλά και για όσα έγιναν στη συνεδρίαση και τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Θα μιλήσουμε αργότερα για πιο ποδοσφαιρικά θέματα. Εσύ μας είπες τα ατμοσφαιρικά και το τι γίνεται στο φεστιβάλ εκεί. Θα μιλήσουμε και με τον Νίκο Πετρουλάκη. Πες μου, Μάρια, σ' ακούω.
1: Τα καταλαβαίνεις, δεν νομίζω ότι μπορώ να εξειδικεύσω.
0: Δεν σε άκουσα τι είπες κλείνοντας, Μάρια.
1: Τα ποδοσφαιρικά δεν μπορώ να εξειδικεύσω.
0: Όχι βέβαια, γι' αυτό θα μιλήσουμε. Γι' αυτό ναι, θα μιλήσουμε αργότερα με τον ειδικό.
1: Πάντως όποιος περάσει από εδώ νομίζω θα ενθουσιαστεί. Είναι πάρα πολύ ωραία καλωσμένο, πάρα πολύ περιποιημένο στο χώρο. Τα παιδιά ήδη έχουν πάρει θέση στα γήπεδα και σε λίγο ξεκινάνε και οι αγώνες.
0: Πολύ ωραία να πάρεις και ατμόσφαιρα και για την εκπομπή σου 7 με 8, 7 σημεία και τέρατα, να έχεις και ατμοσφαιρική έτσι, εικόνα σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρνη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.

0: Ξεκινήσαμε με πιο ελαφρύ θέμα, αλλά τα βαριά και τα δύσκολα θέματα της επικαιρότητας φυσικά και απασχολούν μια μεσημβρινή εκπομπή ειδησιογραφική και ενημερωτική. Οι δύο γιατροί που ελέγχονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη οδηγούνται στον ανακριτή και το κατηγορητήριο σε βάρος τους έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, επειδή άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση και σοβαρή συζήτηση για το πόσο αυτά τα κέντρα, πόσο μάλλον επικίνδυνο είναι άνθρωποι που αναζητούν λύσεις σε προβλήματα που τους απασχολούν να προσφεύγουν σε τέτοια αμφιβόλου αξίας και έτσι, της δυνατότητας να πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις κέντρα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Βασίλη Ψυχογιό, γιατρό και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, τον οποίο έχουμε καλέσει με αφορμή μια ανακοίνωση που έβγαλε και η οποία ξεκινάει με ένα συμπέρασμα μάλλον δυσάρεστο, αλλά αν είναι πραγματικό δεν μπορούμε παρά να μην το ελέγξουμε. Ο κύριος Ψυχογιός που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής λοιπόν λέει ότι οι διάφοροι θεσμικοί παράγοντες έχουν ισχυριστεί πως ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη θα μπορούσε να γίνει αφορμή ώστε να μπει τάξη στο άναρχο πεδίο άσκησης της ιατρικής στη χώρα μας. Πρόκειται, λέει, για μια τραγικά αδόκιμη άποψη και γι' αυτό ακριβώς τον έχουμε καλέσει για να μας εξηγήσει γιατί αυτό. Μας ακούτε? Καλησπέρα σας.
1: Σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Γιατί λοιπόν είναι αδόκιμη η άποψη ότι θα μπορούσε να μπει τάξη μετά από αυτό το τραγικό γεγονός φυσικά στο άναρχο αυτό πεδίο όπως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων?
1: Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να εκφράσω και εγώ από πλευράς μου τα συλληπιτήρια για τον αδόκιμο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Καταλαβαίνουμε όλη την έκταση που παίρνει για λόγους δημοσιότητας, αλλά ξέρετε, για μας κάθε ανθρώπινη ζωή είναι ακριβώς ίδια και ισότιμη. Και νομίζω ότι στην εποχή μας και μάλιστα στη γενέτειρα του Ιπποκράτη, ο οποίος πρακτικά εξαφάνισε, αν θέλετε, από πεδίου τις μαγκανίες και τις μαγείες και έθεσε τις βάσεις ώστε η ιατρική επιστήμη να γίνει όντως επιστήμη, είναι ιδιαίτερα τραγικό και αγγίζει τα όρια ντροπής το να χάνονται ανθρώπινες ζωές έτσι ειλικρινά με πολύ εύκολο τρόπο. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια διαπίστωση πριν αναφερθούμε στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί νομίζω ότι έχει νόημα, ειδικά για τους ακροατές, για όλους μας τους πολίτες. Πρέπει να ξέρετε ότι ο λόγος που η επιστήμη διέπεται από κανόνες και πρωτόκολλα δεν γίνεται ούτε για λόγους δογματισμού ούτε για λόγους τυπικούς. Γίνεται για δύο πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον,

0: πρέπει να εξασφαλίζεται με τις τεχνικές τις οποίες εφαρμόζονται, είτε αυτές είναι φαρμακευτικές, χειρουργικές ή άλλες, πρωτίστως ασφάλεια προς τον ασθενή και δεύτερον αποδοτικότητα για το πρόβλημα το οποίο τον απασχολεί.
1: Ακριβώς.
0: Και δεύτερον, διότι η εφαρμογή των συγκεκριμένων πρωτοκόλων και τεχνικών πρέπει να επιτρέπει και να δίνει τη δυνατότητα ελέγχου και προς τον ιατρό που τα εφαρμόζει. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχει μια λογική, αν θέλετε, στην διαδικασία του ελέγχου. Θέλω λοιπόν να πω ότι οτιδήποτε ακούει ο πολίτης μπροστά, σαν επιθετικό προσδιορισμό, μπροστά από την λέξη θεραπεία, οτιδήποτε, μα οτιδήποτε, είτε αυτό αφορά βιοσυντονισμούς, υδροθεραπείες, εναλλακτικές ιατρικές, ολιστική θεραπεία, σαμανική θεραπεία, κβαντική θεραπεία, βάλτε όποιον προσδιορισμό θέλετε. Αυτό πολύ απλά δεν αποτελεί θεραπεία. Δεν ντρεπόμαστε, εάν αποτελούσε αποδεδειγμένη θεραπεία, θα την υιοθετούσαμε στην φαρέτρα αντιμετώπισης της υγείας ενός ασθενούς.
1: Όταν ακούμε λοιπόν επιθετικό προσδιορισμό πριν από οποιαδήποτε θεραπεία, να αποφεύγουμε να ασχοληθούμε.
0: Να ξέρετε ότι είναι απάτη. Και να το πω πολύ απλά για να το καταλάβει όσο με πιο απλό τρόπο μπορεί ο κόσμος. Θα πήγαινε κάποιος το αυτοκίνητό του σε ένα συνεργείο που η ταμπέλα του θα έγραφε ολιστικό συνεργείο, εναλλακτικό συνεργείο, δεν ξέρω κι εγώ τι συνεργείο. Όχι. Θα το πήγαινε σε ένα συνεργείο. Όλα λοιπόν αυτά εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, την αφέλεια, την απελπισία, την ματαιοδοξία του ανθρώπινου μυαλού. Διότι, ξέρετε, όλες αυτές οι θεραπείες δεν είναι και θεραπείες οι οποίες γίνονται δωρεάν. Γίνονται έναντι ενός υψηλού αντιτίμου. Και δεν υπάρχει η δυνατότητα, ξέρετε, κάποιος να έχει βρει κάτι εναλλακτικό. Σε τελική ανάλυση θα έπαιρνε ένα Νόμπελ ιατρικής, θα έσωζε ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο στο Κολωνάκι, στην Ελλάδα ή οπουδήποτε άλλο.
1: Είναι ακριβές, και αυτό ακριβώς ο κύριος Βαρτζόπουλος είπε το πρωί στην εκπομπή της κυρίας Καραπαναγιωτίδου στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό, ότι αυτά τα θέματα αφορούν κυρίως το Κολωνάκι και αυτούς που έχουν να δώσουν τα ανάλογα χρήματα.
0: Κοιτάξτε, να σας πω, η ανθρώπινη ματαιοδοξία και η ανθρώπινη, αν θέλετε, ανασφάλεια είναι κάτι που συνάδει με το ανθρώπινο μυαλό. Όλοι θέλουμε να μην γεράσουμε, να μην πεθάνουμε ποτέ, να είμαστε πανέμορφοι, πανέξυπνοι μέχρι τα 150. Πιστέψτε με, δεν το έχει καταφέρει κανένας επί χιλιάδες ετών. Έχουν χρησιμοποιηθεί δεκάδες, αν θέλετε, τεχνικές. Εάν την είχαμε, προφανώς θα την εφαρμόζαμε. Δηλαδή, ξέρετε, οι επιστήμονες σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, να σας φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω πολύ εύκολα αντιληπτός. Τη δεκαετία του 60, το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης ήταν τα 65 έτη. Σήμερα το προσδόκιμο επιβίωσης, κατά μέσο όρο σε άνδρες και γυναίκες, υπερβαίνει τα 82 έτη. Αυτό δεν έγινε με μαγκανίες. Αυτό έγινε με την εξέλιξη
1: ιατρική
0: της επιστήμης. Και έγινε θυσιάζοντας ανθρώπινες ζωές. Είναι, ναι, λοιπόν πολύ κουτό
1: σαφές,
0: να το
1: σαφές
0: αφήνουμε να μας προσπεράσει.
1: Είναι σαφές. Επικοινωνήσαμε λοιπόν μαζί σας και ως μέλος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ήσασταν μέλος στην προηγούμενη διοίκηση. Αυτή τη στιγμή
0: Στις δύο προηγούμενες διοικήσεις.
1: Αυτή τη στιγμή η διοίκηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου υπάρχει για να πραγματοποιήσει εκλογές, τις οποίες ήδη θα έπρεπε να...
0: Υπάρχει διοικούσα επιτροπή που έχει μια πολύ... Δεν υπάρχει ερετό και μάλιστα τώρα ξεφεύγω λίγο από το θέμα, αλλά επιτρέψτε μου απλά ένα χαρακτηρισμό. Είναι κουτό, ξέρετε, ο Πανελλήνιος που είναι θεσμικός συνομιλητής της πολιτείας, με ευθύνη της πολιτείας, από τον Ιανουάριο του 2026, στην ουσία να μην μπορεί να επιτελέσει τον θεσμικό του ρόλο. Στον Πανελλήνιο λοιπόν ήμασταν πάρα πολύ απόλυτοι. ως προς τις διαδικασίες αυτές. Ξέρετε, εμείς έχουμε μια φιλοσοφία ότι όντως προσπαθούμε να προλαμβάνουμε παρά να αντιμετωπίζουμε εκ των υστέρων.
1: Άρα λέτε ότι εσείς κάνατε όσα τώρα ο Υπουργός Υγείας.
0: Θα σας πω, θα σας πω
1: και
0: θα είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Καταρχάς, κοιτάξτε, όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο με το οποίο αδειοδοτούν οτιδήποτε υπάρχει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχουν την ευθύνη ελέγχων ακόμα και νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών ιατρίων και μάλιστα με πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Δηλαδή, να σας πω τι εννοώ. Μία γυψοσανίδα να αλλάξει θέση σε ένα ιατρείο, είναι υποχρεωμένοι οι ιατροί να ενημερώνουν τον ιατρικό σύλλογο και να επανελέγχονται. Τώρα, το κατά πόσον, με πόσο μεγάλη τυπικότητα και αυστηρότητα ο κάθε ιατρικός σύλλογος εφαρμόζει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, αυτό είναι ένα κομμάτι κουβέντας, αλλά νομίζω ότι η πλειονότητα των συλλόγων.
1: Κάτι δεν γίνεται καλά πάντως. Κάτι δεν γίνεται καλά πάντως, γιατί δεν μπορεί να ελέγχεται η γυψοσανίδα και να μεταφέρεται ένα μηχάνημα εκατοντάδων κιλών μέσα έξω στον μπαλκόνι.
0: Καταρχάς, κοιτάξτε, οποιοδήποτε μηχάνημα υπάρχει θέλει καταρχάς πιστοποίηση ΣΥΥ για να ξέρουμε ότι κυκλοφορεί επισήμως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως εκεί ελέγχεται αν η κάθε ειδικότητα μπορεί να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μηχάνημα. Αλλιώς δεν μπορεί να το κάνει.
1: Από εδώ και πέρα οι διαβεβαιώσεις του Υπουργείου έχουν, προφανώς δεν σας έχουν πείσει. Να μας πείτε γιατί όμως δεν σας έχουν πείσει ότι κάτι θα αλλάξει και δεν θα βρεθούν άλλοι άνθρωποι στη θέση που δυστυχώς βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Η ευθύνη του Υπουργείου, να σας πω γιατί είμαι πολύ ξεκάθαρος αυτό, η ευθύνη του Υπουργείου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Καταλαβαίνουμε πάντοτε όταν δημοσιοποιείται ένα θέμα ότι όλοι προσπαθούν, ξέρετε, να ανακοινώσουν κάτι. Δεν υπάρχει ένδυα νόμων στην Ελλάδα. Το προβληματισμός της πολιτείας για μας είναι ότι ενώ έχει θεσμοθετημένα όργανα για να κάνει αυτή τη δουλειά, σε πάρα πολλά πράγματα τα χέρια μας είναι δεμένα. Γιατί? Διότι η νομοθεσία η οποία διέπει τους ελέγχους αυτούς είναι αναχρονιστική. Προέρχεται από ένα βασιλικό διάταγμα του 1939 με μία μικρή προσθήκη πριν από 20-22 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, δεν προβλέπει ούτε την τηλεόραση, ούτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που σημαίνει ότι ακόμα και αν εγώ, αν μπείτε και γκουγκλάρετε εναλλακτικές θεραπείες στο ίντερνετ, θα δείτε μία πλειάδα τεχνικών οι οποίες είναι απατεωνίες. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο, ενώ γνωρίζω ότι είναι απατεώνας, δεν μπορώ να πάω να τον ελέγξω.
1: Γιατί,
0: θα μου κάνει μήνυση.
1: Γιατί λειτουργείται με διάταγμα του 1939.
0: Γιατί ακριβώς δεν παραβαίνει συγκεκριμένη διάταξη του νόμου. Δηλαδή αν εγώ, πώς να σας το πω, κάνω σύσταση σε έναν ιατρό ο οποίος κάνει διαφήμιση στο Facebook, έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να με ρωτήσει και να μου πει, κύριε συνάδελφε, ποια διάταξη της νομοθεσίας παραβαίνω. Δεν υπάρχει διάταξη. Απλά.
1: Δεν είναι καιρός γιατρέ να αλλάξουν όλα αυτά.
0: Το έχουμε επιστήσει στην πολιτεία από το 2020. Έχουμε κάνει ημερίδες, έχουμε βγάλει ανακοινώσεις για το τι θεωρείται απατεωνία στην εφαρμογή, έχουμε κάνει συγκεκριμένες ενέργειες. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα εθνικό μετρό γιατρών οστεοπολίτης να βλέπει ότι ο γιατρός του είναι όντως γιατρός. Προσπαθήσαμε να θεσπίσουμε την ψηφιακή ταυτότητα του ιατρού με τη Συμβουλή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μια επίπονη δουλειά. Φτάσαμε μέχρι την ψήφιση ΚΙΑ και το Υπουργείο Υγείας δεν την ψήφισε, πολύ απλά. Όχι μόνο δεν την ψήφισε, αλλά πριν από λίγο πρόσφατο χρονικό διάστημα ψήφισε διάταξη η οποία επιτρέπει την συστέγαση ιατρείων με εμπορικές επιχειρήσεις. Και ενώ του επιστήσαμε την προσοχή του Υπουργείου ότι αυτό θα οδηγήσει σε προβλήματα, το Υπουργείο το έκανε νόμο του κράτους.
1: Με ποιον Υπουργό και ποιον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών?
0: Η συγκεκριμένη διάταξη ψηφίστηκε επί Υπουργείας του κυρίου Πλεύρη ως Υπουργός Υγείας και Πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι ο νυν Πρόεδρος ο κύριος Πατούλης.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναεπικοινωνήσουμε για
0: ενδιαφέροντα
1: θέματα. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Βασίλης Ψυχογιός, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας και μέλος για δύο συνεχείς θητείες του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αν η υγεία νοσεί και η παιδεία βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση, δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, κυρίως στα λόγια και όχι στην πράξη. Όσοι σπουδάζουν παιδιά ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να κάνουν μεγάλες θυσίες για να καταφέρουν να τα σπουδάσουν, ειδικά όταν περνούν σε σχολές μακριά από το σπίτι τους. Η φοιτητική στέγη λοιπόν είναι μια μεγάλη πληγή για την ελληνική οικογένεια. Η φοιτητική στέγη στηγίζει πολύ ακριβά. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε αύξηση πάνω από 100%, μπορεί και 120%. Και φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Θάνο Τσουλκανάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Θεσσαλονίκης, για να μας πει πού έχει φτάσει αυτή η κατάσταση για τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κύριε Τσουλκανάκη. Είναι τόσο τραγικά τα πράγματα?
1: Ναι, είναι τόσο τραγικά. Και δεν είναι το θέμα των τιμών το τραγικότερο, είναι το θέμα και να βρούμε και σε αυτή τη τιμή.
0: Όταν λέμε, αυτή τη τιμή,
1: αυτές τις αυξημένες τιμές, δηλαδή θες να πάρεις ένα αξιοπρεπές ακίνητο κοντά στις σχολές, να δώσεις 600-700 ευρώ, 800 εκεί που έχουν φτάσει τιμές. Τι βρίσκεις κιόλας.
0: 800 ευρώ μιλάμε για, τουλάχιστον για δίχωρο, να το μπορούν να το μοιραστούν δύο αδέρφια, ναι, δύο ξαδέρφια ή δύο φίλοι.
1: Όχι, δεν μιλάμε για τέτοιο, μιλάμε για ένα καινούργιο, πλήρως ανακαινισμένο ακίνητο, τη λεγόμενη γκαρσονιέρα, με το σπίτι με το ένα δωμάτιο και επιπλωμένο.
0: Ένας γονιός δηλαδή, ένα νοικοκυριό πρέπει να ξεκινήσει από τα 800 ευρώ ενίκιο για το παιδί που σπουδάζει.
1: Όχι, όχι ακριβώς. Μπορεί να πάμε και σε οικονομικότερες λύσεις, οι οποίες έχουν παρατηρηθεί και ότι υπάρχουν. Δηλαδή μπορεί κάποια οικογένεια να πάρει ένα σπίτι χωρίς έπιπλα, να πάρει πιο μακριά από τις σχολές, να πάει σε ένα στούντιο μονόχωρο ή να πάει δυτικά πλέον στην περιοχή της Νεάπολης που πηγαίνουν πολλοί φοιτητές. Αλλά και πάλι εκεί δεν είναι τα πράγματα τόσο... Δεν υπάρχουν ευκαιρίες.
0: Απλώς τα χρήματα θα βγουν κάπου αλλού. Τα χρήματα που θα σώσουν.
1: Θα πάνε στα 500 ευρώ, θα πάνε 450 ευρώ, κάτι τέτοιο. Αλλά αν θέλουμε κάτι σωστό, καλό, πολύ κοντά σχολές, τι μέσα αυτές είναι.
0: Και τι σπίτια, για τι σπίτια μιλάμε, για σπίτια μισού αιώνα?
1: Πάντα μιλάμε για αξιοπρεπή ακίνητα. Και γενικά στις επιχειρήσεις μας και στους σοβαρούς μας της πόλης δεν μιλάμε για κακά ακίνητα, για ενεργειακά μέγα κατηγορία και μέτρια. Μιλάμε για αξιοπρεπή σπίτια.
0: Πάνω από τα ισόγεια.
1: Πάνω από τα ισόγεια. Πάνω από τα ισόγεια. Εντάξει. Αξιοπρεπώς ενεργειακά, ανακαινισμένα, σε οικοδομές, οι οποίες και αυτές είναι άνω του μέσου όρου. Ναι, η Θεσσαλονίκη μας έχει σπίτια 50 ετών. Δεν το συζητώ, όπως είναι και το πατρικό μου. Αλλά η οικοδομή είναι άριστη, συντηρημένη καταπληκτικά, τα σπίτια μέσα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αξίζει να μείνεις.
0: Σε μια έρευνα που είχε δημοσιοποιήσει πρόσφατα η εφημερίδα Δημοκρατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η διάμεση ηλικία των διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών αναφερόταν στα 56 χρόνια, ενώ στην Αθήνα γύρω στα 50 με 51. Αλλά λέτε ότι είναι αξιοπρεπή τα σπίτια και σε καλή κατάσταση. Στο μετρό, λίγο, στο δίκτυο του μετρό είναι ακριβότερα τα πράγματα.
1: Η Αθήνα έχει πολύ Όχι, όχι, τα ίδια είναι.
0: Τα ίδια είναι.
1: Αλλά θέλω όμως να διευκρινίσω λίγο κάτι. Θέλω να το αποφευθώ ως πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών. Εμείς έχουμε βγει σε μια πολύ μεγάλη έρευνα που κάναμε τον Ιούνιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και έχουμε εκφραστεί γι' αυτό. Ότι εμείς πιστεύουμε ότι οι τιμές είναι αυξημένες από 10-15% ανάλογα την περιοχή.
0: Από 10-15% τιμές, από ποιο...
1: Ναι, δεν σημαίνει τιμής, το ασπαζόμαστε.
0: 10-15% από πότε μετράμε? Από πότε μετράμε 10-15%?
1: Ανάλογα την περιοχή. Ανάλογα την περιοχή.
0: Από
1: δηλαδή,
0: πέρυσι.
1: Η περιοχή στο κέντρο είναι... Φέτος. Φέτος, δηλαδή, εμείς εκτιμάμε ότι οι τιμές είναι αυξημένες από όσο θα έπρεπε να είναι, με τα διάφορα μοντέλα που έχουμε αναπτύξει οικονομικά και γενικά όπως έχουμε ερευνήσει εμείς στην αγορά.
0: Από αυτό που, δηλαδή, που θα ήταν δικαιολογημένο να είναι η αύξηση, σωστά, είναι περισσότερο 10-15%.
1: Σωστά. Εμείς λέμε ότι το σπίτι των 800 έπρεπε να έχει 680 στο κέντρο.
0: Γιατί, δηλαδή, δεν συμβαίνει αυτό,
1: του.
0: Γιατί δεν συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί η ιδιοκτησία αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνεται στη δική μας άποψη.
0: Υπάρχει...
1: Εμείς έχουμε και δημόσια, το έχουμε πει.
0: Προφανώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μικρότερη προσφορά, γι' αυτό και συμβαίνει αυτό.
1: Εντάξει, ναι, αλλά αυτό όμως υπάρχει και μια άλλη επίδραση σε όλο αυτό το οικονομικό μοντέλο και σε αυτό το οποίο ζούμε, ότι αν την τιμητού ελληνική που θα πετύχει η ιδιοκτησία, είτε με τη μεσολάβηση, είτε χωρίς, αν θα την πληρωθεί. Αν δηλαδή ο μαραθώνιος της ενοικίασης θα είναι επιτυχημένος. Δεν είναι sprint, δεν είναι να πληρωθώ δύο μηνιάτικα. Αυτό είναι το κόδωνο του κινδύνου, το κόδωνο του κινδύνου, όπως ο Μεσίδης. Δεν το αποκρίνεται όλοι.
0: Αυτό φαντάζομαι ότι το...
1: Δεν πληρώθηκα, δεν έκανα. Πόσο το έχεις, 1000 ευρώ. Ρε φίλε.
0: Αυτό φαντάζομαι ότι το υποστηρίζετε κι εσείς ως μεσίδες, ως επαγγελματίες, ότι όποιος απευθύνεται σε εσάς, τουλάχιστον μπορεί να είναι πιο...
1: Δεν το παίρνουμε αλλιώς το αυτοκίνητο. Υπερτιμημένα κινητά το παίρνουμε, κάνουμε κακό στον εαυτό μας, στην κοινωνία, στα παιδιά. Και εγώ γιος σου δεν έχω. Νοικιάζουν τα παιδιά, δηλαδή δεν ασχολούμαστε, δεν γίνεται.
0: Τι είναι αυτό που ακούτε, επειδή είμαστε στην εμπειρία σας και ως πατέρας, αλλά και ως επαγγελματίας. Τι είναι αυτό που ακούτε, το παράπονο, το μεγαλύτερο που ακούτε από τους γονείς που νοικιάζουν και το παιδί τους ένα σπίτι?
1: Το κόστος, αυτό που είπαμε, η κατάσταση των ακινήτων, δηλαδή να πληρώσω ακριβά, να πάρω και ποιοτικά το αντίστοιχο ακίνητο, και το να βρούμε, δηλαδή να δείξουμε πέντε, να διαλέξω. Και μου άρεσε πολύ. Και λες ένα.
0: Και τελικά βρίσκουν.
1: Εντάξει, στο τέλος της ημέρας όλοι οι φοιτητές κάπου θα μείνουν. Αλλά...
0: Ποιος έχει κάνει τις μεγαλύτερες θυσίες είναι το ζήτημα, έτσι.
1: Ακριβώς. Εγώ διάβασα και μια έρευνα, δεν ξέρω αν αλήθεια, αλλά διάβασα ότι οι ελληνικές οικογένειες πήγαν φέτος διακοπές κατά μέσο όρο 2,2 μέρες. Αυτή ήταν η κοπέ.
0: Από κάπου πρέπει να σώσεις χρήματα, γιατί ο χειμώνας είναι σκληρός και έχει πολλές απαιτήσεις.
1: Μόλις είπατε, να ηθισία, μόλις είπατε. Βλέπουμε να κλείνει μαγαζιά, εστίαση και να μην υποστηρίζονται μαγαζιά σε πολύ καλά σημεία, γιατί να η άλλη ηθισία που μόλις είπατε. Εντάξει, και αρχίζει ο κύκλος της οικονομίας της πόλης να ταράσεται.
0: Έτσι είναι, γιατί το παιδί πρέπει να σπουδάσει πάση θυσία και... Οι τιμές που μας είπατε είναι πολύ ακριβές για τη μέση ελληνική οικογένεια.
1: Άρα η ελληνική οικογένεια μπορεί να μην πάρει, δηλαδή, να μην πάει διακοπές, να μην αλλάξει το αυτοκίνητό της, να μην αγοράσει καινούργια ρούχα. Κάποιος την πληρώνει.
0: Έτσι είναι. Γι' αυτό πρέπει να λειτουργούμε όχι μόνο ως ιδιοκτήτες, αλλά και ως μέλη του κοινωνικού συλλόγου. Κύριε Τσουλκανάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Βάση λογικής και βάση, συγγνώμη, θα μου τρέψετε και φυσικά. Αν έχω 30 δευτερόλεπτα. Φυσικά. Βάση λογικής και βάση των εκπαιδευμένων και εξειδικευμένων ανθρώπων της αγοράς, και αυτό που θα ήθελα να πω, αν όποιος γονιός με ακούει αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω ότι μπορεί να δει στο ελεύθερο διαδίκτυο, να κοιτάξει, να κάνει ό,τι θέλει για να βρει κάτι οικονομικό. Προσοχή στους απατεώνες που έχουν δει σε αυτό. Αν συνεργαστούμε με κάποιον απευθείας να ζητήσουμε την ταυτότητά του, να ζητήσουμε τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, είναι πάρα πολύ εύκολο να μας προσκομίσουμε. Οπωσδήποτε να κάνουμε ένα βασικό τεχνικό έλεγχο στο ακίνητο, και το τελευταίο και κυριότερο, χρήματα μόνο στην τράπεζα.
0: Ωραίο το μήνυμα με το οποίο κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και χρηστικό, κύριε Τζουλκανάκη, να είστε καλά.
1: Στη διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι.

0: Νίκο Πετρουλάκη, ποδοσφαιρική γιορτή σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μας έδωσε ένα κλίμα νωρίτερα η Μάρινη Χατζημανουήλ από την Αριστοτέλους. Εσύ θα μας πεις τα περισσότερο ποδοσφαιρικά με τη συνεδρίαση της UEFA.
1: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Άκουσα την συνάδελφο, η οποία βρισκόταν στην πλατεία Αριστοτέλους και μετέφερε το μερέστατο τι γίνεται αυτή τη στιγμή εκεί. Θέλω να πω ότι είναι μια γιορτή της ΕΠΟ, Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και με την συνδρομή της UEFA, γιατί είναι εδώ και ο πρόεδρος της UEFA, ο κ. Τσέφεριν, και ο αντιπρόεδρος, ο κ. Θόδωρος Θεοδωρίδης, ο οποίος είναι Έλληνας και ήταν παλιά και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Σήμερα, στις 7.30 το απόγευμα, προς βράδυ, κατά τις 8, ξεκινάει η μεγάλη εκδήλωση στο Μακεδονία Παλάς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπου θα τιμηθούν άνθρωποι που πρόσφεραν στην ΕΠΟ για τα 100 χρόνια λειτουργίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Συμπληρώνει 100 χρόνια. Και η εκδήλωση γίνεται στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται από προχτές ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Μάικης Γκαγκάτσης, και επίλεκτα στελέχη, ενώ και ο πρόεδρος της UEFA, ο κ. Τσέφεριν, θα είναι παρόν στην εκδήλωση τη σημερινή. Θα είναι μια ωραία εκδήλωση. Θα είναι πρώην πρόεδροι της ΕΠΟ, οι οποίοι θα τιμηθούν για την προσφορά τους, ποδοσφαιριστές για το 2004, με πρώτο το Θόδωρο Ζαγοράκη, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το Euro. Και επίσης θα υπάρχουν επιλεκτά στελέχη, εκτός του Ότο Ρεχάγκελ, ο οποίος δεν μπορεί να ταξιδέψει γιατί υποβλήθηκε σε μια επέμβαση πριν από λίγο καιρό και του απαγόρευσαν οι γιατροί να ταξιδεύει. Άρα ο μόνος που θα απουσιάζεται αυτός θα στείλει ένα μήνυμα ηχητικό και τηλεοπτικό, το οποίο θα προβληθεί. Θα είναι μια ωραία βραδιά για τη Θεσσαλονίκη.
0: Περαστικά του λοιπόν, εμείς επιχειρήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Ζαγοράκη. Δεν γινόταν εκείνη την ώρα που ξεκινούσε η γιορτή. Θα μιλήσετε εσείς όμως, φαντάζομαι, θα πείτε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για το ποδόσφαιρο, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά διεθνώς, όπως θα είναι και το αντικείμενο αυτών των συναντήσεων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Πετρουλάκη.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Με έκθεση ξεκινήσαμε, με έκθεση θα κλείσουμε στη σημερινή εκπομπή. Ξεκινήσαμε μιλώντας για τον διαγωνισμό που παίρνει παράταση, γιατί παρουσιάζεται μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Για λεπτομέρειες για την ανάπλαση φυσικά θα πούμε σε άλλη εκπομπή. Έχουμε όμως σήμερα προσκεκλημένο τον κύριο Χρήστο Κουτσό, πολιτικό μηχανικό, μουσικό και συγγραφέα ενός βιβλίου για τον ιδρυτή της έκθεσης, τον Νικόλο Γερμανό. Μας ακούτε?
1: Σας ακούω.
0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στον Θήτα FM και στην εκπομπή μας Θήτα 2. Κύριε Κουτσό,
1: ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στην Θήτα. Καλησπέρα στο Θήτα FM και στους ακροατές σας.
0: Η καταγωγή σας από τον Βάβδο Χαλκιδικής είναι που έδωσε το έναυσμα για αυτό το βιβλίο για τον Νικόλο Γερμανό, ο οποίος επίσης κατάγεται από εκεί, καταγόταν μάλλον.
1: Ναι, και η καταγωγή μου από τον Βάβδο Χαλκιδικής είναι ο Βάβδος, σωστά το είπες. Είναι Βάβδος, ο Βάβδος είναι. Και πολλά άλλα, ασχολήθηκα με τον Νικόλο Γερμανό πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 70 από τον σύλλογο που ανήκω, του Βαβδινών Θεσσαλονίκης Νικόλος Γερμανός. Οπότε όλη αυτή η πορεία ήταν μια βάση για να γράψω αυτό το βιβλίο, τη βιογραφία.
0: Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία? Γιατί πρόκειται για ένα βιβλίο που αποτελεί αντικείμενο έτσι μακροχρόνιας έρευνας, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Αυτό ξεκίνησε το 23 το Φλεβάρι, όταν ο έγκουχνος Νικολάου Γερμανού, ο Γιώργος ο Χριστίδης, θέλησε αυτά το αρχείο το μεγάλο που είχε με τον Γερμανό, γράψει κάποιος μια βιογραφία, μου προτάθηκε να είμαι ο βιογράφος, ήταν τιμή για μένα βέβαια, γιατί δεν υπάρχει άλλη βιογραφία του Γερμανού, είναι το μεγάλη έκθεση, και δεν είναι μόνο η έκθεση, είναι οι επιστημονικές του γνώσεις, είναι ο ζωολογικός κήπος που έκανε το πρώτο όραμα το 1902 στο Παλαιοφάλιρο.
0: Πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης οραματίστηκε κάτι άλλο που έγινε στο Παλαιοφάλιρο και ήταν μεγαλειώδες τότε.
1: Ήταν, το Παλαιοφάλιρο ήταν ένα έλος, παρανιού τόπος. Πήρε το όραμα σαν ζωολόγος να κάνει το ζωολογικό κήπο το πρώτο στην Ελλάδα. Έγινε το 1902. Το 1916 όμως έκλεισε λόγω του πολέμου, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, του λιμένα του Πειραιά, έλλειψη ζωοτροφών, και έκλεισε και τα ζώα, άλλα βαλσαμώθηκαν, άλλα μεταφέρθηκαν. Μετά όμως η Αθήνα δεν έδειξε ενδιαφέρον να φτιάξει το ζωολογικό κήπο, που η περιοχή πήρε μια μεγάλη ανάπτυξη τότε, και έτσι ξεκίνησε το Παλαιοφάλιρο και έγινε το Κιβαδινό, και έτσι ο Γερμανός το δεύτερο όραμα δεν το οραματίστηκε για να το κάνει στην Αθήνα. Μπορεί και να θύμωσε λίγο.
0: Είχε προηγηθεί και η απελευθέρωση της Μακεδονίας, που επέστρεψε οπότε στη Θεσσαλονίκη και άρχισε να σκέφτεται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν έγιναν όμως όλα εύκολα, έτσι δεν είναι?
1: Έγιναν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί υπήρχαν πολλά προβλήματα και στα δύο οράματα, όπως τώρα για τη Θεσσαλονίκη, που το έγινε το 26, υπήρχε ένα θέμα του χώρου, ποιο χώρο θα πάρει, υπήρχε θέμα της χρηματοδότησης, υπήρχε θέμα των συνεργατών, και προφανώς η αντίδραση των Αθηναίων, που δεν ήθελα να συμμετέχουν, ήθελα να το μεταφέρω στην Αθήνα, η οποία αντίδραση...
0: Από τότε συνέβαινε αυτό, έτσι, από τότε συνέβαινε αυτό.
1: Από τότε συνέβαινε, ναι. Γιατί ίσως οι Αθηναίοι κατάλαβαν ότι αυτή η έκθεση θα... έχει μια προοπτική μεγάλη, έχει τώρα 100 χρόνια φέτος. Αλλά όμως, κατάφερε ο Γερμανός, και ήταν μια παράδειγμα πρωτοβουλία, αυτό που δεν τονίσουμε, το λέει και ο εγγονός του πολλές φορές, δεν ήταν συμμετοχή του κράτους. Με φίλους χορηγούς ξεκίνησε. Για τα δύο οράματα, έτσι, την υλοποίηση. Και έτσι έκλεισε 100 χρόνια.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι για να γίνουν όλα αυτά με δωρεές, με ιδιωτική πρωτοβουλία και χωρίς την κρατική στήριξη, ότι μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το εγχείρημα και δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό και είναι μεγαλειώδες.
1: Να πω και κατάλληλο το βιβλίο.
0: Σας ακούω.
1: Ότι η έκθεση δεν ήταν μόνο έκθεση που έκανε ο Γερμανός. Η είχε ανάγκες να κατασκευαστούν και να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν και άλλα έργα όπως κινηματογράφη, στάδια, χώροι που έπρεπε να γίνουν παράλληλες εκδηλώσεις. Επομένως ο Γερμανός πέρα από το εμπορικό της έκθεσης αναδημιουργεί στην Θεσσαλονίκη. Το Ολύμπιο, ας πούμε, η εταιρεία Μακεδονικών Σπουδαίων, το Βασιλικό Θέατρο, το Πάλιντε Σπορ, το Καφτατζόγλιο, ήταν έργα τα οποία στήριξαν τις παράλληλες εκδηλώσεις. Δηλαδή το φεστιβάλ γεωτογράφου, το φεστιβάλ τραγουδιού, έτσι, όλες οι άλλες τις εκδηλώσεις. Επομένως έγινε μια αναδημιουργία της όλης της πόλης.
0: Στηρίχθηκαν πολύ σημαντικοί θεσμοί και ήρθε κόσμος και άκουσε κόσμος για αυτή την πόλη αφού το ξεκίνησε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που ήταν το όραμα του Νικόλαο Γερμανού. Στον Βάπτο Χαλκιδικής οι συντοπίτες σας γνωρίζουν τον Νικόλαο Γερμανό, ξέρουν γιατί, τι έχει κάνει.
1: Πάρα πολύ καλά, πιο καλά από τους Θεσσαλονίκης, γιατί
0: είναι και μικρός ο τόπος.
1: Που είναι από το 1920. Έχει την ονομασία Ένωση Βαπτινών Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Γερμανός. Κάναμε πολλές εκδηλώσεις, πολλές δημοσιεύσεις, πολλές συναντεύσεις και στο χωριό υπάρχει το σπίτι του που έγινε ο παρμάδων της πλάκας στο σπίτι του. Υπάρχει προτομή του Νικολάου Γερμανού στην κοινότητα. Πάντα υπάρχουν εκδηλώσεις που κάθε χρονιά ο Βαπτινός ενημερώνεται.
0: Καλό τάξιδο, ευχόμαστε το βιβλίο όμως, εσάς η ιστορία σας τραβάει και είπαμε και στην αρχή ότι είστε πολυπράγμων, πολιτικός, μηχανικός, μουσικός, συγγραφέας. Να έρθω στην ιδιότητά σας ως μουσικού για να πούμε με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας ότι την Παρασκευή ξανανοίγει η ιστορική ταβέρνα της Δόμνας στην Άνω Πόλη.
1: Η Δόμνα ανοίγει την Παρασκευή, είναι από το 43 η Δόμνα. Είναι ένα
0: έκλεισε τα 80 και παραμένει νέα, έτσι.
1: Ναι, έκλεισα τα 83. Και προχωράμε στηρίζοντας το καλό ελληνικό τραγούδι. Ευτυχώς ο κόσμος έρχεται και είναι και ένα κουτούκι που είμαστε όλοι μια παρέα.
0: Έρχεται και νεολαία, έτσι δεν είναι.
1: Είμαστε και νεολαία και μεγάλοι και πιο μεγάλοι από μένα. Εγώ πήγαινα στο 74 πριν να το πολιτεχνείο τότε. Είναι και αυτό μια ιστορία η Δόμνα. Και γράφω τώρα και ένα βιβλίο για τη Δόμνα Δεθνής της Ευκαιρίας, 85 χρόνια Δόμνα, η ιστορική ταφέρα της Θεσσαλονίκης. Το οποίο θα κυκλοφορήσει το 28. Το 28 θα τελειώσει και το 28 σε 85 χρόνια θα κυκλοφορήσει.
0: Βγάλαμε και την είδηση λοιπόν ότι έρχεται βιβλίο και για την ιστορική Δόμνα, την ταβέρνα της Άνω Πόλης, που μπορεί να συνευρίσκεται στο ίδιο τραπέζι παππούς και εγγονός, έτσι δεν είναι πια?
1: Έχουν βραχεί.
0: Συγκινητικές στιγμές αυτές, όχι μόνο για την οικογένεια, αλλά και για ολόκληρη την Θεσσαλονίκη. Έτσι κι αλλιώς η Δόμνα έχει συνδέσει την ιστορία της με αυτή της Θεσσαλονίκης. Τα έχετε πει και τα λέτε και πολύ ωραία, εκτός του ότι τα γράφετε πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Μόνο το βιβλίο θα κυκλοφορήσει, είναι στο γραφείο. Περιμένω κάποιες μικρές λεπτομέρειες σχετικά με τους χορηγούς που θα βοηθούν στην έκδοση και τους σχεδιασμούς. Θα μπει στο τυπογραφείο και θα είναι σε κανένα 1,5 μήνα έτοιμο. Είναι 816 σελίδες. Έχουν τετραχρονία με σκληρό
0: πρωτόκολλο
1: και σκληρότητα. Και έχει και ένα DVD μέσα που περιέχει περίπου 5.000 φωτογραφίες, δεν χωρούσαν στο βιβλίο, από τις 11.500 που είχα στη διάθεσή μου σχετικά με όλη την πορεία του Νικολάου Γερμανού.
0: Τα πάντα λοιπόν σε ένα βιβλίο και ένα CD που θα περιέχεται. Να βγει με το καλό το βιβλίο και καλό τάξιδο να είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο Χρήστος Κουτσός στο Θήτα 2, μας μίλησε για το βιβλίο του που θα είναι πολύ φρέσκο, ετοιμάζεται, θα είναι σε λίγους μήνες στα βιβλιοπωλεία για τον Νικόλαο Γερμανό, από τον Βάβδο Χαλκιδικής ο Νικόλαος Γερμανός, από τον Βάβδο Χαλκιδικής και ο Χρήστος Κουτσός, γι' αυτό και ενεπνεύστηκε για να γράψει τη βιογραφία του και όλα όσα πέρασε για να καταφέρει να δημιουργήσει την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. για τα της ανάπλασης και του διαγωνισμού, όπως είπαμε και πριν από λίγο, θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενες εκπομπές να πούμε περισσότερα. Για την ώρα το Θ2 φτάνει στο τέλος του. Να σας δώσω και εγώ το Viber του Θ FM, 6977 20 10 70. Πολύ εύκολο για να το συγκρατείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας. Υπάρχει φυσικά και το τηλέφωνο, κλασικός τρόπος επικοινωνίας, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, 2317-002-730. Ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους. Η μουσική επιμέλεια από το πρωί και κάθε μέρα είναι του Φόρη Σωτηράκη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, πάλι στις 2 στον Θ FM στους 107,1.
2: Θ FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε

0: αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Ομαδικά πειρά δέχεται κυβέρνηση για το επίδομα ενεργείας. Σχέδιο μείωσης στους 2 μήνες, καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ. Σε αντεργατικό σχέδιο Πρωθυπουργού αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν πρόκειται για προσωπική άποψη Μαρινάκη, αλλά για σχέδιο Μητσοτάκη, είπε χαρακτηριστικά. Σε εξέλιξη απολογία των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν αναφέρει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νέες προθεσμίες δόθηκαν για τον διαγωνισμό για την ανάβλαση της ΔΕΘ. Το Υπερταμείο ανακοίνωσε πως οι προσφορές θα κατατίθεται ως τις 12 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί και 2 ώρες αργότερα θα ανοίξουν ηλεκτρονικά. Σημαντικές αποφάσεις πήρε η Εκτελεστική Επίτροπη της UEFA στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει η επιλογή των γηπέδων που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς του Champions League το 2028 και το 2029. Το 2028 ο τελικός θα γίνει στο Μόναχο και ένα χρόνο αργότερα επιστρέφει στη Βαρκελόνη και στο Καμπ Νου. Με διάγγελμα την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινωθεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Μόλις αποφυλακίστηκε, κρατώντας την ελληνική σημαία, ο Κασιδιάρης προανέγγειλε τη δημιουργία ενός νέου ισχυρού εθνικού κόμματος. Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μαζιώτης από τις φυλακές Δομοκού. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως του απαγορεύεται η είσοδος στη χώρα. Επί 16 ημέρες η πυροσβεστική δεν κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Ήδη έχουν καεί 1.152 στρέμματα δάσους και οι φλόγες ακόμη επιμένουν. Για 2 ημέρες σήμερα και αύριο, εδώ στη Βουλγαρία θα παραμείνει κλειστή ως τις 8 το βράδυ λόγω ασφαλτοστρώσεων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελαφρές νεφώσεις στην πόλη, στις 26 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα. Μικρή πιθανότητα βροχής στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 3, ούτε λεπτό παραπάνω. Just συνήθως είμαστε εδώ στο ραντεβού μας. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στον Theta FM 107,1, εδώ που με τη δική μου σειρά κάθε μεσημέρι 3 με 5 σας καλωσορίζω σε αυτό το διωράκι, το πιο χαλαρό, το λίγο πιο ανάλαφρο, όσο μπορεί να γίνει ανάλαφρο. Γιατί είπαμε, γυρνάμε την πλάτη στα δυσάρεστα, στα βαριά, στα σήκωτα, αλλά δεν μπορούμε εντελώς να κλείσουμε μάτια αυτιά και στόμα με τίποτα. Λίγο την πλατούλα. Τα κοιτάμε έτσι λίγο πάνω από τον νόμο, αν το θέλετε, διακριτικά και όχι face to face. Κάπως έτσι παρομοιάζω αυτό εδώ το δίωρο και όποιον επιλέξει να έρθει εδώ θα ακούσουμε πολύ πολύ καλή μουσική 80s, 90s, καταπληκτικά τραγούδια και θα ακούσουμε πολλά διάφορα και αδιάφορα από το δικό μου ψαχούλεμα που κάνω και αφορούν στην πόλη μας φυσικά, στη Θεσσαλονικάρα μας, στην Ελλάδα αλλά και έξω από αυτήν στον κόσμο. Ξεκινάω πάντα με χρόνια πολλά. Τρίτη λοιπόν, 15 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά Βυσσαρίωνα, Νικήτα, Νικητία και Νικητούλα. Είναι και το χαϊδευτικό που γιορτάζει. Έχουμε πετύχει και λοιπές εορτές, καθώς είναι μεσημέρι και συνεχίζουν να υπάρχουν. Δεν είναι ότι μόνο το πρωί τις θυμόμαστε και τις αναφέρουμε. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας. Αλίμονο. Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Δεν θα την ανοίξουμε εδώ σε αυτό το διώρο. Διεθνής ημέρα μειοτονικής δυστροφίας. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Και φυσικά μεταξύ άλλων όλων των σοβαρών και ωραίων που έχουμε να θυμηθούμε κάθε μέρα, υπάρχει και μια ΗΠΑ, μια Αμερική, η οποία γιορτάζει ό,τι του φανεί του Λουλουστεφάνη. Χθες είχαμε τα ντόνατς με λευκή κρέμα, παρακαλώ πολύ, που ήταν η επέτειός τους, γιατί τα γιορτάζαν. Ήταν η ημέρα, η εθνική ημέρα. Σήμερα έχουν εθνική ημέρα για το λιγκουίνι στη ΗΠΑ. Να τα χαίρεστε και καλώς ήλθατε.

0: Κοιτάζω λοιπόν όπως κάθε φορά στο ξεκίνημα της εκπομπής ή στο τέλος της εκπομπής τους δρόμους στην πόλη για να κάνω ό,τι γίνεται και εγώ πλευράς μου καλύτερο για την δική σας διευκόλυνση. Αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω από το Google Maps στην Πηλαία η προφήτου Ηλία ότι έχει ένα μποτιλιάρισμα, αλλά δεν είμαι σίγουρη και όταν δεν είμαι σίγουρη θέλω να το διασταυρώνω. Αυτή είναι άλλωστε και η δημοσιογραφική ιδιότητα του κάθε δημοσιογράφου, να το πω έτσι, μάλλον αυτό που θα πρέπει να κάνει υποχρέωση, όχι ιδιότητα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν επικοινωνούμε με τους εξαιρετικούς συνεργάτες που έχουμε, την Taxiway. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Θα μας δώσετε μια εικόνα τι γίνεται και αν κάποιος από Πηλαία ξέρει εκεί γιατί είναι κόκκινα στην προφήτου Ηλία. Αν υπάρχει κάποιος.
1: Μόνο αυτό να με κάνουμε όλη την ενημέρωση.
0: Όλοι θα την κάνετε, αλίμονο. Με τη σειρά σας.
1: Έχουμε συνδεθεί με το ραδιοφωνικό σταθμό ΣΥΤΑ, κάποιος σταθμός για την κινήση από λεωφόρο Καραμαλή στο κέντρο Γνατία. 365.
2: Καλησπέρα. Και Καραμαλή και Γνατία σε καλά επίπεδο. 3.30.
1: Καλησπέρα, 3.31.
2: Κέντρο η Καραμαλή, μετά την Πότσαρη γίνεται χαμός.
1: Ευχαριστούμε, Βασιλής Σόλγας, μέχρι το κέντρο της Μισκή. 300.
2: Βασιλής Σόλγας μέχρι την Πέτρου Σιδίκα, όπου λόγω έργων περιορίζεται σε δύο λωρίδες, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ΤΕΠΟ. Από εκεί και έπειτα και η Τσιμισκή και το υπόλοιπο της Βασιλής Σόλγας είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ευχαριστούμε. Από Μοναστήριο και Οδόλο Νταβά. Κάποιος για την κίνηση από Μοναστήριο και Οδόλο Νταβά. Για τον περιφερειακό και από τα δύο μέτωπα. 504.
2: Ο περιφερειακός μέτωπο ανατολικά, το κλασικό συνηθισμένο φαινόμενο το καθημερινό, είναι στο ύψος του Παπαγεωργίου. Και μέτωπο ανατολικά είναι από την έξοδο τα Κωνσταντινούπολιτικα σχεδόν μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου.
1: Ευχαριστούμε και αν κινείται κάποιος στην Πηλαία, στην προφήτη Ηλία να ενημερώσει για την κίνηση.
2: Να ενημερώσω εγώ για τον Αντώνη κοντά, αλλά εκείνη έχει λίγο χαμό αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε τους σταθμούς, ευχαριστούμε και εσάς.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς με τη σειρά μας. Εξαιρετικά, όντως αυτή τη φορά έπεσε μέσα το Google Maps, τουλάχιστον μας έδειξε ότι εκεί γίνεται, όπως το είπε χαρακτηριστικά και ο οδηγός ταξί από την Taxiway, ότι στην προφήτη Ηλία στην Πηλαία γίνεται ένας χαμός, όπως και στους υπόλοιπους δρόμους, ντεπό και όλα τα σχετικά. Τα έργα έχουμε φυσικά στην Βούλγαρη, να ξέρετε, θα διαρκέσουν 2 ημέρες. Οι ώρες αποκλεισμού του δρόμου, ο οποίος κλείνει εντελώς, να το ξέρετε, είναι ολικός αποκλεισμός στη Βούλγαρη, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα για ασφαλτό. Και θα επηρεάσουν φυσικά την πρώτη μέρα το κομμάτι, σήμερα επηρεάζουν

ομολόγια για να είστε εντάξει στις υποχρεώσεις σας και παντός τύπου μετακίνηση που θέλετε να κάνετε. Εγώ οφείλω να πω πάντως επιγραμματικά ότι λόγω των έργων εκεί, 7 γραμμές στο ΑΣ τροποποιούν τα δρομολόγια, το 2Κ, το 4Α, το 4Β, το 31, το 32Ν, το 36 και το 43Υ. Αρκετές από αυτές τις γραμμές δεν προσεγγίζουν προσωρινά τον τερματικό σταθμό στη Βουλγαρία και μεταφέρουν την αφετηρία και το τέρμα τους στη Νέα Ελβετία. Αν θέλετε να το δείτε εξειδικευμένα για δική σας χρήση, για να δείτε τις ώρες που θέλετε να μετακινηθείτε και τη γραμμή, είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορείτε να το κάνετε ή και εδώ να στείλετε ένα μηνυματάκι, θα σας ενημερώσω. Μην ξεχνάτε ότι ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσω εγώ μαζί σας πλέον δεν είναι τα τηλέφωνα όπως παλιά που άκουγα και τη φωνούλα σας, είναι ακόμη πιο απλός βέβαια και εύκολος, στο Viber του σταθμού, στο 6977 201 070, ένα μηνυματάκι παντός τύπου. Θα χαρώ πάρα πολύ να έχω νέα σας.

Και μια και πήραμε του δρόμου, να το συνεχίσουμε έτσι για να κλείσει όλο το κομμάτι αυτό του κυκλοφοριακού σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Με αφορμή λοιπόν και που σχετίζεται τώρα το κυκλοφοριακό με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη στις 12 που έγινε και τις ανακοινώσεις του. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Θα αναφερθώ μόνο στο κομμάτι που σας ξεκίνησα, ότι στις 4 η ώρα, σε περίπου δηλαδή κανένα 40 λεπτό, με αφορμή λοιπόν την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη, θα συγκεντρωθούν φοιτητές για να διαμαρτυρηθούν. Θα κάνουν στην Καμάρα μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ενδεχομένως, αν και δεν έχει εκδοθεί ακόμη από την αστυνομία κάποια ανακοίνωση, εγώ προσπαθώ, θα επικοινωνήσω και πάλι μήπως κάτι επίσημο έχουμε, τουλάχιστον για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Φυσικά συνιστάτε σε όλους σας εκείνη την ώρα, αποφύγετε την ευρύτερη περιοχή, καθώς θα ξεκινήσουν από την Καμάρα. Ο άξονας Εγνατίας και Εθνικής Αμήνης πολύ πιθανό να επηρεαστεί και να υπάρχουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, αλλά και ευρύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα. Εφόσον ακολουθήσει η πορεία, ακόμη δεν έχουν αποφασίσει κάτι και δεν έχουν ανακοινώσει, αναμένεται να επηρεαστούν σταδιακά και οι οδοί Εγνατία, Αγγελάκη, Τσιμισκή και Λεωφόρος Νίκης. Οπότε έχετε το νου σας ότι από τις 4 και μετά, εγώ θα κοιτάζω μέχρι εκείνη την ώρα αν υπάρξει κάτι επίσημο είτε για πορεία είτε για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και θα σας ενημερώσω όπως και δίποτε. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα Κασιδιάρη, δεν θα το αγγίξω εγώ αυτό το θέμα, δεν θα αγγίξω καν τον ίδιο. Δεν θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο πρόσωπο, όνομα μάλλον, δεν θέλω να πω πρόσωπο. Μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ όμως ότι σε συνδυασμό με την συγκέντρωση διαμαρτυρίας των νέων ανθρώπων που είναι φοιτητές, έρχεται και ένα σχόλιο που άκουσα, μάλλον δεν ήταν ένα, ήταν 2-3 από μια παρέα πριν λίγο που κυκλοφορούσα στο δρόμο και ήταν δίπλα μου, περπατούσαν και ήταν τρεις κοπέλες οι οποίες σκρολάρανε, να σας το πω έτσι, εν κινήσει. Ναι, μπορούν να τα κάνουν αυτά. Εγώ δεν μπορώ, εγώ κάπου θα στουκάρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Περπατούσαν λοιπόν δίπλα μου και σκρολάρε μια κοπέλα, προφανώς κάτοικη τους, και λέει: παιδιά, κορίτσια, λέει, αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης, θα κάνει και κόμμα. Και ξαφνικά, εκεί που περιμένω να ακούσω τι θα πούνε, γιατί το είπε με ενθουσιασμό, αρχίζουν και τρεις να. Τέλος πάντων, τα λόγια που χρησιμοποίησανε δεν ήταν καθόλου κόσμια, ούτε και για το ότι ήταν κοπέλες, ούτε και για την ηλικία τους επιτρεπόταν. Όμως βλέπω ότι οι νέοι τάσσονται πάρα πολύ κατά αυτής της αντίληψης των αντιλήψεων. Ξέρετε, τα παίρνω λίγο επιδερμικά τώρα και τα λέω πάρα πολύ διακριτικά, γιατί δεν θέλω να εμβαθύνω σε αυτή την εκπομπή. Και χάρηκα πάρα πολύ και χαίρομαι οι νέοι άνθρωποι τουλάχιστον να αποτελέσουν ασπίδα σε τέτοιου είδους πεποιθήσεις.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Τίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

πέρασμα λοιπόν στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο ημίωρο, στη δεύτερη ώρα, θα ήθελες Μαρούλα πάρα πολύ, στον απόϊχο της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη, όχι της υπόθεσης, γιατί η υπόθεση τώρα αρχίζει, η υπόθεση Μαζονάκη, στον απόϊχο της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη και συνεχίζουν, ο κόσμος δεν σταματάει, δηλαδή πηγαίνει συνέχεια στον, επισκέπτεται τον τάφο του και τα λουλούδια έχουν κάνει βουνό, τόσα λουλούδια θα φτάσουν, τα λουλούδια που έχει δεχθεί ο ίδιος τόσα χρόνια στις πίστες. Και από την άλλη, ενώ υπάρχει μια συγκίνηση όχι απαραίτητα μόνο στο όνομα Μαζονάκης, αλλά σε αυτό το καλό πλάσμα που έφυγε στην καλή ψυχή. Το λέω και το ξαναλέω. Είναι ένας άνθρωπος που έφυγε άδικα, νέος, και έτυχε να λέγεται και Γιώργος Μαζονάκης. Δεν είναι ότι είναι, τι να πω, δηλαδή επειδή λέγεται Γιώργος Μαζονάκης γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Η συγκίνηση εννοώ, η συγκίνηση και η λύπη. Μιλάω για μένα προσωπικά τώρα, δεν λέω για όλο τον κόσμο. Εννοείται ότι ο κόσμος πάει γιατί είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Από τη μία λοιπόν έχουμε όλη αυτή τη συγκίνηση για την απώλεια του ανθρώπου, την πάρα πολύ άδικη. Νιώθω ότι τον κακοποιήσανε τον άνθρωπο, δηλαδή δεν πέθανε απλά. Τον κακοποιήσανε μετά μέχρι να διαπιστωθεί ο θάνατός του. Και από την άλλη έχουμε μία παραφωνία και ένα παροξισμό από κάποιους ανθρώπους. Βγαίνουν στα social. Τυχαία πέφτουν πάνω μου τώρα τις τελευταίες ημέρες με τέτοιο μένος και κακία στην ψυχή που παίρνουν το πληκτρολόγιο και το πληκτρολόγιο εκείνη τη στιγμή πρέπει να στάζει δηλητήριο. Δεν ξέρω γιατί τόσο κακία για έναν άνθρωπο που έφυγε. Έχει φύγει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω ποια είναι τα ψυχολογικά του καθενός που είναι εν ζωή και δεν τα έχει λύσει και πρέπει να καταφερθεί κατά δηλαδή του ανθρώπου που έφυγε για να ικανοποιήσει τι. Ψάχνω να το βρω πραγματικά, δεν είναι, είναι μια ερώτηση που δεν έχει απάντηση, γιατί είναι πραγματική μου απορία. Γιατί να γράψεις κάτι άσχημο για έναν νεκρό, αλήθεια το λέω, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον κάτι σου λείπει. Και δεν το λέω δεικτικά, ούτε το λέω για να πληγώσω αυτούς που τα γράφουν, γιατί ούτε καν με ακούν αυτοί. Αλλά μπορεί και κάποιος να με ακούει και να το έχει γράψει, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Μεταξύ αυτών και η Αφροδίτη Μάνου φυσικά, η οποία αυτή έχει και μια υπόσταση καλλιτεχνική. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει μεγαλώσει πια. Είναι μια γυναίκα που δεν έχει να αποδείξει κάτι. Ό,τι έχει αποδείξει και να αποδείξει το απέδειξε καλλιτεχνικά και συνεχίζει με τη φωνή της, το είδος της, όπως και πολλοί άλλοι. Και έρχεται τώρα ξαφνικά και γράφει την ημέρα της κηδείας του ανθρώπου κάτι τόσο άστοχο, κάτι τόσο άσχημο, ότι δηλαδή δεν έχει τίποτα με τον άνθρωπο, δεν τον ήξερε καν, δεν ήξερε τη δουλειά του, δεν είχε ακούσει τραγούδια του, αλλά αυτό λέει το λαϊκό προσκύνημα, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας νέας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Συγγνώμη, εσείς αυτή η γενιά που είμαι και εγώ κοντά στη δική σας γενιά των καλλιτεχνών, ποιο είναι το πρόβλημά σας? Πώς το φανταστήκατε και δεν σας βγήκε? Έχετε κάνει την καριέρα σας? Σας ενόχλησε κανένας? Σας ενόχλησε κανένας? Και εσάς και όλους τους υπόλοιπους, όλους τους υπόλοιπους, τους τυποτάδες, συγγνώμη κιόλας, γιατί ένας άνθρωπος είναι τίποτα όταν έχει τέτοια ψυχή, όχι όταν δεν έχει ένα όνομα και δεν είναι διάσημος, όλους εσάς που βγάζετε χολή και σπέρνετε κακία προς έναν άνθρωπο που ίσως έχει φύγει. Σεβασμός μηδέν, γι' αυτό λέω, η ανθρωπότητα δεν πάει καλά, καθόλου καλά.

0: θυμάσαι Back on the Train, λέει.
1: On the Chain Gang.
0: On the Chain Gang. Τόσο χρόνια άκουγα Back on the Train, Back on the Train. Είναι από αυτά τα τραγούδια, ξέρετε, που τα τραγουδάς γιατί έτσι σου έχει κάτσει η λέξη, ο στίχος στο μυαλό. Και ελληνικά υπάρχουν τέτοια και δεν το ξεκολλάς, το λες λάθος, αλλά εσύ το ευχαριστιέσαι. Τι σημασία έχει. Να πάμε τώρα να δούμε τι άλλο μπορούν να ευχαριστηθούν κάποιοι άνθρωποι, έτσι λίγο να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη. Γιατί η ζωή συνεχίζεται με τα όμορφά της, τα δύσκολα, τα άσχημα, όλα μέσα. Και κάποιοι προσπαθούν και από εδώ και από εκεί παραπέρα να τα βγάλουν πέρα. Μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που δικαιούνται κοινωνικό υγειακό τιμολόγιο για το ρεύμα τους και την προθεσμία που υπάρχει για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά. Όσοι είστε ενταγμένοι λοιπόν στον ΚΟΤ που ξέρουν, θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου αίτηση μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσετε να απολαμβάνετε την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύετε να βρεθείτε εκτός προγράμματος αυτόματα, ακόμη και αν εξακολουθείτε να πληρείτε τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η διαδικασία αυτή, να ξέρετε, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο αν είστε από τους καινούριους, καθώς μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων που έχουν κλείσει, διενεργείται νέος έλεγχος, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα του κάθε νοικοκυριού. Έτσι, η ένταξη στον ΚΟΤ, να ξέρετε, δεν ανανεώνεται αυτόματα. Σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση της ΕΔΙΚΑ, η περίοδος για την επανυποβολή των αιτήσεων άρχισε ήδη 25 Ιουλίου, αν δεν το είχε πάρει ειδήσει και ήσασταν στις διακοπές σας, και λήγει 25 Σεπτεμβρίου. Κρατάει δηλαδή 2 μήνες. Για την αξιολόγηση, να ξέρετε, λαμβάνονται υπόψη το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, η οικογενειακή σύνθεση, ακίνητη περιουσία αν έχετε, προστατευόμενα τέκνα οπωσδήποτε, ή αν έχετε κάποιους συνήλικες που φιλοξενείτε. Έτσι διαμορφώνεται λοιπόν η κιλοβατόρα σε κάποιο πολύ πιο χαμηλό ποσό. Εσείς μέσω τάξης ή απευθυνόμενοι στο λογιστή σας μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας ή να την ξανακάνετε την αίτησή σας. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο αν ξέρετε να χειρίζεστε τα ηλεκτρονικά μέσα. Απλά εγώ σας το επισημαίνω, γιατί και εγώ στο παρελθόν, πριν πάρα πολλά χρόνια, τότε εποχή COVID και μετά, που ήταν δύσκολα τα πράγματα και είχαμε όλοι αφήσει τις δουλειές μας, ξαναπήγαμε, βγήκαμε κάτι ταμεία ανεργίας από εδώ, κάναμε κάτι από εκεί, το είχα χρησιμοποιήσει για κάποιους μήνες και πραγματικά είχε διαφορά στην κατανάλωση. Τουλάχιστον αυτό το δίνω. Δηλαδή, κάτι έκανε. Βέβαια, πέρασα μέσα από 1000 διαδικασίες μέχρι να γίνει αυτό, αλλά δεν πειράζει, άξιζε τον κόπο. Ψάξτε το λοιπόν μέχρι 25 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις, να μην το χάσετε.

Τελικά, νομίζω ότι κάποιοι οι οποίοι είναι από πιο νότια δεν μπορούν να καταλάβουν την σημασία, για μας τουλάχιστον, όχι ότι δεν έχουν δική του συνείδηση έτσι, εθνική, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν τη σημασία που μπορεί να έχει ένας Μέγας Αλέξανδρος για μας, ένα αγάλμα, γιατί το περιφρουρούμε τόσο πολύ. Δεν είναι ότι είμαστε μόνο εμείς που αγαπάμε την Ελλάδα τόσο πολύ, αλλά έχει άλλου είδους σημασία και δεν μπορείς να το ευτελίζεις, να το ξεφτιλίζεις ή να το χρησιμοποιείς αναλόγως πώς θέλεις. Γιατί το λέω αυτό, δεν θα αναφερθώ πάλι στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όχι, ήταν η αφορμή, ήταν το πιάσιμο, ήταν το intro, αν το θέλετε αυτό, το σχόλιο μου. Το θέμα είναι ότι διαβάζω ένα άρθρο και εκεί που είχαμε ανοίξει, έχουμε τα ανοιχτά μέτωπα βασικά με την Τουρκία, η μεγάλη, το έχω ξαναπεί αυτό, όχι εμείς, τώρα ερχόμαστε και λίγο μας τσιγκλάνε και από Αλβανία μεριά. Θα ανοίξουμε και από εκεί με το πάκι. Τι γίνεται? Βλέπω εδώ πέρα μια τοιχογραφία στην Αλβανία, η οποία παρουσιάζει ελληνικά πρόσωπα ως ιστορία του έθνους τους. Τους, παρακαλώ πολύ. Μια μεγάλη ιστορική τοιχογραφία στην Αλβανία έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς παρουσιάζει ορισμένες από τις σημαντικότερες μορφές της αρχαίας και νεότερης ιστορίας της περιοχής ως μέρος μιας αλβανικής εθνικής αφήγησης. Η τοιχογραφία, λοιπόν, η ιστορία του έθνους, περιλαμβάνει μέσα σε ένα κεντρικό δρόμο. Τώρα μιλάμε για τεράστια τοιχογραφία. Περιλαμβάνει τα πορτρέτα του Πύρου της Υπήρου, του Μέγα Αλέξανδρου και του Μάρκου Μπότσαρη, συνοδευόμενα από επιγραφές στα αλβανικά και εθνικά σύμβολα. Ο Μέγας Αλέξανδρος συγκεκριμένα αναφέρεται ως Αλεξάνδρη ή Μαντ, δεν ξέρω αλβανικά, ο Πύρος ως Πύρο ή Επιρίτ, και ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παρουσία του Μάρκου Μπότσαρη δίπλα στη λέξη Σκυπτάρ, δηλαδή Αλβανός, παρουσιάζοντας έτσι τον γνωστό σουλιώτη οπλαρχηγό ως Αλβανό. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να λέει και να κάνει ό,τι θέλει στη χώρα του. Απλά δεν βρίσκω το λόγο γιατί θα πρέπει αυτή τη στιγμή, μήπως το κάνανε και επίτηδες για να μας τσιγκλήσουν, γιατί θα πρέπει να παίρνουν εθνικά σύμβολα τα οποία έχουν καθιερωθεί. Δηλαδή, αναφυσβήτητα, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς από πού κατάγεται ο καθένας ή το σύμβολο, αν είναι ελληνικό ή μη, και θα πρέπει να το μοστράρουν με τέτοιο τρόπο ώστε εμένα μου κάνει ότι σε τσιγκλάω. Σε τσιγκλάω και στο ξανακάνω και στο ξανακάνω. Δεν ξέρω γιατί. Γενικότερα όμως, διαβάζοντας και το άρθρο, λέει ότι η απόδοση σύγχρονων εθνικών ταυτοτήτων σε ανθρώπους που έζησαν περισσότερα από 2.000 χρόνια είναι γενικά ιστορικά περίπλοκη, να πούμε και αυτή την πλευρά, καθώς οι έννοιες του έθνους και της εθνικότητας, έτσι όπως τις αντιλαμβανόμαστε σήμερα, δεν υπήρχαν με την ίδια μορφή στον αρχαίο κόσμο. Ιδιαίτερα ευαίσθητη, βέβαια, είναι η περίπτωση του Μάρκου Μπότσαρη, μιας και σημαντικός σουλιώτης, στρατιωτικός ηγέτης, πολέμησε στην ελληνική επανάσταση του 1921 και φυσικά κατέχει ξεχωριστή θέση στην νεότερη ελληνική ιστορική μνημική, δηλαδή αδιαμφισβήτητα είναι Έλληνας, μην τρελαθούμε. Και δεν υπάρχει λόγος να αναρωτιόμαστε τώρα εμείς. Το θέμα είναι ότι το ανέφερα γιατί βλέπω ότι γύρω μας χρόνια υπήρχαν, ηρεμήσαν λίγο τα πράγματα με τον καιρό, αλλά τελικά ηρεμήσαν τα πράγματα με τον καιρό. Θα βάλω το ερωτηματικό αυτή τη φορά. Ή από κάτω, γενικώς, κάτι γίνεται και από βορρά και από νότο δεν έχουμε. Έχουμε θάλασσα, ευτυχώς, ούτε από δύση. Πάντως από βορρά και από ανατολή, πολύ τσίγκλισμα, βρε παιδιά.

Και αφού βγήκαμε εκτός Ελλάδος, θα παραμείνουμε εκεί. Θα διαβάσω επιγραμματικά και όσο πιο σύντομα γίνεται, λέω να πάμε ένα ταξιδάκι. Να δούμε, και γιατί το έχω μεγάλη απορία αυτό. Πρόσφατα είχα ακούσει και για ένα δυστυχώς δυσάρεστο περιστατικό που συνέβη λόγω αυτού του γεγονότος που θα σας πω, λόγω αυτής της ιστορικής αφορμής, έτσι τα ονομάζω εδώ πέρα. Για ποιο λόγο λοιπόν σε πολλές χώρες οδηγούν στα αριστερά. Ξέρετε, τα αυτοκίνητα πώς είναι στην Κύπρο, δεν το συζητώ ότι δεν μπορώ ούτε καν να παίζει να περπατήσω με αυτή τη ροή των, έτσι όπως έχει συνηθίσει, όπως σκεφτεί για μας. Το ίδιο δύσκολο είναι, όχι στην Κύπρο, όλων των ανθρώπων, των κατοίκων που κυκλοφορούν στις χώρες όπου τα αυτοκίνητα είναι κόντρα στη ροή την οποία έχουμε συνηθίσει εμείς. Στην Αγγλία είναι πάρα πολύ γνωστό ότι το κάνανε από εκεί που ξεκινάει στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τους Ρωμαίους Υπότες και τον Ναπολέοντα, στο νόμο του 1835, έτσι ξεκίνησε, καθώς ήταν παράδοση. Κρατούσαν τα ηχεία, τα ηχεία, Θανάση μου, τα ηχεία, το ξέρεις ότι κρατούσαν ηχεία οι αναβάτες το 1800 στην Αγγλία. Από μένα θα το μάθεις μόνο. Λοιπόν, όταν ήταν οι αναβάτες στα άλογα, κρατούσαν τα ηνία με το αριστερό χέρι και για να... τώρα κατάλαβε τι είπα, ο Θανάσης και γελάει. Τα ηνία. Και για να διατηρήσουν ελεύθερο το δεξί χέρι για άμυνα και μάχη. Παρότι όμως ο Ναπολέων επέβαλε μεταγενέστερα την οδήγηση στα δεξιά στις κατακτημένες επικράτησης επιρροτικής Ευρώπης, η Βρετανία δεν υιοθέτησε ποτέ το μέτρο αυτό, θεσμοθετώντας μάλιστα επίσημα την αριστερή κυκλοφορία το 1835. Η Ινδονησία λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο η Ινδονησία κυκλοφορεί από την αριστερή πλευρά, συνδέεται με το αποικιακό της παρελθόν ως κτήση των κάτω χωρών. Κατά τον 17ο αιώνα η οδήγηση στα αριστερά αποτελούσε τη συνθήκη τακτική στην Ολλανδία. Παρόλο που οι ίδιοι Ολλανδοί άλλαξαν αργότερα το σύστημά τους, έμεινε στην Ινδονησία που ήταν η αποικία τους η οδήγηση από τα αριστερά. Στην Ιαπωνία έχει άλλο λόγο. Είναι οι Βρετανικοί σιδηρόδρομοι που καθόρισαν τους δρόμους. Καθώς η Ιαπωνία δεν υπήρξε ποτέ Βρετανική βέβαια αποικία, ωστόσο η επιλογή να οδηγεί στα αριστερά οφείλεται στους σιδηροδρόμους. Στη δεκαετία του 1870 συγκεκριμένα, το Ιαπωνικό κράτος ανέθεσε σε Βρετανούς μηχανικούς τον σχεδιασμό και την κατασκευή του πρώτου σιδηροδρομικού της δικτύου. Το έργο έγινε. Με βάση τα βρετανικά όμως πρότυπα, όπου τα τρένα κινούνταν στην αριστερή τροχιά, με αποτέλεσμα η συνήθεια αυτή να περάσει σταδιακά και σε όλα τα υπόλοιπα οδικά μέσα μεταφοράς της χώρας. Το ίδιο και το Χονγκ Κονγκ, και έχουμε και τους νήσους Φόκλαντ στο τέλος, που είναι το απομονωμένο αρχιπέλαγο στο έλεος των Βρετανών, έτσι το ονομάζουν. Αυτό το απομακρυσμένο σημείο του πλανήτη δεν διέθετε αυτόχθονα πληθυσμό όταν κατέφτασαν οι πρώτοι Ευρωπαίοι. Μετά λοιπόν από διαμάχες μεταξύ Γαλλίας, Ισπανίας, Αργεντινής και Βρετανίας, οι Βρετανοί εγκαταστάθηκαν μόνιμα στα νησιά το 1830. Έτσι λοιπόν πάλι το βρετανικό πρότυπο εκεί, και πάλι καθιερώθηκε να είναι αυτό το ανάποδο, το οποίο με τίποτα, μα με τίποτα δεν θα συνηθίσω νομίζω, ακόμη και αν μείνω χρόνια σε τέτοιου είδους χώρα.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 4, στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Ομαδικά πείρα δέχεται η κυβέρνηση για το επίδομα ανεργίας. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, καθώς και ότι το σχέδιο είναι να δίδεται μόνο για 2 μήνες. Η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας θεωρούν ότι δεν πρόκειται για προσωπική άποψη του Μαρινάκη, αλλά για σχέδιο του Μητσοτάκη, όπως είπε ο επικεφαλής του κόμματος. Συνεχίζεται η διαδικασία της απολογίας των 2 κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η απολογία εξελίσσεται με υποπνήματα. Η κατηγορία αναφέρει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νέες προθεσμίες δόθηκαν για το διαγωνισμό για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης. Το Υπερταμείο ανακοίνωσε πως οι προσφορές θα καταντίθεται στις 12 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Αυτές θα ανοίξουν ηλεκτρονικά 2 ώρες αργότερα. Στη Θεσσαλονίκη συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, τιμώντας την ΕΠΟ και τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Μεταξύ άλλων, επελέγησαν και ανακοινώθηκαν τα γήπεδα που θα γίνουν η τελική του Champions League. Το 2028 ο τελικός θα γίνει στο Μόναχο και το 2029 στη Βαρκελόνη. Στη δίκη των Ντεμπών, οι συνήγοροι οικογενειών θυμάτων υποστήριξαν την πρόταση της εισαγγελίας για άρση απορρίτου και πλήρη έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη Λάρισας. Ο συνήγορος σταθμάρχη έκανε το ίδιο και έτσι το προεδείο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα ανακοινώσει την απόφασή του τη Δευτέρα. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν στη Βουλή πως δεν θα ψηφίσουν το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το νέο βαθμολόγιο και το σύστημα προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων. Με διάγγελμα την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινωθεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Μόλις αποφυλακίστηκε, κρατώντας την ελληνική σημαία, ο Κασιδιάρης προανήγγειλε τη δημιουργία ενός νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως είπε. Αποφυλακίστηκε χθες ο Νίκος Μαζιώδης από τις φυλακές Δομοκού. Το Υπουργείο Εξωτερικών του ΗΠΑ ανακοίνωσε πως το απαγορεύεται η είσοδος στη χώρα. Επί 16 μέρες η πυροσβεστική δεν κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα 1.152 καμένα στρέμματα δάσους. Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε αυτήν την ώρα. Έκκληση απίθυνε το Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκη σε όποιον γνωρίζει κάτι σχετικά με την ταυτότητα του 70χρονου που βρέθηκε νωρίς το πρωί στη θάλασσα στην περιοχή του Ποσειδονίου. Για 2 ημέρες η ΔΟΣ Βούλγαρη θα παραμείνει κλειστή ως 8 το βράδυ λόγω ασφαλτοστρώσεων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελαφρές νεφώσεις στην πόλη αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς το θερμόμετρο. Μικρή πιθανότητα βροχής στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε 1 ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή λοιπόν στη δεύτερη ώρα. Τώρα μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και όχι πριν που το είπα και έκανα σαρδάμ. Σήμερα είναι η μέρα. Όταν ο καιρός είναι έτσι, εμένα η διάθεση μου φτιάχνει. Σας το λέω, θα το ξαναλέω. Μη με κατηγορείτε, γιατί εγώ δεν κατηγορώ όλους εσάς που όταν έχει ήλιο χαίρεστε. Αλίμονο. Έτσι λοιπόν και εγώ σήμερα είμαι στα καλύτερά μου. Έτσι νιώθω υπέροχα. Το απολαμβάνω και από εδώ επάνω. Έχουμε καταπληκτική θέα. Πολύ συννεφιά, πολύ συννεφιά, και πιστεύω ότι από σήμερα το βράδυ και αύριο θα έχουμε τις πρώτες βροχούλες, άντε τα πρωτοβρόχια. Δεύτερη ώρα εδώ στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα να μαθαίνεις και μαθαίνεις πάντα διάφορα, αδιάφορα, εντός και εκτός πόλης και Ελλάδος. Να μην ξεχνάμε ότι ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσουμε είναι εγώ να σας μιλάω και εσείς να μου απαντάτε στο Viber με μήνυμα, εφόσον το θέλετε φυσικά, ή να σχολιάζετε ή να μου μεταφέρετε οποιαδήποτε όμως πληροφορία έχετε, γιατί είναι χρήσιμη να τη πληροφορία είναι χρήσιμη μόνο όταν την μεταδίδεις, όχι όταν την κρατάς για τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν, 6977-201-070. 6977-201-070, ο μόνος τρόπος για να συνομιλήσουμε. Δεύτερη ώρα ξεκίνημα και πάλι θα κοιτάξω την κίνηση. Τώρα είναι σε εξέλιξη, συγκεντρώνονται σιγά σιγά οι φοιτητές στην Καμάρα που σας έλεγα, στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας την οποία έχουν οργανώσει κατά της αποφυλάκησης και πολύ περισσότερο της δημιουργίας κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη, όπου έτσι ανακοίνωσε με την αποφυλάκησή του. Δεν ξέρουμε αν θα εξελιχθεί σε πορεία. Αν εξελιχθεί σε πορεία και πατήσουν οδόστρωμα, με λίγα λόγια, όπως το λέει η αστυνομία, τότε θα έχουμε ενημερωθεί και εμείς και θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αποκλεισμούς δρόμων ή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προς το παρόν αρχίζει η συγκέντρωσή της, η οποία φυσικά έχει ειρηνικό χαρακτήρα. Να ρίξουμε όμως μια ματιά τι γίνεται στους υπόλοιπους δρόμους. Κοιτάζω εδώ με τη βοήθεια της τεχνολογίας να είναι καλά. Εντάξει, δεν έχει χαλαρώσει το θέμα στον περιφερειακό, το γνωστό του Παπαγεωργίου εκεί στην Ανηφόρα. Μέχρι και τα Πεύκα θα έχετε μικρές καθυστερήσεις. Μετά λίγο ανοίγει και μετά ακόμη περισσότερο μπορείτε να κατευθυνθείτε ανατολικά άνετα. Από ανατολικά προς τα δυτικά θα ρίξετε τις ταχύτητές σας στην Πηλαία, στο ύψος Πηλαίας, μέχρι και την Τούμπα, κατευθυνόμενη προς τα δυτικά δηλαδή. Και μετά κάπου εκεί στην Ανοπόλη, μέχρι και τη διασταύρωση των Πεύκων. Αυτά τα δύο κομμάτια. Τώρα στο κέντρο δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Δευτέρα σήμερα. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τρίτη σήμερα. 15 του μήνα, Μαρούλα. Τι γίνεται, είσαι και στα καλύτερά σου, που να μην ήσουν. Λοιπόν, τρίτη σήμερα είναι ανοιχτή αγορά και δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποια ιδιαίτερη κινητικότητα ή πρόβλημα. Στην είσοδο της πόλης, όσοι επιστρέφετε από τις δουλειές σας ή γενικά κατευθύνεστε στο λιμάνι από την Κουντουριώτου, εκεί θα είστε στάσιμοι, να ξέρετε, αλλά είναι πολύ μικρό το κομμάτι μέχρι να περάσετε την πύλη του λιμανιού. Επίσης, στην Μοναστηρίου, στους Αγίους Πάντες εκεί και μέχρι το Βαρδάρι θα έχετε το κόλλημά σας, να ξέρετε. Η Εγνατία, στο πρώτο της κομμάτι, όπως είναι και λογικό μάλλον τώρα, έχει τις καθυστερήσεις της, ενώ μετά, μόλις περάσετε την Αγία Σοφίας και μετά, ανοίγει όλος ο δρόμος, δεν θα έχετε πρόβλημα στην Εγνατίας. Η Παραλιακή, με χαμηλές ταχύτητες χωρίς μποτιλιάρισμα η Νίκης. Το ίδιο και η... όχι το ίδιο, η Μητροπόλους είναι καθαρή αυτή τη στιγμή. Καθαρά εμπορικός δρόμος, δεν έχουν ανοίξει τα μαγαζιά. Θεωρώ ότι δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Κόκκινα δεν υπάρχουν, μόνο ότι και στην Παλαιών Πατρών που θεωρώ ότι είναι σταθμευμένα αυτοκίνητα και όχι τόσο κίνηση. Ανατολικά τα πράγματα είναι χαλαρά, δηλαδή το 90% είναι ανοιχτοί δρόμοι με κανονική ροή αυτοκινήτων. Οπότε και εγώ μπορώ να σας αφήσω στη μουσική, να σας υποδεχθώ και στη δεύτερη ώρα και να αναζητήσω το επόμενο θέμα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας.

Όπως σας είπα και στο ξεκίνημα, σήμερα γιορτάζουμε τη δημοκρατία, είναι επέτειός της και στο πλαίσιο της δημοκρατίας μπορεί ο καθένας να έχει όποια άποψη θέλει, να κάνει την ομάδα του, να αντιδρά σε κάτι, να το δημοσιοποιεί, να το μοιράζεται με τον κόσμο ότι αντιδρά σε κάτι. Και μάλλον αυτή την πλευρά της δημοκρατίας εκμεταλλεύονται και στην Αγγλία κάποιοι, και όχι μόνο, γιατί γενικότερα το έχουμε δει να αντιδρούν και να διαμαρτύρονται οι άνθρωποι δημόσια με πολλούς τρόπους, με εκφράσεις διαμαρτυρίας υπάρχουν πάρα πολλές. Στην Αγγλία όμως τι κάνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ονομαστεί ως ομάδα Blade Runners,

από την ομάδα, ανέβηκαν σε ένα στήλο φωτεινού σηματοδότη και άρχισαν να κόβουν καλώδια. Δεν ήταν ότι προσπαθούσαν να προκαλέσουν κάποια βλάβη, απλά ψάχνανε να βρουν κάτι πολύ επικίνδυνο, ένα ηλεκτρονικό όπλο κρυμμένο μέσα στο σύστημα των φαναριών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κομιτεία Ντέβων και συνδέεται με μια ομάδα που αυτοποκαλείται, όπως σας είπα, Blade Runners, και τα τελευταία χρόνια, όχι τώρα, έχει βάλει στο στόχαστρο κάμερες και αισθητήρες στους δρόμους της Βρετανίας. Τα μέλη της υποστηρίζουν ότι ο εξοπλισμός αυτός δεν χρησιμοποιείται απλά για τη ρύθμιση κυκλοφορίας, να μην στουκάρει ένας πάνω στον άλλον και γίνεται ο κακός χαμός. Όχι. Αποτελεί μέρος, λέει, μιας μυστικής τεχνολογίας που μπορεί να βλάψει ανθρώπους. Εγώ νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να βλάψει έναν άνθρωπο, γιατί αυτό έχει αποδειχθεί, είναι η βλακεία. Συγγνώμη που το λέω έτσι, δεν είναι καθόλου δόκιμο και όμορφο, αλλά είναι η χαζομάρα που κοφαλάει κάποιος χωρίς να έχει κάνει την ερευνά του και να έχει αποδειχθεί κάτι, να κάνει δολιοφθορές, όπως στην προκειμένη περίπτωση, να βρίζει, να κινείται κατά ανθρώπων. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο καθένας σύμφωνα με αυτό που έχει στο μυαλό του και δεν το έχει αποδείξει. Τέλος πάντων, αυτοί συνεχίζουν πάντως, οι Blade Runners, αν βρεθείτε στη συγκεκριμένη κομιτεία της Αγγλίας, παρακαλώ πάρα πολύ να είστε προσεκτικοί στα φανάρια, δεν ξέρετε αν θα λειτουργήσουν ή αν κάποιοι από αυτούς τους επιτίδιους τα έχουν ξυλώσει όλα, γιατί μπορεί να καταστραφεί η υγεία τους. Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό στο όνομα της δημοκρατίας.

Σήμερα θέλω έτσι να το πάω χαλαρά, δηλαδή τα θέματα να είναι το αδιάφορο, τα αδιάφορα, όχι τα διάφορα, τα αδιάφορα, τα οποία όμως δεν τα βρίσκω και πολύ αδιάφορα, καθώς αφού συμβαίνουν ανάμεσά μας, αφορούν τους πάντες, μας αφορούν, μπορεί να τα συναντήσουμε δίπλα μας ακριβώς, όπως το επόμενο θέμα. Έχω μείνει λίγο ενέως, που λένε, έχω μείνει λίγο άναυδη, διότι νόμιζα ότι ήταν αστείο αυτό που θα πήγαινα να διαβάσω, αλλά τελικά όταν υπάρχουν ντοκουμέντα, νομίζω ότι δεν είναι, ξεπερνά έτσι το αστείο του θέματος το να το διαβάσεις και να πεις «Α, τι ωραίο είναι αυτό». Όχι. Οι άνδρες, γενικώς τα τελευταία, ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, ότι έχουν

Να ασχολούνται ιδιαίτερα με τον εαυτό τους, να καλοποιούνται. Πηγαίνουν πολύ πιο συχνά από εμάς τις γυναίκες, το γνωρίζω πρώτο χέρι. Πηγαίνουν πολύ πιο συχνά από εμάς τις γυναίκες στο κομμωτήριο, στο κουρείο τους δηλαδή. Κάνουν και το πεντικιούρ τους, πολύ καλό αυτό, είναι και θέμα υγιεινής. Κάνουν και τα αυτάκια τους και τη μυτούλα τους, πέρα από τα μαλάκια τους, τα κάνουν όλα. Τώρα όμως εδώ πέρα το θέμα έχει ξεφύγει. Και γενικότερα έχει ξεφύγει, γιατί ο άντρας, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είναι λίγο μπρουτάλ. Δεν θέλω να είναι τέλειος. Δεν θέλω να έχει και την ατέλειά του εγώ ως γυναίκα, εντάξει. Εμένα δεν με ρώτησε κανείς, βέβαια, εντάξει. Τι λέγω τώρα, την άποψη μόνη μου. Οι νεότερες κοπέλες, βέβαια, μπορεί να θέλουν τον άντρα να είναι κοντά στα δικά τους δεδομένα. Ακριβώς. Μόνο νύχια δεν κάνουν μακριά, ευτυχώς. Προς το παρόν τουλάχιστον. Η νέα μόδα, λοιπόν, η νέα τάση ομορφιάς των ανδρών, έτσι όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι, είναι να ξυρίζουν τις βλεφαρίδες τους για να δείχνουν πιο αρενοποί. Ακριβώς αυτό λέγεται looks maxing. Looks maxing. Αν το λέω σωστά, οι νέοι ας μην διορθώσουν. Κάποτε οι μακριές βλεφαρίδες αποτελούσαν ένα φοβερό επιθυμητό αισθητικό χαρακτηριστικό. Δεν το συζητώ, ήταν αυτό που λέγαμε ματάρες, έντονο βλέμμα, είτε το είχε άντρας είτε γυναίκα. Τώρα οι νέοι, όχι, δεν το θέλουν αυτό, γιατί λέει τους προσδίδει μια θηλυκότητα. Τον είναι πολύ άντρας ο άλλος, και νέος κιόλας να είναι, του λέει του προσδίδει θηλυκότητα. Οπότε πηγαίνει στον κουρέα και τι λέει, πάρε μου με το τρίμερ, τριμάρισέ μου τις βλεφαρίδες. Τις βλεφαρίδες, δηλαδή τις τριμάρουνε, το καταλαβαίνετε, οριακά, στο δέρμα, αρκεί να μην έχουν, όχι λίγο, να μην έχουν αυτές τις γυριστές, ωραίες, μαύρες βλεφαρίδες, για να μην μοιάζουν, λέει, με κορίτσι, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά σας, το να μοιάζετε. Να μην πω τίποτα άλλο. Το οποίο όμως λειτουργεί, δηλαδή δεν τους έχει πει κάποιος ότι η βλεφαρίδα δεν είναι μόνο για να δείχνει αν είσαι άντρας, γυναίκα, αν είσαι χαριτωμένος ή χαριτωμένη. Είναι φυσική ασπίδα προστασίας των ματιών. Σκόνη, νεκρά κύτταρα, υδρότας, η περιόδια εκτονοβολία, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και πάτε και το κόβετε στο όνομα, δεν ξέρω, της βλακείας πάλι. Θα πω δεύτερη φορά τη βλακεία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στους νέους. Είναι κρίμα αυτά τα παιδιά. Κάποιος να τα σταματήσει. Κάποιος να τα σταματήσει από το να αυτοκαταστρέφονται.

Να ασχοληθώ λιγάκι με τον καλό μας τον καιρό. Και λέω με τον καλό μας γιατί εγώ χάρηκα, είδα τα συννεφάκια και λέω αχ θα βρέξει. Μου λέει εδώ από τις 4 που έχει αναλάβει στο κομμάτι της κονσόλας ο Κλάνθης ο Μανολάρας, μου λέει δεν θα βρέξει. Βρε θα βρέξει αφού να είναι μαύρα και από εδώ και από εκεί. Δεν θα βρέξει. Και μου χάλασε όλο το όνειρο. Γιατί μου σύστησε και το συστήνω και σε εσάς, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο αν έχετε μανία με τον καιρό. Και όχι μόνο, αν θέλετε και για πρακτικούς λόγους να δείτε τον καιρό. Μου σύστησε ένα site πάρα πολύ ωραίο. Να το μοιραστώ με τον κόσμο, Κλάνθη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέγεται Zoom Earth. Zoom Earth, εγώ δεν το ήξερα. Αν πατήσετε, βλέπετε όλο τον κόσμο και πηγαίνετε εκεί πέρα που θέλετε. Όλο τον κόσμο, εννοώ, όχι τον κόσμο, κόσμο που κυκλοφορεί, όλο τον κόσμο, όλη την υδρόγειο. Και πηγαίνετε εσείς εκεί που σας ενδιαφέρει για τον καιρό και δείχνει live εκείνη την ώρα ακριβώς τα σύννεφα, τη βροχή. Και εδώ πέρα βλέπω ότι μέχρι, άντε, βαριά μέχρι τη Λαμία δείχνει κάτι ασθενείς βροχούλες. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Θεσσαλονίκη, cloudy. Και όντως μπαίνω να το μπάσκετον διαψεύσω και διαψεύσω και το συγκεκριμένο site και βλέπω ότι σήμερα τουλάχιστον η μέρα θα τελειώσει cloudy με συννεφάκια. Έστω πολλά. Αλλά θα έχουμε 23 βαθμούς όμως το βράδυ, εντάξει. Από εκεί κάτω δροσίζει. Και αύριο τίποτα πάλι. Πάλι παιχνίδι. Ο ήλιος πίσω από τα σύννεφα και το μέγιστο 25 βαθμούς με 26 θα έχουμε. Τουλάχιστον έχει πέσει η θερμοκρασία. Αλλά για βροχούλα ούτε λόγος. Μην σας πω τώρα για μεθαύριο. Για μεθαύριο έχουμε σάνι. Όχι το σάνι. Σάνι. Πιο ήλιο δεν γίνεται. Αλλά ευτυχώς με τις ίδιες θερμοκρασίες. Από εκεί και πέρα δεν τολμώ να σας πω γιατί δεν νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι θα έχουν προβλέψει σωστά. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Καιρός είναι αυτός. Πάντως είχαν κάνει λόγο από την Πέμπτη ότι ξανά αμανά έχουμε μια μικρή αύξηση θερμοκρασίας, τουλάχιστον 3-4 βαθμούς Κελσίου. Και ότι πηγαίνουμε ξανά για λίγο ένα μίνι καλοκαιράκι. Εγώ τώρα δεν θα πάω για μίνι καλοκαιράκι, δεν το θέλω. Θα πάω για ένα mini break.

Φίτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.

Χθες είχαμε τη δική μας τοπική είδηση ότι το κτίριο στην Αγίου Δημητρίου ξαναγεννήθηκε, ξανανάσανε και δέχεται πλέον παιδάκια, έγινε νηπιαγωγείο και δέχεται μικρά παιδάκια μετά από ιδιωτική πρωτοβουλία για, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνείδηση, εγώ θα το πω, για το κοινό καλό. Τώρα το νέο, γιατί το λέω αυτό, το νέο έρχεται, έχει μεγαλύτερη έκταση βέβαια και είναι πολύ πιο μακριά από μας, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ανθρωπιά παντού και οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν καλά, αυτό που λέγαμε και χθες στο μήνυμα, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και ζουν καλά, να μην ξεχνάνε αυτούς που δεν μπορούν να έχουν τα απλά πράγματα. Τον Christian Bale νομίζω ότι τον γνωρίζετε, τον γνωρίζουμε όλοι μας. Είναι, εμένα είναι ο αγαπημένος μου ηθοποιός, γι' αυτό το θεωρώ δεδομένο ότι ίσως κάποιος να τον γνωρίζει. Είναι ο κάποια στιγμή έπαιξε και τον Batman, αλλά έχει κάνει πολύ πιο σοβαρούς ρόλους σε ταινίες. Εξαιρετικός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ, δεν έχει ανάγκη τίποτα. Έχει χρήματα, έχει φήμη, έχει ομορφιά, έχει οικογένεια, έχει τα πάντα ο άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το Together California. Είναι μια νέα κοινότητα στην οποία, την οποία εμπνεύστηκε και τελικά πραγματοποιήθηκε και βρέθηκε και στα εγγένειά της. Μια νέα κοινότητα ανάδοχης φροντίδας που έγινε στο Palmdale. Ο Christian Bale λοιπόν βρέθηκε την Παρασκευή μας πέρα στα εγγένεια του χωριού αυτού που επιμελήθηκε, εμπνεύστηκε και βοήθησε όσο μπορούσε και ο ίδιος, και το οποίο έχει έναν βασικό στόχο: να μπορούν αδέλφια που μπαίνουν σε ανάδοχη οικογένεια, σε ανάδοχη φροντίδα, να παραμένουν μαζί, να μην χωρίζονται τα αδέλφια. Το συγκρότημα εκτείνεται σε περίπου 1000 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει 12 πλήρως επιπλωμένα σπίτια σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον σε παιδιά και οικογένειες. Έτσι λοιπόν, με βασική προτεραιότητα να αποφεύγεται ο χωρισμός από τα αδέλφια που τοποθετούνται μέσα σε ανάδοχες οικογένειες, έγινε αυτό το χωριό και νομίζω ότι είναι εξαιρετική ιδέα. Γιατί όταν σκεφτόμαστε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει την ανάγκη να πάει σε μια ανάδοχη οικογένεια, δεν σκεφτόμαστε καθόλου. Ή μπορεί οι υπεύθυνοι να το σκέφτονται, αλλά ξέρουν ότι δεν είναι δυνατό αυτό, ακόμη και από την ίδια οικογένεια που θα το υιοθετήσει ή θα το φροντίσει, να πάρει μαζί και το ένα ή τα δύο ή τα τρία ή τα τέσσερα πόσα αδέλφια μπορεί να έχει. Αυτό έτσι είναι, έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί ένα παιδί που θα πάει σε μια ανάδοχη οικογένεια δεν κοιτάζει μόνο τον εαυτό του και αν θα έχει να φάει, να κοιμηθεί και κάποιον να το φροντίσει. Ξέρει ότι αφήνει πίσω του κάποια πρόσωπα που είναι το αίμα του, τις ρίζες του, και αυτά είναι αδέλφια. Μακάρι να φτάσει κάποια στιγμή είτε η ιδιωτική πρωτοβουλία, είτε από ιδιωτική πρωτοβουλία, είτε κρατική, είτε οτιδήποτε, να γίνει έτσι ένας τέτοιος χώρος. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Μπορεί και να υπάρχει, και εγώ να είμαι τελικά η ΑΔΕΗΣ. Να υπάρχει στην Ελλάδα όπου μπορούν να φιλοξενούνται και τα αδέρφια μαζί, στις ανάδοχες οικογένειες μιλάω πάντα, να μην χωρίζονται τα παιδιά. Αν γίνεται αυτό, εντάξει. Θα μου πεις, Μαρούλα, εδώ μας λείπουν άλλα και άλλα. Δεν γίνεται όμως να λέμε μας λείπει αυτό, μας λείπει εκείνο, δεν θα κοιτάξουμε αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουμε και πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε, γιατί προτεραιότητα, έτσι θεωρώ εγώ, έχουν οι ψυχές των μικρών παιδιών, γιατί αυτά είναι το μέλλον.

Και ποιος είπε ότι την Τρίτη η Θεσσαλονίκη κοιμάται? Καμιά μέρα δεν κοιμάται η Θεσσαλονίκη. Τι θα κάνουμε σήμερα λοιπόν, έτσι και αποφασίσουμε να μην μείνουμε στο σπίτι, να μην χωθούμε στον καναπέ και να μην καθίσουμε μπροστά σε μια οθόνη μικρή κινητού ή μεγαλύτερη της τηλεόρασης. Μπορούμε λοιπόν να πάμε στα Χαλκίδια, αν σας βολεύει, αν σας εξυπηρετεί και αν σας αρέσει και είστε δυτικά. Τα Χαλκίδια 2026 είναι σε εξέλιξη, αμπελόκηποι και μενεμένοι λοιπόν, σημείο αναφορά η μνήμη του Γιάννη Χαλκίδη στους δύο δήμους, στο δήμο αμπελοκήπων Μενεμένης, οι οποίοι απλώνουν σε διαφορετικές γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και ψυχαγωγίας. Σήμερα λοιπόν, αν θέλετε, έχει το Μαγεμένο Δενδρί στις 8.30 ώρα στην πλατεία Τσομπάνογλου στη Μενεμένη. Είναι μια παράσταση θεάτρου σκιών για παιδιά. Αν τα παιδάκια δεν κοιμούνται αυτή την ώρα και αν θέλετε να τα κρατήσετε λίγο παραπάνω, αν και είναι καθημερινή και έχουν αρχίσει τα σχολεία, μπορείτε να πεταχτείτε. Αν σας αρέσουν τώρα οι συναυλίες και τα ντουετάκια, έχουμε τα Καλογεράκια. Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης στο Θέατρο Κήπου. Μετά από μια σεζόν γεμάτη μουσικές συναυλίες, τα παιδιά και sold out παραστάσεις ετοιμάζονται λοιπόν και μπορείτε να τους συναντήσετε 8 η ώρα νωρίς στο Θέατρο Κήπου σήμερα, Τρίτη λοιπόν. Και τι άλλο έχουμε για λαγούστα? Τα Ράτσα στα Δυτικά 2026, stand-up comedy, αν σας αρέσει stand-up comedy, με τον Κώστα Ραβνιωτόπουλο στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Μπορείτε λοιπόν να πάτε στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου λοιπόν στις 8 η ώρα. Και κάτι άλλο έτσι που βλέπω. Φυσικά ό,τι μας απομένει είπαμε για τα θερινά σινεμά, αλλά τώρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που κάνει για θερινό σινεμά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Προβολή ταινία στο Little Miss Sunshine σήμερα, στο σινεμά στις γειτονιές, το οποίο φέτος καθιερώθηκε, και σήμερα στο 81ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης μπορείτε να απολαύσετε τη συγκεκριμένη ταινία, όπως είπαμε, με είσοδο ελεύθερη και όλα τα καλά ενός θερινού σινεμά. Από τη στιγμή μάλιστα που οι προβλέψεις δεν δίνουν βροχές καθόλου, αλλά δίνουν μια ωραία δροσερή βραδιά, πάρτε ζακετούλα και εξορμήστε.

Μπορεί να βρίζουμε, να συχτηρίζουμε το ίντερνετ, τα social ειδικά, συγκεκριμένα όχι το ίντερνετ, τα social. Παρ' όλα αυτά όμως εκεί μέσα υπάρχουν και διαμαντάκια. Ψάχνοντας χθες έπεσε μια σελίδα στην αντίληψή μου, την οποία λέω να τη βάλω ένθετη και να μοιράζομαι μαζί σας όλα όσα εμφανίζει, καθώς είναι πάρα πολύ όμορφο. Υπάρχουν λοιπόν καλά νέα από όλο τον κόσμο για τα οποία κανείς δεν μιλά. Γιατί? Γιατί τα καλά νέα δεν πουλάνε. Πάρα πολύ απλά. Και επειδή όλα είναι στο όνομα του εμπορίου, δηλαδή τι πουλάει, μόνο αυτά χρησιμοποιούμε. Εγώ λοιπόν θα κοιτάξω όσο μπορώ, τουλάχιστον στο δεύτερο κομμάτι και ειδικά προς το τέλος του διόρου όπως τώρα, να αναφερόμαστε σε καλές ειδήσεις, πολύ καλές ειδήσεις, ευχάριστες και αισιόδοξες ειδήσεις που συμβαίνουν στον κόσμο και δεν τις βλέπουμε πουθενά και φυσικά ούτε για ιδέα στα δελτία ειδήσεων. Εννοείται όχι εκεί, σιγά, αφού δεν πουλάνε, τι να πουλήσουνε. Στο Ντουμπάι λοιπόν, έξυπνα μηχανήματα διανέμουν φρέσκο ψωμί δωρεάν 24 ώρες το 24ωρο. Όποιος το έχει ανάγκη μπορεί να πάρει δωρεάν ζεστό ψωμί εκείνη την ώρα επιτόπου. Μία εταιρεία στο Μπαλί ανέπτυξε μία σακούλα από κασάβα, αν το λέω σωστά, που βιοδιασπάται. Σωστά το λέω, τι είναι κασάβα, θα το ψάξω. Κάποιο υλικό θα είναι, από κάποιο φυτό θα γίνεται μάλλον, που βιοδιασπάται και διαλύεται μέσα στο ζεστό νερό. Πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά σιγά μην το χρησιμοποιήσουν. Επίσης, το Λέκεμπι είναι μία από τις πρώτες θεραπείες που έχουν αποδειχθεί ότι επιβραδύνουν τη γνωστική έκπτωση στα πρώιμα στάδια αυτής της νόσου που πλέον μαστίζει πολύ κόσμο, την νόσο Αλτσχάιμερ. Μία μαθήτρια λυκείου στη Χαβάη. Στη Χαβάη δεν χορεύουν μόνο, δεν φοράνε αυτά τα ωραία λουλουδάκια και δεν δίνουν επιτυχία τα οποία δεν έχουν κανένα αντίκρισμα, κανένα ανταπόκριση, καμία σχέση με την ιατρική. Κάνω απλά αυτή την παρένθεση. Στη Χαβάη λοιπόν, οι πραγματικοί επιστήμονες, όπως μία κοπέλα, ανακάλυψε μύκητες στους φλοιούς καρύδας που μπορεί να διασπούν πλαστικά και χημικές ουσίες από αντιλιακά. Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε φυσικά να βοηθήσει πάρα πολύ στη μείωση της ρήπανσης, άραγε θα αξιοποιηθεί. Μου άρεσε επίσης και η δήλωση της Νάνση Μέις, της Αμερικανίδας βουλευτού, η οποία λέει καμία δεύτερη ευκαιρία για τους βιαστές παιδιών, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την θανατική ποινή. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πρόταση.

Και κάτι πολύ όμορφο, γιατί είναι και ως εικόνα και ως κίνηση όμορφο, είναι, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μπορούσε στην Ελλαδίτσα μας να γίνει αυτό, δεν νομίζω, πλιάτσικο θα γινότανε. Σε ορισμένα μέρη στην Νορβηγία οι κάτοικοι κρεμούν στους φράχτες τους σακούλες με φρούτα, πάρα πολλά φρούτα που τους περισσεύουν και είναι ολόφρεσκα, έτσι ώστε όποιος περνάει να τα παίρνει δωρεάν και να μην πηγαίνουν χαμένα τόσα φρέσκα φρούτα. Εδώ πέρα φανταστείτε τι έχει να γίνει. Και τέλος, στην Κίνα, σε πάρα πολλές κινέζικες πόλεις, πάρα πολλές, επιστήμονες προβάλλονται σε μεγάλες δημόσιες οθόνες σε θέσεις που συχνά καταλαμβάνουν εμπορικές διαφημίσεις και διασήμους. Δηλαδή, σαν να βλέπετε τώρα στη Νέα Υόρκη, στην Times Square και σε όλα αυτά, ή οπουδήποτε αλλού σε κεντρικούς δρόμους, ή στο Σύνταγμα που υπάρχει απέναντι μια μεγάλη γιγαντοθήνη κατά καιρού σε ένα κατάστημα, αντί να βλέπουμε διαφημίσεις και διάσημους, βάζουν τα πρόσωπα σημαντικών ανθρώπων, εφευρετών, επιστημόνων. Τι να πω, καταπληκτικό. Άντε, θα πω άλλο ένα. Ο δημιουργός του Fortnite, το Tim Sweeney, έχει αγοράσει μεγάλες δασικές εκτάσεις στη Βόρεια Καρολίνα, τεράστιες όμως δασικές εκτάσεις, για να τις προστατεύσει από την οικοδόμηση. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, όμορφα νέα, αισιόδοξα νέα ότι κάτι καλό γίνεται και σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν έχουν ισοπεδωθεί όλα. Μπορεί να είναι η μειοψηφία, αλλά κάτι καλό γίνεται. Και σκέφτομαι κάπως έτσι να έρχεται το φινάλε στο κλείσιμο της εκπομπής. Όχι ακόμη, αλλά προς το τέλος η επίγευση να είναι πάντα γλυκιά.

Να το λέτε όταν αγαπάτε έναν άνθρωπο, να το λέτε, να το ξαναλέτε. Να ξέρετε κάτι, ότι η αγάπη, και δεν το λέω γιατί είμαι η σοφή Μαρούλα, όχι, αλλά καμιά φορά άμα τα ακούμε και από κάποιον άσχετο όπως σε μένα στο ραδιόφωνο, μπορεί κάτι να μας μείνει, να μας κάνει ένα κλικ. Δεν είναι συμβόλαιο όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο. Δεν είναι κάτι αυτοαπόδεικτο. Είναι κάτι που πρέπει να το αποδεικνύουμε κάθε στιγμή, κάθε ώρα, και αυτό δεν θα πρέπει να είναι κουραστικό. Αυτό θα πρέπει να είναι κάτι όμορφο. Να βρίσκουμε τρόπους να αποδεικνύουμε στον άλλον ότι τον αγαπάμε. Και δεν είναι ο σύντροφος μόνο, είναι η οικογένεια, είναι οι φίλοι, είναι όσους έχουμε μέσα στην καρδούλα μας. Αυτό μου ήρθε τώρα από το Love Me, Love Me το τραγούδι, ακριβώς τη στιγμή που εγώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Έριξα μία τελευταία ματιά και είχα μία τελευταία ενημέρωση. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχετικά με την συγκέντρωση που κάνουν οι φοιτητές στην Καμάρα κατά της αποφυλάκησης και σύστασης κόμματος, ανακοίνωση αυτής του Κασιδιάρη. Οπότε λέω να σας αφήσω στην αγαπημένη Δήμητρα Μακρύ που έρχεται αμέσως μετά, την μύτη σας. Και αν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο, να είστε σίγουροι ότι ο σταθμός μας θα σας ενημερώσει. Για άλλη μια μέρα από τις 3 ήμουν μαζί σας μέχρι και τις 5 τώρα. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Συναντιόμαστε εδώ στον Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνεις, θήτα να θυμάσαι. Γενικώς θήτα, τι σου γίνεται και τι δεν σου γίνεται. Ελπίζω να είμαστε καλά μέχρι αύριο και στις 3 ακριβώς να σας συναντήσω και πάλι. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 5. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Πειρά ομαδών δέχεται η κυβέρνηση για το επίδομα ενεργείας. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, καθώς και ότι το σχέδιο είναι να δίδεται μόνο για 2 μήνες. Η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας θεωρούν ότι δεν πρόκειται για προσωπική άποψη του Μαρινάκη αλλά και σχέδιο του Μητσοτάκη, όπως είπε ο επικεφαλής του κόμματος. Συνεχίζεται η διαδικασία της απολογίας των 2 κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η απολογία εξελίσσεται και με υπομνήματα. Η κατηγορία αναφέρει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γιατροί θα επιμείνουν στην άποψη πως ο θάνατος του Μαζονάκη επήλθε μετά τις 4 το απόγευμα, όταν και ο ένας γιατρός έλειπε από το ιατρείο. Νέες προθεσμίες δόθηκαν για το διαγωνισμό για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Το Υπερταμείο ανακοίνωσε πως οι προσφορές θα κατατίθεται ως τις 12 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Αυτές θα ανοίξουν ηλεκτρονικά 2 ώρες αργότερα. Στη Θεσσαλονίκη συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, τιμώντας την έποχη τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Μεταξύ άλλων επελέγησαν και ανακοινώθηκαν τα γήπεδα που θα γίνουν τελική του Champions League. Ο τελικός του 2028 θα γίνει στο Μόναχο και του 2029 στη Βαρκελόνη. Στη δίκη των Ντεμπών, οι συνήγοροι οικογενειών θυμάτων υποστήριξαν την πρόταση της αγγελίας για άρση απορρίτου και πλήρη έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη Λάρισας. Ο συνήγορος του σταθμάρχη έκανε το ίδιο και έτσι το Προεδρείο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα ανακοινώσει την απόφασή του τη Δευτέρα. Αύξηση στις τιμές των ακινήτων κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 στη Θεσσαλονίκη. Η αύξηση έφτασε στο 4,7%, στην Αθήνα 5,4%, σε άλλες πόλεις της χώρας έφτασε στο 7,7%. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν στη Βουλή πως δεν θα ψηφίσουν το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το νέο βαθμολόγιο και το σύστημα προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων. Στο τελευταίο στάδιο δοκιμών μπήκε η φρεγάτα Μπελαρά με το όνομα Νέαρχος πριν παραδοθεί επίσημα στο ελληνικό ναυτικό σε τελετή που θα γίνει στις 30 του Οκτώβρη. Μετά τον Κίμωνα που είναι ήδη εν ενεργεία και τον Νέαρχο ακολουθεί ο Φορμίων 2 μήνες αργότερα. Επί 16 ημέρες η πυροσβεστική δεν κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων με αποτέλεσμα 1.152 καμένα στρέμματα δάσους. Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε σε περιοχή του ποταμού Αόου. Στις φλόγες δασική έκταση στο όρο Ντέβας στις Πρέσπες επιχειρούν 2 ελικόπτερα, 3 οχήματα και 14 πυροσβέστες. Η μητέρα του βρέφους 18 ημερών που νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις έχει από χθες συλληφθεί από την αστυνομία. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, η 18χρονη μητέρα ήταν θύμα παιδικής κακοποίησης στα 4 της χρόνια του 2013 όταν και την υπόθεση ανέλαβε η αρμόδια εισαγγελία. Το 2022 η τότε 14χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο που διέμενε σε άλλο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Έκκληση απίθυνη το Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, όποιο γνωρίζει κάτι σχετικά με την ταυτότητα του 70χρονου που βρέθηκε νωρίς το πρωί στη θάλασσα στην περιοχή του Ποσειδονίου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελαφρές νεφώσεις αυτή την ώρα πάνω από την πόλη στους 25 βαθμούς στο θερμόμετρο. Μικρή πιθανότητα βροχή στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι μέσα Σεπτεμβρίου, 15 δηλαδή του μήνα, 5 και κάτι το απόγευμα και εμείς είμαστε εδώ στον Θήτα FM 107,1, επίσης για να σας κρατήσουμε συντροφιά από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο και με θέματα αδιάφορα ναι, αδιάφορα όχι. Είμαστε πανέτοιμοι, ο Κλεάνθης Μανολάρας στους ήχους και η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο για ένα ταξίδι που θα μας πάει στον κόσμο του βιβλίου, στον κόσμο της μεγάλης οθόνης με ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ και στον κόσμο της συμπερίληψης. Ο καιρός έξω και ο δρόμος, η Τσιμισκή είναι υπέροχος, είναι έτσι πολύ φθινοπορεινός ο ουρανός και τα χρώματα και τα πάντα, είναι εντελώς δηλαδή Θεσσαλονίκη, να το πούμε και αυτό. Να πούμε χρόνια πολλά στο Βυσαρίωνα και τον Νικήτα, αλλά και στη Δημοκρατία. Ένα θεσμό που σήμερα έχει την τιμητική του και βεβαίως πρέπει να τον προφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Να τον τιμάμε και να αναφερόμαστε σε αυτόν με όλη την έννοια της λέξης και χωρίς βεβαίως να την αλλάζουμε διόλου. Και μια μέρα σαν κι αυτή που είναι σήμερα, να βάλουμε μια γέφυρα ανάμεσα στην εισαγωγή μας και στον πρώτο μας καλεσμένο, και γι' αυτόν τον λόγο θα πούμε τι, θα πούμε τη φράση του συγγραφέα Μιγγέλ Δε Ιναμούνο, ο οποίος τι είπε, ότι ο φασισμός θεραπεύεται διαβάζοντας και ο ρατσισμός θεραπεύεται ταξιδεύοντας.

0: The Book of Love, βεβαίως, το βιβλίο της αγάπης, και ποιος μας το τραγούδισε? Ο πολύ αγαπημένος Peter Gabriel, εννοείται. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα το απόγευμα. Είναι ο κύριος Γεωργανδρέας Ζάνος. Ποιος είναι ο κύριος Ζάνος? Είναι διευθυντής του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, και ο λόγος που θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί του είναι γιατί συνέβη κάτι το οποίο μπορεί και να μην το πιστεύουμε πολύ. Αυξήθηκαν οι δανεισμοί των βιβλίων στις δημόσιες, δημοτικές και παιδικές βιβλιοθήκες στη διάρκεια του 2025. Τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Ζάνο. Καλό απόγευμα, κύριε Ζάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είδαμε αυτά τα αποτελέσματα, το πόρισμα της έρευνας που έβγαλε ο Όστελ. Και πείτε μας λοιπόν, τι συμβαίνει? Αυξήθηκαν οι δανεισμοί των βιβλίων στις δημόσιες, δημοτικές και παιδικές βιβλιοθήκες?
1: Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έχουμε. Γιατί είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε αυτή την έρευνα. Μάλλον δεν είναι ακριβώς έρευνα, είναι στατιστικά στοιχεία με βάση τα αποτελέσματα που μας στέλνουν οι βιβλιοθήκες, οι δανειστικές βιβλιοθήκες. Και πρακτικά, ναι. Επειδή εμείς διαχειριζόμαστε το δικαίωμα εύλογης αμοιβής του δημόσιου δανεισμού, είναι μια αμοιβή που οφείλεται για τον δανεισμό των βιβλίων που γίνεται δωρεάν από τις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες. Είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός. Προκειμένου να προχωρήσουμε στη διανομή αυτής της αμοιβής, χρειαζόμαστε στοιχεία για το ποια βιβλία έχουμε δανειστεί και πόσες φορές μέσα σε ένα έτος. Επομένως, απευθυνθήκαμε στις όλες τις βιβλιοθήκες και τους ζητήσαμε αυτά τα στοιχεία και πράγματι ανταποκρίθηκαν. Πέρυσι είχαμε τα στοιχεία για δύο χρονιές, το 23 και το 24, και τώρα είχαμε τα στοιχεία του 25. Συγκρίνοντας αυτά τα στοιχεία, διαπιστώσαμε ότι είχαμε μια, όχι μεγάλη, αλλά είχαμε μια αύξηση στον αριθμό των δανεισμών.
0: Έχει σημασία όμως αυτό, γιατί θεωρούμε όλοι μας, και λόγω του διαδικτύου και λόγω της συνήθειας που υπάρχει σε όλους μας, όχι μόνο στα παιδιά, θεωρούμε ότι το βιβλίο πάει προς τα πίσω, έτσι, αλλά αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο θεσμός του δανεισμού είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο που έχει υπόσταση, και αρκετοί πολίτες από αρκετός κόσμος και αναγνώστες έχουν την πρόσβαση στο βιβλίο μέσω των βιβλιοθηκών. Μπορεί για πολλούς από εμάς αυτό να είναι περίεργο, δηλαδή να μην το είχαμε σκεφτεί, αλλά συμβαίνει. Δηλαδή, γιατί συνήθως ο περισσότερος κόσμος αγοράζει βιβλία και μέσω αυτού του τρόπου διαβάζει και έχει πρόσβαση σε βιβλία. Υπάρχουν όμως κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν τους πόρους, απαρκείς πόρους για να μπορέσουν να αγοράσουν βιβλία. Και αυτός είναι και ο εξαιρετικά σημαντικός θεσμός των βιβλιοθηκών, ακριβώς να προσφέρει την πρόσβαση στα βιβλία σε όσους συμπολίτες δεν μπορούν να αγοράσουν βιβλία.
0: Λοιπόν,
1: και υπάρχει μια μερίδα πληθυσμού που πράγματι πηγαίνει και διαβάζει. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Βεβαίως. Και είναι όλες οι βιβλιοθήκες της χώρας που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά σας να συμμετέχουν στην έρευνα ή όχι?
1: Όχι, δεν ανταποκρίθηκαν όλες. Περίπου το 1 τρίτο ανταποκρίθηκε. Διότι πολλές από τις βιβλιοθήκες δεν έχουν τις υποδομές για να έχουν αυτά τα στοιχεία. Δεν έχουν καν μηχανογραφημένα προγράμματα για την καταγραφή των δανεισμών, ή είναι υποστελεχωμένες. Οπότε δεν μπορέσαν να μας δώσουν αναλυτικά στοιχεία. Είχαν, παραδείγματος χάρη, μας στείλανε άλλοι κάποια στοιχεία με τίτλους βιβλίων χωρίς όμως το ISBN, οπότε πρακτικά δεν μπορούσαμε να τα αναλύσουμε και να τα
0: αξιολογήσουμε.
1: Να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα, ποια είναι τα βασικά ευρήματα αυτής της έρευνας, κύριε Ζάνο?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι πρώτα απ' όλα ότι κυριαρχεί η μυθοπολία.

0: βιβλία.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτά είναι και τα είδη βιβλίων που επιλέγουν οι δανειστές. Τώρα σε αυτό.
0: Ναι, σας πω χαρακτηριστικά ότι η μυθοπλασία ενηλίκων είναι περίπου το 50%, το 44,5% του συνόλου.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ τα παιδικά εικονογραφημένα είναι 13,7% και η μυθοπλασία παιδικών βιβλίων, όχι εικονογραφημένα, παραμύθια και φιδικά και δηλαδή, είναι 17,4.
1: Αυτό καταδεικνύει κάτι για την κατάσταση των παιδιών που επιλέγουν να δανειστούν βιβλίο ή όχι? Είναι απλώς βιβλιοφάγοι τα παιδιά?
0: Όχι, κοιτάξτε, όπως και τα παιδιά είναι ένα μέρος του πληθυσμού, έτσι, ανήκουν σε οικογένειες οι οποίες μπορεί να μην έχουν τους πόρους να αγοράσουν βιβλία. Οι γονείς φροντίζουν να πηγαίνουν στις βιβλιοθήκες και να δανείζονται βιβλία για τα παιδιά τους ή τα ίδια τα παιδιά. Έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω στην εκπομπή σας για το εξαιρετικό πρόγραμμα που έχουν ξεκινήσει με πρωτοβουλία των βιβλιοθηκών της Καλαμαριάς, οι βιβλιοσκόλικες, όπου είναι συνεργασία βιβλιοθηκών και σχολείων και γίνεται σαν κατά κάποιο τρόπο ένας διαγωνισμός ανάγνωσης και διαγωνίζουν τα παιδιά ποιο θα διαβάσει τα περισσότερα βιβλία. Είναι ένας εξαιρετικός θεσμός ο οποίος κάθε χρόνο όλο και μεγαλώνει από πλευράς δημοφιλίας των παιδιών. Βλέπουμε να συμμετέχουν περισσότερα παιδιά και να έχουν και κάθε χρόνο να διαβάζουν περισσότερα βιβλία. Και επίσης το πάρα πολύ θετικό είναι ότι αυτός ο διαγωνισμός ανάγνωσης ή το θεσμός ανάγνωσης πλέον υλοποιείται και από πολλές άλλες βιβλιοθήκες σε άλλα μέρη της χώρας.
1: Και στην ουσία, κύριε Ζάνο, προσπαθούν να κάνουν τις βιβλιοθήκες πιο αγαπητές, πιο διαδραστικές και να κεντρήσουν με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον των παιδιών αναγνωστών.
0: Ακριβώς. Καταρχήν, να φέρουν το παιδί σε επαφή με το βιβλίο. Το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί σε αυτή την ηλικία μπορεί κάποιος να αγαπήσει το βιβλίο. Αν ξεπεράσει την ηλικία των 10-11 ετών, μετά πάει. Νομίζω στην εφηβική ηλικία θα απασχοληθεί μόνο με το κινητό και το τάμπλετ και το βιβλίο θα είναι η τελευταία επιλογή.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Ενώ εάν το έχει ήδη αγαπήσει, ακόμα και να προσωρινά να το αφήσει στην άκρη, θα επανέλθει.
1: Βεβαίως. Και είναι
0: σημαντικός στην παιδική ηλικία αποκτώνται.
1: Ναι, και είναι σημαντικός και ο ρόλος που μπορεί να έχει ο κάθε γονιός απέναντι σε αυτό, στη λογική και στη σχέση που θα αποκτήσει το παιδί με το βιβλίο.
0: Νομίζω ότι είναι υποχρέωση του γονιού να φέρει το παιδί σε επαφή με το βιβλίο, γιατί έτσι θα του δημιουργήσει τις ευκαιρίες να προοδεύσει στη ζωή του σε όλους τους τομείς. Όποια παιδιά έχουν σχέση με το βιβλίο έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να σπουδάσουν, αλλά όχι μόνο αυτό, και γενικότερα έχουν μεγαλύτερη καλλιέργεια και στο ψυχητικό τους κόσμο και στο πνευματικό τους κόσμο. Και αυτό προφανώς τους βοηθάει σε όλους τους τομείς της ζωής τους.
1: Τώρα, η έρευνα η συγκεκριμένη για το 2025 έδειξε ότι υπάρχουν και συγκεκριμένοι αγαπημένοι συγγραφείς, είτε Έλληνες είτε ξένοι.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε καταγράψει τους δημοφιλέστερους συγγραφείς και τους δημοφιλέστερους εκδοτικούς οίκους και εικονογράφους και ξένους συγγραφείς. Στα πρώτα 50 βιβλία, πρώτα βιβλία, είναι χαρακτηριστικό ότι κυριαρχεί προφανώς ένα συγκεκριμένος τύπος βιβλίου, τα συστηματικά, και εκεί έχουμε μια απόλυτη πρωταγωνίστρια, τη Λένα Μαντά, η οποία έχει εκδώσει νομίζω 15 βιβλία μέσα στα πρώτα 50.
1: Εντυπωσιακό είναι.
0: Και έχει τις πρώτες 5 θέσεις της κατάταξης. Όχι 15, 16 συνολικά στα πρώτα 50. Είναι εντυπωσιακό. Προφανώς δεν είναι τυχαίο. Κάτι κάνει πάρα πολύ καλά, κυρία Μαντά. Είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλή στο αντικείμενό της, στη συγγραφή αυτού του είδους των βιβλίων, και είναι πάρα πάρα πολύ αγαπητή στον κόσμο.
1: Και βέβαια έχουν καταγραφεί.
0: Βέβαια, ο δημοφιλέστερος συγγραφέας στο σύνολο των βιβλίων είναι ο Τριβιζάς.
1: Γιατί είναι παιδικά,
0: ο οποίος
1: έτσι,
0: έχει βεβαίως έχει πάρα πολλούς τίτλους και γι' αυτό αθροίζοντας συνολικά τους δανεισμούς όλων των τίτλων του, ξεπερνάει και τη Μαντά.
1: Και επειδή μπορεί να προσελκύσει αναγνώστες και από τους μικρούς και από τους μεγάλους, ουσιαστικά, έτσι δεν
0: ναι,
1: είναι?
0: Βεβαίως.
1: Και βεβαίως το αντίστοιχο υπάρχει και με τους ξένους, είτε συγγραφείς είτε εικονογράφους, έτσι υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες.

0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτή η έρευνα θα υπάρχει δυνατότητα να φτάσει και σε περισσότερες βιβλιοθήκες και σε περισσότερες περιφέρειες?
0: Είναι αναρτημένη στο τοπό μας, στο site του ΟΣΔΕΛ, osdel.gr, οπότε μπορεί κανείς να δει αναλυτικά όλα τα στοιχεία. Και βεβαίως είναι μια έρευνα την οποία την επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο και ελπίζουμε ότι κάθε χρόνο θα συμμετέχουν και περισσότερες βιβλιοθήκες.
1: Είναι το ευκταίο αυτό και βεβαίως είναι το ευκταίο και να επιστρέψει ακόμα περισσότερο ο κόσμος στο αναγνωστικό κοινό στο βιβλίο, έτσι, γιατί υπάρχουν οι τίτλοι, όλο ένα και περισσότεροι συγγραφείς βγαίνουν και αποφασίζουν να εκδώσουν το έργο τους, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, στη χώρα μας έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία στα βιβλία που εκδίδονται. Κάθε χρόνο εκδίδονται περίπου 11.000 νέοι τίτλοι, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά μεγάλος αριθμός, ειδικά για την δική μας αγορά. Και επίσης, αυτό το οποίο μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι η ποιότητα των τίτλων που εκδίδονται είναι εξαιρετικά υψηλή και οι εκδόσεις μας σε σχέση με τις εκδόσεις του εξωτερικού δεν έχει τίποτα να ζηλέψει. Προσωπικά θεωρώ ότι η ποιότητα των εκδόσεων μας είναι πολύ καλύτερη από το εξωτερικό, που συνήθως επικρατούν οι φθηνές εκδόσεις, δηλαδή βλέπετε το χαρτί είναι πάρα πολύ φθηνό, ελαφρύ, και γενικότερα υπάρχει μια προσέγγιση της μαζικότητας. Ενώ εδώ έχουμε πολύ πιο ενδιαφέρουσες εκδόσεις, πολύ πιο προσεγμένες, με όμορφα εξώφυλλα. Επομένως, κάθε αναγνώστης μπορεί να βρει αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει, να βρει κάτι που τον ενδιαφέρει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αντίστοιχως αυξάνονται και οι αναγνώστες. Σίγουρα ο ανταγωνισμός από άλλα μέσα ψυχαγωγίας, τον κινηματογράφο, τηλεόραση, πλέον το διαδίκτυο βέβαια, και η έλλειψη χρόνου, ελεύθερου χρόνου, αποτελούν εμπόδιο στην ανάγνωση βιβλίων. Και εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακριβώς όπως περιγράψαμε και πριν, να υπάρχουν πρωτοβουλίες που βοηθούν να προσεγγιστεί η ανάγνωση, ειδικά στην παιδική ηλικία. Και νομίζω επίσης ότι και ο ρόλος των βιβλιοθηκών είναι πάρα πολύ σημαντικός γενικότερα, διότι δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στο βιβλίο.
1: Βεβαίως, να ανοίξουν περισσότερο στον κόσμο και να κάνουν αισθητή και την παρουσία τους με διαδραστικά παιχνίδια, με διαδραστικές εκδηλώσεις που μπορεί να προσεγγίσουν ακόμη περισσότερο κόσμο.
0: Ναι, ακριβώς. Επίσης, το είπατε και πριν ότι οι βιβλιοθήκες πλέον έχουν και άλλους ρόλους πέρα από το να προσφέρουν βιβλία. Το βλέπω και σε αρκετές βιβλιοθήκες όπου επισκέπτομαι, όπου βλέπει κανείς κόσμο να πηγαίνει και να κάθεται να μελετάει, παραδείγματος χάρη, τα μαθήματά του. Να φέρνει δικά του βιβλία και να διαβάζει. Να αισθάνεται ωραία στο χώρο και να κάθεται να γράφει, να συγκεντρώνεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προσφέρει έναν τόπο για συγκέντρωση και ανάγνωση και συγγραφή που κάποιος μπορεί να το στερείται στο σπίτι του. Να είναι σε μικρά διαμερίσματα, να υπάρχουν οικογένειες πολυπληθείς, να μην έχει ησυχία. Άρα και αυτός ο ρόλος των βιβλιοθηκών είναι πολύ σημαντικός.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το βιβλίο. Και θα είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να ξαναμιλήσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές άλλες προκλήσεις πλέον, όπως είναι το μεγάλο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο απασχολεί το χώρο του βιβλίου και το χώρο των συγγραφέων και μεταφραστών. Και επίσης η τεχνητή νοημοσύνη, όπως ξέρετε, δεν αφορά όλους μας, και πόσο θα επηρεάσει και την εκπαίδευση και την διαδικασία που λειτουργούμε γενικότερα.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο νομίζω θα πρέπει να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Θα το συζητήσουμε, εννοείται, κύριε Ζάνο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πολύ καλή συνέχεια στο απόγευμά σας.
0: Γεια σας. Καλό απόγευμα.

FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέψαμε με ωραίες μουσικές που θα μας δώσουν μια πολύ πολύ ωραία πάσα έτσι ταξιδιάρικη για μια βόλτα τόσο στην ιστορία όσο όμως και πραγματική. Γιατί θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Βίκη Αρβελάκη, τη σκηνοθέτηδα, η οποία έχει δημιουργήσει το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Τάναης στην αγκαλιά της Αβύσσου», το οποίο αφού έκανε μια πολύ πολύ πετυχημένη πορεία και στα φεστιβάλ και εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, συνομίλησε με μαθητές και στην Κρήτη, ετοιμάζεται να ταξιδέψει πού? Στη Γερμανία. Η κυρία Βίκη Αρβελάκη είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κυρία Αρβελάκη.
1: Καλό απόγευμα, κυρία Μακρύ. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ καλά, έχουμε συνευχές εδώ σήμερα.
0: Και εμείς εδώ και τις έχουμε και πολύ μεγάλη ανάγκη και νομίζω ότι και τις βροχές σιγά σιγά τις θέλουμε και εμείς και εσείς. Έτσι. Λοιπόν, και ετοιμάζετε βαλίτσες, κυρία Αρβελάκη?
1: Ετοιμάζουμε βαλίτσες. Σήμερα μάλιστα είχα μια ενημέρωση να κρατάμε και εξοπλισμό ώστε να κάνουμε και κάποιες συνεντεύξεις με τα παιδιά, το οποίο είναι πολύ θετικό, να δούμε δηλαδή, να αποτυπώσουμε κιόλας την εμπειρία τους για το πώς τα ίδια εισπράττουν την ιστορία, στην οποία ιστορία είναι τελικά η κοινή μας ιστορία, με τους, τέλος πάντων, των προγόνων μας. Οπότε ναι, το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί σε σχολεία της Γερμανίας από την άλλη εβδομάδα για 3 μέρες συναπτές. Δηλαδή 22, 23 και 24. Ευελπιστώ να γίνει συζήτηση με τα παιδιά, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο. Βέβαια. Είναι δύσκολα θέματα τα ιστορικά ντοκιμαντέρ, ο δεύτερος παγκόσμιος. Τα περισσότερα παιδιά από τη Γερμανία δεν γνωρίζουν καν ότι ο γερμανικός τακτικός στρατός υπήρξε, κατέβηκε στην Κρήτη. Έχουν μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία που διδάσκονται, η οποία μάλιστα αναπεριφέρεια δεν είναι ίδια. Κάποια σχολεία σε προηγούμενα χρόνια που είχα επισκεφτεί εγώ τη Γερμανία, κάποια σχολεία είχαν, κάποιοι μαθητές γνώριζαν, ας πούμε, για την Πολωνία, γνώριζαν άλλες χώρες, τη Γαλλία, αλλά δεν ήξεραν, ας πούμε, ότι στην Ελλάδα υπήρξε γερμανο-ιταλική κατοχή.
0: Και τόσο σκληρή, έτσι, επίσης. Και τόσο σκληρή.
1: Και τους έκανε εντύπωση. Ναι, βέβαια. Και τους έκανε εντύπωση, διότι για τα παιδιά στη Γερμανία η Ελλάδα είναι όπως είναι η Μαγιόρκα, ας πούμε. Είναι η χώρα των διακοπών. Οπότε το να μαθαίνουν ότι σε αυτή τη χώρα που παραδοσιακά επισκέπτονται οι γονείς τους και μαζί και εκείνα είχε περάσει η γερμανική μπότα, για να το πω έτσι απλά, δεν είναι κάτι που κάποια σοκάρονται, κάποια αντιδρούν... έτσι, ναι, με αυτή τη σαστιμάρα προσπαθούν να το διαχειριστούν. Πάλι τώρα θα δούμε, γιατί αναπεριοχή, όπως σας έγραψα κιόλας στην προηγούμενη επικοινωνία μας, αναπεριοχή οι μαθητές έχουν διαφορετική έκφραση, να το πω, πώς να το πω. Είναι ανάλογα
0: και
1: με την
0: και αντίληψη, έτσι, ενδεχομένως, και ναι, πόσο πολύ έχουν εμβαθύνει σε κάποιες πτυχές της ιστορίας.
1: Έχει να κάνει αρκετά με το... Εντάξει, τώρα θα το πω. Έχει να κάνει αρκετά με το τι ψηφίζει αυτή η περιοχή. Δηλαδή, οι περιοχές που βλέπεις ότι έχουν πιο συντηρητικές, ας το πω έτσι, συντηρητικούς ψηφοφόρους, βλέπεις ότι δεν μπορείς εύκολα να μιλήσεις και με τα παιδιά. Πάλι σε άλλη περιοχή που ήταν τα πράγματα κάπως διαφορετικά, είχαμε παρατηρήσει την προηγούμενη φορά, το 2019 δηλαδή, που πάλι προβάλαμε ένα προηγούμενο ιστορικό ντοκιμαντέρ μας, ότι τα παιδιά έχουν μια μεγαλύτερη ευκολία στο να συζητήσουν, όχι η ευκολία ότι μιλάνε εύκολα, αλλά τουλάχιστον μπορούσαν να διαχειριστούν ότι ναι, δεν είναι δική μας ευθύνη βέβαια, αλλά δεν είναι ευθύνη μας το να μην ξέρουμε όμως τι έχει συμβεί.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Να πούμε λίγο την ιστορία του Τάναης, κυρία Αρβελάκη, για να καταλάβουμε και τι ακριβώς θα έχουν να διαχειριστούν τα παιδιά.
1: Ναι, γιατί πήρα και φόρα. Η ιστορία του Τάναης είναι... Η ιστορία, μία από τις ιστορίες στην Ελλάδα που μετρά εκατοντάδες θύματα, οι οποίοι
0: Εχμαλώτους τους πολέμου, έτσι. Εχμαλώτους τους πολέμου ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν όλοι όμοιροι και είχαν συλληφθεί και είχαν μεταφερθεί σε μια φυλακή, σε κάποιες φυλακές, όχι σε μια συγκεκριμένη, εδώ στην Κρήτη το 1944. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών ήταν Εβραίοι, ήταν ολόκληρη, όλη η εβραϊκή κοινότητα της Κρήτης, με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις, δηλαδή έχουμε, γνωρίζουμε ας πούμε 2-3 άτομα τα ονόματά τους, που το ένα το κρύψανε, το άλλο δεν ήταν εκείνη, δεν είχε συλληφθεί τέλος πάντων και το ψάχναν και δεν το βρίσκανε. Οπότε όλη η εβραϊκή κοινότητα της Κρήτης, αντιστασιακή και κριτική αντιστασιακή και Ιταλοί στρατιώτες αντιφασίστες, οι οποίοι είχαν αλλάξει πλευρά στον πόλεμο όπως ξέρουμε, οι οποίοι τελικά από σύμμαχοι έγιναν εχμάλωτοι των Γερμανών και εκείνοι. Οπότε όλοι αυτοί, ένας αριθμός τον οποίο δεν έχουμε προσδιορίσει με ακρίβεια, δηλαδή λέμε ότι οι Εβραίοι ήταν περίπου 350, ξέρουμε ότι περίπου 100 ήταν οι Κρήτες αντιστασιακοί που είχαν συλληφθεί. Οι Ιταλοί λέγεται ότι μπορεί να ήταν και κάποιες εκατοντάδες, οπότε ο αριθμός, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν μεγάλος.
0: Και μεγάλος και μοιρασμένος και από όλοι. Ναι, ναι. Ήταν, αφορούσε όλο τον κόσμο ουσιαστικά.
1: Ναι, βρισκόμαστε λοιπόν στο τέλος του πολέμου, Ιούνιος του 1944. Εχμαλωτίζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και οδηγούνται στο Τάναϊς, το οποίο ήταν ένα επιταγμένο ελληνικής σημαίας βέβαια, αλλά επιταγμένο από τους Γερμανούς ατμόπλιο, το οποίο αποπλέει από το λιμάνι του Ηρακλείου και όπως κατευθύνεται για το λιμάνι του Πειραιά με σκοπό αυτοί οι άνθρωποι να μεταφερθούν σε στρατόπεδα, δεν ξέρουμε που είχαν σκοπό να τους μεταφέρουν. Τορπιλίστηκε από βρετανική τορπίλη και βυθίστηκε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Κανένας δεν σώθηκε. Κάποιοι λένε, δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, ότι δεν άνοιξαν καν τα μπάρια για να βγουν αυτοί οι άνθρωποι, έστω να κολυμπήσουν, να προσπαθήσουν. Και η ταινία παρατηρεί και καταγράφει τις παράλληλες ιστορίες ανθρώπων που καταφέραμε να μάθουμε ιστορίες τους, πώς συνδέθηκαν. Δηλαδή, για παράδειγμα, μέσα στο Τάναϊς ήταν μια Εβραιοπούλα και ένας χριστιανός, οι οποίοι είχαν αγαπηθεί και το παλικάρι δεν θέλησε να την αφήσει. Και κάποιες, αρκετές μάλλον μικρές έτσι τέτοιες ιστορίες, οι οποίες δημιουργούν ένα μοσαϊκό και κάπως γνωρίζουμε κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Επειδή το ντοκιμαντέρ το έχουν δει τα παιδιά και στην Κρήτη, πώς είχαν αντιδράσει, κυρία Αρβελάκη, τα παιδιά στην Κρήτη και βεβαίως πώς βλέπετε, έχετε μεγάλη έτσι, αγωνία για το πώς θα αντιδράσουν τα παιδιά στη Γερμανία?
1: Τα παιδιά στη Γερμανία, αρχικά να σας πω ότι η ανησυχία μου είναι να μην αντιδράσουν. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω οποιαδήποτε ερώτηση και γενικά να μπορέσουν τα παιδιά κάπως να επικοινωνήσουν, να επικοινωνήσουμε. Ευτυχώς εγώ μιλάω γερμανικά.
0: Βεβαίως.
1: Το οποίο είναι μια, διευκολύνει την κατάσταση. Τα παιδιά στην Ελλάδα εδώ τώρα στην Κρήτη που τους το έχει προβληθεί και σε σχολεία και στο πλαίσιο του φεστιβάλ ιστορίας που κάναμε εδώ πέρσι, τα παιδιά συνδέονταν είτε με κάποια ιστορία που τους έκανε ένα κλικ, δηλαδή θυμούνται, οι μεγαλύτεροι ας πούμε άνθρωποι θυμούνται, μένουν ας πούμε στις ιστορίες των μεγαλύτερων που ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έχουμε μαρτυρίες τους. Τα παιδιά ας πούμε πολλά συνδέθηκαν με την ιστορία του Μάρκου του Ισχακή, που ήταν ένα 14χρονο Εβραιόπουλο και διασώζεται κιόλας στο Εβραϊκό Μουσείο της Αθήνας το χειρόγραφό του, το οποίο έγραφε 2 χρόνια πριν το παιδί πνιγεί με όλη του την οικογένεια στο Τάναϊς, έγραφε πόσο αγαπάει τα καράβια.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή έχω

0: με αυτό το χειρόγραφο και το έχουμε οπτικοποιήσει και όλα το Μάρκο χωρίς να έχουμε εικόνα του, αλλά κάπως έτσι το έχουμε δραματοποιήσει, να το πω έτσι, με ένα παιδί αντίστοιχης ηλικίας, το οποίο διαβάζει τα κείμενά του. Πολλά παιδιά συνδέονται με το Μάρκο, ας πούμε, που είναι και το κλείσιμο της ταινίας και που για το Μάρκο έγραψε και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου το ομώνυμο τραγούδι της ταινίας, και τον ευχαριστούμε και δημόσια. Οπότε ο κάθε ένας συνδέεται με ένα τρόπο ή εκεί που τον αγγίζει η ιστορία. Δεν είναι προσωπικό. Δηλαδή μία ιστορία, είναι πολλές μικρές ιστορίες.
1: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε, κυρία Αρβελάκη, και μετά για να μας πείτε ακριβώς αυτό, το πώς είδανε τα παιδιά το Τάναϊς στην αγκαλιά της Αβίσου όταν θα επιστρέψετε από την Γερμανία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα και να ευχηθούμε καλό ταξίδι. Ναι, πείτε μας.
0: Σας ευχαριστώ και για το χρόνο σας και για την ευαισθησία σας και για τη ματιά σας κιόλα. Γιατί εμείς, ας πούμε, μπορεί να θεωρούμε ότι είναι κάτι σημαντικό, αλλά μπορεί ο κόσμος γενικά να μην το θεωρεί αυτό. Δηλαδή, γενικά έχουμε αποστασιοποιηθεί από την ιστορία. Και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ανθρώπους όπως είστε εσείς, που αναγνωρίζουν ότι, ας πούμε, είναι, ίσως να είναι πιο σημαντικό το να δουν τα παιδιά μια τέτοια ταινία παρά η μεγάλη ίσως.
1: Βεβαίως. Και είναι και η δυνατότητα, αυτό το οποίο λέτε κι εσείς, ενός ιστορικού ντοκιμαντέρ να λειτουργήσει και ως εκπαιδευτικό εργαλείο, έτσι, και ως τρόπος προσέγγισης των νεότερων στο να μπορέσουν να καταλάβουν λίγο καλύτερα την ιστορία. Γιατί αυτό ένα ντοκιματέρ ίσως είναι και ο τρόπος ο πιο άμεσος σε αυτά πλέον, έτσι. Δηλαδή, έχοντας μια ζωή πλέον που τα πάντα είναι οθόνη, το να μπορέσουν να πάρουν ερεθίσματα μέσα από ένα ιστορικό ντοκιματέρ ίσως είναι πιο έτσι, απτό για αυτούς. Για αυτά.
0: Ναι, απλά δεν φτάνει και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό βλέπουμε. Είναι τόσο εξοικειωμένα τα παιδιά με την εικόνα που κάπως πρέπει να τα πιάσεις κι αλλιώς. Δηλαδή εδώ, ας πούμε, το ντοκιμαντέρ το παίζαμε συνήθως σε τρία κομμάτια, όπου στο ενδιάμεσο συζητούσαμε με τα παιδιά. Τι είδαμε, τι έχετε ακούσει από τον παππού σας, τι ξέρετε. Προσπαθούσαμε να τα κρατήσουμε σε επαφή με την ιστορία. Μέσα από τη δική τους ίσως τη ζωή, δικές τους εμπειρίες, κάπως να δημιουργηθεί μια γέφυρα.
1: Έτσι.
0: Οπότε είναι μια αφορμή, είναι βέβαια ένας τρόπος, αλλά η συζήτηση μάλλον είναι
1: κερδίζει περισσότερο. Μάλιστα. Κυρία Αρβελάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ πολύ καλή συνέχεια και καλό ταξίδι σας ευχόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Μακρύ. Καλό απόγευμα.

0: Αγαπημένοι Cure, αγαπημένο Boys Don't Cry, και εμείς θα τους αφήσουμε όμως, παρόλο που τους αγαπάμε πάρα πάρα πολύ, για να πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Χριστίνα Βλάχου, είναι συνιδρύτρια και εκπρόσωπος της Offstream, και μαζί θα πάμε να συζητήσουμε για τα σημεία συνάντησης στον δημόσιο χώρο. Θα μας τα πει η κυρία Βλάχου τι σημαίνουν όλα αυτά, και βεβαίως θα μας πει και πού θα γίνουν. Καλό απόγευμα, κυρία Βλάχου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της, γιατί όταν γίνονται πράγματα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, που απευθύνονται στο πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε πιο συμπεριληπτικοί, πώς θα μπορέσουμε να αποδεχθούμε πολύ πολύ περισσότερο, να αγκαλιάσουμε, να γίνουμε ένα με άτομα τα οποία έχουν ή δεν έχουν αναπηρία, είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Και γενικά αυτό είναι το όραμα της Offstream. Mm-hmm. Θέλουμε να δημιουργούμε τις συνθήκες, ειδικά μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό, ώστε άτομα με και χωρίς αναπηρία να συνυπάρχουν, να συνδημιουργούν και να αλληλεπιδρούν. Mm-hmm. Τα σημεία συνάντησης είναι ένα project που τρέχουμε από το 2023. Ξεκίνησε πρώτα σε διάφορα μουσεία σε όλη την Ελλάδα. Στη συνέχεια το δοκιμάσαμε και σε στούντιο καλλιτεχνών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τώρα το Σεπτέμβριο για πρώτη φορά το μεταφέρουμε στο δημόσιο χώρο, στα δημόσια γλυπτά εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι και η έδρα μας.
0: Mm-hmm, βεβαίως, η έδρα σας είναι στην Αλεξάνδρεια, ζώνη καινοτομίας, έτσι. Και αυτή η δράση έχει και την συνέργεια και άλλων φορέων, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, με το Σύλλογο Ιφίλη της Νέας Παραλίας και με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης. Και επίσης να αναφέρω ότι η συγκεκριμένη δράση είναι υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και την ευγενική χορηγία της Σένδιας και της Αλουμίλ. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι έτσι ένα...
0: Είναι πολλοί που πιστεύουν και είναι πολλοί που πιστεύουν σε αυτό και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτό να επενεργήσει και για την συνέχεια, έτσι, γιατί πέρα από ότι γίνει αυτό το 15ήμερο ουσιαστικά του Σεπτεμβρίου, θα μπορέσει να τα βλέπουμε και μετά, έτσι δεν είναι? Θα γίνει κάτι το οποίο θα παραμείνει στην παραλία, σωστά?
1: Ακριβώς, αυτός είναι ο στόχος του έργου. Ουσιαστικά μέσα από τις δράσεις κοινού που θα γίνουν στα τρία γλυπτά της Νέας Παραλίας, θέλουμε μαζί με το κοινό, το οποίο κοινό είναι και με και χωρίς αναπηρία, να φτιάξουμε από κοινού τις περιγραφές των έργων αυτών.
0: Mm-hmm. Ποια είναι αυτά? Συγγνώμη. Ναι, ολοκληρώστε, θα ρωτήσω μετά.
1: Πείτε μου.
0: Ποια είναι τα τρία εμβληματικά έργα της γλυπτά της Νέας Παραλίας, τα οποία θα γίνουν σημείο συνάντησης?
1: Δεν αποκαλύπτουμε επίτηδες. Αν και σε κάποια είναι λίγο εμφανές το ποιο θα είναι το έργο, αλλά επίσης δεν τα αποκαλύπτουμε. Μετά, αφού γίνουν οι δράσεις, θα τα ανακοινώσουμε, και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι αυτές οι περιγραφές που θα έχει δημιουργήσει το κοινό, ουσιαστικά πολίτες της Θεσσαλονίκης, να παραμείνουν σε προσβάσιμη μορφή κοντά στα γλυπτά αυτά, έτσι ώστε οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε περνάει από το σημείο να μπορεί να ακούει την περιγραφή που φτιάξαμε για το έργο και να το κάνει και πιο προσβάσιμο.
0: Άρα λοιπόν αύριο υπάρχει ένα ραντεβού, έτσι, αύριο 16 Σεπτεμβρίου, που και τι θα γίνει
1: ακριβώς
0: εκεί?
1: Mm-hmm. Αύριο λοιπόν είναι η πρώτη δράση, είναι στον κήπο των γλυπτών, στη mm-hmm. Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Οι συμμετοχές έχουν κλείσει ήδη. Δυστυχώς, αλλά για τις επόμενες δύο δράσεις είναι ανοιχτές οι συμμετοχές. Υπάρχει φόρμα συμμετοχής στο site μας.
0: Στο site της Offstream, έτσι, ή στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας?
1: Στην Offstream, είναι offstream.org το site μας, και θα βρείτε εκεί πέρα τις φόρμες συμμετοχής. Αν τυχόν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, μπορούν και τηλεφωνικά, όποιος ενδιαφέρεται, να μας καλέσει. Αν θέλετε να πω και το τηλέφωνό μας.
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
1: Είναι το 2311-292-282. Οπότε ωραία, μπορούν να κρατήσουν θέση, γιατί ο αριθμός είναι περιορισμένος, επειδή θέλουμε να γίνεται συζήτηση. Mm-hmm. Κρατάμε λίγο περιορισμένο τον αριθμό των συμμετεχόντων, mm-hmm, για να μπορέσουν να έχουν όλο το χρόνο να μιλήσουν
0: και βεβαίως,
1: και να μην τραβήξει πάρα πολύ η δράση. Ναι.
0: Και θα είναι ομάδες οι οποίες ακριβώς θα κάνουν και θα υπάρχει και διερμηνία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, στην, ναι, θα υπάρχει ταυτόχρονα διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Θα υπάρχει περιγραφή και θα μπορούν τα συμμετέχοντα άτομα να έρθουν σε επαφή με τα έργα τέχνης, να τα αγγίξουν. Και γενικά ο σκοπός είναι να τα ανακαλύψουμε έτσι με διαφορετικές αισθήσεις και μέσα από συζήτηση, οπότε να είναι και λίγο προσωπική έτσι η σύνδεση με τα έργα και μεταξύ μας την ομάδα.
0: Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι διτός ο σκοπός, έτσι, και να δούμε το πώς μπορεί σημεία συνάντησης να γίνουν και σημεία συμπερίληψης, αλλά και να ανακαλύψουμε δημιουργικά τη δημόσια τέχνη κατά κάποιο τρόπο, κυρία Βλάχου.
1: Ακριβώς, ναι, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Είναι ακριβώς αυτός ο σκοπός της δράσης. Και είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζουμε κάτι τέτοιο, οπότε και εμείς έχουμε έτσι μεγάλη περιέργεια να δούμε πώς θα λειτουργήσει, αλλά πιστεύουμε ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Mm-hmm, οπότε ανυπομονούμε.
0: Βεβαίως. Και φαντάζομαι ότι όλοι μας ανυπομονούμε, γιατί είναι ένας τρόπος αυτός, όταν βγαίνουν και έξω τα άτομα με αναπηρία, να μπορούμε να τους δίνουμε τη δυνατότητα να κατανοούν, να βλέπουν, όχι απλώς να τους εξηγούμε τι συμβαίνει, αλλά να συμμετέχουν και τα ίδια, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ακριβώς. Για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό, να είναι και άτομα είτε έχουν αναπηρία είτε δεν έχουν, να έχουν μια ισότιμη εμπειρία και να μην υπάρχει κάποιος διαχωρισμός. Δηλαδή όλες και όλοι να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτή τη δράση ισότιμα και να συμμετέχουμε ενεργά και στο αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και βεβαίως μετά να παραμείνει κιόλας, γιατί θα έχουν τη δυνατότητα, έτσι όπως μας είπατε, με τη δράση της Offstream, να υπάρχει η περιγραφή των εμβληματικών αυτών γλυπτών και για τους επόμενους.
1: Ακριβώς. Για μας είναι πολύ σημαντικό να μείνει έτσι μια παρακαταθήκη στην πόλη και να αποτελέσει και ένα παράδειγμα και για άλλες δράσεις στο μέλλον, και γενικότερα η συμπερίληψη να μπει περισσότερο στη ζωή μας και στη καθημερινότητά μας.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Κυρία Βλάχου, εμείς να ευχηθούμε πολύ πολύ καλή επιτυχία στο project αυτό της Offstream, και βεβαίως να ζητήσω να επαναλάβετε το νούμερο στο οποίο μπορεί κάποιος να κλείσει θέση, έτσι ώστε μπορεί κάποιος από τους ακροατές μας να θελήσουν να συμμετάσχουν στη δράση.
1: Βεβαίως, είναι το 2311-292-282.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αλλιώς, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει και στην ιστοσελίδα της Offstream. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ και να ευχηθούμε πολύ καλή συνέχεια, κυρία Βλάχου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανυπομονούμε να σας δούμε και από κοντά.
0: Βεβαίως. Θα το προσπαθήσω τουλάχιστον να δω πώς ακριβώς συμβαίνει. Θα το προσπαθήσω ειλικρινά.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.

Και βεβαίως αυτή η δράση της Offstream είναι μόνο μία από αυτές που θα πραγματοποιηθούν αύριο στην πόλη μας. Η Θεσσαλονίκη ως πόλη γαστρονομίας της UNESCO θα συνδέσει την υψηλή μαγειρική τέχνη με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Αύριο πάντως, στις 7 το απόγευμα, στον Αστίκο Αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα υπάρχει μια σκηνή ξεχωριστής γαστρονομικής συνάντησης. Οι Chef Ambassadors του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σοφία Τευτσή, Γιάννης Κατσαντώνης και Αλέξανδρος Αλεξίου, θα μαγειρέψουν, θα δημιουργήσουν μάλλον, να το πούμε καλύτερα, πιάτα εμπνευσμένα από τις ντόπιες ποικιλίες του Αμπελώνα, ενώ ο προσκεκλημένος Chef Μόρις Σιγισμόντι από την Ιταλία θα παρουσιάσει ζωντανά δημιουργία βασισμένες σε εκλεκτές ετικέτες ιταλικών ίνων. Σκέφτεστε και τίποτα καλύτερο για αύριο το απόγευμα? Δείτε, το Τετάρτη θα είναι στον Αστικό Αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα είναι μια πολύ ωραία πρόταση για έτσι ένα φθινοπορεινό απόγευμα στην πόλη μας. Κίνηση δεν έχουμε πάρα πολύ. Εμείς όμως πρέπει να φύγουμε, πρέπει να βγούμε έξω. Κάπου εδώ ολοκληρώνει το δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος. Ο Κλεάνθης Μανολάρας ήταν στους ήχους, η Δήμητρα Μακρύ ήταν στο μικρόφωνο και βεβαίως έρχεται ο Αλέξης Νικηφορίδης με τις ειδήσεις του και κατόπιν ακολουθεί ο Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 6 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Πειρά ομαδών δέχεται η κυβέρνηση για το επίδομα ανεργίας. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, καθώς και ότι το σχέδιο είναι να δίδεται μόνο κάθε 2 μήνες. Η Ελλάς και ο Αλέξη Τσίπρας θεωρούν ότι δεν πρόκειται για προσωπική άποψη του Μαρινάκη, αλλά για σχέδιο του Μητσοτάκη, όπως είπε ο επικεφαλής του κόμματος. Ως υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης θα είναι σε ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Συνεχίζεται η διαδικασία της απολογίας των 2 κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η απολογία εξελίσσεται και με υπομνήματα. Η κατηγορία αναφέρει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νέες προθεσμίες δόθηκαν για το διαγωνισμό για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Το Υπερταμείο ανακοίνωσε πως οι προσφορές θα κατατίθενται στις 12 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Θα ανοίξουν ηλεκτρονικά 2 ώρες αργότερα. Ο Μίλτος Τέντογλου μπήκε στη δεκάδα των αθλητών που είναι υποψήφιοι για το βραβείο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς για το 2026. Στη Θεσσαλονίκη συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, τιμώντας την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Επελέγησαν και ανακοινώθηκαν 2 γήπεδα που θα γίνουν τελική Champions League. Το 2028 ο τελικός θα γίνει στο Μόναχο και το 2029 στη Βαρκελόνη. Στη δίκη των Ντεμπών, οι συνήγοροι οικογενειών θυμάτων υποστήριξαν την πρόταση της εισαγγελίας για άρση απορρίτου και πλήρη έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη Λάρισας. Ο συνήγορος του σταθμάρχη έκανε το ίδιο και έτσι το Προεδρείο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα ανακοινώσει την απόφαση του τη Δευτέρα. Αύξηση στις τιμές των ακινήτων κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Στη Θεσσαλονίκη η αύξηση έφτασε στο 4,7%, στην Αθήνα 5,4%, σε άλλες πόλεις της χώρας έφτασε στο 7,7%. Στο τελευταίο στάδιο δοκιμών μπήκε η φρεγάτα Μπελαρά με το όνομα Νέαρχος, πριν παραδοθεί επίσημα στο ελληνικό ναυτικό σε τελετή που θα γίνει στις 30 του Οκτώβρη. Επί 16 μέρες η πυροσβεστική δεν κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα ήδη 1.152 στρέμματα δάσους να έχουν καεί. Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε σε περιοχή του ποταμού Αόου. Στις φλόγες δασική έκταση στο ροντεβά στις Πρέσπες επιχειρούν 2 ελικόπτερα, 3 οχήματα και 14 πυροσβέστες. Έκκληση απίφθηνε νωρίτερα το Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκη σε όποιον γνωρίζει κάτι σχετικά με την ταυτότητα του 70χρονου που βρέθηκε νωρίς το πρωί στη θάλασσα στην περιοχή του Ποσειδονίου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελαφρές νεφώσεις αυτή την ώρα πάνω από την πόλη στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο. Μικρή πιθανότητα βροχής στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και τον Θήτα FM, το ολόφρεσκο ραδιόφωνο της πόλης που εκπέμπει και σε μεγάλο κομμάτι της κεντρικής Μακεδονίας, τα RGNA, και σε ολόκληρη τη χώρα και τον πλανήτη φυσικά διαδικτυακά. Χωρίς φίλτρο ο τίτλος της εκπομπής που μεταδίδεται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 6 μετά το απόγευμα, με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Και προσπαθεί η εκπομπή να κάνει ακριβώς αυτό που λέει, δηλαδή να σας μεταφέρει θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο, χωρίς αλλοιώσεις που δίνουν άλλη μορφή στην πραγματικότητα. Το έχω ξαναπεί και το επαναλαμβάνω και σήμερα και νομίζω το αποδεικνύει καθημερινά και η θεματολογία μας, ότι τα εθνικά ζητήματα βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας μας. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τον άνθρωπο που προσέφυγε στη δικαιοσύνη για αυτό το σοκαριστικό, θα έλεγα, βίντεο από Γλέντι που έγινε στο σχολείο της Μελίτης Φλόρινας και στο οποίο εμφανίζονται ντόπιοι με ελληνική υπηκότητα να τραγουδάνε «Φύγετε Έλληνες» αρκετά με τα ψέματα. Θα μιλήσουμε με τον Δημήτριο Γιουματζίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Απογόνων Μακεδονομάχων Φλόρινας, και αμέσως μετά θα παραμείνουμε στο θέμα της ανθεληνικής δράσης ανθρώπων με ελληνική υπηκότητα, ξαναλέω, στην περιοχή της Φλόρινας, και θα πάμε στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία με τίτλο «Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία». Η εφημερίδα λέει ότι είναι ορατός ο κίνδυνος να ανοίξει ο Άριος Πάγος στην Κερκόπορτα με την πιθανή αναγνώριση του Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα, και αναφέρεται στην κρίσιμη μάχη που θα δοθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο τέταρτο πολιτικό τμήμα του Αρίου Πάγου. Αφορά δε την αίτηση ανέρεσης που κατέθεσε το Σωματείο Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα στην απόφαση του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας που είχε ακυρώσει τη λειτουργία του. Μαζί μας θα είναι ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και δικηγόρος Νίκος Βασιλιάδης, ο οποίος εκπροσωπεί την Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων Παύλος Μελάς, δηλαδή τους πραγματικούς Μακεδόνες, σε αυτή τη δικαστική διαμάχη. Άλλα δύο θέματα με ξεχωριστό ενδιαφέρον θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Νεάπολης που θα λειτουργήσει και φέτος. Μαζί μας θα είναι ο φιλόλογος Βασίλης Πολιτσίνος, που διδάσκει δωρεάν μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς, προσφέροντας σημαντικό και πραγματικό κοινωνικό έργο, αφού οι μαθητές τους προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ιδιωτικά φροντιστήρια ιδιαίτερα. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής για να μάθετε και όλα τα κόλπα που χρησιμοποιούν οι απατεώνες που τηλεφωνικά έρχονται σε επαφή μαζί μας και προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα. Θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, Χρήστο Δημητρακόπουλο. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με το ανθεληνικό Γλέντι στη Μελίτη Φλόρινας.

0: Τι λένε τα στιχάκια, ακούστε τη μετάφραση τώρα. Χρόνια και αιώνες περνούν, αλλά οι Μακεδόνες υπάρχουν για πάντα. Η αλήθεια θα επικρατήσει, ο κόσμος θα κραυγάζει. Φύγετε Έλληνες, θα κραυγάζει. Φύγετε Έλληνες, αρκετά με τα ψέματα. Οι Έλληνες έχουν κάνει λάθος, έχουν κλάψει σε ξένο τάφο, έχουν χαρεί με ξένο βασιλιά. Η μητέρα Μακεδονία θα αποδείξει σε όλο τον κόσμο, ο Αλέξανδρος είναι ο Μακεδόνας βασιλιάς. Αυτά σε πανηγύρι, σε ελληνικό έδαφος, στη Μελίτη Φλόρινας. Μαζί μας είναι ο άνθρωπος που μετά από αυτό το επεισόδιο και τη δημοσιοποίησή του στα social media προσέφυγε στην ελληνική δικαιοσύνη, ο κύριος Δημήτρης Γιουματζίδης. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Απογόνων Μακεδονομάχων Φλόρινας, από ό,τι είδα και πρώην πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος. Αν κάνω λάθος τον τίτλο, να με διορθώσετε. Καλησπέρα στη Φλόρινα. Καλησπέρα κύριε Γιουματζίδη, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ξέρω ότι είστε πάρα πολύ δραστήριο σε αυτό το κομμάτι, παρακολουθείτε και όποτε χρειάζεται επεμβαίνετε, αλλά δεν σας κρύβω ότι εγώ βλέποντας αυτό το βίντεο, σοκαρίστηκα πραγματικά. Θα μου πείτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν εννοώ να το συνηθίσω. Δεν νομίζω ότι είναι και καλή ιδέα να το συνηθίζουμε. Πείτε μας λιγάκι, τι γίνεται? Τι γίνεται?
1: Να σας λίγο, επιτρέψτε μου να διευκρινίσω.
0: Παρακαλώ.
1: Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Απογόνων Μακεδονομάχων Εδέσης Αλμοπίας.
0: Α, Εδέσης Αλμοπίας.
1: Εδέσης Αλμοπίας. Εγώ έδεσα μένω.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς τα θέματα που μας απασχολούν είναι τα ίδια. Πέλα, Φλόρινα,
0: υπάρχει
1: Καστοριά.
0: Υπάρχει πρόβλημα. Ναι, το ξέρουμε.
1: Υπάρχει πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το τραγούδι ήταν, ας πούμε, η σταγόνα που ξεχύλισε ένα γεμάτο ποτήρι, και μας ανάγκασε να πάμε στην εισαγγελία Φλόρινας και να καταθέσουμε μια καταγγελία για σχετικά με αυτό το τραγούδι.
0: Θέλετε να μας πείτε γιατί?
1: Η βασική μας σκέψη ήταν ότι φυγόμαστε από αυτά που ακούμε, γιατί για πολλούς λόγους, που παραδείγματος χάρη φυγόμαστε γιατί παραποιείται η ιστορία. Επίσης και πολύ πιο σημαντικό, αυτά τα τραγούδια προκαλούν μίσος μεταξύ των πολιτών, διχάζουν την κοινωνία και εμποδίζουν την ειρηνική συνύπαρξη. Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε ευημερία. Αυτά τα τραγούδια τορπιλίζουν τη συνοχή της κοινωνίας.
0: Έτσι,
1: από και αυτό, γι' αυτό πήραμε την πρωτοβουλία να πάμε να κάνουμε αυτή την καταγγελία και ζητήσαμε από την εισαγγελία Φλόρινας να εξετάσει εάν τυχόν υπάρχουν ποινικές ευθύνες ή οποιοδήποτε άλλου είδους ευθύνες, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτά τα απαράδεκτα πράγματα που ακούγονται στα πανηγυρία.
0: Έχετε ενημέρωση για τα βήματα της αγγελίας, δηλαδή τι έγινε μετά την κατάθεση της μήνυσης?
1: Όχι, δεν έχουμε καμία ενημέρωση μέχρι στιγμής τι ακριβώς έγινε. Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα γίνει μια έρευνα και θα καταλήξουμε...
0: Αυτό θα πρέπει να ανατεθεί
1: σε
0: κάπου,
1: κάποιο δικαστήριο.
0: Να γίνει.
1: Γιατί δεν θέλουμε να σκεφτούμε ότι υπάρχει περίπτωση να μπει στο αρχείο.
0: Ούτε εμείς
1: διαφορετικά
0: που το ακούμε.
1: Διαλύουμε την κοινωνία.
0: Ούτε εμείς. Να σας πω τώρα, από την περιγραφή σας καταλαβαίνω το εξής. Δεν είναι ή είναι όλοι όσοι αυτοπροσδιορίζονται με τον όρο Βόρειο Μακεδόνες, ενώ έχουν την ελληνική υπηκότητα, έχουν ή δεν έχουν αυτή τη συμπεριφορά να είναι στην ουσία απέναντι στη χώρα στην οποία ζουν? Ή είναι αυτοί που προκαλούν μια μειονότητα της μειονότητας,
1: πολύ

0: Ναρκωτικό Σύλλογο.
1: Οι οποίοι είναι προφανώς και κατευθυνόμενοι.
0: Εμφανίζεται το φαινόμενο και θα μιλήσουμε στη Μελίτη, γιατί εκεί ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Καταρχήν, η Μελίτη, σχεδόν ο μισός πληθυσμός είναι πόντιοι. Οι πρόσφυγες. Ο υπόλοιπος πληθυσμός θεωρούμε ότι είναι ντόπιοι. Αλλά σας βεβαιώ ότι όταν γίνεται αυτό το πανηγύρι με αυτά τα δεδομένα και αυτά τα τραγούδια, η πλειοψηφία των ντόπιων της Μελίτης είτε κλειδαμπαρώνονται μέσα στα σπίτια τους για να μην ακούνε αυτά που συμβαίνουν έξω, είτε πηγαίνουν στη Φλόρινα.
1: Για να μην έχουν σχέση με αυτό που συμβαίνει, έτσι. Ναι, ακούμε με προσοχή.
0: Και αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο στα χωριά, τα ντόπια, όπου εμφανίζονται αυτά τα τραγούδια. Είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία, η οποία με κάποιο τρόπο ελέγχει τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού. Μάλιστα. Και αναγκάζει όλον τον πληθυσμό του χωριού να υποστεί αυτά τα οποία αυτοί προωθούν.
1: Να σας πω τη σκέψη μου και με αυτό να κλείσουμε, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Βέβαια θα επανέλθουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί το παρακολουθούμε το θέμα. Λοιπόν, την εξέλιξή του τη δικαστική. Να το θέσω υπόψη σας, αν και δεν είστε εσείς αρμόδιος να απαντήσετε, αλλά έχετε την εμπειρία και τα παρακολουθείτε από κοντά όλα αυτά. Το να εκφράζεις τέτοιες απόψεις, το φύγετε Έλληνες, πέρα το ανιστόρητο του πράγματος και τα λοιπά, είναι βαθύτατα προκλητικό. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν φοβούνται ότι θα έρθει όχι κάποιος πολίτης, αλλά θα έρθει η επίσημη πολιτεία να του πει, έλα εδώ, αυτό που κάνεις, έτσι, είναι ενάντια στη χώρα στην οποία ζεις και την υπηκότητα της οποίας έχεις, άρα είσαι Έλληνας. Λοιπόν, με ποιο τρόπο, πώς είναι δυνατόν να έχουν τόση άνεση ή τόσο θράσος?
0: Θέτεται πάλι ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα και απαντάω πολύ πολύ ξεκάθαρα. Δεν έχουμε ελληνικό κράτος. Έχουμε κράτος προβληματικό με την έννοια, και θα σας πω πιο συγκεκριμένα. Οι ντόπιοι της Μελίτης επανειλημμένα εδώ και χρόνια πηγαίνουν πρώτα στο βουλευτή και στο κόμμα που έρχεται εκεί γύρω και κάνει, και λένε τι γίνεται, τι συμβαίνει εδώ, κάτι να γίνει, πέστε τους να σταματήσουν. Αφού ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ λίγοι και μας εκθέτουν. Οι πολιτικοί λένε, μωρέ, εντάξει, μην ανησυχείτε,
1: δηλαδή,
0: τέτοια άστο κτλ.
1: Είναι θέμα πολιτικού κόστους, και αν μετράνε το κόστος...
0: Να συνεχίσω λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Πηγαίνουν στην αστυνομία. Εσείς σαν αστυνομία τι κάνετε, μας στείγουν και τέτοια. Η αστυνομία λέει, εμείς τι να κάνουμε, αυτές τις εντολές έχουμε, αυτό κάνουμε. Δεν μας λένε να πειράξουμε, αφήνουμε. Πάμε στην εισαγγελία και τώρα θα αποδειχτεί εάν και η δικαιοσύνη είναι ελληνική ή αν ανήκει σε κάποιο άλλο κράτος. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι.
1: Παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι οι ακροατές μας πέφτουν από τα σύννεφα.
0: Εδώ τώρα είμαστε στο διατάφτα. Πήγαμε στην εισαγγελία. Πήγαμε στη δικαιοσύνη. Εδώ θα αποδείξει αν η ελληνική δικαιοσύνη είναι ελληνική.
1: Αυτό θα το δούμε
0: αν
1: και
0: το
1: μετά.
0: Αν το βάλει στο αρχείο, τότε αντιλαμβάνεστε και βγάζετε τα σημεία σας.
1: Θα το παρακολουθήσουμε.
0: Εμείς θέλουμε να πάμε στο δικαστήριο και να αποδείξουμε και να διεκδικήσουμε το δίκαιό μας.
1: Μάλιστα.
0: Τίποτα περισσότερο.
1: Αυτό το καταλαβαίνουμε. Κύριε Γιουματζίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα επανέλθουμε
0: που...
1: το θέμα και το ραδιόφωνο και εκπομπή, όπως έλεγα και στην εισαγωγή νωρίτερα που δεν την ακούσατε, δεν ήμασταν μαζί στον αέρα. Έχει τα εθνικά θέματα στην κορυφή της ατζέντα, τα παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Προφανώς και αυτό που συζητάμε ανήκει σε αυτό το πεδίο. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση. Θα ξαναμιλήσουμε. Καλό απόγευμα.
0: Και εγώ ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα όπως ακριβώς συμβαίνουν.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
0: Και εσείς ευχαριστώ.

0: Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία είναι ο τίτλος του σημερινού πρωτοσέλιδου της εφημερίδας Δημοκρατία. Όπως λέει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, είναι ορατός ο κίνδυνος να ανοίξει ο Άριος Πάγος την Κερκόπορτα με την πιθανή αναγνώριση του Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει? Την ερχόμενη Δευτέρα θα δοθεί μια κρίσιμη μάχη στο τέταρτο πολιτικό τμήμα του Αρίου Πάγου και αφορά, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, την αίτηση ανέρεσης που κατέθεσε το Σωματείο Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα. Η ανέρεση στην απόφαση του εφετείου Δυτικής Μακεδονίας που είχε ακυρώσει τη λειτουργία του. Μαζί μας είναι ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, συγγνώμη, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και δικηγόρος Νίκος Βασιλιάδης, ο οποίος, ακούστε, εκπροσωπεί την Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων Παύλος Μελάς, τους πραγματικούς Μακεδόνες δηλαδή, από την αρχή αυτής της δικαστικής μάχης. Κύριε Βασιλιάδη, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη, καλώς σας βρήκα, να ευχηθώ θερμά το ράδιο Θήτα να βρεθεί στην πρώτη θέση της ακροματικότητας. Γιατί όλα τα μέσα του ομίλου της Δημοκρατίας, Εστίας και λοιπά, του Γιάννη του Φιλιππάκη, του φίλου του Μανώλη του Κοτάκη, ορθοτομούν το λόγο της δημοσιογραφικής αληθείας και είναι η μόνη η οποία αναδεικνύει ένα τόσο πολύ μεγάλο σοβαρό θέμα. Και πραγματικά το κατανοούμε, γιατί είμαστε η μόνη, η Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων, ο Παύλος Μελάς, αγωνιζόμαστε μόνοι μας έναντι όλων. Να σας διορθώσω λίγο.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή κάνατε αναφορά για το ΔΕΛΤΑ πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά το είπατε, γιατί αυτού του είδους υποθέσεις, που είναι διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας, τις επιλαμβάνεται το ΔΕΛΤΑ τμήμα του Αρείου Πάγου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μας προκαλεί εντύπωση είναι ότι τότε πρόεδρος, όταν κατατέθηκε της ανέρεσης, η κυρία Κλάπα, δεν την έβαλε λοιπόν στο ΔΕΛΤΑ πολιτικό, αλλά την έβαλε στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο ασχολείται με αντικείμενο ενοχικό, δηλαδή διαφορές μεταξύ ιδιωτών, συμβάσεις και οτιδήποτε άλλο. Και βεβαίως είναι και το τμήμα που ξέρετε που ασχολείται με τις εκλογές. Αυτό λίγο μας κρούει λίγο τον κόδωνα.
0: Και εμάς που τα ακούμε. Και φυσικά.
1: Ναι, και είναι λίγο παράδοξο, πραγματικά, προξενή εντύπωση. Ελπίζουμε ότι δεν σημαίνει κάτι αρνητικό, γιατί σε επίπεδο νομικό-πολιτικό υπάρχει πραγματικά συντριπτική επιχειρηματολογία σε βάρος αυτή της αίτησης ανέρεσης. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι
0: Θα σας ζητήσω να μας τα πείτε όλα αυτά, να πούμε λιγάκι, γιατί δεν έχουν παρακολουθήσει όλη την ιστορία, η οποία κρατάει χρόνια τώρα. Εσείς κερδίσατε εκπροσωπώντας την Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων, κερδίσατε την υπόθεση σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, σε πρώτο βαθμό, ασκήθηκε τρίτη ανακοπή. Ναι. Και ήρθε τότε καταρχήν να πούμε το εξής. Αυτή κατέθεσε μια αίτηση τον Ιούλιο του 2022.
0: Να πούμε και τι είναι, να πούμε σωματείο, και τι είναι από την αρχή. Πρόκειται για αυτό το σωματείο, το
1: οποίο... Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας.
0: Το οποίο μόνο πολιτιστικό περιεχόμενο και χαρακτήρα δεν έχει, έτσι.
1: Έχει γίνει και στο παρελθόν με τη στέγη μακεδονικού πολιτισμού προσπάθεια να εμφανιστούν κάποιοι ότι εκπροσωπούν τη δήθεν μακεδονική ανύπαρκτη μειονότητα στην Ελλάδα. Λοιπόν, καταθέτουν λοιπόν τον Ιούλιο μια πρώτη αίτηση και στο τρίτο σκοπό, στο καταστατικό σκοπό σωματείου, μιλάνε για αναγνώριση ευθέως της μακεδονικής μειονότητας και του σταπορεί του Ειρηνοδίκης. Επανέρχονται λίγες μέρες μετά, παλήφοντας αυτόν τον όρο, γίνεται δεκτή η αναγνώριση και αναγνωρίζεται, και αμέσως στην ιστοσελίδα τους επαναφέρουν αυτό το θέμα της αναγνώρισης μακεδονικής μειονότητας. Ασκούνται τριτανακοπές. Σε πρώτο βαθμό η πρωτοδίκης Φλόρινας, η οποία δεν είναι πλέον στη Φλόρινα, κρίνει ότι απορρίπτει μάλλον σε τανακοπές μας με το επιχείρημα ότι να το δούμε, αν προκύψει θέμα τότε θα πρέπει να ακυρωθεί. Αλλά ήδη αυτοί στο μεταξύ είχαν ζητήσει από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών Ανατολικών Σπουδών και από το Υπουργείο Παιδείας τη διδασκαλία της μακεδονικής γλώσσας. Και προσέξτε, αυτοί πάνε να ταυτίσουν, και αυτό είναι το εγκληματικό, τα τοπικά ιδιώματα που ομιλούνται, που δεν έχουν καμία σχέση με
0: τη γλώσσα, αυτοί που μιλάνε,
1: την κατασκευασμή των σκοπίων. Ζητάνε λοιπόν την διδασκαλία και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν έγινε το αίτημά τους δεκτό και έρχεται το εφετείο Δυτικής Μακεδονίας σοφά να κρίνει πρώτον ότι δεν μπορεί να ασκεί γλωσσική πολιτική ένα ιδιωτικό σωματείο. Αυτό αντίκειται ακόμα και στην κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση βεβαίως. Mm-hmm. Και εξ αυτού του λόγου, και βεβαίως ότι υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας, εισφέρουν εδώ. Δεν τίθεται θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί κάποιοι λένε ότι καταπιέζονται. Όλος παραδόξως όλοι αυτοί είναι διορισμένοι στο ελληνικό δημόσιο, έτσι. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι δίνουμε λοιπόν έναν αγώνα, εδώ θα με επιτρέψει να πω ότι η Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων Παύλος Μελάς είναι ακριβώς η αυθεντική Μακεδονομάχη που ίδρυσαν τον σύλλογο μετά και το, που πολέμησαν εκτός από την Μακεδονία και απελευθέρωσε Μακεδονία στη Μικρά Ασία το 1923. Λοιπόν, και πραγματικά αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Μιχάλη τον Παπανούση, τη στυλοβάτη του Συλλόγου, την Τζέννη Τσαδίλα και το όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, που ασκούν εθνική πολιτική χωρίς καμία βοήθεια και με δική τους προσωπική θυσία και έξοδα. Να θυμίσω ότι στην Αχυροποίητο έφεραν και αποκατάστησαν με δική τους πρωτοβουλία, στήθηκαν αγάλματα Μακεδονομάχων και ονομάστηκε η πλατεία Πλατεία Μακεδονομάχων, και κάθε χρόνο κατά την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα γίνονται διάφορες εκδηλώσεις προς τιμή των Μακεδονομάχων.
0: Κύριε Βασιλιάδη, να σας διακόψω να κάνω μια παρατήρηση. Λοιπόν, χαίρομαι που ακούω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μάχη για να υπερασπιστούν τη χώρα.
1: Και μόνοι τους, έτσι.
0: Αυτό είναι το δεύτερο. Απλά νιώθω ότι κάνουν.
1: Εκτός από τη δημοκρατία και την αιστεία που αναδεικνύουν το θέμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό εθνικό θέμα, ξέρετε.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Μα, και ξέρετε αυτό... γιατί. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Φλόρινα. Ο πατέρας μου μιλούσε το τοπικό ιδίωμα. Ο παππούς μου αναγράφεται στα βιβλία της Δεύτερης Ιστορίας Στρατού, είναι ο χωρικός ο οποίος κατέβηκε στο Πισοδέρι από τις Πρέσπες και ειδοποίησε τον ελληνικό στρατό να σπεύσει στις Πρέσπες, γιατί πλησίαζαν οι Σέρβοι και έτσι τα σύνορα φτάσαν μέχρι τις Πρέσπες. Λοιπόν, πλήττει βαθύτατα λοιπόν την προσωπικότητά μας γενικότερα όλων των Ελλήνων Μακεδόνων.
0: Μα αυτό πήγαινα να πω. Αυτό πήγαινα να πω. Αυτή τη δουλειά άλλος πρέπει να την κάνει. Ή άλλος πρέπει να φροντίζει ώστε να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Και με το άλλο.
1: Εδώ είναι το παράδοξο. Ότι το ελλαδικό κράτος είναι απόν.
0: Είστε και μακριά τώρα. Είστε, εκεί. Να σας πω τώρα, Φλόρινα, Αλμοπία. Είναι από την Αθήνα. Είναι μακριά. Είναι μακριά.
1: Μα εδώ δεν μιλάμε. Προσέξτε λίγο, κύριο Ανίδη. Εδώ μιλάμε για τους τοπικούς παράγοντες. Δηλαδή, ο βουλευτής του νομού είναι εξαφανισμένος. Αποφεύγει να πάρει θέση. Και να σας πω και κάτι. Τους χαϊδεύουν όλους αυτούς όταν έρχεται η περίοδος των εκλογών. Γιατί το θέμα αυτό, επαναλαμβάνω, αναφέρθηκε έτσι. Βγαίνουν και λένε φύγετε Έλληνες από τη Μακεδονία, ανεβάζουν βίντεο.
0: Το είχαμε πριν, τον κύριο Γιουματζίδη.
1: Ναι, το γνωρίζω, το άκουσα, ναι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Προσέξτε, λοιπόν, λένε όλα αυτά και μάλιστα σε μια ανάρτηση κάποιοι που είπαν ότι έγινε πράγματι καταγγελία, έγινε μια ανάρτηση που λένε εμείς οι Μακεδόνες, και αναφέρεται σε αυτούς τους ψευτομακεδόνες, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ένοπλο αγώνα. Και ρωτώ λοιπόν, επειδή το έχουμε θέσει αυτό και στο δικαστήριο, υπάρχει ο περίφημος αντιρατσιστικός νόμος του 2014 που λέει ότι όποιος υποκινεί εθνικό, φυλετικό, μίσος κτλ.
0: Ναι,
1: έχει ποινικές συνέπειες. Ερωτώ λοιπόν, ο αντιρατσιστικός νόμος ισχύει για όλους τους άλλους εκτός από τους Έλληνες, Μακεδόνες, Πελοποννήσιους, οτιδήποτε άλλο, χριστιανούς και ορθόδοξους? Όταν πλήττονται οι ίδιοι και είναι θύματα, δεν έχει εφαρμογή αυτός ο νόμος? Πρέπει να απαντήσει επιτέλους η ελληνική δικαιοσύνη πάνω σε αυτό το θέμα. Και επαναλαμβάνω, πού είναι το ελλαδικό κράτος, πού είναι η κυβέρνηση να σταθεί σε αυτό το ζήτημα?
0: Τι να σας πω.
1: Και προσέξτε, που θέλω να καταλήξω. Γιατί έγινε λοιπόν αυτό το σωματείο? Υπάρχει μια συνολικότερη βαρσιότητα, όπως βλέπετε. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλο στην Λόρνα, κατοικώ βέβαια στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Λοιπόν, ξαφνικά κάποιοι χώροι, όπως ήταν ο Λιτός με ύψιλον Λεβέντικος, αποκτήσαν στίχους. Ξαφνικά βλέπουμε να έρχονται ορχήστρες και να τραγουδάνε μετά τις 12-1-2 ώρα το βράδυ τραγούδια λυτρωτικά σκοπιανά. Προσπαθούν να ταυτίσουν λοιπόν την μαγνήσια μακεδονική παράδοση του ντόπιου ελληνικού πληθυσμού, που στην τριπλική του πλειονότητα έχει ακριβή ελληνική συνείδηση, με τους σκοπιανούς, εμφανίζοντάς τους ως δίθεν μακεδονική μειονότητα. Αυτό πραγματικά είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας και δημοσίου συμφέροντος, και ορθά λοιπόν απέρριψε το εφετείο, και θεωρούμε ότι το ίδιο θα πράξει ο αεροσπάγος, γιατί στην κυριολεξία δεν γίνεται αυτό, πρόκειται για έγκλημα. Και προσέξτε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Την ανέρεση, επειδή ακυρώθηκε το σωματείο, που δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια για την διάλυσή του σε νομικό επίπεδο, λοιπόν, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, η ενέργεια αυτή ούτως ή άλλως συγκεκριμένα, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ότι την ανέρεση ασκούν τα διατελέσαντα, λέει, μέλη της οριστικής διοίκησης. Έχετε δει εσείς ποτέ να ασκεί ένα ειδικό μέσο το διατελέσαν μέλος για κάτι που δεν υπάρχει? Υπάρχουν και νομικά ζητήματα. Επίσης ασκήθηκε στη δική μας την έτσι ανέρεση εναντίον του Συλλόγου της Πανεθνικής Οργάνωσης Μακεδονομάχων ασκήθηκε πρόσθετη παρέμβαση από ένα σωματείο, ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Ποιο είναι το ένομο συμφέρον αυτού του σωματείου, ποια ανθρώπινα δικαιώματα όταν υπάρχει ζήτημα εθνικό, επαναλαμβάνω, εθνικής ασφάλειας και δημοσίου συμφέροντος.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, από όσα μας λέτε είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο από την απέναντι πλευρά που πατάει ενδεχομένως σε κάποιο βαθμό και...
1: Με κάποιους ελάχιστους εδώ πέρα, έτσι, μέσα στη, εντός της ελλαδικής επικράτειας, με την ανοχή του ελλαδικού κράτους, έτσι, να το επισημάνουμε αυτό. Λοιπόν, φυσικά. Γιατί αν το ελλαδικό κράτος είχε μια διαφορετική αντιμετώπιση, να σας θυμίσω το επεισόδιο που έλαβε χώρα στις χριστουγεννιάτικες φωτιές. Ο δήμαρχος διέκοψε την μπάντα εκείνη που τραγουδούσε πάλι τα αντίστοιχα τέτοια τραγούδια που θεωρήθηκαν αληθρωτικά. Λοιπόν, και δημιουργήθηκε σοβαρό επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Και πρέπει όλοι να σταθούν αρρωγοί στο μοναδικό σύλλογο, τον αυθεντικό, την πανεθνική οργάνωση Μακεδονμάχων Παύλος Μελάς, να σταθούν όλοι αρρωγοί. Γιατί να σας θυμίσω ότι και το 1878, όταν είχαμε τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, ξεσηκώθηκε σύμπασο μακεδονικός ελληνισμός. Και οδήγησε στην ακύρωση της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου.
0: Μακάρι λοιπόν, η απόφαση...
1: Λοιπόν, ότι...
0: Ναι, πείτε μας. Πείτε μας και να κλείσουμε με αυτό.
1: Η άγνοια της ιστορίας μας, ναι. Να πούμε για μια κομφαρπητή κυκλοφορική φήμη ότι μας απελευθέρωσαν οι Μακεδόνοι, οι Πελοποννήσοι, οι Κρητικοί, γιατί πολέμησαν. Όπως και οι Μακεδόνες πολέμησαν στα Ψαρά, στην πολιορκία του Μεσολογίου, στην Νότια Ελλάδα. Τα 2/3 των ελληνικών ανταρτικών σωμάτων που κατανίκησαν τα βουλγαρικά ανταρτικά σώματα και το τουρκικό στρατό και τη ρουμανική προπαγάνδα ήταν γηγενείς Μακεδόνες που οι περισσότεροι ήταν σλαβόφωνοι. Και γι' αυτό οι Βούλγαροι τους λέγανε Γρεκομάνους φανατικούς Έλληνες, όπως ήταν ο...
0: Το ξέρουμε αυτό.
1: Όπως ήταν ο Μίγκας και τόσοι άλλοι. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Και αυτό εκμεταλλεύονται την άγνοια τη δική μας. Και με επιτίδιο τρόπο προσπαθούν να ανακαλύψουν μακεδονική μειονότητα με την ανοχή, επαναλαμβάνω, του ελλαδικού κράτους.
0: Ας ελπίσουμε ότι ο Άριος Πάγος θα πάρει την απόφαση που θα είναι αφετηρία για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Αν και φοβάμαι ότι.
1: Δεν πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια θα πάνε υποτίθεται σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα ξαναγυρίσουν, θα ξανακάνουν.
0: Έχουμε
1: επανέρχονται
0: δρόμο.
1: Ξανά και ξανά.
0: Φυσικά.
1: Σε καμία περίπτωση όμως η ελληνική ένωμη τάξη, η ελληνική δικαιοσύνη δεν πρέπει να επιτρέψει τη δημιουργία μιας ανύπαρκτης μειονότητας από ανθρώπους που ξεκάθαρα αυτό επιδιώκουν, ουσιαστικά να ακροτηριάσουν και να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μια ευαίσθητη εθνικά περιοχή όπως είναι η Μακεδονία μας.
0: Ευχαριστούμε
1: έτσι,
0: πάρα
1: η
0: πολύ.
1: Η Μακεδονία είναι Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Εδώ θα είμαστε, τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, βεβαίως. Γεια.
2: ΦΙΤΑΕΦΕΜ 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέψαμε. Να θυμίσω το Viper του Theta FM 6977 20 10 70. Αφήνετε το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, παρατηρήσεις, καταγγελίες. Εδώ είμαστε να τα διαβάσουμε και μαζί να δούμε πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Πάμε στο επόμενο θέμα. Μετά από τα δύο πρώτα, όπως σας είχα πει, στις 30 Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα μαθήματα στο κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Αναδεικνύουμε το θέμα, καθώς θεωρούμε ότι προσφέρει πραγματική βοήθεια σε ευάλωτες οικονομικά οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό φροντιστήριο ή να κάνουν ιδιαίτερα. Είναι σημαντικό. Μαζί μας είναι ο φιλόλογος Βασίλης Πολιτσίνος, ο οποίος είναι και τοπικός σύμβουλος ΠΕΦΚΟΝ, ο οποίος μαζί με συναδέλφους του εκπαιδευτικούς δίνει μία μάχη αλλά και ένα μήνυμα. Να το πάρουμε από την αρχή. Κύριε Πολιτσίνε, μας ακούτε? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε στον Theta FM και την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε το εξής. Θα μας πείτε δύο στοιχεία καταρχάς για το πόσο καιρό λειτουργεί το κοινωνικό φροντιστήριο και επίσης θα μας πείτε γιατί δεν απευθύνεται σε όλες τις τάξεις. Να μας δώσετε λιγάκι το περίγραμμα.
1: Φυσικά, φυσικά. Καλησπέρα σας, λοιπόν, όπως προείπα, στο φιλόξενο σταθμό σας. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Χαίρομαι
1: πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που δίνεται τόσο σε εμάς όσο και στο ίδιο το κοινωνικό φροντιστήριο σε αυτή την προσπάθεια του Δήμου Νεάπολης Σικαιών για να υποστηρίξει όλους τους μαθητές του Δήμου και κυρίως την δημόσια εκπαίδευση. Mm-hmm. Γιατί αποτελεί μια δομή δωρεάν μαθημάτων με μια έμπρακτη προσπάθεια δημιουργίας ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών για τα παιδιά της τοπικής μας κοινωνίας.
0: Εντάξει, το δημόσιο θα μου επιτρέψετε λίγο να το πούμε διαφορετικά. Δεν είναι με την έννοια την εξής, ότι στηρίζετε στον εθελοντισμό. Δεν πληρώνεστε για αυτό που κάνετε. Έτσι
1: σίγουρα,
0: δεν είναι?
1: Σίγουρα. Είναι πάρα πολύ
0: γι' αυτό και έχει και ξεχωριστή αυτό σημασία. Είναι αυτό το μήνυμα που έλεγα νωρίτερα. Το μήνυμα είναι να μην κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, να κοιτάμε και τι μπορούμε να κάνουμε για το διπλανό μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να αναλαμβάνουμε εμείς να κάνουμε ό,τι θα πρέπει να κάνει η πολιτεία. Αλλά ας επανέλθουμε. Ας πούμε για την ενισχυτική διδασκαλία. Καταρχάς, νομίζω ότι ξεκινάει από το δημοτικό.
1: Ξεκινάμε πλέον από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, mm-hmm. από την πέμπτη και την έκτη, και μάλιστα και τα καλοκαίρια γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια μία προσπάθεια προετοιμασίας των μαθητών που μόλις έχουν τελειώσει την έκτη δημοτικού και ετοιμάζονται
0: να πάνε στο γυμνάσιο,
1: μια εκπαίδευση, mm-hmm. ναι, ναι, προετοιμασίας τους για όλα αυτά τα καινούργια μαθήματα τα οποία τους περιμένουν μπροστά τους, mm-hmm. και θίξατε και ένα πολύ βασικό ζήτημα κατά τη γνώμη μου, που είναι η αξία της συγκεκριμένης προσπάθειας που βασίζεται στον εθελοντισμό. Το κοινωνικό φροντιστήριο δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς τους εκπαιδευτικούς του, οι οποίοι το επιλέγουν και προσφέρουν κυρίως από τον χρόνο τους, όχι μόνο τη γνώση και την εμπειρία τους. Οπότε μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια, για να το δούμε και σε αριθμούς, με βάση και την προηγούμενη σχολική χρονιά, είχαμε 6 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δούλευαν περίπου, προσέφεραν μάλλον 25 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, mm-hmm. και στήριζαν 60 μαθητές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Από όλες τις τάξεις, κυρίως μέχρι και την πρώτη λυκείου.
0: Κύριε Πολιτσινέ, τα παιδιά που κάναν μαθήματα, πώς τα πήγανε?
1: Τα παιδιά ερχόταν με την διάθεση που, ναι, ευχάριστη διάθεση που έρχονται όλα, ναι, τα παιδιά. Τα πήγανε πολύ καλά.
0: Παίρνουν βαθμούς μετά, έτσι προφανώς τα φέρνουν εκεί στο φροντιστήριο όπως κάνουν παντού, τι πήρες κτλ.

0: τα λοιπά. Νιώθουν ότι αυτή η προσπάθεια έχει αποτέλεσμα προφανώς. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι. Και είναι και πολύ θετικά τα σχόλια τα οποία λαμβάνουμε από τους ίδιους τους γονείς των μαθητών.
0: Πείτε μας.
1: Μάλιστα είχα προσωπικά, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως, αφού είστε από τους ανθρώπους, χωρίς εσάς δεν θα δούλευε αυτό.
1: Μαθητές πριν από 2 χρόνια, τότε ήταν πρώτη λυκείου, τώρα αποφύτησαν, έδωσαν πανελλαδικές. Mm-hmm. Πήγαν πάρα πολύ καλά και μάλιστα σε επαφή που είχαμε τους γονείς μου έλεγαν ότι βοηθήθηκαν, μπήκαν κάποιες βάσεις ως προς το επίπεδο των μαθητών για να μπορέσουν να επιτύχουν και τον τελικό τους
0: το
1: στόχο.
0: Γι' αυτό σας το είπα. Το εθελοντικό είναι από μόνο του σημαντικό, αλλά θα πρέπει η διαδικασία, το επίπεδο να είναι τέτοιο ώστε να βοηθάει πραγματικά για να εξασφαλιστεί αυτό που λέγαμε, αυτή η ισότητα στην εκπαίδευση. Αλλιώς δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Πείτε μας λιγάκι έτσι τώρα, όσοι ενδιαφέρονται και τα λοιπά, να δώσουμε κάποιες έτσι πληροφορίες για τους γονείς που μας ακούνε και ενδεχομένως δεν έχουν μάθει ακόμα για το πώς δουλεύει το κοινωνικό φροντιστήριο. Πείτε μας δύο πράγματα και γι' αυτό.
1: Ναι, οι εγγραφές ισχύουν ακόμα και για τις επόμενες ημέρες. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί ένας γονιός να τα βρει στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δήμος Νεάπολης Σικαιών, mm-hmm, για να κάνει την αίτησή του και στην συνέχεια να δει και το πρόγραμμα των μαθημάτων.
0: Να πείτε και τα μαθήματα, τα βασικά, τα οποία καλύπτουν οι εκπαιδευτικοί.
1: Μέχρι και την πρώτη λυκείου διδάσκονται όλα τα βασικά μαθήματα από αρχαία και έκθεση μέχρι φυσική, χημεία και μαθηματικά.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Εδώ θα είμαστε να βλέπουμε και να στηρίζουμε όποιες πρωτοβουλίες έχουν θετικό πρόσωπο για την κοινωνία. Και αυτή είναι σίγουρα μια περίπτωση που ανήκει σε αυτήν. Είναι μια πρωτοβουλία που ανήκει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαίρομαι. Και αν μου επιτρέπετε ένα κλείσιμο, έτσι μια τελευταία πρόταση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο αναδεικνύεται σήμερα, γιατί αφορά και τον Δήμο Νεάπολης Σικαιών, που προχώρησε τα τελευταία 5 χρόνια πάλι στην επανασύσταση του κοινωνικού φροντιστηρίου. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορούμε ο καθένας από τη θέση του να συμβάλλουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερείται μια εκπαιδευτική ευκαιρία επειδή δεν είχε την κατάλληλη υποστήριξη.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστούμε και πάλι. Καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: Δεν αναφέραμε νωρίτερα και μας ρωτάτε πού γίνονται τα μαθήματα του κοινωνικού φροντιστηρίου. Γίνονται απογευματινές ώρες σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος Νεάπολης. Είναι στην περιοχή Στρεμπενιώτη, Ελευθερίου, Βενιζέλου 125. Και πάμε στο επόμενο θέμα, οι απάτες και ιδιαίτερα οι τηλεφωνικές απάτες. Δυστυχώς αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Για να μην γίνουν όμως κομμάτι και της κανονικότητας και να περάσω στη σφαίρα της απόπειρας, με άλλα λόγια για να μην έχουμε θύματα, αλλά μόνο ανθρώπους που προσπαθούν να εξαπατήσουν, έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Δημητρακόπουλο, τον οποίο και ευχαριστώ. Καλησπέρα, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, σας ακούω.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσουμε με τα πιο γνωστά είδη της τηλεφωνικής απάτης. Δηλαδή, από όσο ξέρω, έχουμε το ΔΔΕ, το τροχαίο, έχετε κάνει λίστα τώρα, ξέρετε όλες τις περιπτώσεις και τι λένε συνήθως οι απατεώνες που προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο.
1: Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες λίστα που λένε με την απάτη. Η πιο γνωστή είναι η απάτη με το πρόσχημα του ελέγχου ή και τις ραδιενέργειες που έχουν από διαρροή από συνεργεία του ΔΔΕ.
0: Αυτό είναι που ζητά να βάλεις τα χρυσαφικά σε...
1: Ακριβώς, σε αλουμινόχαρτο ή να τα παίρνουν πάλι στο μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Είναι, ουσιαστικά αυτές οι απάτες αποτελούν την αιχμή του δόρατος. Είναι περίπου 4 στις 10 απάτες αφορούν αυτό εδώ πέρα το πρόσχημα. Το επόμενο είναι το πρόσχημα με τον λογιστή. Δηλαδή παίρνει ο λογιστής τηλέφωνο και λέει ότι έχει έρθει ένα πρόστιμο ή κάποιο επίδομα το οποίο έχουν πάρει, θα έρθει ή άλλο που εμφανίζεται είναι μετά τη Μαλφή. Φέρε να φωτογραφίσω τα τη Μαλφή, όλα μαζί, για να τα δηλώσουμε στην εφορία, στέλνουν και καλά κάποιον βοηθό τους και τα παίρνουν και εξαφανίζονται.
0: Τι κάνουμε, να τα δούμε ένα-ένα, γιατί νομίζω ότι η αντίδραση πρέπει να είναι διαφορετική. Δηλαδή, όταν σου λέω ότι είμαι ο λογιστής, τι πρέπει, παίρνω από το λογιστικό γραφείο, ποια είναι μια καλή ατάκα για να αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για απατεώνα?
1: Ακούστε λίγο, γενικότερα πρέπει να κερδίζουμε χρόνο. Δηλαδή, ο χρόνος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σύμμαχος. Τι εννοώ? Το ότι θα σε πάρει κάποιος και θα σου πει ότι είναι ο λογιστής δεν σημαίνει εσύ ότι πρέπει κατευθείαν να το πιστέψεις. Αρχικά το νούμερο, από πού σε κάλεσαν. Αν σε καλέσουν από ένα νούμερο το οποίο δεν το γνωρίζεις, από ένα με απόκριση αριθμού ή ένα νούμερο το οποίο εσύ το λογιστή τον έχεις αποθηκευμένο Γιάννη και είναι ένα άγνωστο νούμερο, εσύ θα πρέπει εκεί πέρα να το επιβεβαιώσεις. Αν δηλαδή έστω και έχουμε ένα ψήγμα αμφιβολίας, να είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Επίσης, αυτοί προσπαθούν να μην κλείσουμε το τηλέφωνο. Τι εννοούμε να μην κλείσουν το τηλέφωνο? Προσπαθούν να σε πείσουν χωρίς εσύ να μπορέσεις να κλείσεις το τηλέφωνο, για να μπορείς να διασταυρώσεις τις πληροφορίες τις οποίες αυτοί τις περνούν ως αληθείς.
0: Άρα, συγγνώμη, οπότε, κύριε Δημητρακόπουλε, άρα ας πούμε κάτι το ναι, σας ακούω, δώστε μου 5 λεπτάκια και ξαναπάρτε με γενικώς.
1: Ναι, έτσι, δεν είναι κακή
0: ιδέα.
1: Όχι. Έτσι,
0: για να προλάβεις να διασταυρώσεις, να επιβεβαιώσεις, να πάρεις ένα τηλέφωνο, να πεις παιδιά, ακριβώς, με πήρανε κτλ.
1: Επειδή συνήθως απευθύνονται σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι, και αυτό είναι το άσχημο. Γιατί πρόκειται να το βλέπουμε κι εμείς, όσο μεγαλύτερος είναι ο άνθρωπος, έχει μεγαλύτερες φοβίες σε μερικά πράγματα, δεν έχει τις ακεραίες του τόσο
0: ανοιχτές. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό το επόμενο που προφανώς θα μας πείτε, αυτή η υπόθεση με το τροχαίο που λέει το παιδί σου κτλ. Πέρα από την αθλειότητα αυτή, πέρα από αυτό, τώρα ένας άνθρωπος μεγαλύτερης, εδώ τα ακούνε υποτίθεται άνθρωποι που είναι ας πούμε πιο ψύχρεμοι κτλ. Και σίγουρα κάτι θα νιώσουν εκείνη τη στιγμή, άσχετα αν θα το διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο. Τώρα παίρνεις έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, 70 χρονών και του λες το παιδί σου αυτό. Λογικό είναι.
1: Είναι πολύ ευαίσθητος εκείνη την ώρα και θα αντιδράσει.
0: Έτσι.
1: Ουσιαστικά αυτό τι λέμε, σε αυτήν την περίπτωση τι λέμε? Κερδίζουμε χρόνο. Δηλαδή σε παίρνει και σου λέει ο λογιστής ότι κοίταξε να δεις, θα φέρω να φωτογραφίσουν τις λίρες, θα τη μαλθεί κτλ. Ωραία. Συνήθως ένας άνθρωπος 70 ετών έχει και τα παιδιά του, αν έχει τέλος πάντων τα ανήψια του, κάποιον σε νεότερη ηλικία, ο οποίος ασχολείται μαζί του. Τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Του λέμε μισό λεπτάκι, λίγο τώρα δεν μπορώ να μιλήσω, βγήκα από το μπάνιο, μαγειρεύω, οτιδήποτε. Κλείνουμε το τηλέφωνο και παίρνουμε το πρόσωπο της εμπιστοσύνης και το ρωτάμε. θα πάρει τηλέφωνο το γιο του και θα πει: «Πες, Χρήστο, υπάρχει περίπτωση να μου ζητάνε από την εφορία να έρθουν να πάρουν τα ρολόγια μου και τις λίρες?» Θα του πει όχι. Mm-hmm. Και να μην πει όχι, θα έχει έναν άλλον άνθρωπο να ρωτήσει, που θα σου πει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί και μόνο του ότι θα τον καθυστερήσουν να αφήσει εμάς.
0: Ναι. Είναι πιθανό να μην ξανακαλέσει, ή μάλλον τι γίνεται? Αν του πεις κάτι τέτοιο, συνήθως ξανακαλούν ή έχουν καταλάβει ότι τους έχεις καταλάβει?
1: Επειδή πάει ακριβώς έτσι όπως πρέπει η κουβέντα, για να πούμε και αυτό τώρα που θα πω, δυστυχώς και γι' αυτό έχουν βρει μια λύση. Ουσιαστικά κάτι κάνουν όταν τους το κλείνουμε, παίρνουν στο καπάκι από το αστυνομικό τμήμα και καλά, υποδιόμενοι τους αστυνομικούς, και λένε ότι σας πήραν τηλέφωνο ένας με απάτες, μην κάνετε τίποτα, βάλτε τα, θα έρθουμε εμείς να σας τα προστατέψουμε.
0: Μάλιστα. Αυτό πρέπει...
1: Το αντιλαμβάνεστε...
0: Ναι, πρέπει να τα ακούσουν όλοι αυτό, να το ξέρουν.
1: Θα πρέπει να είναι πολύ έτοιμοι όλοι οι συμπολίτες μας να ρωτάνε, να διαβάζουν και στα social media όσοι μπορούν, να ρωτάνε τους νεότερους, να βλέπουν στην τηλεόραση, να ακούνε τέτοιες συνεντεύξεις, ώστε να είναι ενημερωμένοι. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο εύπιστοι αυτή την εποχή. Και μιλάμε ότι χωρίς να βάλουμε μέσα τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, που μπορούν με εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης πραγματικά να είναι πιστευτά απολύτως αυτά που θα λένε.
0: Εδώ τώρα βάζετε ένα, δεν το είχα κατά νου να το ρωτήσω, αλλά αφού έρχεται μπροστά μας, με ποιο τρόπο, να το πω, με ποιο τρόπο χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη οι απατεώνες που κάνουν τα συγκεκριμένα κόλπα?
1: Με βίντεο, με ήχο. Μπορεί ας πούμε η φωνή μου τώρα να προσομοιάζει, να την χρησιμοποιήσει με τεχνητή νοημοσύνη, να προσομοιάζει με τη δική μου, σχεδόν δηλαδή στο 99%, να πάρουν έναν δικό μου και να του πούνε κάνε αυτό το πράγμα. Γενικότερα καλό θα είναι να κάνουμε τσεκ πολλών παραγόντων.
0: Το δηλαδή, ακούμε με μεγάλη προσοχή και εγώ και φαντάζομαι και οι ακροατές μας, και
1: σημαντικό,
0: θα πρέπει να μεταφέρουν και όσοι ακούνε στους δικούς τους ανθρώπους, γιατί μπορεί να τους γλιτώσει από μεγάλη ζημία. Λοιπόν, λέγατε ότι ξαναπαίρνουν, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ναι.
1: Το τσεκ παραγόντων. Mm-hmm. Αν πιστεύεις για κάποιο λόγο ότι ο απέναντι δεν είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι λέει, τον ρωτάς μια πληροφορία που μόνο αυτός θα ξέρει. Πολλές φορές μερικά πράγματα που βλέπουμε στις ταινίες ή τέλος πάντων που έχουμε διαβάσει σε βιβλία είναι εφαρμοστάκια στη ζωή μου. Mm-hmm. Δηλαδή αν εσείς με πάρετε κάνοντας τη φωνή της μητέρας μου και εγώ όμως έχω κάποια αμφιβολία, θα σας ρωτήσω ένα πράγμα που μόνο η μητέρα μου το ξέρει. Αν δεν το απαντήσετε, χάσατε. Και κέρδισα εγώ, δεν πέφτω θύμα σας.
0: Ναι. Αυτό βέβαια θέλει εξαιρετικό τύπ, αλλά θέλει και ψυχραιμία εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν ακούσεις τη φωνή ενός ανθρώπου που είναι η ίδια με του ανθρώπου σου, πού να πάει το μυαλό τώρα? Ενδεχομένως μετά από κάποια χρόνια να είναι τόσο συχνά που θα το έχουμε μάθει και αυτό, αλλά το θέμα είναι μέχρι τότε να μην την έχουμε πατήσει. Να σας πω.
1: Κάτι.
0: Ναι, βεβαίως, πείτε μας.
1: Το πρόσχημα με το τροχαίο είναι πάνω από 10 χρόνια.
0: Έχετε
1: και ακόμα ο κόσμος πέφτει στην παγίδα.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε
1: αυτό
0: δίκιο.
1: Γιατί μας τυπάνε στο πιο ευαίσθητο πράγμα που υπάρχει, που είναι η υγεία και η αγάπη για τα κοντινά μας πρόσωπα.
0: Έτσι, ναι. Να σας
1: εκεί θα πρέπει να έχουμε τη στοιχειώδη ψυχραιμία να λειτουργήσουμε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει ένας άνθρωπος, όσο δύσκολο και να είναι, εκείνη την ώρα.
0: Επειδή δεν έχουμε όλο το χρόνο που χρειαζόμαστε, το θέμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δύο πραγματάκια ακόμα για ένα λεπτό. Να μας πείτε, από ό,τι ξέρω, έχετε καταγράψει και πάρα πολλές απάτες που γίνονται μέσω αγγελιών και αφορούν στην πώληση αυτοκινήτων, κινητών κτλ. Εκεί τι γίνεται?
1: Ναι, έχει. Το 13% περίπου των περιπτώσεων όλων των απατών αφορούν περιπτώσεις με αγγελίες για πώληση στο διαδίκτυο, είτε αυτοκινήτων, είτε κινητών τηλεφώνων.
0: Εκεί τι κάνουμε για να γλιτώσουμε?
1: Και εδώ κάνουμε διπλό τσεκ. Γενικότερα, αυτό θέλω να τονίσω στους ακροατές, δεν πιστεύουμε οτιδήποτε μας παρουσιάζεται εύκολα.
0: Αν δεν το επιβεβαιώσουμε...
1: Δηλαδή, δεν είναι... Ναι, και πρέπει να το επιβεβαιώνουμε, αλλά και μερικές φορές μερικά πράγματα είναι πολύ εύκολα για να είναι αληθινά. Δηλαδή, αν σας βάλω ένα κινητό τελευταίας τεχνολογίας που όλοι το πουλάνε 700 ευρώ και εγώ το πουλάω 400, κάτι τρέχει. Ενδεχομένως είτε να είναι χαλασμένο είτε να μην υπάρχει καν κινητό.
0: Βέβαια. Εντάξει, αυτό τώρα...
1: Αυτοκίνητα επίσης το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Έχω παρατηρήσει κι εγώ. Και λες, μα τέτοια ευκαιρία. Προφανώς και δεν είναι ευκαιρία. Λοιπόν,
1: υπάρχουν
0: επειδή...
1: ευκαιρίες, δεν θέλω να είμαστε πεσιμιστές.
0: Όχι τέτοιες. Όχι τέτοιες. Είναι... Κάτι που όχι αξίζει 10.000 μπορεί να το βρεις, ξέρω εγώ, 9, άντε 8. Τέσσερις δεν πρόκειται να το βρεις. Λοιπόν, να κλείσουμε με το εξής. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ένα τροχαίο το οποίο μας σοκάρισε όλους στη Νεάπολη. Λοιπόν, με τα δυο λεωφορεία, το ένα έπεσε πάνω στη στάση, τραυματίστηκαν 4 άτομα, μια κοπέλα πιο σοβαρά χειρουργήθηκε και στο πόδι. Λοιπόν, δεν έγιναν συλλήψεις, αλλά προφανώς ακολουθείται, γίνεται προανάκριση κτλ. Επειδή δεν έχουμε καμία ενημέρωση για αυτό το θέμα, έχετε εσείς κάποιο νέο να μας πείτε, κάποιο στοιχείο νέο από τη διαδικασία? Ναι.
1: Όπως σωστά είπατε, δημιουργείται προανάκριση από την υποδιεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης. Θα γίνουν και γίνονται όλα όπως προβλέπετε από τον νόμο και πάντοτε σε συνεργασία και κάτω από τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Αγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα δεν έχω κάτι παραπάνω από αυτό που είπα.
0: Δεν έχουμε, περιμένουμε όμως. Περιμένουμε να μάθουμε και τι έγινε, αν θα αποδοθούν ευθύνες κτλ. Κύριε Δημητρακόπουλε, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πριν να κλείσουμε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, χωρίς φίλτρο, Θήτα FM. Σε δευτερόλεπτα ο Αλέξης Νικηφορίδης θα είναι στο μικρόφωνο να σας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις με το Δελτίο των 7 και αμέσως μετά Μάρνη Χατζιεμανουήλ. Καλό απόγευμα, αύριο πάλι στις 6. Γεια χαρά.
2: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 7 στο μικρόφωνο, Αλέξη Νικηφορίδης. Ομαδικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για το επίδομα ανεργίας. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, καθώς και ότι το σχέδιο είναι να δίνεται μόνο για 2 μήνες. Ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του θεωρεί ότι δεν πρόκειται για προσωπική άποψη του Μαρινάκη, αλλά για σχέδιο του Μητσοτάκη. Ο υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης θα είναι σε ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Συνεχίζεται η διαδικασία της απολογίας των 2 κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η απολογία εξελίσσεται και με υπομνήματα. Η κατηγορία αναφέρει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νέες προθεσμίες δόθηκαν για το διαγωνισμό για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Το υπερταμείο ανακοίνωσε πως οι προσφορές θα κατατίθενται ως τις 12 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Θα ανοίξουν ηλεκτρονικά 2 ώρες αργότερα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης, αντιδρώντας σε αποφάσεις δευτεροβάθμιων επιτροπών που ακύρωναν αποφάσεις ανάκλησης ασύλου σύρων πολιτών, θα κινηθεί νομικά κατά αυτών των αποφάσεων. Η στόχευση είναι να υπάρχει καθεστώς προστασίας προσφύγων μόνο όταν αυτό ισχύει και αποδεικνύεται, διαφορετικά θα ενεργοποιείται η διαδικασία επιστροφής στις χώρες καταγωγής. Ο Μίλτος Τεντόγλου μπήκε στη δεκάδα των αθλητών που είναι υποψήφιοι για το βραβείο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς για το 2026. Στη δίκη των Ντεμπών, οι συνήγοροι οικογενειακών θυμάτων υποστήριξαν την πρόταση της Αγγελίας για άρση απορρίτου και πλήρη έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη Λάρισσας. Ο συνήγορος σταθμάρχη έκανε το ίδιο και έτσι το Προεδρείο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα ανακοινώσει την απόφασή του τη Δευτέρα. Αύξηση στις τιμές των ακινήτων κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 στη Θεσσαλονίκη. Η αύξηση έφτασε στο 4,7%, στην Αθήνα 5,4%, σε άλλες πόλεις της χώρας 7,7%. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν στη Βουλή πως δεν θα ψηφίσουν το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το νέο βαθμολόγιο και το σύστημα προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων. Οι συνοριακές αρχές της Καστανιές απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα στον Τούρκο υπερεθνικιστή Σερκάν Κονάκ, στέλεχος του κόμματος Ζαφέρ Παρτισί. Έκκληση απευθύνεται το Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης νωρίτερα σε όποιον γνωρίζει κάτι σχετικά με την ταυτότητα του 70χρονου που βρέθηκε νωρίς το πρωί στη θάλασσα στην περιοχή του Ποσειδονίου.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελαφρές νεφώσεις πάνω από την πόλη, στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο, μικρή πιθανότητα βροχής στους νομούς της κεντρικής Μακεδονίας. Επιδείνωση των καιρικών συνθήκων προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία από αύριο για το επόμενο τρίμερο, καταρχήν από τη Δυτική Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: ΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Ακούτε πάντα Θήτα FM στους 107,1. Στον ήχο είναι ο Κλεάνθης Μανολάρα, στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, να σας δώσω το Viber που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι το 6977 20 10 70. Θήτα FM 107,1 και μπράβο στο Τεντόγλου που μπήκε στη δεκάδα υποψήφιων για το βραβείο αθλητή της χρονιάς. Νομίζω του άξιζε. Στα άλλα θέματα της ημέρας, όπως παρακολουθείτε τόσο από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, τα social media, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δυστυχώς αυτά που ακούνε τα αυτιά μας είναι τρομερά, κυρίως από τους ανθρώπους που με μεγάλη ευπιστία έφτασαν στην πόρτα των ανθρώπων αυτών και ζήτησαν τη βοήθειά τους. Ο Μαρινάκης είπε κάποια στιγμή κάτι για 2 μήνες επίδομα ανεργίας, ξεσηκώνοντας βέβαια θύελλες όχι μόνο στον κόσμο που άκουσε αυτές τις δηλώσεις, αλλά και στην αντιπολίτευση. Αμέσως έσπευσε ο Ανδρουλάκης να πει ότι αυτό είναι σχέδιο της κυβέρνησης και φυσικά συνηγόρησε και ο Τσίπρας. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, από τις 8.30 το πρωί πάλι καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης καθάρισαν, το έκαναν λαμπίκο έχω να σας πω, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ σωστά έγραψε το thetanews.gr, αποφυλακίστηκε ο Μέγας Αλέξανδρος

Και φυσικά όλη εκείνη η περιοχή δόθηκε και πάλι στον κόσμο με την ίδια ομορφιά που είχε πριν. Και έχω να σας πω ότι συμπτωματικά είδα εκεί και Κινέζους τουρίστες, αλλά και από άλλες περιοχές που ήρθαν να θαυμάσουν την παραλία της πόλης μας και όλα αυτά τα ωραία που έχουμε να τους προσφέρουμε. Τώρα ένα άλλο θέμα που είναι τον τελευταίο καιρό έτσι συζητήσιμο είναι ο δρόμος εκεί Φιλίππου με Βενιζέλου, το stop που έχει. Παραπονούνται οι κάτοικοι, οι περίοικοι, οι καταστηματάρχες ότι δύσκολα φαίνεται αυτό το stop βγαίνοντας από τη Φιλίππου προς τη Βενιζέλου γιατί υπάρχουν φυλλωσιές των δένδρων. Φτάνοντας εκεί έχω να σας πω ότι δεν είναι μόνο το θέμα αυτό που πρέπει να συζητηθεί και κατά πόσο τα δέντρα θα πρέπει να κλαδεύονται, όσο υπάρχει και ένα σοβαρότατο θέμα με τους ίδιους τους οδηγούς που πρέπει να έχουν ένα προειδοποιητικό σήμα λίγο νωρίτερα, διότι βγαίνουν σε ένα δρόμο που είναι αρκετά πλατής, εκεί που είναι η διασταύρωση των δύο δρόμων αυτών, δηλαδή Φιλίππου με Βενιζέλου, είναι τα παλαιοπολία, είναι άλλα καταστήματα, σταματάει κόσμος ο οποίος μεταφέρει πράγματα, ακόμη τα ίδια τα φορτηγά, μεταφορές κτλ, παράνομο παρκάρισμα. Δηλαδή θα πρέπει λίγο αυτό το πράγμα να το δούμε πώς μπορεί να συμμορφωθεί, γενικά, ίσως με ένα φωτεινό σηματοδότη που θα αναβοσβήνει. Δεν ξέρω τι προτάσεις θα μπορούσαν να γίνουν και πώς θα μπορούσε να λυθεί αυτό το θέμα, ώστε οι οδηγοί να πηγαίνουν με λίγο χαμηλότερη ταχύτητα και έτσι να μην δημιουργούνται αυτά τα θέματα που λένε οι κάτοικοι. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο Πρασίν, τον κύριο Διαμαντάκη, μας είπε ότι πέρασαν από εκεί τα συνεργεία του Δήμου, καθάρισαν κάποια κλαδιά και βέβαια καλό θα είναι ανά πάσα στιγμή, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να είναι υπόψη τους για να μπορούν να παρεμβαίνουν. Σήμερα θα σταθούμε σε δύο θέματα που νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σε δύο διαφορετικά σημεία του καθένα, με τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις και τελείως διαφορετικές, ας το πούμε, περιοχές να δρούν. Το ένα έχει να κάνει με το αγροτικό και το άλλο έχει να κάνει με τη γλυπτική. Θα μου πείτε πώς τα ταιριάξατε. Τα ταιριάξαμε γιατί είναι θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα και η επικαιρότητα δεν ψάχνει να βρει τι ταιριάζει. Ποια πράγματα ταιριάζουν μεταξύ τους. Διαβάζουμε λοιπόν στο thetanews.gr: αγρότες, φιάσκο με τις επιδοτήσεις, στον αέρα η προκαταβολή, κάτω από το 2% οι αιτήσεις. Σε λίγο θα είμαστε μαζί σας, έχουμε πολλά ωραία να κουβεντιάσουμε εδώ με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Μπατζαρακίδη, τον κύριο Γιάννη Μπατζαρακίδη, γεωπόνο, επιχειρηματία του αγροδιατροφικού τομέα, γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, κίνηματος αλλαγής στη Β' Θεσσαλονίκης και με πλούσια εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα και τα λέμε.

0: Όπως είπα και νωρίτερα, στο μικροσκόπιο της σημερινής μας εκπομπής, τα πέντε μεγάλα αγκάθια που έχουν φέρει την Ήπεθρο σε απόγνωση, το ψηφιακό αλαλού με το κτηματολόγιο, το χάος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΔΕ, η φιλιά του κόστους της παραγωγής, ο γερασμένος ΕΛΓΑ και φυσικά το μεγάλο κλείσιμο με το αρδευτικό νερό. Φιλοξενούμενος, όπως σας είπα και νωρίτερα, στο στούντιό μας, μάλλον στο μικρόφωνο μας, ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα θέματα καλά, πολύ καλά, τόσο επιστημονικά όσο και με την επαγγελματική του ιδιότητα και την πολιτική του δράση, ο κύριος Γιάννης Μπατσαρακίδης, γεωπόνος, επιχειρηματίας του αγροδιατροφικού τομέα, γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Β Θεσσαλονίκης, πρώην αντιδήμαρχος με τον τομέα αυτό ακριβώς επόμου και κεντρικός τέλεχος του τομέα αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ σε πανελλαδικό επίπεδο. Σας καλωσορίζω, κύριε Μπατζαρακίδη.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Πολλά, πολλά και καυτά τα θέματα είδαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στους αγρότες με τετρακτέρ. Ακούσαμε τα παράπονά τους, ξέρουμε πόσα ζητήματα έχουν ανοιχτά. Θέλω λίγο να το πιάσουμε από το ξεκίνημα, έτσι δηλαδή όπως το έθεσα και εγώ. Αν πρέπει ή όχι να διορθωθεί άμεσα το κτηματολόγιο για να μπορέσει να προχωρήσει σωστά και δίκαια η διαδικασία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ελέγχων και αν υπάρχουν προτάσεις και από το ΠΑΣΟΚ για να ξεμπλοκάρει αυτή η κατάσταση.
1: Πράγματι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σοβαρό θέμα από τη στιγμή που ο ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκε στην ΑΔΕ. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα και κυρίως στην δήλωση. Να πούμε ότι το ΟΣΔΕ είναι το κάθε αγροτεμάχιο το οποίο δηλώνει ο παραγωγός. Το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο με το συγκεκριμένο αριθμό είναι καλλιεργημένο τη συγκεκριμένη περίοδο με αυτή την καλλιέργεια. Αυτό είναι το ΟΣΔΕ. Τώρα, τι προβλήματα προκύπτουν με το κτηματολόγιο. Όλα τα κέντρα αποδοχής δηλώσεων πατούσαν πάνω σε κάποιους συγκεκριμένους χάρτες όλα αυτά τα χρόνια. Το κτηματολόγιο όμως δεν πατάει ακριβώς πάνω σε αυτούς τους χάρτες και υπάρχουν αποκλίσεις. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην μπορούν να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις και να χάνονται πολύ σημαντικές επιδοτήσεις. Κάποια αγροτεμάχια να τα πετάνε απ' έξω και να μην πληρώνονται οι παραγωγοί.
0: Όσοι είναι από χωριά καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά αυτό που λέτε, γιατί ξέρουν ότι μπορεί να δηλώνουν 40 στρέμματα και να καλλιεργούν 50, μπορεί να έχουν δώσει το αγροτεμάχιο τους σε κάποιον άλλον να το καλλιεργήσει, μπορεί χίλια μύρια όσα γίνονται και οι δρόμοι ακόμη έτσι όπως κόβουν τα χωράφια κτλ. Δηλαδή είναι όντως ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Έχουμε δει απίστευτα περιστατικά δορυφορικούς ελέγχους όπου αγροτεμάχιο ολόκληρο βγαίνει εκτός από τη σκιά που κάνει η κολόνα της ΔΕΗ. Σε τέτοια σημεία δηλαδή έχουμε φτάσει. Ένα μεγάλο αλαλούμ το οποίο στην τελική ζημιώνει τον αγροτικό κόσμο.
0: Αυτό πώς λύνεται βασικά?
1: Αυτό λύνεται με οργάνωση. Πρέπει να στελεχωθεί φυσικά οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ΠΚΠ και η ΑΔΕ προφανώς πρέπει να στελεχωθούν με περισσότερο προσωπικό, να μπορούν να γίνονται επιτόπιοι, να υπάρχει δυνατότητα να γίνονται επιτόπιοι ελέγχοι από γεωπόνους, κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω ότι γίνεται και είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και το θέμα σήμερα που μιλάμε είναι πως δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, που σημαίνει πως όλες αυτές οι πληρωμές, όλα αυτά τα αναγκαία χρήματα που χρειάζονται άμεσα η παραγωγή,
0: Θα καθυστερήσουν.
1: Προφανώς, ναι. Όσο πηγαίνουμε πίσω στην δήλωση, τόσο περισσότερο πάμε πίσω στην πληρωμή. Και με τόσους κανόνες όπου θα εφαρμοστούν από εδώ και πέρα, και δεν αφορά μόνο το κτηματολόγιο το πρόβλημα που δημιουργείται στο ΟΣΔΕ, είναι και άλλα ζητήματα. Είναι το ΚΑΕΚ, είναι κάποια αγροτεμάχια τα οποία δεν έχουν τακτοποιηθεί κληρονομικά. Είναι πολλά τα ζητήματα που προκύπτουν και σε αυτά λοιπόν πρέπει να δοθούν λύσεις και απαντήσεις.
0: Αυτή η μεταφορά που είναι να γίνει των δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Αυτό πόσο έτσι εύκολο είναι να γίνει καταρχάς και αν πραγματικά θα δώσει μια βοήθεια στο κομμάτι της διασταύρωσης των στοιχείων, το αν θα φτάσουν πιο γρήγορα τελικά και αυτά τα χρήματα στους παραγωγούς. Τι βοήθεια δεν μπορεί να προσφέρει.
1: Ναι, δεν μπορώ.

0: τα χρήματα περάνε μέσα από την ΑΔΕ. Θα ελέγξει η ΑΔΕ αν υπάρχουν απλήρωτοι φόροι, θα ελέγξει αν υπάρχει απλήρωτα άλλα ζητήματα των φορολογουμένων. Πρώτα θα εισπράξει τα δικά της και μετά θα πληρώσει ό,τι περισσεύει και αν περισσεύει. Πού είναι λοιπόν τα φορολόγητο? Δεν υπάρχει κανένα φορολόγητο, δεν υπάρχει κανένα κατάσχετο με την ΑΔΕ. Ναι. Και το είδαμε αυτό στις τελευταίες πληρωμές του De Minimis Review, όπου οι παραγωγοί ψάχνανε τα χρήματά τους.
1: Ναι.
0: Χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς τίποτα.
1: Εδώ τώρα πώς θα μπορούσε σε αυτή τη φάση που είμαστε να διορθώνονταν αυτό που συζητάμε? Γιατί φαίνεται ότι είναι αποφασισμένο, φαίνεται ότι αυτό έχει κλείσει το κεφάλαιο και δεν νομίζω ότι στο άμεσο μέλλον πρόκειται να ανοίξει.
0: Αυτό θέλει, όπως είπαμε, στελέχωση των υπηρεσιών, σίγουρα απλούστευση των διαδικασιών, πιο απλά οικολογικά σχήματα, και αυτό είναι στις θέσεις μας, ως ΠΑΣΟΚ το έχουμε στις θέσεις μας. Και φυσικά θέλει και μια αναδιαπραγμάτευση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ, γιατί συνήθως γίνεται με τη μορφή και τις ανάγκες των βόρειων χωρών, όπου η δικιά μας χώρα δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης και δυστυχώς εμείς ακολουθούμε τους κανόνες των υπολείπων χωρών και έτσι δεν βγαίνει άκρη. Γιατί, ξέρετε, η γη της πατρίδας μας, η γη, είναι πολύ δεμαχισμένη, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν πολλά τέτοια μικροαγροτεμάχια που είναι κάτοικοι πολλοί ιδιοκτήτες και δεν βγαίνει άκρη σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Και αν συνεχίσουμε έτσι θα χάνονται πολύτιμες επιδοτήσεις, η γη θα μαραζώνει δυστυχώς, γιατί σήμερα, όπως ξέρετε, με το κόστος παραγωγής κινούμαστε όλοι στο όριο της βιωσιμότητας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Λέτε κόστος παραγωγής και θέλω να σας φέρω λίγο σε αυτό το κόστος παραγωγής που έχει ανέβει στα ύψη λόγω των συνεχών αυξήσεων. Αγροτικό πετρέλαιο, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Πώς μπορεί να μείνει βιώσιμος τελικά ένας νέος αγρότης και αν υπάρχει ένα ρεαλιστικό σχέδιο αναχέτησης ενδεχομένως αυτού του κύματος ακρίβειας ή αν υπάρχει ένας τρόπος ο αγρότης να πέφτει λίγο πιο στα μαλακά?
0: Αυτό δημιουργήθηκε επειδή 7 χρόνια η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα. Εφάρμοσε πολύ αργά το αγροτικό πετρέλαιο. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε πάει για θέση και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ για αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Η κυβέρνηση αυτό το εφάρμοσε πέρυσι. Όπως επίσης άργησε να εφαρμόσει και άλλα πράγματα, όπως αυτό το μέτρο που ήταν για τα λιπάσματα, λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής δώσανε κάτι ψίχουλα στους παραγωγούς. Αυτά λοιπόν είναι ημίμετρα. Συσσωρεύτηκε μετά από 7 χρόνια αδράνειας μια βόμβα η οποία έχει σκάσει και πλήττει δυστυχώς τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να κρατήσουμε οπωσδήποτε τους παραγωγούς στη γη, γιατί η περιφέρεια αργοσβήνει και δεν μπορεί αυτό το κύτταρο που λέγεται περιφέρεια να το αφήσουμε να αργοσβήνει. Εμείς, αν είδατε τώρα, φυσικά και θα παρακολουθήσατε τις προτάσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, όπου σήκωσε ψηλά τη σημαία της περιφερειακής ανάπτυξης. Η περιφέρεια δυστυχώς 7 χρόνια έχει κάνει βήματα προς τα πίσω. Αργοσβήνει.
1: Η περιφέρεια είναι ένα κομμάτι, νομίζω, που μας πονάει όλους. Εγώ, κύριε Μπατζαρακίδη, έχω ένα λόγο να συμπαρατάσουμε στο κομμάτι αυτό της περιφέρειας, γιατί επί πολλά χρόνια ασχολήθηκα με την περιφέρεια, λέω και τις εκπομπές που παρουσίαζα.
0: Θυμάμαι τις εκπομπές σας, ναι.
1: Έτσι, που την πόνεσα την περιφέρεια πραγματικά και στο αγροτικό και στο κτηνοτροφικό και σε πολλούς τομείς, ειδικά σε κάποια κριτικά χωριά που είχαν τεράστιες δυσκολίες και μιλάμε τώρα για εποχές... Τι να πω τώρα, για το 2005, 2006, 2010, ναι. 2015 και μιλάμε τώρα για το 2026 και ξαναλέμε τα ίδια. Αν σβήνουν οι κτηνοτρόφοι, αν σβήνουν οι αγρότες, τι γίνεται σε αυτά τα κριτικά χωριά με τον πληθυσμό ακόμη των ανθρώπων και των νέων παιδιών που φεύγουν, έτσι.
0: Έχουμε χάσει δυστυχώς 70-80 χιλιάδες αγρότες σε μια χρονιά. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως προοπτική για κάποιον νέο να ασχοληθεί με τη γη, να δημιουργήσει, να ονειρευτεί, να δημιουργήσει μια επιχείρηση, να υπάρχει μια κοινωνική κρατική παρέμβαση σε όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση, μόνο αν υπάρχει

0: μια έτοιμη δομή και τη συνεχίσει. Δεν υπάρχει δηλαδή σήμερα, είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να ξεκινήσει από το μηδέν.
1: Ναι.
0: Πρέπει λοιπόν να δούμε και κίνητρα.
1: Να ναι, έτσι, κίνητρα. Να...
0: Βεβαίως. Είναι απαραίτητα.
1: Έτσι, είναι απαραίτητα. Έρχομαι λίγο στο κομμάτι της κλιματικής κρίσης που την έχουμε βιώσει πάρα πολύ έντονα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει τελείως τα δεδομένα από αυτά που ξέρουμε. Όμως ο ΕΛΓΑ, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς φαίνεται λειτουργεί με προδιαγραφές περασμένων δεκαετιών, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι ο τρέχον κανονισμός λειτουργίας του ανταποκρίνεται στις σημερινές καταστροφές, αυτά δηλαδή που έχουμε βιώσει, και αν επήγουν κάποιες αλλαγές, προτείνετε κάποιες αλλαγές, ώστε οι αποζημιώσεις να δίνονται και πιο δίκαια και πιο έγκαιρα και ενδεχομένως να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ζημιές των παραγωγών μας.
0: Η τελευταία αναδιάρθρωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ έγινε επί Πασόκ το 2011, αν θυμάμαι καλά, ή το 2010. Από τότε λειτουργεί έτσι. Οι προβλέψεις όσον αφορά την κλιματική κρίση σημαίνει ότι πλέον θα έχουμε περισσότερες ευμετάβλητες καιρικές συνθήκες, δηλαδή περισσότερη βροχή, περισσότερο χαλάζι, περισσότερη ξηρασία. Που σημαίνει ότι πρέπει εκ των πραγμάτων, εφόσον θα έχουμε περισσότερες ζημιές στα προϊόντα, να ενισχυθεί αυτός ο οργανισμός για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και να ενισχυθεί περισσότερο κρατικά και ευρωπαϊκά. Αυτό πλέον είναι αναγκαίο. Και ποιο είναι το άλλο πρόβλημα? Αντιμετωπίζει και το πρόβλημα όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την υποστελέχωση, και δεν μπορεί για αυτός ο οργανισμός να κάνει άμεσους ελέγχους και δεν μπορεί να καταβάλει τα ποσά που πρέπει τους παραγωγούς άμεσα. Ναι. Με αποτέλεσμα η παραγωγή να βρίσκονται με τη θηλιά στο λαιμό. Στην ουσία λοιπόν τα προβλήματα και του ΠΚΠ και του ΕΛΓΑ έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση. Σημαντικό πρόβλημα.
1: Και κρίσιμο.
0: Αλλά
1: πολύ
0: δεν πρέπει να συμφωνεί με τίποτα άλλο αυτή η ιστορία του ΕΛΓΑ. Σε καμία περίπτωση.
1: Κύριε Μπατζαρακίδη, κλείνοντας, θέλω να πάμε σε ένα θέμα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα και αυτό είναι το νερό. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η θέση σας γι' αυτό το φλέγον ζήτημα του αρδευτικού νερού και τα σενάρια που συζητώνται για τη μεταφορά και συγχώνευση των οργανισμών διαχείρισης του τοπικού οργανισμού έγκυων βελτιώσεων με το γενικό οργανισμό. Πώς διασφαλίζεται ότι το νερό θα παραμείνει προσβάσιμο, οικονομικό για τον αγρότη, χωρίς ουσιαστικά να υποβαθμιστεί και η παραγωγή του?
0: Κοιτάξτε τώρα... Εμείς την τελευταία εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, πριν επισκεφτεί ο πρόεδρος μας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και παρουσιάσει τις προτάσεις, τις κυβερνητικές πλέον προτάσεις, κάναμε μια περιοδία σε όλο τον ομό. Εγώ ως γραμματέας στη Β' Θεσσαλονίκης γυρίσαμε όλο τον ομό και πραγματοποιήσαμε 24 δράσεις. Πράγματι αυτές οι δράσεις πήγανε καλά. Και δώσαμε έμφαση στις ΔΕΙΑ οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Επισκεφτήκαμε τη ΔΕΙΑ Θέρμης, τη ΔΕΙΑ Βόλβης, τη ΔΕΙΑ Θερμαϊκού. Και το νερό όπως είναι για τον άνθρωπο, έτσι είναι και για τον πρωτογενή τομέα, είναι το α και το μ. Πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα. Όταν γίνει εμπόρευμα, ο κάτοικος ο οποίος πληρώνει για το νερό για το σπίτι του θα διψάσει, όταν δεν θα έχει να πληρώσει δυστυχώς, και ο παραγωγός ο οποίος χρειάζεται το νερό για να παράξει, όταν το νερό θα φτάσει στο αγροτεμάχιό του μέσω ενός ιδιώτη, τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα. Γιατί αυτοί οι οργανισμοί που υπάρχουν, οι υφιστάμενοι που υπάρχουν σήμερα, οργανισμοί τοπικών και γενικών οικείων βελτιώσεων, δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχουν ένα κοινωνικό πρόσωπο. Αυτό το κοινωνικό πρόσωπο, με την είσοδό μας στην ΕΙΑΔ, όπου έχει μετόχους, μερίσματα κτλ., αυτό θα σταματήσει.
1: Μπορείτε να το εμποδίσετε με κάποιον τρόπο? Δηλαδή θέλω να πω, πέρα από τις προτάσεις σας, μπορείτε με κάποιον τρόπο αυτό να το τραβήξετε λίγο παραπέρα, έτσι ώστε να μην υπάρξει εφαρμογή? Γιατί αυτά τα σενάρια δεν ακούγονται μόνο τώρα, έχει καιρό που συζητάμε παρόμοια θέματα. Εντάξει, τώρα είναι λίγο πιο έντονη η συζήτηση γύρω από αυτό, αλλά...
0: Αυτό δυστυχώς έχει ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί. Από εκεί και πέρα, αν αλλάξουν τα πράγματα όσον αφορά τις εθνικές εκλογές. Εμείς θέση μας είναι ότι αυτό θα φύγει, θα προστατευτεί από την πλευρά μας και θα έχει πάντα ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Θα τηρήσουμε δηλαδή τη θέση μας στο μέγιστο.
1: Ναι. Άρα λοιπόν...
0: Είναι σημαντικό πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο κόσμος ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχει κίνδυνος να διψάσουν. Και δεν είναι ένας δήμος όπου διαχειρίζεται το νερό, όπου θα πάει ο υπάλληλος το βράδυ να φτιάξει τη βλάβη, να πάει το νερό και που πρέπει να πάει. Αυτά όλα τελειώνουν. Οι χαμηλοί λογαριασμοί τελειώνουν.
1: Εγώ θα σας πω το πιο απλό που ήρθε στην αντίληψή μου πρόσφατα στα φλογητά της Χαλκιδικής με απόφαση του Δήμου, που σταμάτησε να δίνεται αρδευτικό νερό για κάποιες μέρες. Αν το θυμάστε, φαντάζομαι, αυτό βγήκε στην επικαιρότητα. Και το πρόβλημα τελικά, γιατί διαπίστωσε ο Δήμος ότι ενδεχομένως τα αποθέματα νερού να μην ήταν επαρκή, και κάποια στιγμή όταν είδαν μετά από 2-3 μέρες ότι αυτό το πράγμα δεν ίσχυε, κρατήσανε τον κόσμο, φυσικά δώσαν τη δυνατότητα στον κόσμο να μην αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή ερχόταν κανονικά το νερό στις βρύσες τους, κάτω στα beach bar και όλα αυτά, αλλά το αρδευτικό νερό, επειδή είχε κατέβει η στάθμη, είπανε για μία περίοδο να το προσέξουν. Θέλω να πω όμως ότι ο Δήμος εκεί είχε τη δυνατότητα να έχει και την επαφή με τους κατοίκους και με τον κόσμο και ανά πάση στιγμή να είναι ενημερωμένος. Δεν ξέρω σε μία περίπτωση ιδιώτη πώς εσείς θα το βλέπατε ότι θα λειτουργούσε.
0: Εγώ νομίζω πως στη χώρα μας έχουν γίνει πολλά τέτοιους παραδείγματα. Όσο μεγαλώσαμε τις υπηρεσίες, τόσο περισσότερο έχουν απομακρυνθεί από τον κόσμο και τις ανάγκες του και έχουν χάσει το κοινωνικό πρόσωπο. Είναι δεδομένο πλέον ότι τα πράγματα θα είναι δυσκολότερα και άσχετα που η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως ένα θετικό βήμα, ότι θα έχουμε καλύτερη υπηρεσία, καλύτερη διαχείριση, θα εξοικονομήσουμε περισσότερο νερό κτλ. Εγώ βλέπω όπου υπάρχει θέληση, για παράδειγμα Δήμος Θέρμης, Δήμος Θερμαϊκού, Δήμος Βόλβης, όπου υπάρχει θέληση και σχεδιασμός, γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά. Στη Θέρμη, για παράδειγμα, έχουν δημιουργήσει φράγματα, αρδρεύουν αγροτεμάχια, μεγάλες εκτάσεις. Όλα αυτά δεν νομίζω πως θα τα δημιουργήσει πλέον ένας ιδιώτης. Και πέρα από αυτό είναι και όλα αυτά περιουσιακά στοιχεία των ανθρώπων. Αυτά όλα δημιουργήθηκαν με τις πληρωμές των δημοτών και των αγροτών. Πώς εσύ μία μέρα έρχεσαι και τα παίρνεις όλα αυτά και τα οδηγείς σε μία ΑΕ με μερίσματα, χωρίς βέβαια να υπάρχει μία ασφάλεια για τον πολίτη ότι θα έχει υπηρεσίες. Και θα έχει πάνω απ' όλα νερό, έτσι. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μπατζαρακίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Πολλά τα ζητήματα ανοιχτά. Στο κομμάτι το αγροτικό. Εδώ είμαστε να τα κουβεντιάζουμε όποτε θέλετε. Εύχομαι το καλύτερο.
0: Να είστε καλά, στη διάθεσή σας πάντα.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.

FM 7,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και περνάμε σε ένα άλλο θέμα, η διεύθυνση του Βαφοπούλιου Πνευματικού Κέντρου και Βιβλιοθηκών. Διοργανώνει αυτές τις μέρες έκθεση γλυπτικής του καλλιτέχνη Γαβρίλ Ανδρονικίδη. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Ανάποδη αλήθεια». Φιλοξενείται στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Η έκθεση παρουσιάζει τα τελευταία έργα του καλλιτέχνη. Εγκαινιάστηκε στις 3 του Σεπτέμβρη και θα διαρκέσει μέχρι την 1η του Οκτώβρη. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί αυτή την Πέμπτη, δηλαδή όχι αύριο, μεθαύριο, στις 7 το απόγευμα, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, παρουσίαση του συλλεκτικού καταλόγου των έργων του καλλιτέχνη. Είναι λοιπόν αυτός ένας από τους λόγους που σήμερα ήθελα πάρα πολύ να φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή τον Γαβρίλ Ανδρονικίδη, που θα μας μιλήσει για το έργο του. Κύριε Ανδρονικίδη, γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαίρομαι που σας έχουμε εδώ συντροφιά μας και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το έργο σας, το οποίο εδώ στη Θεσσαλονίκη το ξέρουμε αρκετά, τόσο από τα έργα στους χώρους που μπορεί να συναντήσει κανείς, όσο σε συλλογές, όσο αν έρθει να επισκεφθεί αυτή την εποχή το Κέντρο Ιστορίας και να δει από κοντά όλα αυτά τα ωραία που εκθέτετε. Και θέλω να ξεκινήσω με μία ερώτηση που τέλος πάντων σκεφτόμουν καθώς τα έβλεπα. Ποιο υλικό αλήθεια θεωρείτε εσείς ότι είναι πιο ζεστό και πιο οικείο σε εσάς?
1: Θα έλεγα τα διάφορα θαμνοειδή ξύλα, τα θαμνοειδή δέντρα, διορθώνω. Από εκεί εμπνέομαι χωρίς να έχω προσχεδιάσει κάτι και πολλές φορές βγάζω όμορφα εργάκια. Mm-hmm. Αλλά όλα τα υλικά τα δουλεύω.
0: Ναι.
1: Δουλεύω πολύ μάρμαρο, πολλά μπρούτζινα έχω φτιάξει, τα οποία τα ξεκινάω από πυλό, κλασικά όπως κάνουμε γλυπτική. Και όλα τα υλικά είναι όπως η παλέτα για ένα ζωγράφο, η παλέτα η χρωματική, έτσι είναι για μας τους γλύπτες τα υλικά για να δημιουργήσουμε έργα.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω τόσο ως γλύπτης, και σωστά το θέσατε και το ζωγράφος, γιατί ούτε ως ζωγράφος μπορώ να το κατανοήσω, αλλά μπορώ να εισπράξω το κόκκινο, το πράσινο ή το κίτρινο, και το ίδιο ισχύει με τα έργα τα δικά σας. Μπορώ να εισπράξω το ξύλο ή το μάρμαρο ή το μπρούντζο που είπατε, και αναρωτήθηκα πώς ένα τόσο σκληρό υλικό, ψυχρό και απαιτητικό, ναι, όπως είναι το μάρμαρο, μπορεί να του δίνετε ζεστασιά.
1: Αυτό...
0: Γιατί έχει συνέστημα αυτό το οποίο κάνετε?
1: Ναι, έχει να κάνει με το θέμα.
0: Ναι, αλλά δείτε τώρα, σας λέω, εγώ που το κοιτάω αισθάνομαι ότι κάτι μου περνάτε.
1: Αν αυτό είναι το αποτέλεσμα από κάποιο έργο μου ή από κάποια έργα μου, είμαι πανευτυχής που μου το λέτε.
0: Πολλά από τα έργα σας που είδα θεωρώ
1: για
0: ότι...
1: Γιατί είναι επιδίωξη.
0: Ναι, ότι είναι πολύ βαθιά έργα. Πολύ βαθιά έργα, πραγματικά. Είναι ευθυτενή τα περισσότερα. Έχουν μία λεπτότητα, ορθώνονται. Έχουν αυτές τις τρύπες, ας το πω εγώ έτσι δημοσιογραφικά, που αισθάνεσαι ότι τα κενά, που αισθάνεσαι ότι μπαίνει και βγαίνει η ζωή, ότι μπαίνουν και βγαίνουν οι ιδέες. Έχουν μία μεγάλη, δεν ξέρω, είναι έργα που συναισθηματικά είναι πολύ κοντά σε αυτούς που θέλουν να τα συναισθανθούν.
1: Κοιτάξτε, και εγώ προσπαθώ με το έργο μου να επικοινωνήσω με τον κόσμο που τα βλέπει ως θεατής, να μπορεί να συνομιλεί με αυτά, να θέσω κάποια ερωτήματα.
0: Πείτε μου τι ερωτήματα έχετε θέσει, γιατί εγώ έχω κάποια υπόψη μου, αλλά για τους ακροατές μας τώρα.
1: Ναι, τα ερωτήματα που προσπαθώ να θέσω έχουν να κάνουν με τα ερωτήματα της ζωής μας, της κοινωνικής ζωής, σε όλες τις εκφάσεις της. Ή είναι συναισθηματικά, ή αφορούν κοινωνικές αδικίες, τραγωδίες, φόβους μας, αγωνίες μας. Αυτά, ό,τι εμπεριέχει η ζωή, πολλές φορές και εμένα σαν άνθρωπο με απασχολούν και τους σχεδιασμούς που κάνω για κάποιο καινούριο έργο, ανάλογα το πόσο είναι φορτισμένη η ζωή μου, ιδιαίτερα από κάποιο από αυτά που προείπαμε, πιθανόν να δημιουργηθεί μια ιδέα, ένα σχέδιο, ένα έργο.
0: Πάντως να σας πω, παρότι έχουν αιχμηρή άποψη ας το πούμε, ωστόσο είναι και στρογγυλοποιημένα. Θέλω να πω ότι έχουν μία, είναι λία σαν επιφάνειες και την ίδια στιγμή είναι αιχμηρά αυτά που σου περνάνε. Είναι ένα περίεργο κράμα.
1: Πολύ εύστοχος ο εντοπισμός που έχετε, ο οικαστικός. Πράγματι, εγώ πάντα και σε όλα μου τα έργα το τελικό φινίρισμα είναι πολύ... θέλω να έχει μια υφή κοσμήματος, ας πούμε. Να δίνω την εντύπωση του πολίτη μου, το έργο δηλαδή. Παρόλα αυτά, αυτή η ομορφιά η επιφανειακή, δηλαδή τη χρησιμοποιώ αυτή την ομορφιά την επιφανειακή για να θέσω ερωτήματα που κρύβονται κάτω από την επιδερμίδα αυτή.
0: Mm-hmm. Για παράδειγμα τώρα θα σταθώ σε ένα έργο που δεν είναι από αυτά που, που σχολιάσαμε εμείς οι δύο, τώρα ξέρουμε τι σχολιάσαμε και αυτό θέλω να προσελκύσει τους ακροατές μας να έρθει να δει τα έργα σας στο Κέντρο Ιστορίας. Θα σταθώ λίγο στο Φίλιππο που ξέρουμε όλοι, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που ξέραμε ότι από το ένα το μάτι είχε πρόβλημα. Ο τρόπος με τον οποίο δώσατε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ίδιος, σαν μια αστραπή, σαν, πώς να το πω,

0: Είναι πραγματικά συναρπαστικό. Δηλαδή βλέπεις ένα ωραίο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που δεν αισθάνεσαι ότι έχει περάσει μέσα από αυτή την ιστορία. Και το σημάδι που του έχει αφήσει είναι ένα σημάδι θεϊκό κάπως. Κάπως έτσι μπορεί να το εισπράξει κανείς βλέποντας το έργο σας.
1: Να σας πω, δεν χρειάζεται να πω κάτι, να προσθέσω κάτι σε όλα αυτά που είπατε. Εγώ αυτό το έργο το έκανα σε μία μαρμαρόπετρα που βρήκα στη Θάσο και προσπαθώντας, είναι από τα έργα που σας είπα δεν είναι προσχεδιασμένα, προσπαθώντας να φτιάξω κάτι σε αυτή τη μαρμαρόπετρα, ξεκίνησα να φτιάχνω ένα πρόσωπο. Με οδήγησε και το ίδιο το υλικό το να φτιάξω έναν κοιμόμενο βασιλιά, τον οποίο επειδή είχε το ελάττωμα το συγκεκριμένο σε εκείνο το σημείο η πέτρα, το προσάρμοσα εγώ στο πρόσωπο και έκανα το φίλιπο.
0: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά κάπως έτσι θα φανταζόμουν να βλέπω ένα άγαλμα του Φιλίππου. Δηλαδή με έπεισε πάρα πολύ αυτό που είδα από τη δική σας τη δουλειά, ειλικρινά.
1: Ναι, μου δίνετε μεγάλη χαρά. ότι,
0: και εμένα μου δώσατε χαρά, δεν σας κρύβω που είδα τα έργα σας. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής απέναντί σας, κύριε Ανδρονικίδη. Θέλω να έρθω λίγο στο κομμάτι της γεωμετρίας των συμβόλων που έχετε στη δουλειά σας συμπεριλάβει τέτοια, ας το πούμε, αρχιετυπικά σύμβολα. Θέλω να μου πείτε, μέσα από αυτό αναζητάτε κάτι ή είναι κάτι που σας μιλάει?
1: Εννοείται τη γεωμετρία της πόλης?
0: Ναι, είδα κάποια έτσι που έχει μέσα μια γεωμετρική συνομιλία έχουν όλα αυτά,
1: ναι. Κοιτάξτε, αυτό το έργο το έφτιαξα, το σχεδίασα για να αποτελέσει ένα μνημείο σε ένα δημόσιο χώρο μιας οποιαδήποτε σύγχρονης πόλης. Τα στοιχεία που έχω είναι γεωμετρικά, είναι ένας κόνος, μία πυραμίδα, μία σφαίρα, δύο σφαίρες ουσιαστικά, και κοίταξα να τα παντρέψω όλα αυτά έτσι σχηματικά και να δίνουν ένα αποτέλεσμα που να αφήνουν στη σκέψη του θεατή ότι είναι στοιχεία μιας πόλης. Ναι. Από αυτά δηλαδή τα στοιχεία, ότι υπάρχουν στην πόλη, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια πόλη, κάπως έτσι.
0: Ναι, όντως.
1: Τώρα κατά πόσο το κατάφερα, δεν θα το κρίνω εγώ.
0: Όχι, έτσι είναι όπως το λέτε. Θα το δουν αυτοί που θα το δουν και ό,τι εισπράξουν. Θέλω να σταθώ λίγο και στο μετανάστη σας. Που η κίνηση που έχει, καταρχάς όταν το βλέπει κάποιος το έργο, επειδή δεν είναι το πρόσωπο, δεν έχει τα συναισθήματα, θέλω να πω, δεν είναι γραμμένα πάνω σε ένα πρόσωπο, σε κάποιες κινήσεις χεριών,
1: είναι αφαιρετικό.
0: Είναι απόλυτα αφαιρετικό, όμως η κίνηση και τα πόδια του που είναι στιβαρά, αλλά ωστόσο δεν είναι σταθερά στο χώρο που βρίσκεται, δεν ξέρεις αν θα φύγει, αν θα μείνει, αν θα πάει κάπου αλλού. Εγώ θεωρώ ότι είχε μια εξαιρετική απόδοση, εξαιρετική πραγματικά.
1: Και όλα αυτά τα στοιχεία τα βάλα για αυτούς τους λόγους που προείπατε, πράγματι ο πρόσφυγας, αυτός ο σύγχρονος πρόσφυγας, που είναι αποτέλεσμα διενέξεων και πολέμων, έρχεται στις χώρες που τον έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση ως ένας σύγχρονος δούλος κοινός. Και είναι έρμεο της εκμετάλλευσης για να μπορέσει να επιβιώσει γι' αυτό και δεν έχει σταθερότητα, είναι κενός, του λείπουν
0: είναι
1: πολλά
0: κενός,
1: πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα πόδια
1: έχει φύγει
0: το...
1: από τον τόπο
0: ναι,
1: του, είναι ξεριζωμένος. Ναι. Όλα αυτά τα στοιχεία και εμένα με συγκινούν και το φτιάξει.
0: Τώρα θα σας διαβάσω ένα ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη. Ο τρελός λαγός γύριζε στους δρόμους. Ο τρελός λαγός γύριζε στους δρόμους, ξέφευγε από τα σύρματα. Ο τρελός λαγός έπεφτε στις λάσπες, φέγγαν τα χαράματα. Ο τρελός λαγός άνοιγε τη νύχτα, στάζαν αίμα οι καρδιές. Ο τρελός λαγός έφεγγε ο κόσμος, βούρκωναν τα μάτια του. Ο τρελός λαγός πρίσκονταν η γλώσσα, βόγγα μαύρο έντομο. Ο τρελός λαγός θάνατο στο στόμα. Και τον έχετε αποδώσει εξαιρετικά. Τον έχετε αποδώσει εξαιρετικά, ναι.
1: Με χαροποιείται ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα.
0: Σας επηρεάζει η ποίηση,
1: Ορίστε.
0: Σας επηρεάζει η ποίηση, δηλαδή. Είναι καλά, είναι ποιητικά τα έργα σας, αλλά... Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ποίημα αυτό ιδιαίτερα... είναι από τα αγαπημένα μου και ο λαγός, επειδή και αυτό είναι αγαπημένο ζωάκι και πολύ κυνηγημένο, γι' αυτό και το έκανα αυτό το έργο και το συνοδεύω με το ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, κάπως έτσι πάει.
0: Ναι, φυσικά, εγώ μαζί σας είμαι σε αυτό, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Θέλω να μου πείτε και κάτι ακόμη πριν σας χαιρετήσω. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι έχω χαρεί πάρα πολύ την συνομιλία μας. Φαντάζομαι, όπως και εσείς έτσι το σκέφτεστε, η γλυπτική είναι ίσως από τις λίγες τέχνες που αντέχουν περισσότερο στο χρόνο. Όταν εσείς ολοκληρώνετε ένα έργο, το σκέφτεστε καθόλου? Αυτό σκέφτεστε, ότι θα μείνει στο μέλλον ή στους αιώνας των αιώνων να μείνει όσο αντέξει?
1: Ναι, το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά... πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής, εκτός από δύο έργα που έχω κάνει σε ένα συμπόσιο για το Δήμο Καλαμαριάς, για τα 200 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, συγγνώμη τα 100, δεν έχω κάποιο άλλο έργο σε δημόσιο χώρο. Δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να στήσω σε δημόσιο χώρο κάποιο έργο μου.
0: Κάτι διάβασα για τη Φλόρινα. Έργα... Δεν ισχύει, κύριε Ανδρονικίδη. Διάβασα κάτι... Για τη Φλόρινα διάβασα κάτι. Δεν ισχύει. Νόμιζα ότι και εκεί έχετε κάτι δικό σας.
1: Στη Φλόρινα όχι, δεν
0: όχι,
1: έχω. Στη
0: όχι.
1: Φλόρινα είχα κάνει το μουσείο σε μια έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που έχουν. Είχα βάλει κάποια έργα. Όχι, ναι. Όχι, σε δημόσιο χώρο δεν έχω. Έχω δηλαδή σε συλλογές, τηλεκτών και τα λοιπά.
0: Είναι τόσο αλλά... δύσκολο ένα έργο σας να πάει σε δημόσιο χώρο?
1: Είναι και δύσκολο και εύκολο. Ελπίζω να τα καταφέρω.
0: Ναι, εγώ σας το εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Σας το εύχομαι ολόψυχα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ειλικρινά πάρα πολύ. Πραγματικά να πω στους ακροατές μας ότι να έρθουν να δούνε τη δουλειά σας, θα κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό τους, για την ψυχή τους, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, μέχρι 1 Οκτωβρίου, έτσι?
1: Ναι, είναι μέχρι 1 Οκτωβρίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη και πρωί και απόγευμα παραβρίσκομαι και εγώ στο χώρο και μπορώ να ξαναγώ οποιοδήποτε έρθει στα έργα μου και ό,τι ερωτήσεις έχει να το συζητάμε.
0: Ευκαιρία να σας γνωρίσουν και από κοντά. Να είστε
1: ωραία,
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: καλά και εσείς.
0: Καλό
1: σας
0: βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Γεια
1: ευχαριστώ
0: σας.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.
1: Γεια.

Θα σας πω τώρα και έτσι κάτι αθλητικά που δεν είναι και το φόρτε μου, για να είμαι ειλικρινής. Αθλητισμό κάνω. Μάλλον γυμναστική κάνω τώρα πια. Αθλητισμό έκανα. Αλλά τα ποδοσφαιρικά, να σας πω την αλήθεια, δεν τα ξέρω τόσο καλά. Ωστόσο σήμερα χρειάστηκε να πάω για ρεπορτάζ στην πλατεία Αριστοτέλους και ήταν ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό θέαμα, με πολύ κόσμο που ήταν εκεί και έδειχνε το ενδιαφέρον του, παιδάκια μέσα, αγόρια και κορίτσια που παίζανε ποδόσφαιρο. Φόρεσε λοιπόν η Αριστοτέλους τα ποδοσφαιρικά της για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Φιλοξένησε εντυπωσιακές επαιτειακές εκδηλώσεις γενικότερα η Θεσσαλονίκη για αυτά τα 100 χρόνια. Να σας πω ότι τα βλέμματα όλων τα έκλεψαν οι χρυσοί legends του 2004, Θοδωρής Ζαχωράκης, Γιώργος Καραγκούνης, Βασίλης Τσιάρτας, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος, που έτσι πάτησαν ξανά χορτάρι. Εκεί βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης. Ήταν ο Αλιώσα Ασάνοβιτς, ο Όλιβερ Μπίρχοφ. Και επίσης ήταν και ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάντερ Τσέφερνιν. Τι να σας πω, ένας χαμός έγινε, χειροκροτήματα, ωραίο ποδόσφαιρο, επιφημίες. Η Αριστοτέλους πραγματικά άλλαξε σήμερα, έβαλε τα γιορτινά της για αυτή την επέτειο. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε την πλατεία μας να είναι έτσι, να δίνει ζωή και να έχει ζωή. Αυτά. 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν από τα σημεία. Και σήμερα νομίζω, εκτός από τις πρώτες ειδησούλες που είχε μερικές έτσι κάπως πιο τερατώδεις, ήμασταν στα σημεία κατά κύριο λόγο.

αφήνουμε λίγο να κάνει, ενώ αφήνουμε λίγο τη μουσικούλα να παίξει για να δούμε εκεί πέρα να... μήπως έχουμε τίποτα άλλο ενδιαφέρον να σας πούμε πριν κλείσουμε. Ας την αφήσουμε τη μουσικούλα, ας την αφήσουμε.

Εντάξει, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι όταν μπει μετά η Βασιλική Πολύ του θα σας δώσει και τα τελευταία έτσι δισεογραφικά θέματα, όσα τέλος πάντων από το απόγευμα και μετά βγήκαν στην επικαιρότητα. Αυτό που έχει σημασία να σας πω είναι ότι μπαίνουμε πλέον σε φθινοπορεινό κλίμα. Ο καιρός στη χώρα αλλάζει, αναμένονται βροχές, καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό σας χαροποιεί. Μία ανάσα όμως δροσιάς τη χρειαζόμαστε. Και με τα αυτά και με τα εκείνα και με τα σημεία και με τα τέρατα και με τα πολλά και με τα λίγα και με τα ριχά και με τα βαθιά, φτάσαμε σιγά σιγά και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, από μένα και τον Κλεάνθη Μανολάρα, Μάρνη Χατζημανουήλ στο μικρόφωνο και Κλεάνθης Μανολάρα στον ήχο. Σας χαιρετάμε, σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί 7 με 8, 7 σημεία και τέρατα. Έρχεται κοντά σας ο Αλέξης Νικηφορίδης με δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί η Βασιλική Πολύτου, που την βλέπω ήδη έχει καταφθάσει. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: παρέα στον Θήτα FM. Είναι 8. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 8 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν στη Βουλή πως δεν θα ψηφίσουν το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το νέο βαθμολόγιο και το σύστημα προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται τα ομαδικά πυρά εναντίον της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη και το επίδομα ανεργίας. Ο υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης θα είναι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Συνεχίζεται η διαδικασία της απολογίας των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η απολογία εξελίσσεται με υπομνήματα. Η κατηγορία αναφέρει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γιατροί θα επιμείνουν στην άποψη πως ο θάνατος του Μαζονάκη επήλθε μετά τις 4 το απόγευμα, όταν και ο ένας γιατρός έλειπε από το ιατρείο. Νέες προθεσμίες δόθηκαν για το διαγωνισμό για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Το υπερταμείο ανακοίνωσε πως οι προσφορές θα κατατίθενται ως τις 12 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. 2 ώρες αργότερα θα ανοίξουν ηλεκτρονικά. Το Υπουργείο Μετανάστευσης, αντιδρώντας σε αποφάσεις δευτεροβάθμιων επιτροπών που ακύρωναν αποφάσεις ανάκλησης ασύλου Σύρων πολιτών, θα κινηθεί νομικά κατά αυτών των αποφάσεων. Η στόχευση είναι να υπάρχει καθεστώς προστασίας προσφύγων μόνο όταν αυτό ισχύει και αποδεικνύεται, διαφορετικά θα ενεργοποιεί τη διαδικασία επιστροφής στις χώρες καταγωγής. Ο Μίλτος Τεντόγλου μπήκε σε δεκάδα των αθλητών που είναι υποψήφιοι για το βραβείο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς για το 2026. Στη Θεσσαλονίκη συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, τιμώντας την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Μεταξύ άλλων, επελέγησαν και ανακοινώθηκαν γήπεδα που θα γίνουν τελική του Champions League. Το 2028 ο τελικός θα γίνει στο Μόναχο και το 2029 στη Βαρκελόνη. Στη δίκη των Ντεμπών, οι συνήγοροι οικογενειών θυμάτων υποστήριξαν την πρόταση της αγγελίας για άρση απορρίτου και πλήρη έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη Λάρισας. Ο συνήγορος σταθμάρχη έκανε το ίδιο και έτσι το Προεδρείο του Τριμελούς Ευετίου Κακουργημάτων θα ανακοινώσει την αποφασή του τη Δευτέρα. Αύξηση στις τιμές των ακινήτων κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 στη Θεσσαλονίκη. Η αύξηση έφτασε στο 4,7%, στην Αθήνα 5,4%, σε άλλες πόλεις της χώρας σε ποσοστό 7,7%. Στο τελευταίο στάδιο δοκιμών μπήκε η φρεγάτα Μπελάρα με το όνομα Νέαρχος, πριν παραδοθεί επίσημα στο ελληνικό ναυτικό σε τελετή που θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου. Μετά τον Κίμωνα, που είναι ήδη εν ενεργεία, και τον Νέαρχο, ακολουθεί ο Φορμίων 2 μήνες αργότερα. Οι συνοριακές αρχές της Καστανιάς απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα σαν Τούρκο υπερεθνικιστή Σερκάν Κονάκ, στέλεχος του κόμματος Ζαφέρ Παρτισί. Η μητέρα του βρέφους 18 ημερών που νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις έχει από χθες συλληφθεί από την αστυνομία. Η κατηγορία αναφέρει ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη εις βάρος ανηλίκου. Επί 16 μέρες η πυροσβεστική δεν κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων με αποτέλεσμα 1152 καμένα στρέμματα δάσους.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελαφρές νεφώσεις στην πόλη, στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα, μικρή πιθανότητα βροχής στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Επιδείνωση των καιρικών συνδικών προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία από αύριο για το επόμενο τριήμερο, καταρχήν από τη Δυτική Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα από όπου και αν μας ακούτε μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες 107,1, είμαστε στον Θήτα FM. Και φυσικά καλησπέρα και στην ιδιαίτερα πατρίδα μου, τη Λάρισα, διότι σήμερα είναι του Αγίου Βυσαριονός και γιορτάζει Μητροπολίτης Λαρίσης από το 1520 μέχρι το 1540 με πλούσιο και εθνικό και πνευματικό αλλά και φιλανθρωπικό έργο. Μια πολύ ωραία μικρούλα εκκλησία είναι, δίπλα από το Δημοτικό Οδείο της Λαρίσης. Είναι ωραία η μέρα μας σήμερα, διότι δρόσησε αρκετά και αύριο, από ό,τι άκουσα και λίγο νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη, θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, θα ξεκινήσει από τα δυτικά. Να σας πω όμως και σήμερα, γιατί μιλούσα και με την Κρήτη, είχε συννεφιά και ψιλοέβρεχε. Εδώ πάλι Θεσσαλονίκη έχει πιάσει αυτό το ελαφρύ, το δροσερό το αεράκι. Το πρωί που κατέβηκα, για να δούμε και λίγο πώς ζει και η πόλη, που κατέβηκα λιγάκι να κάνω μία βόλτα, συνάντησα, αντίκρισα μπροστά μου δύο εξαιρετικές εικόνες. Πρώτον, ένα ζευγάρι γεράκων που περπατούσαν στην παραλία χέρι-χέρι και οι δύο γυρμένοι από τα χρόνια, αλλά με αγάπη βάδιζαν μαζί. Και μου θύμισε αυτό το τραγούδι το παλιό του Καρβέλα που έλεγε στα 79 όταν γίνεις γιαγιά. Και μετά από λίγο συναντώ τον στο δρόμο πάλι και μου φάνηκε σαν είναι παιδαρέλη. Τον παλιό δήμαρχο Θεσσαλονίκης, πολιτικό, πολύ γνωστό, μεγάλο πολιτικό, τον Σωτήρη τον Κούβελα. Ο οποίος δεν έχει, όχι στομάχια δεν έχει, τίποτα, βάδιζε γρήγορα με ένα σακάκι στον ώμο, σαν να πήγαινε, τι να σας πω τώρα, να πήγαινε στο, πώς πάνε στο βουνό ή πάνω ή ας πούμε οι βλάχοι και περπατάνε και του δίνουν και δεν καταλαβαίνει, έτσι. Και τον έφτισα από μέσα μου και λέω μπράβο, γιατί τα έχει τα χρονάκια του, αλλά είναι πολύ καιρός ο άνθρωπος. Δηλαδή τον είχα συναντήσει γιατί εκκλησιάζεται εδώ στην Μητρόπολη πριν από κάνα χρόνο και μου φάνηκε ακόμα νεότερος. Και πολλές φορές πειράζω και εμείς τώρα οι δημοσιογράφοι που γνωρίζουμε τους πολιτικούς, το γιο που είναι βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, τον Δημήτρη τον Κούβελα, και λέω ο μπαμπάς σας κύριε Κούβελα είναι πολύ πιο ωραίος. Δηλαδή το λέω ευθέως, γιατί όντως και τώρα που έχει μεγαλώσει, αλλά και στα νιάτα του ήταν εκτός από καλός πολιτικός και λαμπρό μυαλό και νομικό μυαλό και εξαιρετικά ωραίο στα χαρακτηριστικά του δηλαδή. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Αυτές οι πρωινές μεσημεριανές εικόνες, τις οποίες τις μοιράζομαι μαζί σας. Θέλω και εσείς να μοιραστείτε διάφορα πράγματα για να κάνουμε καλύτερο το απόγευμά μας ή το βράδυ μας. Αν και βράδυ είναι πλέον, έχει πέσει, έχει φύγει πλέον ο ήλιος τελείως και έχει ήδη βγει το φεγγάρι. Στέλνετε τα δικά σας τα μηνύματα στο 6977-201-070. Θα πάρουμε μια πολύ πολύ μικρή μουσική ανάσα, διότι μετά έχουμε να σχολιάσουμε τα πρώτα, τα πολιτικά.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, που θεωρώ ότι το τελευταίο διάστημα περνάει μία περίοδο πίεσης και άγχους από τις τοποθετήσεις του, δηλαδή, διότι μάλλον υποπίπτει σε αρκετές αντιφάσεις και διάφορες διατυπώσεις οι οποίες δεν βγάζουν για κάποιο νόημα. Τι θέλω να πω, παραδείγματος χάρη. Έλεγε σήμερα και κατηγορούσε το Πασόκ, διότι βουλευτής του Πασόκ, ο Απόστολος Πάνας, εδώ από την Χαλκιδική, βγήκε σε μία συνέντευξη στην Αυτεμπορική και είπε να ότι και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, κινείται στην σοσιαλδημοκρατία. Άρα υπάρχει μία κοινή πολιτική βάση, πώς και να το κάνουμε, και βγαίνει μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορώντας το Πασόκ, λέγοντας ότι να, με αυτά που λέει ο κύριος Πάνας, βλέπουμε μία τάση του Πασόκ να θέλει να συνεργαστεί με την Ελλάς. Και επειδή οι δημοσκοπήσεις, αυτά τα βάζω εγώ τώρα, δείχνουν ότι έχει παραπάνω δυναμική το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ δειλά-δειλά δείχνει ότι είναι διατεθειμένο να γίνει το δεκανίκι της Ελλάς. Και άλλωστε λέει, έχει δηλώσει και αποτιδέθηκε νωρίτερα ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξη Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, νωρίτερα από την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη, κατά 80%, όπως το έχει πει αυτό το Πασόκ, είναι κλεμμένο από το ίδιο το κόμμα. Αλλά δεν κατηγορεί την Ελλάς ότι παίρνει τα πνευματικά δικαιώματα, τα ιδιοποιείται, αλλά κατηγορεί μόνο το Πασόκ. Ίσως για να ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά ορισμένων που προέρχονται από το συγκεκριμένο κόμμα και σου λέει, αν είναι να συνεργαστούμε εμείς με τον Αλέξη Τσίπρα, που για πολλούς είναι έτσι κόκκινο πάνι, καλύτερα να συνεργαστούμε παραδείγματος χάρη ή να ψηφίσουμε κατευθείαν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει δηλαδή μία λογική πίσω από αυτό. Και εκεί που τα λέει όλα αυτά, ταυτόχρονα λέει ότι η πρόταση που έχω κάνει εγώ για το επίδομα ανεργίας, που τελικά δεν είναι για 2 μήνες που παρεξηγήθηκε, αλλά να γίνει επιδότηση της εργασίας, είναι μία πρόταση την οποία έχει κάνει από το 2018, επί προεδρίας ακόμα Φόφης γεννηματά, το ίδιο το Πασόκ. Βγαίνει ο Κώστας Τζουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, και λέει αυτά τα πράγματα δεν είναι να τα παίρνουμε στα σοβαρά. Το Πασόκ απάντησε πιο σκληρά, είπε τη λέξη αυτά είναι γελοιότητες, διότι δεν είχαμε δηλώσει εμείς κάτι τέτοιο στο δικό μας το πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, εκείνη η πρόταση που περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα του κόμματος αφορούσε την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κτλ. Για την πρόσληψη των ανέργων, που λέει επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών κτλ. Αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα ανακαλύπτει τις εισφορές. Φανταζόμαστε ότι είναι για μετά. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα πιάσει κάποιος και θα βρει έναν εργοδότη, κάτι αντίστοιχο μετά ξαναβγαίνει ο Παύλος Μαρινάκης να λέει ότι έχω πει και εγώ. Άρα, από τη μία κατηγορεί το Πασόκ και από την άλλη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο ίδιος παίρνει μία πρόταση και τη ρίχνει δημόσια στο τραπέζι ως προσωπική του άποψη, αλλά προσωπική άποψη κυβερνητικός εκπρόσωπος που είναι του Πασόκ και την ασπάζεται πάλι ο ίδιος. Υπάρχει μία αντίφαση εκεί. Αλλά δεν είναι αυτό το χειρότερο. Το χειρότερο είναι το άλλο. Που μέσα στον όλο του ίστρο για να μιλήσει και να κατηγορήσει το Πασόκ και να πει να ορίστε εδώ βλέπουμε μπροστά μας ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια συμπόρευση μετά τις εκλογές των δύο κομμάτων, κάθεται και λέει ότι αυτά όλα μου θυμίζουν αυτές τις θεωρίες περί ξυλολίων και αυτά που με κατηγορούν εμένα για το επίδομα ανεργίας και όλα αυτά έχουν καταπέσει, και το λέει αυτό σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο ποια είναι η πραγματικότητα. Το λέει σήμερα όταν συνεχίζεται η δίκη κάτω στη Λάρισα για τα Τέμπη και είχαμε τις μαρτυρίες των οικογενειών των θυμάτων και από την οικογένεια της Φραντσέσκας, που είναι το επίθετό της Μπέζα, μίλησε και ο αδερφός της, μίλησε και ο πατέρας της, μίλησε και η μητέρα της. Η Φραντσέσκα, η Μπέζα, είναι αυτό το κοριτσάκι, η φωνή του οποίου ακούστηκε στα ηχητικά που έλεγε «Δεν έχω οξυγόνο». Δηλαδή ήταν ανάμεσα σε αυτά τα θύματα που δεν σκοτώθηκαν με τη σύγκρουση των 2 τρένων, πάνω στις ίδιες ράγες, αλλά μετά έχασε την ζωή της και όλοι θυμόμαστε πως κινητοποιήθηκε για δεύτερη φορά το δεύτερο μεγάλο κύμα, τεράστιο κύμα του κόσμου, που εκατομμύρια κατέβηκαν και στην Αθήνα κάτω στο Σύνταγμα αλλά και σε όλες τις πόλεις, δηλαδή πάνω από 100 τον αριθμό και στον ευρωπαϊκό λέω γενικότερα χώρο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται αυτό, ταυτόχρονα καταθέτει και ο άνδρας της Βάγιας. Η Βάγια είναι από τον Αμπελώνα, η Μπλέκα, ο Γιώργος ο Καρακώστας, ο οποίος την χάνει να είναι και μηχανικός αεροσκαφών, και ταυτόχρονα
Όπως τοποθετήθηκε και κατέθεσε στο δικαστήριο, λέει ότι και αυτά που ακούγονται ότι προέκυψαν από έλαια σιλικόνης, αυτή η πυρόσφαιρα δεν ισχύει, μηχανικός είναι ο ίδιος. Αλλά μιλάει για τα ξυλόλια τώρα, στη συγκεκριμένη ειδικά ημέρα, ο κύριος Μαρινάκης, γιατί με την επανάληψη αυτό γίνεται σαν κασέτα παραμυθάκι, οπότε θα πείσουμε είτε τον εαυτό μας είτε τους άλλους. Δεν σκέφτεται όμως ότι το ίδιο το χημείο του κράτους, το ίδιο το χημείο του κράτους έχει μέσα γραπτός, έχει κάνει αναφορά στην ύπαρξη, απλά λένε ότι είναι σε μικρότερη ποσότητα. Το αν μπορεί να προκαλέσουν την πυρόσφαιρα ή όχι, δεν είμαι ειδικός για να το ξέρω, αλλά ακούμε πολλές τοποθετήσεις. Οι οικογένειες των θυμάτων και οι ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, που δεν είναι μόνο μία, λένε ότι μπορεί να προκληθεί γιατί υπολογίζουν ότι βρέθηκε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα. Εγώ σας λέω όμως ότι είναι μικρότερη ποσότητα. Το ίδιο το χημείο του κράτους.

μέχρι να αισθανθούν και να δούνε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη. Και επίσης, κύριε Μαρινάκη, εφόσον λέτε ή υποστήριζε στην αρχή τουλάχιστον η κυβερνητική γραμμή ότι η πυρόσφαιρα έγινε λόγω των ελαίων της σιλικόνης, με αυτό θυμάστε που έλεγαν το ηλεκτρικό τόξο. Άρα εδώ πρέπει να ψάξουμε τα έλαια σιλικόνης. Πού είναι το κράτος εδώ να κινηθεί, αν υπάρχει αυτό και αν ισχύει αυτό, να κινηθεί κατά των εταιριών που τα κατασκευάζουν, τα παράγουν αυτά. Δηλαδή, γιατί δεν έχουμε στραφεί, αν είναι έτσι, ως ελληνική πολιτεία, κύριε Μαρινάκη, κατά τη Μπάγερ ή τη Siemens. Για ποιο λόγο δεν το έχουμε κάνει αυτό, εφόσον το υποστηρίζετε? Και επίσης, για ποιο λόγο δεν ερευνάτε ακόμα? Εδώ έχουν γίνει τόσο, η δίκη αυτή έχει σπάσει σε χίλια κομμάτια. Πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα? Γιατί δεν γίνεται τέτοιου είδους δίκη? Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να λάβουν τις απαντήσεις. Και γυρνάει και λέει το ίδιο, την ίδια κασέτα ο κύριος Μαρινάκης, ότι να είναι σαν αυτά που λέγανε για τα ξυλόλια, για να μην θυμηθούμε το παλιότερο του Γιώργου Φλωρίδη που έλεγε αυτοί που μιλούσαν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, που πήρανε κόκαλα τα παιδιά, βρέθηκαν ακόμα υπολείμματα οστών, βρέθηκαν και τα πήγαν όλα στην περιοχή το κουλούρι. Πού έχουν γίνει αυτά? Ποτέ, αυτό είναι ύβρις. Εδώ στο παρελθόν, να σας πω τώρα που το μαθαίνουμε και στο σχολείο, στις Αργυνούσες, που νίκησαν και οι Αθηναίοι με τη δίκη των 10 στρατηγών, τους 8 τους καταδίκασαν εις θάνατον, διότι δεν περισυνέλεξαν τους ναυαγούς το 406 π.Χ. Και παρότι νίκησαν οι Αθηναίοι, δεν περισυνέλεξαν και χάθηκε σε εκείνη τη μάχη και νομίζω από τους Σπαρτιάτες ήταν έτσι ο υπέρμαχος, ας πούμε, της Ένωσης και της μης διάσπασης ή συνέχιση του πολέμου Καλλικρατίδας, έτσι, μεγάλος Έλληνας. Και πάλι τους καταδίκασαν. Γιατί θεωρεί το ύβρις, και τώρα είδαμε να παζώνουν όλο τον τόπο, να παίρνουν ό,τι βρήκανε και να τα μεταφέρουν αλλού. Και το λέει, και πώς τυχαίνει να το λέει πάλι σήμερα που έχουμε συνέχιση της δίκης. Και πώς τυχαίνει να μιλήσουν οι οικογένειες των θυμάτων αυτών που κάηκαν μετά, δηλαδή ήταν μετά τη σύγκρουση. Αυτό για να βλέπουμε λιγάκι πώς χτίζονται τα διάφορα πολιτικά αντικά αφηγήματα ένθεν και ένθεν. Αλλά εδώ πήρα αφορμή από τον σημερινό, επαναλαμβάνω, ίστρο, πολιτικό ίστρο, για να απαντήσει επιχειρηματολογικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.

Είδαμε σήμερα και στις τηλεοράσεις, αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, πήγε και κόσμος να τον υποδεχθεί. Το ενδιαφέρον ωστόσο της υπόθεσης είναι, γιατί ο ίδιος δήλωσε ότι θα είναι παρόν στο επόμενο εκλογικό σκηνικό, το ενδιαφέρον είναι να δούμε τώρα αν θα του επιτραπεί ή όχι να κατέβει με ένα συνδυασμό με το δικό του κόμμα. Πολλοί υποστηρίζουν και νομικοί ότι αυτό αποκλείεται. Πρέπει να δούμε όμως και λίγο τελικά τι θα συμφέρει την ίδια την κυβέρνηση, γιατί το δίλημα είναι σκληρό που τίθεται μπροστά της. Δηλαδή σκεφτόμουν από τη μία, αν απογορεύσουν τελικά στον Ηλία τον Κασιδιάρη, που καταλαβαίνουμε ότι πιάνει ένα μικρό, αλλά πιάνει ένα ποσοστό, καταλαβαίνουμε ότι αν το επιτραπεί, τότε σίγουρα θα χάσει ένα κομμάτι, γιατί θα υπάρχει μια εξτρά πολυδιάσπαση στο πολιτικό ήδη ρευστό σκηνικό και θα χάσει έτσι περαιτέρω κάτι έστω η Νέα Δημοκρατία. Και από την άλλη, αν δεν επιτρέψει, παραδείγματος χάρη στον Ηλία Κασιδιάρη, ίσως να κατέβει σε κόμμα, τότε μπορεί ορισμένοι που ενδεχομένως να ρίξουν μονοκούκι την ψήφο κάπου αλλού. Δύσκολα τα πράγματα για την Νέα Δημοκρατία, για το σκηνικό γενικότερα, όπως αρχίζει να προδιαγράφεται μπροστά μας. Μετά υπάρχει ο άλλος μεγάλος πόλος, τον οποίο τον βάζει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, κυρίως με

0: μετά τις τελευταίες δηλώσεις από τη ΔΕΘ του Έλληνα Πρωθυπουργού για τον Αντώνη Σαμαρά, ότι έχει την τεχνογνωσία να καταστρέφει, να κάνει κακό στην παράταξη, το οποίο για ορισμένους, για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, είναι κήρυξη πολέμου. Είχαμε την πρώτη απάντηση από τον Αντώνη Σαμαρά. Ακόμα αυτό είναι στην επικαιρότητα, ενώ δεν έχουμε από τότε, εδώ και μερικές ημέρες, κάποια εξτρά παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού. Οι πληροφορίες θέλουν και οι δικές μου να υπάρχει μία ανακοίνωση, θα δούμε, του φορέα που αναμένουμε να ανακοινώσει, του πολιτικού του φορέα, προς τα τέλη Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον επίσης είναι, γιατί ακούγονται στα διάφορα ρεπορτάζ, ότι θα υπάρχει και κόσμος ο οποίος προέρχεται από την δεξιά, κεντροδεξιά παράταξη, όχι τόσο ονόματα τα οποία παίζουν τώρα, τα τελευταία χρόνια, και που είναι τόσο συνδεδεμένα με τη Νέα Δημοκρατία ή με τις επιλογές που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά ευρύτερα από τον χώρο. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι στελεχώνουν αυτόν τον φορέα και άνθρωποι και από το ΠΑΣΟΚ, αυτό που λέμε το παραδοσιακό, κλασικό, πατριωτικό μέτωπο, και από τη Θεσσαλονίκη ακούγονται ονόματα και από τη Β' Θεσσαλονίκης, αλλά θα κρατηθώ και δεν θα πω ακόμα ονόματα, όπως επίσης και από τον αριστερό χώρο. Επίσης θα κρατηθώ και έχω πληροφορίες, οι οποίοι ενδεχομένως ήδη να φτιάχνουν το, να έχουν ήδη φτιάξει, να είμαι πιο σωστή, το οικονομικό πρόγραμμα από τον αριστερό χώρο, αριστερόστροφη. Γιατί λένε ότι τη διαίρεση που την έχει δει ο Αντώνης Σαμαράς και η οποία θα κριθεί στην πραγματικότητα, γιατί έτσι την έχει κρίνει ο ελληνικός λαός, δεν είναι η παλιά που γνωρίζαμε, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, τώρα Ελλάς, ας πούμε ΣΥΡΙΖΑ ή ΚΚ. Βλέπουμε να υπάρχει μια κινητικότητα ψυχολογική, αλλά και νοητική του κόσμου, ότι τα παλιά κόμματα, αυτό που λέμε τα συστημικά, δεν εκπροσωπούν τους ίδιους όπως θεωρούσαν ότι υπήρχαν τα ίδια τα παλιά τα ιδεολογήματα. Ότι ενώ αυτά υπάρχουν, δεν εφαρμόζονται από τα παλιά συστημικά κόμματα. Ίσως όχι από όλα. Σε ορισμένα βλέπουμε ότι υπάρχει μία στροφή προς την βάση των κομμάτων. Υπάρχουν και αυτά. Αλλά αυτό που λένε ότι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, αν έχω σωστές πληροφορίες, είναι ότι θα δώσει ένα σινιάλο ποιοι είναι περισσότερο προς τον πατριωτικό χώρο από όλο το φάσμα της πολιτικής σκέψης και ιδεολογίας, και ποιοι είναι απέναντι σε αυτό, είναι πιο πολύ, ας πούμε, προς τον διεθνιστικό χώρο. Μένει να το δούμε και αυτό. Τώρα για τους υπόλοιπους, γιατί ακούγεται και το άλλο, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ και τι δεν θα κάνει. Είχαμε κάποιες αλλαγές, κάποιες μετατοπίσεις είχαμε. Γιατί αν θυμόμαστε καλά, και στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έλεγαν ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, και σήμερα που άκουσα και την Άννα Διαμαντοπούλου που μίλησε στο Open, όχι, αυτό αποκλείεται. Αλλά επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν ρωτήθηκε αν τυχόν μετά τις εκλογές θα σκεφτόταν για συνεργασίες, λέει θα μου το υποδείξει ο κόσμος, υποδεικνύει. Άρα δεν είναι ότι δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν, θα δούμε πώς θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός και ανάλογα θα πράξουμε. Υπάρχει μία μικρή μετατόπιση και ως προς αυτό. Το κλασικό που λένε ότι άλλο είναι πριν την κάλπη και άλλο είναι μετά, το γνωρίζουμε, αλλά έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε τώρα, λίγο πριν το κόψιμο του νήματος για την προκήρυξη εκλογών, είτε θα γίνουν τώρα το φθινόπωρο, είτε κατά τα λεγόμενα, τα επαναλαμβανόμενα του Πρωθυπουργού, με την ολοκλήρωση της θητείας την άνοιξη του 2027, καταλαβαίνουμε ότι παίρνουν έτσι οι μηχανές στροφές και θερμαίνονται αρκετά, και μέσα σε αυτό το κλίμα μπορούμε να δούμε και άλλα ωραία, για να δούμε και πόσο κόσμο περισσότερο μπορούν να τραβήξουν. Δηλαδή το κάθε ένα κόμμα πρέπει να έχει και ένα αφήγημα ότι είναι κυβερνησιμότητας, ότι δηλαδή μπορώ να προσφέρω κυβερνησιμότητα στον κόσμο. Αν πάει κάποιος που εμφανίζεται να έχει ένα διψήφιο αλλά χαμηλό στις δημοσκοπήσεις και δεν δείξει ότι είναι διατεθειμένος να κάνει ανοίγματα ανάλογα με την δικιά του βούληση και ανάλογα με το τι εκπροσωπούν τα υπόλοιπα κόμματα, μπορεί να πέσει και πιο κάτω. Έτσι θα πηγαίνουμε στο επόμενο διάστημα με όλα τα άλλα τα υπόλοιπα.
1: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Με απλά λόγια τα λέμε καθημερινά από τις 8 στις 9 στον Θήτα FM 107,1. Και για αυτήν τη στιγμή είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, διότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον καλό συνάδελφο, διευθυντή του directus.gr, πολιτικό αναλυτή, ο κύριος Ανδρέας Μουτζουρούλιας, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Μουτζουρούλια.
1: Καλησπέρα σε όλους και όλους και να ευχηθώ καλή σεζόν, έτσι, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία.
0: Να είμαστε καλά, τα παρακολουθούμε, δεν βαριόμαστε. Κύριε Μουτζουρούλια, ακόμα περισσότερο εσείς που ασχολείστε κυρίως με τα διεθνή, με όλες τις πολιτικές, γεωπολιτικές αυτές τις εξελίξεις. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένας οριμαγδός εξελίξεων. Εμένα περισσότερο με έχει ξαφνιάσει, και σας το λέω και θέλω λίγο το σχόλιο σας, με έχει ξαφνιάσει αυτή η επέλαση, η ετοιμότητα των Χούθη, οι οποίοι πλέον ελέγχουν κοντά στο 70% με 80% της χώρας, ουσιαστικά αποκόπτοντας την κυβέρνηση αυτή που τη λένε του ξενοδοχείου, την νόμιμη όπως τη λέμε της Ιεμένης. Έκαναν μια φοβερή επέλαση και πενίκησαν 38 blitzkrieg ταξιαρχίες, έχουν πάρει, λένε, εκατοντάδων εκατομμυρίων εξοπλισμό. Όλα αυτά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Βλέπετε πρώτον να υπάρχει αλλαγή συνόρων? Πρέπει να σας το ρωτήσω αυτό, διότι η Σαουδική Αραβία μέχρι στιγμής δεν έχει τη βοήθεια των Αμερικανών. Το πιο ωραίο είναι ακόμα ότι βλέπουμε να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των Χούθη αλλά και των Ισραηλινών και των Αμερικανών, ώστε τα δικά τους τα καράβια να μην χτυπιώνται. Θα περιμέναμε οι Αμερικανοί κατευθείαν να πάνε και να βοηθήσουν, παραδείγματος χάρη τους Σαουδάραβες. Τι γίνεται στην ευρύτερη γειτονιά μας κάτω?
1: Είναι μια πολύ σημαντική, αλλά πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Έτσι είχαμε το μέτωπο του Ιράν, τώρα έχουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά πάμε να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρετε πώς βλέπω αυτή την επιχείρηση. Βλέπω ένα μεγάλο φτιάκο και ένα μεγάλο crash test,
0: ναι,
1: για Σαουδική Αραβία, για Τουρκία και για Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Είχαμε περίπου πριν να μείνει τη λεγόμενη συμφωνία της Μέκας. Είχαμε μια συμφωνία για την κοινή άμυνα, μια συμφωνία οικονομική και στρατιωτική. Και αν θυμάστε τι όριζε η συμφωνία, και μάλιστα πριν 2 εβδομάδες, είχαμε και στην Κωνσταντινούπολη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν και είπαν ότι υπάρχει η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Τι σημαίνει αυτό? Αν χτυπηθεί μια χώρα, η άλλη χώρα, οι άλλες χώρες πρέπει να επέμβουν.
0: Αυτό, είναι κάτι αντίστοιχο. Αυτό που λέγαμε ένα μικρό ΝΑΤΟ, υπό τις ευλογίες.

0: ενδεχομένως της Αμερικής,
1: ένα
0: Ισλαμικό ΝΑΤΟ που λέγανε τότε ότι θέλουν να πάρουν στη χωρία τους και την Αίγυπτο.
1: Έτσι ακριβώς. Ευτυχώς για εμάς η Αίγυπτος δεν μπαίνει σε αυτή τη συμφωνία. Αυτό βλέπω, αυτό καταλαβαίνω. Δεν έχουν συμφέροντα οι Αίγυπτοι να βγουν σε αυτή τη συμφωνία. Και λόγω, ξέρετε, έχουν συμφωνία ειρήνη με το Ισραήλ πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, λόγω στον σχέση με την Ελλάδα, μας έχουν ανάγκη οι Αιγύπτιοι λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάμε ότι το Κάιρο θέλει και χρειάζεται πάρα πολλά οικονομικά πακέτα. Έχει μεγάλα οικονομικά προβλήματα η Αίγυπτος. Αλλά έχουμε και συμφωνίες για το μεταναστευτικό, αλλά και άλλες συμφωνίες. Αλλά και λόγω Ινδίας δεν θέλουν οι Αιγύπτιοι να εμπλακούν. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω ένα φιάσκο. Δηλαδή, συνεχώς χτυπούν οι Χούθοι. Και βασικά και όταν χτυπούν, έχουν καταλάβει έτσι σχεδόν όλοι την Ιεμένη, ναι. Και από την άλλη χτυπούν και τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας. Και αυτή τη στιγμή ούτε η Τουρκία ούτε το Πακιστάν, αλλά και τα χτυπήματα που έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ενεργειακές παραγωγικές πηγές στη Σαουδική Αραβία, δεν έχουμε δει τις δύο χώρες, Τουρκία και Πακιστάν, να ενισχύουν τη Σαουδική Αραβία. Και έχουμε το παράδοξο έτσι, να ενισχύει ακόμα η χώρα μας στην Σαουδική Αραβία. Θα κάνω ένα μικρό σχόλιο για αυτό, γιατί έχω κάποιες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε αλλαγή δεδομένων στην περιοχή. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πιο σημαντικό, γιατί έχω τώρα πληροφορίες για αυτό το θέμα, ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Εδώ και λίγες ημέρες, δύο ημέρες, από ανοιχτές πηγές όλα αυτά, έτσι,
0: ναι.
1: Έχουμε μυστικές επαφές Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας για τους Χούθη. Αν θυμάστε την Παρασκευή, ο Μπιν Σαλμάν ζήτησε από τον κύριο Τραμπ βοήθεια. Είπε ο κύριο Τραμπ, βγάλε τα πέρα μόνο σου.
0: Ναι.
1: Μετά από λίγο, σύμφωνα με ανοιχτές πηγές και από Ισραήλ δυνάμεις αλλά και από τη Σαουδική Αραβία παρακολουθώ, έχουμε πλέον τις τελευταίες ημέρες πληροφορίες που λένε το εξής, ότι έχουμε επικοινωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Σαουδική Αραβία. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια κρίση λόγω του πολέμου στη Γάζα. Οι συμφωνίες του Αβραάμ είναι στον αέρα όσον αφορά την Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ. Και σύμφωνα με την Jerusalem Post, εδώ και λίγες είμαστε εδώ, αυτή τη στιγμή τις τελευταίες ώρες το Ισραήλ και η Μοσάντ δίνουν πληροφορίες σε Σαουδική Αραβία για την ευρύτερη εικόνα και για τις στρατιωτικές διατάξεις των Χούθη στην ευρύτερη περιοχή. Δίνουν συνεχώς λοιπόν πληροφορίες οι Ισραηλοί, και αυτό που βλέπω πλέον και καταλαβαίνω το εξής, ότι μπορούμε να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, ακόμα και ημέρες, την επιχείρηση Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας κατά το Χούθη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αφενός μιλάμε
0: αυτό που λέτε είναι εκρηκτικό αν γίνει. Γιατί από τώρα μόλις μας είπατε, δηλαδή το βλέπετε ότι υπάρχει μια πιθανότητα προς αυτό.
1: Σας λέω και πάλι ότι βλέπω πανικές πηγές και έχουν βγει τα Ισραηλινά μέσα, δεν έχει αμφισβητηθεί, δεν έχει διαψευστεί. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και άλλη μια εξέλιξη. Ξέρετε, τον κύριο Τραμπ κάποιες φορές δεν εμπιστευόμαστε, αλλά λέει τη μία μέρα, αλλά λέει την άλλη. Έτσι. Είχαμε όμως επικοινωνία με τον Μπιν Σαλμάν, με τον κύριο Μπραντ Κούπερ. Ποιος είναι ο Μπραντ Κούπερ? Ο διοικητής της ΕΝΚΟΜ, της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται κάνει δεύτερη σκέψη ο κύριος Τραμπ, και από ό,τι καταλαβαίνω θα ενισχύσουν και οι Ισραηλοί και η ΕΝΚΟΜ τους Σαουδάραβες. Γιατί ξέρετε, ταυτόχρονα υπάρχει ανησυχία στο Ριάντ, διότι βλέπουν και φοβούνται οι Σαουδάραβες χτυπήματα από τους Χούθη στην καρδιά της Σαουδαραβικής Ενεργειακής Ασφάλειας. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας συναγερμός, και μην ξεχνάμε επίσης πως αυτή τη στιγμή οι Χούθη είναι το κρυφό χαρτί, βασικά φανερό χαρτί του Ιράν, από το Ορμούζ μέχρι το Μπαμπ Ελ Μαντέρ. Είναι δύο στενά και μια τεράστια απειλή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θέλουν να πνίξουν οικονομικά οι Ιρανοί μέσα από τον Χούθη την Ερυθρά Θάλασσα και να πιέσουν την παγκόσμια οικονομία.
0: Ναι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άλλες επιλογές, και βλέπω και καταλαβαίνω ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε μία κοινή επιχείρηση. Και αυτό που βλέπω είναι το εξής. Γιατί έλεγαν, αν θυμάστε, έλεγαν και οι μαλλιστές πριν ένα μήνα τον Ερντογάν, ό,τι είχε απογίνει τέλος πάντων στους μαλλιστές, το εξής. Ότι η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ είναι παγίδα για την Τουρκία. Αφενός θα της είναι σε κάποιες συγκρούσεις με τους Χούθη, ακόμα και με το Ιράν να χρειάζεται το μέλλον. Αλλά από την άλλη όμως η Τουρκία δεν κερδίζει τίποτα απολύτως. Ξέρετε τι προσφέρουν οι Ισραηλοί στη Σαουδική Αραβία? Θα σας ενισχύσουμε, γιατί είναι ένας κίνδυνος και για εμάς στην περιοχή. Αλλά δείτε πλέον με καλό μάτι τις συμφωνίες του Αβραάμ. Θέλουμε να ενταχθείτε, καταλαβαίνετε πως αλλάζει μέσα σε λίγες ημέρες το ευρύτερο γεωπολιτικό πάζλ. Λοιπόν, νομίζω πως είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, και εγώ αυτό βλέπω. Σίγουρα επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία και αφορά και εμάς αυτό.
0: Σαφέστατα.
1: Πραγματικά τρέμω για το τι θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Μουτζουρούλια, γιατί θέλω να έρθουμε και λίγο και στο κομμάτι πώς επηρεάζεται ο δυτικός κόσμος, πληθωριστικά όπως τον λέμε, δυτικό κόσμο, με βάση όμως και αρχηγό την Αμερική. Μας είπατε λοιπόν ότι από τη μία, ενώ και εμείς το αναλύαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι έχουμε αυτή την τριμερή της ΜΕΚΑΣ, πλέον τουλάχιστον προς ώρας η Τουρκία, παρά τις συναντήσεις των ΙΠΕΞ και των Υπουργών Άμυνας και του Πακιστάν, φαίνονται αναξιόπιστοι εταίροι όσον αφορά το κομμάτι της βοήθειας που θα έπρεπε να ήδη να έχουν δώσει στην πλευρά της Σαουδικής Αραβίας. Από την άλλη, η Σαουδική Αραβία έχει αυτό το εξαιρετικό λόγο και της γεωμορφολογίας, ότι έχει δύο λαιμούς, δεν έχει ένα. Μία προς το στενό του Ορμούς και την άλλη τώρα στα στενά των Δακρύων. Και μας είπατε ότι οι Χούθοι, όπως εμείς συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι, ας πούμε, ένας από τους πρόξι, έτσι δεν λέμε, των Ιρανών. Βλέπετε ότι οι Χούθοι ενεργούν έτσι κυρίως λόγω των θρησκευτικών πεπιθήσεων ή επειδή έχουν ένα ξεχωριστό πολιτικό όραμα, γιατί γνωρίζουμε και από το παρελθόν ότι είναι σε εμφύλιο και πως μέχρι στιγμής έχουν χάσει στην πραγματικότητα κομμάτι της γης τους.
1: Και μην ξεχνάμε πως στην εξίσωση της περιοχής στην Ιεμένη εμπλέκονται και τα Εμιράτα. Θυμάστε πριν 4 μήνες που είχαμε μια σύγκρουση των Αράβων και Εμιρατιανών για την ολόκληρη της Ιεμένης, και μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιδράσει από τα Εμιράτα. Και να δώσω και μια πληροφορία. Τις λίγες ώρες ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν είπε ότι δεν έχουμε λόγο να εμπλακούμε σε αυτή την περιοχή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Η συμφωνία της ΜΕΚΑ είναι στον αέρα. Τώρα όσον αφορά στο ερώτημά σας, σίγουρα υπάρχουν εκεί τις σχετικές διαστάσεις, εννοείται, αλλά μην ξεχνάμε πως είναι το τελευταίο ενεργό χαρτί των Ιρανών οι Χούθοι.
0: Μήπως αυτενεργούν όμως, μήπως αυτενεργούν και κάπως οι Χούθοι, αυτό ρωτώ. Δηλαδή, μήπως δεν είναι τελείως ενεργούμενοι από τους Ιρανούς.
1: Σίγουρα έχουν τη δική τους στρατηγική, σίγουρα και αυτοί εκβιάζουν και θέλουν να εκδικήσουν κάτι, αλλά κυρίως, θα λέω, είναι το τελευταίο χαρτί, έτσι βλέπω τους Χούθη, των Ιρανών. Έχουμε μια Χαμάς, η οποία έχει επανακοπηθεί στην ουσία, και πολλοί, okay, είχαμε κάνει στην κρούση με το Ισραήλ, αλλά και αυτοί έχουν κάπως αποδυναμωθεί, και πλέον οι Χούθη είναι ενεργοί στο παιχνίδι, και πραγματικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ξέρετε, οι Σαουδάραβες είχαν δημιουργήσει μια σημασία για να τους αντιμετωπίσουν, και ακόμα δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι Χούθη. Και είχαν κάνει κάποια χτυπήματα οι Ισραηλοί, ειδικά πέρυσι, να θυμάστε, και είχαν σκοτώσει κάποιους διοικητές. Αλλά πλέον οι Ισραηλοί, και αυτό που μας πληροφορίζουν, λένε το εξής, ότι είναι πλέον αποφασισμένοι να εμπλακούν ενεργά σε αυτή τη σύγκρουση. Για να τελειώνει και με αυτό το μέτωπο. Και μην ξεχνάμε πως πέρυσι, βασικά έχει περισσότερους λίγους μήνες, χτύπησαν και οι Χούθοι το Ισραήλ με ένα δύο τρυπαντικού πυράβλου. Άρα είναι ενεργή απειλή και για τους Ισραηλούς οι Χούθοι. Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο σημαντικό, ότι πλέον θα έχουμε ενεργή παρουσία του Ισραήλ στη Σομαλιλάνδη, η οποία είναι από κάτω από την Ιεμένη. Για ποιο λόγο πήγαν εκεί οι Ισραηλοί? Πήγαν για να ελέγχουν τα στενά, να ελέγχουν την Τουρκία στη Σομαλία.
0: Την οποία την αναγνώρισαν τώρα πριν από λίγο καιρό, δεν είναι έτσι?
1: Το Δεκέμβριο.
0: Γι' αυτό αντιδρά και η Αίγυπτος ήρθε λίγο πιο κοντά και με την Τουρκία ως προς αυτό.
1: Ναι, εκεί έχουν, ξέρετε, κοινά συμβαίνοντα, όπως και με το Σουδάν. Αλλά από την άλλη, σε άλλα θέματα δεν τα βρίσκουν. Αλλά εκεί πράγματι οι Αιγύπτιοι και οι Τούρκοι αντέδρασαν, και οι Σαουδάραβες, να ξέρετε, να αναγνωρίσουν τη Σομαλιλάνδη. Αλλά πλέον ο πρωθυπουργός Σομαλιλάνδης κάλεσε επίσημα τους Ισραηλινούς να δημιουργήσουν στρατιωτική βάση. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν εργασίες για ανοικοδόμηση στρατιωτικής βάσης. Άρα οι Ισραηλινοί, κυρίως οι Χούθοι, ξέρετε, φτιάχνουν αυτή τη βάση, θα μπορούν να ελέγχουν τις δραστηριότητες, και νομίζω πως είμαστε κοντά πλέον σε μια συμφωνία και συμμαχία του πουθενά. Πραγματικά οι Σαουδάραβες έχουν ανάγκη τους Ισραηλινούς, και νομίζω πως η άρνηση του κυρίου Τραμπ αυτό κρύβει. Δηλαδή στην ουσία τι λέει? Δεν μπορώ εγώ να βγάζω καθ' από τη φωτιά. Ναι. Είναι και οι Ισραηλοί, βρείτε τα για να προχωρήσουν στη φωνή του Αβραάμ.
0: Οπότε δια της τεθλασμένης να επιτύχει το αρχικό σχέδιο από το 2020. Κύριε Μουτζουρούλια, για την Αμερική τι λέει αυτό? Δηλαδή, κάποιος θα πει, γιατί βλέπουμε όλος μας επηρεάζει οικονομικά όπως και να το κάνουμε, ότι πλέον η άνοδος στα βαρέλια του πετρελαίου είναι στις τιμές του Μαΐου, ενώ δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο γενικευμένο πόλεμο όπως είχαμε προμηνών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αυτό δεν δείχνει, ενώ δεν υπάρχει γενικευμένος πόλεμος με το Ιράν, λόγω των εξελίξεων των Χούθη στη Σαουδική Αραβία με την εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου, ότι κάπου έχει χάσει το παιχνίδι η Αμερική υπολογιστικά?
1: Κοιτάξτε, έχω μία άλλη θεώρηση των πραγμάτων και θα σας πω το εξής. Ναι. Νομίζω πως πρώτα απ' όλα οι Ισραηλοί είχαν έναν άλλο στόχο και σχέδιο έτσι, κατά του Ιράν, έτσι, και από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Ιράν ήθελαν να καταφέρουν να χτυπήσουν την Κίνα. Τι εννοώ με αυτό? Ο στόχος των Αμερικανών είναι να ελέγξουν τα λεγόμενα σημεία πνιγμού, δηλαδή τα maritime choke points. Τι σημαίνει αυτό? Να ελέγξουν τα πιο σημαντικά στενά, όπως είναι τα στενά του Ορμούς, είναι το πιο κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα στον κόσμο. Τα λεγόμενα Strait of Malacca, που είναι στην ιδέα τον Ινδικό ωκεανό με τη θάλασσα της Νότιας Κίνας, και από εκεί ξέρετε, περνάει το 80% των εισαγωγών πετρελαίου της Κίνας, πολύ σημαντικό αυτό. Και από την άλλη να ελέγξουν και τον Μπαμπ Ελμαντέμπ, και έχουμε τώρα εδώ πέρα τους Χούθης που βάζουν πάρα πολλά εμπόδια, είναι τα στενά της Ταλεμπάν, τα οποία και τα έχουν Αμερικανοί, αλλά πώς ξεκίνησαν, αν θυμάστε Αμερικανοί, από τη διόρυγα του Παναμά, τι έκανε, ποια ήταν η πρώτη κίνηση του κ. Τραμπ, να διώξει τους Κινέζους, αν θυμάστε έτσι, με συγχωρείτε. Και στην συνεχεία τι έκανε ο κ. Τραμπ, μπήκε σε Βενεζουέλα.
0: Ναι.
1: Τι έχασαν από αυτό, έχασαν οι Κινέζοι. Άρα στην ουσία τι θέλει να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, θέλει να επιβραδύνει την οικονομία της Κίνας. Πριν λίγα χρόνια ο κ. Xi Jinping, ο πρόεδρος της Κίνας, είχε πει το εξής, ότι στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε σε GDP, δηλαδή σε ΑΕΠ, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Θα είναι το απόλυτο σοκ για την Αμερικανική οικονομία, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία.
0: Θα μπορούσαμε όμως να πούμε, κύριε Μουτζουρούλια, ότι εδώ παίζει στο δικό του τερέν. Δηλαδή, μας αναφέρεται για τη διόρυγα του Παναμά ή μας αναφέρεται για την Βενεζουέλα. Εδώ όμως, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ ή τα στενά των δακρύων, βλέπουμε ότι πάει στην άλλη πλευρά η μπάλα. Ότι από εκεί που ήταν παραδείγματος χάρη ανοιχτά και είχαμε κανονικά την ναυσιπλοεία ελευθέρως να επισυμβαίνει, τώρα έχει περάσει από τη μία κατά αποκλειστικότητα στην πλευρά των Ιρανών, με μία μικρή θαλάσσια οδό που ακόμα ελέγχεται από το Όμαν, και από την άλλη τώρα τους Ιεμενίτες, τους Χούθη στα στενά του Μπαμπ Ελμαντέμπ. Θέλω να πω εδώ πέρα, έχει επιτύχει, υπάρχει πιθανότητα να επιτύχει, γιατί άμα έχει κάποιος ένα στόχο, πρέπει να δει, μου βγαίνει ή δεν μου βγαίνει. Αν δεν σου βγαίνει, μετά θα πάμε για ολοκληρωτική καταστροφή.
1: Κοιτάξτε, το αρχικό, το βασικό σχέδιο ποιο ήταν, βήμα-βήμα δηλαδή. Ναι. Ο αρχικός ήταν να χτυπήσουν στρατιωτικά από ό,τι έγινε. Οι Αμερικανοί χτυπήσουν το Ιράν. Εν συνεχεία αυτή τη στιγμή, τι καταφέρει, αυτή τη στιγμή το Ιράν οικονομικά πνίγεται. Δεν κάνει τις εξαγωγές που έκανε, που υλοποιούσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εξαρτώταν πλήρως από την Κίνα ενεργειακά. Είναι ένα μεγάλο χτύπημα αυτό για το Ιράν. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα, γιατί δεν έχουμε πληροφορίες τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά φανταστείτε το εξής. Και οι Μπασίς και οι Υπουργοί της Επανάστασης, γενικότερα άπαντες στο καθεστώς του Ιράν, πώς ζούσαν, πώς επιβίωναν από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή και με τον αποκλεισμό που υπάρχει εκεί έχει εξαρρεύσει τα ταμεία του Ιράν. Άρα ο σχεδιασμός ποιος είναι, και σύμφωνα με εκθέσεις που βλέπω και καταλαβαίνω από τις ΗΠΑ, είναι αυτή τη στιγμή να χτυπήσουν οικονομικά το Ιράν, να το πνίξουν και να το οδηγήσουν στο άμεσο σχέδιο, στο άμεσο μέλλον, δηλαδή ότι είναι εύκολο αυτό έτσι προς Θεού, να το οδηγήσουν σε κάποια διαπραγμάτευση. Να ξέρω το εξής, οι Αμερικανοί και ο κ. Τραμπ δεν πρέπει να υποχωρήσει από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό που λέει ότι θέλουμε τον πλήρη έλεγχο, δεν το λέει έτσι για να τρομοκρατήσει Ιρανούς και να τους πει «Ελάτε και θα σας ισοπεδώσουμε». Το εννοεί. Θέλει μέσω των στενών του Ορμούζ να ελέγξει όλη την ενεργειακή αγορά και το παγκόσμιο εμπόριο. Αυτός είναι ο στόχος, δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο ή δύσκολο, αλλά αυτό θέλει να επιτύχει. Αλλά ξαναλέω και πάλι το εξής. Τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευίωνα για την Ιρανική οικονομία. Και εκεί πατάει ο κύριος Τραμπ, και νομίζω πως θα δούμε πάρα πολλά το επόμενο χρονικό διάστημα, θα δούμε πάρα πολλά και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά πιστέψτε με ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ολοκληρωθεί αυτή η μίνι κρίση. Δεν θα δούμε αυτά τα μαζικά χτυπήματα που είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να ολοκληρωθεί αυτός ο ναυτικός αποκλεισμός. Αυτό που μου λένε διάφορα αναλυτές από την Αμερική, αλλά και από το Ισραήλ, το εξής, ότι μπορούμε να δούμε έναν αποκλεισμό και για ένα χρόνο και για δύο χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Οπότε ας περιμένουμε, ακόμα θεωρώ πως τίποτα δεν έχει τελειώσει, και υπάρχουν και κάποιες φωνές στο Ιράν, είχε βγει ο κύριος Ροχάνη και κάποιοι άλλοι, που λένε το εξής. Μήπως πρέπει να σταματήσουμε αυτή την αντιπαράθεση, αυτή τη σύγκρουση, να πάμε σε ένα τραπέζι, όχι να αποχωρήσουμε στο Ιράν, όχι να δώσουμε τα πάντα, αλλά να αφήσουμε αυτό το αφήγημα πίσω περί καταστροφής του Ισραηλινού κράτους και να προχωρήσει η οικονομία μας. Ξαναλέω, δεν έχουμε πλήρη εικόνα εντός του Ιράν, αλλά ξέρετε, το Ιράν ζει με βάση τις εξαγωγές. Οπότε θεωρώ πως υπάρχουν ήδη προβλήματα. Για να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Έχει χτυπήσει σημαντικές ενεργειακές πηγές. Και η ΗΠΑ και το Ισραήλ το Ιράν και αυτές, όπως διαβάζω, θα χρειαστούν 4, 5 και 3 χρόνια για να ανακατασκευαστούν. Οπότε θεωρώ πως ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.
0: Έτσι. Θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις και ανατροπές. Αυτό είναι το μεγάλο παιχνίδι, η μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα. Και κύριε Μουτζουρούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και την οπτική και την ανάλυση σας. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε, διότι αυτά δεν σταματάμε, τα κυνηγάμε και εμείς, εσείς δε ακόμα περισσότερο. Να σας ευχηθώ καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 μετά την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τοποθέτηση, τις τοποθετήσεις, να είμαι σωστότερη, του κυρίου Μουτζουρούλια πάνω στην μεγάλη εικόνα. Το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε μία Αμερική που πηγαίνει στο έτσι βουρ που λέμε, ας πούμε, προς τις ενδιάμεσες εκλογές, με τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων να μην γεμίζουν πλέον και στην Αμερική. Δεν έχουμε μόνο εμείς εδώ αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, λένε για τιμές που δεν περίμενα να δουν, ας πούμε, να φτάσει 106-107 και παραπάνω πλέον το τέτοιο, και να είναι στα 6 δολάρια εκεί. Για αυτούς είναι κάτι το φοβερό, ας πούμε. Θα δούμε πώς θα συνεχίσει η κατάσταση και στο εσωτερικό πολιτικό κομμάτι και σκέλος της Αμερικής, που είναι επίσης διαιρεμένο. Δηλαδή, παντού υπάρχουν αυτές οι διαιρέσεις. Δηλαδή, ακόμα και στο Ιράν, τώρα που λέγαμε. Και το ίδιο το Ιράν δεν έχει τις εσωτερικές κόντρες, αλλά μπορεί αυτές οι κόντρες που μπορεί να ξεσπάσουν μετά σε κάποιον εμφύλιο, ενδεχομένως ξανά σπαραγμό και αυτά, θα γίνουν αφού ολοκληρωθεί το μεγάλο παιχνίδι, διότι τώρα οι Ιρανοί, ακόμα και οι αντικαθεστωτικοί που λέμε, έχουν ενωθεί κάτω από την σημαία. Στην Αμερική δεν υπάρχουν διαιρέσεις. Ήδη μεγάλη διαίρεση έγινε στο μάγκα, στο ιδεολογικό έτσι αυτό περίβλημα της, που έβγαλε τον ξανά δεύτερη φορά τον Αμερικανό πρόεδρο, και υπάρχουν και οι μικρότερες διαιρέσεις, αλλά πολύ σημαντικές, γιατί είναι οι επόμενοι που θα πάρουν μετά το κλειδί του κόμματος, ανάμεσα στις διαφορετικές τοποθετήσεις του Ρούμπιου και στις διαφορετικές του J.D. Vance. Αν και λένε πληροφορίες ότι μάλλον προς το Vance δείχνει η κατάσταση να πάει για να αναλάβει το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, είναι πολύ νωρίς αυτό για να το κρίνουμε. Νομίζω θα προπέπτουμε σε συνεχείς αντιφάσεις και εμείς αν από τώρα καθίσουμε, γιατί δεν έχουμε και όλη την εικόνα μπροστά μας, έτσι. Δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες. Αλλά από όσα διακινούνται και από ανοιχτές πηγές, όπως λέμε και νωρίτερα, μπορούμε κάπως να δούμε πώς μετατοπίζεται η κατάσταση και στην Αμερική. Δεν έχουμε πιάσει σήμερα ακόμα την Μεγάλη Βρετανία, θα τα πούμε όμως τις επόμενες ημέρες. Είναι μια ιστορία έτσι συνεχών κατακτήσεων, διαφωνιών, τάσεων, αποσχίσεων, ανεξαρτητοποιήσεων, που κρατάνε από το 1600 και έπειτα. Λοιπόν, ακούμε λίγη μουσική και επανέρχομαι.

Έχουμε πιάσει τώρα μία συζήτηση με τον Κλεάνθη Μανολάρα που είναι στα DEX για τη γλώσσα, για τις λέξεις. Ας πούμε, εμείς έχουμε και την καλύτερη και την ωραιότερη και την τελειότερη γλώσσα που θα υπάρξει ποτέ. Κάνουν ναι, σαν όλους τους παλιούς, ότι λέω σαν τα ελληνικά όντως δεν υπάρχουν. Να λέμε τώρα την αλήθεια. Και λέγαμε ότι πλέον τα μικρά παιδιά, και όντως θα έζησε αυτό, πειράζονται. Θα μου πεις, όταν ήμασταν εμείς μικρότεροι, δεν το κάναμε. Όχι τόσο έντονα. Όχι τόσο έντονο, δηλαδή σήμερα τα παιδιά να λένε τους γονείς τους, τη μαμά τους, τον παπά τους, τι λες ρε μπρο, είναι συγκλονιστικό. Θυμάμαι παλιότερα, πριν από χρόνια τώρα, που έκανα, ξέρετε, προγυμνάστρια σε αρχαία ελληνικά και τέτοια, και είχα ένα κορίτσι, να είναι καλά, που, πώς τη λένε, ξέχασα το όνομά της, θα μου έρθει, και μου έλεγε, κυρία, λέει, δεν ξέρετε τι είναι, λέει, το cringy. Λέω, τι είναι αυτό, λέω, τρώγεται. Μα είναι δυνατόν, λέει, πού ζείτε. Με είπε ότι είμαι, ας πούμε, και καθυστερημένη, δεν ξέρω, ας πούμε, πώς μιλάει η νεολαία. Υπάρχουν διάφορες λέξεις. Το υποτιθέμενο καινούριο, τώρα μπορεί να έχει παλιώσει κιόλας, είναι αυτό το 6-7. Το 6-7 τι είναι ακριβώς? Είναι ότι δεν έχει σημασία, άστο. Είναι αυτό που λένε οι κριτικοί, ξάσου. Ξάσου, δηλαδή, σκέψου, αποφάσισε. Ωραίο. Αυτό το κρατάω, το κριτικό. Το άλλο, το 6-7, δεν το γνωρίζω. Θα το ξαναψάξουμε κάποια άλλη στιγμή. Είμαστε στα 5 λεπτά πριν από τις 8. Να σας πω ότι κίνηση ιδιαίτερη δεν έχουμε στο κέντρο της πόλης. Είναι Τρίτη σήμερα. Είναι μια καλή μέρα για να βγει κάποιος. Αν και έχουμε περιορίσει τις εξόδους, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Γιατί τα πάντα έχουν ακριβήνει. Οπότε περισσότερο πρέπει να πούμε ότι θα έχουμε γεμάτο το ψυγείο παρά να πούμε ότι θα βγαίνουμε με δεύτερη και τρίτη φορά μέσα στην εβδομάδα. Μία την εβδομάδα και αν. Έτσι έχει γίνει η ζωή μας, ενώ θα τη θέλαμε περισσότερο να μην επαναληφθώ και να πω τα ίδια που έλεγα χθες για την ευμάρεια, που θέλουμε να ζούμε καλύτερα γιατί δουλεύουμε καλύτερα. Γιατί και δουλεύουμε και πάρα πολύ κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε λίγο την κίνηση. Μέσα στο κέντρο, όπως σας είπα, δεν έχουμε κάτι. Έχουμε ωστόσο αυξημένα τα πράγματα, τα αυτοκίνητα στην οδό Μεάνδρου στον Εύωσμο, μποτιλιάρισμα για αυτή την ώρα. Να σας πω πού, στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου στην Ευκαρπία, εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση στην Άνω Τούμπα, στη Λαμπράκη, πάνω από το διάζωμα, πηγαίνοντας δηλαδή προς Κωνσταντινοπολίτικα. Στην Κάτω Τούμπα, στη Μητροπολίτου Ευσταθίου, πολύ αυξημένη κίνηση για αυτή την ώρα, όπως και στη Βότση. Στη Βότση, να σας πω μισό λεπτό, στην οδό Αιγαίου. Δύναμη, κουράγιο σε περίπτωση που κάπου έχετε κολλήσει. Φτάσετε και λίγο αργότερα, μάλλον οι περισσότεροι τώρα επιστρέφετε από τη δουλειά στον προορισμό πίσω στο σπίτι, δεν πειράζει.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Επειδή όταν έκλεισε την εκπομπή η Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ νωρίτερα, λέει η Βασιλική θα σας πει όλα τα νεότερα, σας πω μία είδηση που είναι πάλι διεθνής αλλά θα μας επηρεάσει και εμάς. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί ότι φορτία που ήταν προγραμματισμένα για τέλη Σεπτεμβρίου είτε ακυρώνονται είτε πάνε προς Νοέμβριο. Άρα έχουμε τη Saudi Aramco, θα μας επηρεάσει, είναι δεδομένο αυτό, που μεταθέτει. Το καλύτερο είναι σενάριο αυτό, αν τα κυρώσει είναι ακόμα χειρότερα, παραδόσεις αργού προς τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Αυτό είναι νέο, τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε σε πολύ λίγο από τον Αλέξη Νικηφορίδη στο Δελτίο Ειδήσεων των 9. Ακολουθεί η Ελένη Μπαρμπάκου με τις βραδινές πτήσεις στον ΘΙΤΑ FM. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα

και να ευχηθώ καλή συνέχεια, αύριο με υγεία. Δεν ξεχνάτε ότι το πρόγραμμά μας είναι γεμάτο και πολύ πλούσιο. Από το πρωί είστε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1 που ξεκινάμε με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Ακολουθεί η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Δεν έχω το χαρτί, πήρα το λάθος μπροστά μου. Ακολουθεί 10 με 12 ο Βαγγέλης ο Μωυσής. Μετά 12 με 2 ο Βασίλης ο Καχιαγιάς. Μετά 2 με 3 η Χριστίνα Χαλεπλίδου. Μετά είναι 3 με 5 η Μαρούλα, η Μαλιαχόβα, μετά 5 με 6 η Δήμητρα η Μακρύ, 6 με 7 ο Γιάννης Ιωαννίδης, 7 με 8 η Μάρνη Χατζή Εμμανούλη και μετά έρχομαι εγώ. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, τα ξαναλέμε αύριο.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το νέο βαθμολόγιο και το σύστημα προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά την ίδια στιγμή συνεχίζονται τα ομαδικά πυρά εναντίον της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη και το επίδομα ανεργίας. Υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης θα είναι στις επόμενες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Συνεχίζεται ακόμη η διαδικασία της απολογίας των δύο κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η απολογία εξελίσσεται και με υπομνήματα. Η κατηγορία αναφέρει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γιατροί θα επιμείνουν στην άποψη πως ο θάνατος του Μαζονάκη επήλθε μετά τις 4 το απόγευμα, όταν και ο ένας γιατρός έλειπε από το ιατρείο. Επίσης, φέρεται να ζητήθηκε η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των τριών εργαζομένων του ιατρείου. Νέες προθεσμίες δόθηκαν για το διαγωνισμό για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Το Υπερταμείο ανακοίνωσε πως οι προσφορές θα καταντίθετο στις 12 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί και 2 ώρες αργότερα θα ανοίξουν ηλεκτρονικά. Το Υπουργείο Μετανάστευσης, αντιδρώντας σε αποφάσεις δευτεροβάθμιων επιτροπών που ακύρωναν αποφάσεις ανάκλησης ασύλου, θα κινηθεί νομικά κατά αυτών των αποφάσεων. Η στόχευση είναι να υπάρχει καθεστώς προστασίας προσφύγων μόνο όταν αυτό ισχύει και αποδεικνύεται, διαφορετικά θα ενεργοποιείται η διαδικασία επιστροφής στις χώρες καταγωγής. Ο Μίλτος Τεντόγλου μπήκε στη δεκάδα των αθλητών που είναι υποψήφιοι για το βραβείο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς για το 2026. Στη δίκη των Ντεμπόνι, συνήγοροι οικογενειών θυμάτων υποστήριξαν την πρόταση της εισαγγελίας για άρση απορρίτου και πλήρη έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη Λάρισας. Ο συνήγορος του σταθμάρχη έκανε το ίδιο και έτσι το Προεδρείο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα ανακοινώσει την απόφασή του την Δευτέρα. Στο τελευταίο στάδιο δοκιμών μπήκε η φρεγάτα Μπελαρά με το όνομα Νέαρχος, πριν παραδοθεί επίσημα στο ελληνικό ναυτικό σε τελετή που θα γίνει στις 30 του Οκτώβρη. Οι συνοριακές αρχές της Καστανιάς απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα στον Τούρκο υπερεθνικιστή Σερκάν Κονάκ, στέλεχος του κόμματος Ζαφέ Παρτισί. Μέσα σε τρεις μέρες, από τις 13 ως τις 16 του μήνα, αστυνομικοί συνέλαβαν 13 διακινητές λαθρομεταναστών σε Εύρο, Ροδόπη και Καβάλα. Συνολικά μετέφεραν 50 μετανάστες. Η μητέρα του βρέφους 18 ημερών που νοσηλεύεται στο Βενιζέλη νοσοκομείο Ηρακλείου με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις συνελήφθη χθες από την αστυνομία κατηγορία, αναφέρει ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη εις βάρος ανηλίκου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελαφρές νεφώσεις πάνω από την πόλη, στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα, μικρή πιθανότητα βροχής στους νομούς της κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και ο χρόνος τρέχει στον Θήτα FM 107,1 και είμαστε ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 9 στο βράδυ της Τρίτης, ακριβώς στο 15ο λοιπόν βράδυ του Σεπτέμβρη, που ξεκινάει κάπου εδώ. Ο κόσμος αρχίζει να κατεβάζει ταχύτητες. Πριν από λίγα λεπτά έκλεισε και η αγορά της πόλης. Η Βασιλική Πολίτουσας μιλούσε για την κίνηση, που είναι νομίζω σε φυσιολογικά επίπεδα για την ώρα, για την ημέρα και για τη στιγμή αυτή. Είναι οι βραδινές πτήσεις στο Fit FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Στα απομεινάρια της σημερινής μέρας, όπως τα λέω και εγώ, εκεί που έχουμε όμως και ειδήσεις, έχουμε και πράγματα που έχουν συμβεί και παράξενα νέα έχουμε. Και δύσκολα διαχειρίσιμες ειδήσεις έχουμε που μας προαιωνίζουν ένα χειμώνα εξαιρετικά περίεργο και δύσκολο. Να πω όμως τα ευχάριστα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, 15 του Σεπτέμβρη. Είναι η μέρα που γιορτάζει ο Βυσαρίωνας, περίεργο όνομα, δεν ξέρω ούτε έναν. Ο Νικήτας και η Νικητία. Χρόνια σας πολλά και είναι και η Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας. Και επειδή η δημοκρατία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι κάτι για το οποίο παλεύουμε καθημερινά στη ζωή μας όλοι μας. Θέλει προσπάθεια, θέλει να είμαστε συνέχεια εκεί από την αρχαία ευθύνα που τη διδάχτηκαν σε όλο τον κόσμο μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Η δημοκρατία είναι το ζητούμενο και κάθε μέρα, κάθε στιγμή έχουμε όλη μια διαδικασία κοινής ευθύνης απέναντι σε όλο αυτό, και νομίζω ότι από τότε που άρχισε να γιορτάζεται, από το 2008 και μετά, η Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας δεν είναι δεδομένη, δεν είναι κάτι στατικό, είναι μια διαρκής δοκιμασία του ανθρώπινου είδους πάνω σε αυτή τη γη, πάνω σε αυτό τον πλανήτη, που κερδίζεται κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό και δεν είναι δεδομένη πουθενά. Θήτα FM 107,1, το λέω και το ξαναλέω γιατί είμαστε όλο καινούργοι. Είμαστε 2 εβδομάδες και κάτι στον αέρα της πόλης. Είμαστε η φωνή της Θεσσαλονίκης, καθημερινά μαζί σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, με εκπομπές που σας αφορούν όλους. Και βεβαίως με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής και για αυτές τις ώρες της αποσυμπίεσης, όπως σας λέω εγώ.

Λοιπόν, στην ιδιοσιογραφία κυκλοφορούν και νομίζω ότι τα πιο... τα πιο δύσκολα έχουν να κάνουν ακόμα με την υπόθεση Μαζονάκη και με όσα θα αποκαλυφθούν από εδώ και πέρα, που θα είναι πολλά από ό,τι φαίνεται. Και θα έχουμε δει κατά τη διάρκεια της νύχτας από ό,τι φαίνεται ειδήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Πάντως, κοιτάζοντας σήμερα λίγο το διαδίκτυο, βρήκα μια έρευνα που έχει να κάνει με μια αρνητική πρωτιά που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, για την οποία θέλω λίγο να μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί μας αφορά όλους, μα όλους ανεξαιρέτως. Και μιλάω για μια καινούργια έρευνα που ήρθε στο φως για το εργασιακό άγχος των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Στην κορφή, λοιπόν, είμαστε οι Έλληνες στην Ευρώπη όσον αφορά το εργασιακό άγχος, και παρόλο που είμαστε μεσογειακοί και παρόλο που λες ότι εντάξει, οι Έλληνες είμαστε και λίγο, έχουμε και τη θάλασσα, έχουμε και το κλίμα, έχουμε και αυτή την εξωστρέφεια ως λαός, από ό,τι φαίνεται το εργασιακό άγχος μας έχει καταβάλει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι και κατάθλιψη, είναι και στρες. Το 57% των εργαζόμενων στην Ελλάδα δηλώνει έντονη πίεση χρόνου ή υπερβολικό φόρτο εργασίας. Επίσης, δηλώνει ότι τα περισσότερα αυτοάνοσα νοσήματα που έχει αποκτήσει πιστεύει ότι τα έχει αποκτήσει όχι εξαιτίας κάποιων ιδιαίτερων συνθήκων στη ζωή τους, που έχουν να κάνουν κυρίως με προσωπικά προβλήματα, αλλά μόνο με τα εργασιακά και με τα οικονομικά. Και έχει και πολλά παρακλάδια αυτή η έρευνα, για την οποία θα μιλήσουμε και θα πούμε πάρα πολλά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί όπως σας είπα, μας αφορά όλους ανεξαιρέτως. Θέλω να σας δώσω το Viber του ΘΕΤΑ FM 107,1 για να ερχόμαστε σε επικοινωνία αυτή την ώρα. Όσοι θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε μηνύματα στο Viber 697-720-70. Την καλησπέρα μας, που βρισκόμαστε, που είμαστε, πώς περνάμε αυτή την ώρα, πώς αποσυμπιέζουμε τον εαυτό μας από το εργασιακό στρες, γιατί και γι' αυτό θα μιλήσουμε, αλλά και πώς μπορούμε να περνάμε πολύ ωραία τις νύχτες από εδώ και πέρα, τώρα που οι συνήθειές μας σαφώς θα γίνουν λίγο πιο φθινοπορεινές. Έλεγα πριν ότι, συζητώντας και με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη έξω στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι είναι πολύ ευχάριστες αυτές οι βραδιές που μπορείς να είσαι έξω χωρίς ούτε να κρυώνεις ούτε να ζεσταίνεσαι, που μπορείς να πίνεις το ποτό σου με τους φίλους σου, και αυτές οι πολύ ωραίες φθινοπορεινές συνήθειες, αυτή η πολύ ωραία συνθήκη που λέγεται Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, χωρίς πάρα πολύ κίνηση όπως είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της έκθεσης, βοηθάει πάρα πολύ στην αποσυμπίεσή μας και στην έναρξη μιας περίοδου που είναι πάρα πολύ ωραία για αυτή την πόλη. Έχουμε και την έλευση των φοιτητών, έχουμε και κόσμο που επισκέπτεται την πόλη τις καθημερινές, έχουμε και πολύ ωραία Σαββατοκύριακα. Νομίζω ότι από την άλλη εβδομάδα μπορεί τώρα να έχουμε κάτι βροχούλες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας μέχρι την Πέμπτη, αλλά βλέπω τη Δευτέρα και πάλι μια άνοδο της θερμοκρασίας, δεν θα κρατήσει για πάρα πολύ, εκεί στους 32 βαθμούς, αλλά μόνο για τη Δευτέρα και την Τρίτη. Μετά επανερχόμαστε στα κανονικά για την εποχή επίπεδο, όπως τα λένε οι μετεωρολόγοι, και όχι άδικα, έτσι. Λοιπόν, αρνητική πρωτιά, όπως σας είπα, με το εργασιακό στρες που σε έχει καταβάλει πάρα πολύ, έχει καταβάλει πάρα πολύ τον σύγχρονο Έλληνα, και δεν έχουμε και τρόπους αντιμετώπισης από ό,τι φαίνεται.

και λίγο περισσότερο εξωστρεφής από τους άλλους Ευρωπαίους, γιατί φαίνεται ότι η δουλειά επιβαρύνει πολύ την ψυχική υγεία των Ελλήνων, με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει τα κέφια μας που τα είχαμε στο ζενίθ πριν από χρόνια. Λοιπόν, στο να δει τα κέφια των Ελλήνων, και μάλιστα η δουλειά επιβαρύνει σημαντικά την ψυχική υγεία, εμφανίζει αρκετούς δείκτες με υψηλότερα ποσοστά από ό,τι ο ευρωπαϊκός μέσο όρος. Αρκεί να σας πω ότι το 49% των Ελλήνων, δηλαδή σχεδόν η μισή, έχει να αντιμετωπίσει τους τελευταίους 12 μήνες υψηλό στρες, κατάθλιψη, που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν εξαιτίας του εργασιακού τους χώρου. Πρέπει να πω ότι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται μόνο στο 29%. Μάλιστα, να πω ότι το 44% των εργαζομένων στην Ελλάδα αναφέρει ότι η εργασία τους έχει προκαλέσει προβλήματα συνολικής κόπωσης. Η πίεση αποτυπώνεται σε συνθήκες εργασίας που φαίνεται να μην τους ικανοποιούν, ούτε οι μισθοί που παίρνουν, αυτό το ξέρουμε, και την ίδια στιγμή όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δεν αισθάνονται ασφαλείς, προσέξτε, να μιλήσουν για ζητήματα ψυχικής υγείας που τους ταλαιπωρεί μέσα στο χώρο της εργασίας τους. Δηλαδή, δεν θέλουν να πούν σε ένα συνάδελφό τους, παραδείγματος χάρη, ότι παθαίνουν, παραδείγματος χάρη, μια κρίση πανικού που μπορεί να την πάθει οποιοδήποτε. Δεν θέλουν να πούν ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Δεν θέλουν να πούν ότι δεν είναι καλά όταν έρχονται στο χώρο της δουλειάς τους. Και αυτό επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, γιατί πρόβλημα που δεν το μοιράζεσαι, το μεγενθύνεις και πιστεύεις ότι μόνο εσύ το έχεις και κανένα άλλος απέναντί σου. Την ίδια ώρα υπάρχουν διαθέσιμες πρωτοβουλίες, αλλά είναι περιορισμένες. Να πούμε ότι η συμβουλευτική ψυχολογική υποστήριξη των εργαζομένων στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου διαδεδομένη και η ψυχική υγεία στην εργασία αντιμετωπίζεται όχι με ένα σοβαρό τρόπο, όπως παραδείγματος χάρη η σωματική ασφάλεια σε μια δουλειά. Και να πούμε ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό, οικονομικό και κοινωνικό συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή την εποχή, για το πώς οι Ευρωπαίοι και γενικώς όλοι όσοι βρισκόμαστε στην Ευρώπη και δηλώνουμε Ευρωπαίοι εργαζόμενοι, μπορούμε να αποβάλουμε το ψυχολογικό στρες και το άγχος μέσα στο χώρο της δουλειάς μας, που είναι ένα βασικό κομμάτι της ζωής, όταν 8 και 10 ώρες και 12 είναι μια προσωπική υπόθεση του εργαζόμενου, αλλά πρέπει να γίνει και ένα κομμάτι της προστασίας μέσα στο χώρο της εργασίας. Και εκεί πραγματικά στην Ελλάδα είμαστε πολύ πολύ πίσω, γιατί στοχοποιούμε συνήθως τον άνθρωπο που παρουσιάζει ένα πρόβλημα μέσα στη δουλειά και σπάνια τον βοηθάμε. Στη FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, βραδινές πτήσεις μέχρι τις 11.

Έχουμε τρομάξει και λίγο με το συναγερμό για τον εντοπισμό ενός αγρίου ζώου που μοιάζει λίγο με λύκο στη Χαλκιδική και που επιτέθηκε και σε δίχρονο αλλά και σε 46χρονο. Και έχουμε και σύσκεψη φορέων, περιβαλλοντολογικών οργανώσεων. Το Δασαρχείο της Χαλκιδικής έχει πραγματοποιήσει μία έρευνα προκειμένου να οριστούν οι μέθοδοι εντοπισμού και χειρισμού αυτού του άγριου ζώου, το οποίο δεν ξέρουν ακριβώς αν είναι τσακάλι, αν είναι λύκος. Επιτέθηκε μέσα σε λίγες ημέρες σε δύο διαφορετικές παραλίες, όπως έχετε σίγουρα πληροφορηθεί από τα δελτία ειδήσεων, στο Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο η επίθεση, είναι ότι είναι περίεργο που αυτά τα άγρια ζώα κατεβαίνουν πλέον και μάλιστα σε παραλίες. Αυτό είναι το περίεργο, αυτό είναι που πρέπει να μας προκαλέσει ανησυχία από εδώ και πέρα, και έχουμε και δύο περιστατικά που φαίνονται ότι απασχολούν πάρα πολύ. Να πούμε ότι υπήρχε και μια επίθεση παλιότερα, πολύ πρόσφατο όμως γεγονός, μέσα στο καλοκαίρι είχε γίνει, με ένα παιδάκι από ό,τι θυμάστε στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης, όπου του είχε επιτεθεί πάλι ένας λύκος και μάλιστα ήταν σε μια παιδική χαρά, σε ένα γνωστό έτσι εστιατόριο εκεί, που έτρωγαν οι γονείς του σε μια πολύ μεγάλη παρέα, διέφυγε της προσοχής το παιδάκι, πήγε να χαϊδέψει το άγριο ζώο, δεν είχε καταλάβει αν πρόκειται για κάτι πολύ πολύ επικίνδυνο, νόμισε προφανώς ότι είναι σκυλάκι και είχαμε τα αποτελέσματα αυτά. Οπότε αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί είναι πώς αυτά τα άγρια ζώα καταφέρουν πια και κατεβαίνουν τόσο πολύ κοντά στις πόλεις, σε παραλίες και μπορούμε να τα δούμε μπροστά μας. Ξέραμε ότι κάτι τέτοιο είχε συμβεί κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν επικρατούσε απόλυτη συγχέτηση στην πόλη. Τότε θυμάστε που είχαν κατέβει και εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους κάτι λύκη και κάτι τσακάλια και τα είχαν βγάλει και φωτογραφία. Τώρα κάτι ανάλογο ζούμε και χρειάζεται και πολύ προσοχή, έτσι. Yeah. 26 λεπτά μετά τις 9, η Νοθήτ FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ψάχνοντας μέσα από τις ειδήσεις της ημέρας και από την επικοινωνία που θα έχουμε μεταξύ μας για ό,τι συμβαίνει στην πόλη, στην Ελλάδα, στον κόσμο, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Μείνετε εδώ.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Έχουμε 15 του μηνός. Πώς είναι η κατάσταση σας οικονομική? Φτάνουν τα λεφτά να τα βγάλετε πέρα μέχρι το τέλος του μήνα? Δεν το λέω τυχαία αυτό, γιατί ήταν αρχές Ιουλίου όταν ο κύριος Θοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μας είχε ανακοινώσει μια εθνική πρωτοβουλία για μείωση των τιμών σε βασικά είδη στο σούπερ μάρκετ, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και όλο το χειμώνα. Είχε δηλώσει μετά ο Υπουργός ότι είχε συνάντηση με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, με τους προμηθευτές, με τις πολυεθνικές, ότι είχε κάνει μια συμφωνία μεταξύ τους, εξετάζοντας την πορεία όμως σε 15 βασικά προϊόντα που όλοι βάζουμε στο σπίτι μας πάντα. Διότι δεν αρκεί για τον καταναλωτή να μπαίνει σε μια πλατφόρμα που λέγεται πόσο κάνει για να δει ένα προϊόν πωλείται, για παράδειγμα, μειωμένη τιμή κατά 5%. Το κρίσιμο είναι να γνωρίζουμε πού έχουν πάει οι τιμές πρώτα και μετά να κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το δίκαιο και αυτό δεν μας δίνει την εντύπωση που μας τη δίνει δηλαδή τώρα τελευταία, ότι μάλλον μας εμπέζουν και μας κοροϊδεύουν. Όπως λοιπόν προαναφέρθηκε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και μας αφορά όλους και αυτό, ανακοινώθηκε στις αρχές Ιουλίου, πήρε σάρκα και οστά, τέθηκε δηλαδή σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και από τότε και μετά, σε όλο το διάστημα που μεσολάβησε, παρατηρήσαμε όλοι οι καταναλωτές ότι τα προϊόντα αυξήθηκαν σε τιμές στο σούπερ μάρκετ, προτού όμως ανακοινωθούν μειώσεις. Δηλαδή, σαν κάποιος να τους είχε πει από πριν ότι τώρα που εγώ θα θέσω σε εφαρμογή αυτό το μέτρο της μείωσης κατά 5% σε βασικά είδη διατροφής και είδη που ο καταναλωτής, ο μέσος καταναλωτής παίρνει στο σπίτι του, σαν να ήρθαν σε μια συμφωνία μεταξύ τους και είπαν: ωραία, ας ανεβάσουμε αυτό 5% πάνω και 10% κάτω, ώστε όταν έρθει η ώρα να το μειώσουμε να έχει πάρει ήδη την άνοδό του προς τα πάνω. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις ήδη η τιμή ήταν αυξημένη πριν από την μείωσή της. Αν όμως εξετάσουμε και συγκρίνουμε το ποσό που κόστιζε ένα προϊόν τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, η εικόνα είναι διαφορετική για πάρα πολλά προϊόντα. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Όποιος έχει, παραδείγματος χάρη, όποιος παίρνει έναν καφέ που τον αγοράζουμε όλοι, ελληνικό καφέ, θα καταλάβει αυτό που λέω. Την τιμή του δηλαδή, πώς έχει αυξηθεί. Να σας πω παράδειγμα, υπάρχει ένας καφές που τον αγοράζουμε όλοι. Δεν θα τον ονομάσω. Στις 11 Ιουλίου στο σούπερ μάρκετ η τιμή του ήταν 1,75. Στη συνέχεια αυξήθηκε, πήγε στα 2,70. Στις 9 Σεπτεμβρίου κόστιζε 2,52 σε σχέση με την αρχική τιμή και παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση, η οποία ανέρχεται στο 44%. Και μιλάμε για ένα καφέ που όλοι βάζουμε στο σπίτι μας, ένα ελληνικό καφέ, και αυτό είναι μόνο ένα προϊόν το οποίο ανέφερα, που φαίνεται στην πραγματικότητα ότι αυτή η πλατφόρμα πόσο κάνει και αυτός ο τρόπος με τον οποίο αγγίζουμε πλέον τις τιμές στα σούπερ μάρκετ έρχεται να μας αποδείξει όχι μόνο ότι πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τα βασικά είδη που βάζουμε στο σπίτι μας, αλλά και ότι μας θεωρούν και ο λίγον κορόιδα. Αχ, αχ, αχ, αχ. Και ακόμα έχει 15 ο μήνας. Καλό βράδυ σε όλους. Καλώς ήρθατε στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Πάμε μαζί μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις που έχουν τις αναταράξεις τους, έχουν τα κενά αέρος τους, έχουν όμως και πολύ ωραίες, θα έλεγα τρομερές καμιά φορά, εικόνες από ψηλά.

Εξαλείμαι, εξαλεί, βλέποντας και τις τιμές. Θα συγχρονιστώ λίγο και με τη μουσική. Λοιπόν, θέτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Να δώσω και έναν ακόμα τρόπο επικοινωνίας, τα δικά μου τα social. Στο Facebook με βρίσκεται Ελένη Μπαρμπάκου με ελληνικούς όρους. Αν θέλετε, με βρίσκεται και στο Instagram Ελένη Μπαρμπάκου με λατινικούς όρους εκεί. Από εκεί συνομιλούμε πάρα πολύ συχνά κατά τη διάρκεια αυτών των βραδινών επαφών μας εδώ στον Θήτα FM. Και βεβαίως συγκρατήστε και το Viber του Θήτα FM. Όλη την ημέρα το χρησιμοποιείτε αυτό, από τις 6 το πρωί που ξεκινάει το πρόγραμμά μας μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι τις 11 που τελειώνει με μένα. 697-7-20-10-70. 697-7-20-10-70, αποστηφίστε το, βάλτε το στη μνήμη εκεί των κινητών σας για να επικοινωνείτε καθημερινά μαζί μας από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Λοιπόν, έλεγα ότι το εργασιακό άγχος έχει καταβάλει πάρα πολύ τον Έλληνα τα τελευταία χρόνια, και επειδή οι Έλληνες έχουμε διεκδικήσει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλά στον εργασιακό μας χώρο, έχουμε αλλάξει πάρα πολύ τις συνθήκες της δουλειάς μας, έχουν γίνει πραγματικά άλματα μέσα στους εργασιακούς χώρους. Από την άλλη όμως, επειδή υπάρχει πάρα πολύ κόσμο και έξω που ταλαιπωρείται σε δουλειές, και δεν ταλαιπωρείται μόνο λόγω των χαμηλών αμοιβών, ταλαιπωρείται και λόγω της ψυχολογικής κατάστασης την οποία βιώνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στον εργασιακό χώρο οι οποίοι βιώνουν πολύ δύσκολες καταστάσεις, για τις οποίες δεν μιλάνε πουθενά, γιατί νιώθουν ότι αν μιλήσουν όχι μόνο δεν θα βρουν το δίκιο τους, αλλά θα έχουν και πολύ πολύ άσχημη κατάληξη. Έχω ακούσει πάρα πολλά, σας πω την αλήθεια. Έχω ακούσει ότι όλοι, παραδείγματος χάρη, να πάρω την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη. Έχω ακούσει ανθρώπους που λένε: μη μιλάς σε μια δουλειά, γιατί είμαστε μια πιάτσα, γιατί όλοι ξέρουν τα πάντα, γιατί δεν θα βρεις αλλού πουθενά δουλειά. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Αυτές οι πρακτικές και αυτές οι απέσιες, θα έλεγα, νοοτροπίες, οι οποίες καρφώνονται μέσα στο μυαλό μας, μας πηγαίνουν πίσω 100 χρόνια και μας κάνουν να μην είμαστε αληθινοί άνθρωποι, γνήσιοι άνθρωποι στη δουλειά μας, στον τρόπο που εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, πώς προβάλλουμε τον εαυτό μας προς τα έξω και πώς εν τέλει κάνουμε μια δουλειά για να πληρωθούμε και να ζήσουμε. Δεν κάνουμε μια δουλειά για να πάμε εκεί και να πεθάνουμε, γιατί υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις μέσα στους εργασιακούς χώρους. Σίγουρα, αν δεν είστε ίδιοι, θα έχετε ένα παράδειγμα από ένα φίλο σας, από ένα συγγενή σας που βιώνει άσχημα μέσα σε ένα χώρο δουλειάς. Και δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν οι μισοί Έλληνες λένε ότι δεν αντέχουν μέσα στους εργασιακούς χώρους την πίεση, και αυτό βγαίνει σε στρες και σωματικό και ψυχικό. Να μιλάμε, να τα λέμε, να τα εκφράζουμε και να μην τα σωματοποιούμε.

Και ακούστε τι κάτι ωραίο για σας που είστε ακροατές του ραδιοφώνου και σας αρέσει η μουσική, σας αρέσουν τα τραγούδια, σας αρέσουν οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Όπου και αν είστε συντονισμένοι σε οποιαδήποτε εκπομπή, σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο, δεν έχει να κάνει ούτε με τη μουσική. Αν αγαπάτε το ροκ, το pop, αν αγαπάτε τη λαϊκή μουσική, αν αγαπάτε τα ελληνικά, αν αγαπάτε τα ξένα, δεν έχει καμία σημασία. Άλλωστε η μουσική είναι μία, είναι παγκόσμια γλώσσα. Όλα αυτά τα είδη τα έχουμε περισσότερο για να τα διαχωρίσουμε εμείς. Η μουσική είναι αυτό που αποτυπώνει στην καρδιά μας, μέσα βαθιά και μέσα στο φιλοκάρδι μας συνέστημα. Ό,τι και αν είναι αυτό, σε όποιο είδος της μουσικής και αν ανήκει, άμα σε αγγίζει, δεν σε ενδιαφέρει το είδος, σε ενδιαφέρει η μουσική ως μια ενιαία παγκόσμια γλώσσα. Θέλω λοιπόν να πω κάτι. Διάβαζα σήμερα ότι η ακρόαση 5 έως 10 τραγουδιών την ημέρα μπορεί να ενισχύσει τη μνήμη, το ανοσοποιητικό και να μειώσει τον κίνδυνο για κατάθλιψη κατά 80%. Και πώς θέλω να το συνδέσω τώρα με τον Γιώργο Μαζονάκη και την απώλειά του. Θέλω να πω μόνο δύο πράγματα. Η μουσική λένε ότι μειώνει τον κίνδυνο για κατάθλιψη κατά 80%. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε στα σκοτάδια του, όπως το είχε δηλώσει και ο ίδιος, από τα οποία έβγαινε πάρα πολύ συχνά. Είχε καταφέρει να γίνει ο ψυχολόγος όλων μας, όπως όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές με τις ιδιαίτερες χαρακτηριστικές φωνές που κάτι λένε μέσα σου αυτές οι φωνές και σε εμπνέουν και σου δημιουργούν συναισθήματα. Είναι άξιο απορίας λοιπόν και είναι και περίεργο πως αυτοί οι άνθρωποι που ήταν οι μέγιστοι ψυχολόγοι ενός ολόκληρου λαού, γιατί όταν ακούς τις μουσικές και τα τραγούδια αλλάζει τελείως η ψυχολογία σου, αλλάζει τελείως το μέσα σου, αλλάζει τελείως το είναι σου, πολλές φορές δεν μπορούν αυτοί οι ίδιοι να φωτίσουν τα δικά τους σκοτάδια. Πάντως, εμάς μας τα φώτισε τα σκοτάδια μας. Babe, άναψε πολύ φως. Και ελπίζουμε το δικό του ταξίδι να μας αφήσει μόνο φως όταν βγουν όλα στην επιφάνεια και όταν ξέρουμε όλοι μας το γιατί. Γιατί είναι πολύ άδικο. Και για αυτόν και για οποιονδήποτε άνθρωπο έχει αυτό το τέλος, το τόσο άδικο.

Και με αφορμή τις εκδηλώσεις λατρείας στο Γιώργο Μαζονάκη από τον απλό κόσμο και την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου ότι δεν τον ήξερε και δεν ήξερε τη μουσική του και τίποτα για όλα αυτά, πήρε θέση και ο Σωτήρης Τζαφούλιας και έκανε μια ανάρτηση την οποία αξίζει να σας τη διαβάσω, γιατί κολλάει και απόλυτα σε αυτό που είπαμε πριν για τη μουσική, για τα είδη, για όλα αυτά που δεν έχουν να κάνουν καθόλου με την ίδια τη μουσική και το πόσο αγγίζει τον κόσμο. Η μουσική ενώνει και δεν διχάζει τους ανθρώπους. Αυτό είναι, είναι η παγκόσμια γλώσσα που το κάνει αυτό. Μπορείς να ακούσεις ένα τραγούδι και να μην καταλαβαίνεις τίποτα από αυτό που λέει, όμως να νιώθεις, να πάλεσαι, να δονείσαι, γιατί το συναίσθημα βγαίνει αβίαστο. Ο ίδιος λοιπόν ο Σωτήρης ο Τζαφούλιας, με ένα αιχμηρό σχόλιο στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, επέκρινε και αυτό στην Αφροδίτη Μάνου, λέγοντας ότι η μουσική δεν έχει ταμπέλες και πως η προσπάθεια της Αφροδίτης Μάνου να μειώσει το πένθος ενός κόσμου είναι απλώς ένα δείγμα αλαζονίας. Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής, δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός, απλά γιατί είναι αληθινή. Και προσθέτει ότι η ανάρτησή της δείχνει πολλά για την αδυναμία να δεχτεί στην τέχνη και ότι δεν ανήκει σε μια ελίτ τέχνη, αλλά σε ένα κόσμο που τη ζει. Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος όταν πήγε να προσκυνήσει τον Μαζονάκη. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που το συντρόφευε σε χαρές, σε χωρισμούς, σε παρέες, σε μοναξιές, που δεν προσπάθησε ποτέ να κατατάξει κάπου τον εαυτό του ή να διχάσει τη μουσική. Το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός, είναι απλά μια πολύ πολύ υψηλή μορφή αλαζονίας. Και αυτά γιατί διαβάσαμε πολλά, γράφτηκαν πάρα πολλά και μέσα από το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη φαίνεται και η μικροψυχία κάποιων ανθρώπων και η αλαζονία και το είμαστε εμείς και είσαστε εσείς και το εμείς και εσείς πια το έχουμε χορτάσει σε αυτόν τον τόπο.

Υπάρχει και ένα άρθρο σήμερα που μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη και πρώην ερευνητής λέει της Google προειδοποιεί για την απειλή της και ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Και αυξάνονται οι φωνές αυτών των ερευνητών. Προειδοποιούν ότι ο χρόνος να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο για την ανθρωπότητα μπορεί να εξαντλείται. Δεν ξέρω αν κινδυνολογούν αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως υπάρχει μια δημόσια ανησυχία για πιθανούς κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη που δεν έχει μόνο να κάνει με την εξαφάνιση επαγγελμάτων και την εξαφάνιση και θέσεων εργασίας στο μέλλον, αλλά έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουν ότι ειλικρινά θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους στο τέλος μιας από τις επόμενες δεκαετίες. Και πώς μπορεί να μας εξοντώσει η τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν αποτρέψουμε όλο αυτό το φαινόμενο που έχει ξεκινήσει να γίνεται μάστιγα, ξεκίνησε από μόδα και γίνεται μάστιγα. Μάστιγα, εντωμεταξύ, τι συμβαίνει. Έλεγα ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξυπνάνε το πρωί 7 η ώρα και ρωτάνε την τεχνητή νοημοσύνη για το τι πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι που τη φοβούνται κιόλας και τη ρωτάνε για το τι πρέπει να κάνουν. Και μάλιστα έρχονται κάποιοι άλλοι κινδυνολόγοι και λένε: μην ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη για προσωπικά σου δεδομένα, βάζοντας τα προσωπικά σου δεδομένα γιατί σε φακελώνουν. Και όταν σε φακελώνουν, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Επίσης, ποτέ δεν ξέρεις τι σημαίνει να δίνεις προσωπικά σου στοιχεία. Να δίνεις, παραδείγματος χάρη, το άφημί σου, να δίνεις κωδικούς σου, να δίνεις διάφορα πράγματα. Τώρα εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει ένα, τουλάχιστον, ένα σχετικό υπόβαθρο έξω στους ανθρώπους. Μέχρι ενός σημείου, βρε παιδί μου, και η ανθρώπινη βλακεία ή μέχρι ενός σημείου και η τρέλα που υπάρχει στα social και αυτές οι μοντερνιές και οι μόδες, μέχρι ενός σημείου. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά θα πάμε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τον Αλέξη Νικηφορίδη που θα μας πει τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στον VTFM 107,1 και εμείς θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα αμέσως μετά.

0: Τίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Η ώρα στον Τίτα FM είναι 10. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Ολοκληρώθηκε η απολογία της μίας από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην απολογία της, ο γιατρός υποστήριξε πως το μοιραίο γεγονός επήλθε μετά τις 4 το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, ότι δεν είχε κανένα δόλο για να βλάψει τον ερμηνευτή και τόνισε πως έκανε ό,τι έπρεπε και ό,τι της επέβαλε η ιατρική διοντολογία. Η καθυστέρηση από την ενεργοποίηση των συναγερμών στη συσκευή ως την ώρα κλήσης του ΕΚΑΒ οφείλεται στην κατάσταση πανικού που, όπως υποστηρίζει, επικράτησε μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ τόνισε ότι το ιατρείο λειτουργεί νόμιμα. Από την πλευρά του, στην αρχή της κατάθεσής του, ο άλλος κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να διαχωρίζει απόλυτα τη θέση του από τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο του Μαζονάκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποστηρίζει ότι δεν ήταν παρόν κατά τη δικασία της πλασμαφαίρεσης, ότι ενημερώθηκε μετά τις 4 το απόγευμα και ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ιατρείο με δικό του πελάτη. Όταν ολοκληρωθούν και οι διαπολογίες, αναμένεται η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα προκειμένου να αποφασιστεί αν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το νέο βαθμολόγιο και το σύστημα προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων. Υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης θα είναι σε επόμενες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Νέες προθεσμίες δόθηκαν για το διαγωνισμό και την ανάπλαση της ΔΕΘ. Το Υπερταμείο ανακοίνωσε πως οι προσφορές θα καταντίθεται ως τις 12 Οκτωβρίου. Στη δίκη των Ντεμπών, οι συνήγοροι οικογενειών θυμάτων υποστήριξαν την πρόταση της εισαγγελίας για άρση απορρίτου και πλήρη έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη Λάρισας. Το προεδρείο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων θα ανακοινώσει την απόφασή του τη Δευτέρα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης, αντιδρώντας σε αποφάσεις δευτεροβάθμιων επιτροπών που ακύρωναν αποφάσεις ανάκλησης ασύλου, θα κινηθεί νομικά κατά αυτών των αποφάσεων. Η στόχευση είναι να υπάρχει καθεστώς προστασίας προσφύγων μόνο όταν αυτό ισχύει και αποδεικνύεται, διαφορετικά θα ενεργοποιείται η διαδικασία επιστροφής στις χώρες καταγωγής. Μέσα σε 3 μέρες από τις 13 ως τις 16 του μήνα, αστυνομικοί συνέλαβαν 13 διακινητές λαθρομεταναστών σε Εύρο, Ροδόπη και Καβάλα για την παράνομη διακίνηση 50 ανθρώπων. Ο Μίλτος Σεντόγλου μπήκε σε δεκάδα των αθλητών που είναι υποψήφιοι για το βραβείο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς για το 2026. Οι συνοριακές αρχές της Καστανιάς απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα στον Τούρκο υπερεθνικιστή Σερκάν Κονάκ, στέλεγος του κόμματος Ζαφέρ Παρτισί. Στο τελευταίο στάδιο δοκιμών μπήκε η φρεγάτα Μπελαρά με το όνομα Νέαρχος πριν παραδοθεί επίσημα στο ελληνικό ναυτικό σε τελετή που θα γίνει στις 30 του Οκτώβρη. Επί 16 ημέρες η πυροσβεστική δεν κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά στην Κόρινθο Ιωαννίνων με αποτέλεσμα 1152 καμένα στρέμματα δάσους.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελαφρές νεφώσεις πάνω από την πόλη, στους 25 βαθμούς στο θερμόμετρο αυτή την ώρα, μικρή πιθανότητα βροχής στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, όπως ακούσατε, η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αρνείται τα πάντα από ό,τι φαίνεται γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν υπήρχε δόλος, όπως ισχυρίστηκε σε καμία από τις πράξεις της. Έκανα όσο προβλέπει η επιστήμη μου και νόμιμο είναι και το ιατρείο μου, από ό,τι δήλωσε. Ήταν για 8 ώρες στον ανακριτή. Η γιατρός μαραθώνει λοιπόν η απολογία της. Δεν βγαίνει κάποια είδηση παραπάνω από όσα ξέραμε. Οι κατηγορούμενοι ακριβώς αυτό που πιστεύαμε, αυτό τελικώς ισχυρίστηκε. Μετά από 8 ώρες ενώπιον του δικαστικού λειτουργού, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, θα δούμε αν ακριτής και εισαγγελέας αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε προφυλάκηση ή όχι. Να πούμε ότι και οι δύο κατηγορούμενοι και οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι προσήλθαν στο γραφείο τον ακριτή λίγο μετά τη μία και μετά από 8 ώρες, από ό,τι φαίνεται, δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινήσεις. Κατά την απολογία της, η γιατρός ισχυρίστηκε ότι από τα πρώτα στάδια της έρευνας έχει βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς η ίδια είχε αναλάβει και τη συγκεκριμένη θεραπεία. Φαίνεται να έχει απορρίψει πλήρως την κατηγορία, αρνούμενη ότι υπήρξε οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια ενέργεια από την πλευρά της. Ακόμα στην απολογία της φέρεται να υποστήριξε πως παρά τα γεγονότα που ακολούθησαν το περιστατικό, όλα τοποθετούνται χρονικά γύρω στις 4 το απόγευμα. Στο σημείο ωστόσο αυτό βρίσκεται και στο μικροσκόπιο των αρχών, βρίσκεται αυτό το σημείο, δηλαδή τι έγιναν αυτά τα 49 λεπτά, αν βρισκόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής εκείνη τη στιγμή κατά τη διάρκεια αυτών των λεπτών μέσα στο μηχάνημα και αν έκανε πλασμαφαίρεση ή όχι. Όταν καταγράφηκε ο πρώτος συναγερμός, το πρώτο αλάρμ και αν έκανε τα απαιτούμενα και τα δέοντα όσα μπορεί να κάνει ένας επιστήμονας που θα προσπαθούσε να σώσει τον πελάτη, γιατί για πελάτη πρόκειται. Εκείνη τη στιγμή σαν πελάτη τον έβλεπαν από ό,τι φαίνεται και όχι σαν άνθρωπο. Ιδιαίτερη έμφαση φέρεται να έδωσε ο ανακριτής στο χρονικό διάστημα των 49 λεπτών που μεσολάβησε από την πρώτη ένδειξη του συναγερμού έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Η κατηγορούμενη όμως φέρεται να επιμένει πως έπραξε τα νόμιμα, ότι προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες και επιπλέον απέρριψε τις κατηγορίες περί δόλου και τόνισε ότι το ιατρείο της λειτουργούσε και απολύτως νόμιμα. Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2025. Φίτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, μα απίστευτα και όμως αληθινά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα, στην καθημερινότητα, με τη συνοδεία τουλάχιστον της πιο ωραίας μουσικής.

Και μιλούσαμε πριν για την τεχνητή νοημοσύνη και το πόσο μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο στο μέλλον, όπως λένε και άνθρωποι που ασχολούνται πάρα πολύ με όλο αυτό. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τις τηλεφωνικές απάτες που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να μιμηθούν φωνές ανθρώπων, οικείων ανθρώπων. Κλωνοποιούν και τη φωνή και παγιδεύουν ακόμα και οικογένειες. Ένα πραγματικό περιστατικό δείχνει πως η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει παντού και μπορεί να μετατρέψει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα φωνές με ένα εξαιρετικά πιστικό τηλεφώνημα που μπορούν να κάνουν. Μπορείς να μιλήσεις με τον μπαμπά σου, με τη μαμά σου, με τον παππού σου, με τη γιαγιά σου, με την αδερφή σου, με τον αδερφό σου, με το φίλο σου και να νομίσεις ότι είναι αυτοί που σου ζητάνε βοήθεια. Μιμούνται τόσο ωραία τις φωνές οικείων προσώπων που μπορεί πολύ εύκολα να την πατήσεις. Και βέβαια οι φωνές είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές. Οι συνομιλίες αφορούν ανθρώπους που επιτίδη επικοινωνούν μαζί τους χρησιμοποιώντας με μήνυμα μια συμφετική φωνή που μοιάζει με εκείνη παραδείγματος χάρη του πατέρα ή της μητέρας, όπως κάνανε και σε μια συγκεκριμένη περίπτωση πριν από λίγες ημέρες και επιχείρησαν να αντιπίσουν μια κοπέλα με την φωνή του πατέρα της να συγκεντρώσει τα χρυσταφικά του σπιτιού σε μια σακούλα και να τα πετάξει το μπαλκόνι ώστε να τα παραλάβει κάποιος. Για ελάχιστα λεπτά το σενάριο φάνηκε αρκετά πιστικό. Τελικά η κόρη όμως επικοινώνησε με τον πατέρα της και τα χειρότερα τα απέφυγε. Οι απατεώνες όμως θα μπορούσαν να είχαν πάρει τα χρυσαφικά. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι απατεώνες κατάφεραν να κάνουν την ιστορία τους αρκετά πιστική. Δεν χρειάστηκε αυτή τη φορά να παραβιάσουν κανένα τραπεζικό σύστημα για να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμό ενός θύματος. Επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη μίας κόρης στη φωνή του πατέρα της. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν έχει ανακοινώσει από τον Αύγουστο ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός περιστατικών που υπάρχει όμως η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη μίμηση και αναπαράσταση της φωνής οικείων προσώπων, οπότε πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μπορεί να καταγραφεί δείγμα της φωνής, στη συνέχεια οι δράστες στρέφονται σε ένα συγγενικό πρόσωπο, μπορεί να εμφανιστούν ως υπάλληλοι, ως τεχνικοί ενός οργανισμού, να δημιουργήσουν ένα υποτιθέμενο επίγον περιστατικό και από εκεί και ύστερα τα πράγματα τα ξέρετε, η ιστορία είναι πάρα πολύ γνωστή, σε παγιδεύουν και βέβαια κάνουν και μια εξαιρετικά πιστική φωνή που μπορεί να δημιουργήσει και συναισθήματα φόβου, τρόμου και μεγάλης, θα έλεγα, έτσι, ανησυχίας στα υποψήφια θύματα τους, με σκοπό να βάλουν στο χέρι χρυσαφικά χρήματα και να εξαφανιστούν. Δεν ξέρεις δηλαδή από πού να φυλαχτείς. Για να το πω απλά, κατανοητά και λαϊκά. Φίτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, Ελένη Μπαρμπάκο πίσω το μικρόφωνο. Μέχρι τις 11 είμαστε μαζί. Στο τέλος για αυτής ημέρας, στις αποσυμπιέσεις μας. Με όλα όσα έχει φέρει ο χρόνος, η μέρα και οι στιγμές της.

Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για το πόσο οι Έλληνες έχουν τον τελευταίο καιρό πολύ πολύ εργασιακό στρες και διαβάζω κάτι το οποίο είναι εντελώς το αντίθετο με το εργασιακό στρες, αλλά λέει ότι ένας σύντομος ύπνος 15 με 20 λεπτά στη δουλειά, δηλαδή εκεί που δουλεύεις να κοιμηθείς και λίγο, κάπως έτσι το λένε, κάνει καλό και ενισχύει την απόδοση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ στην καλύτερη συγκέντρωση, μειώνει τα λάθη, δίνει περισσότερη ενέργεια, δίνει όθηση σε επόμενες ώρες εργασίας, καλύτερη διάθεση. Και μάλιστα όλοι οι εργοδότες που τώρα μπορεί να ακούνε αυτή την έρευνα και να λένε τι λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος σε αυτό το ραδιόφωνο, έχω να σας πω ότι η έρευνα λέει ότι αυξάνει και την αποδοτικότητα σε μια εταιρεία κατά 80%, γιατί μια μεσημεριανή σιέστα, ένας ύπνος δηλαδή 10 με 15 λεπτά του εργαζόμενου, τον αναζωογονεί τόσο πολύ που μπορεί να κατεβάσει υπέροχες ιδέες που θα ανεβάσει την αποδοτικότητα της εταιρείας κατά 80%. Τι άλλο θα δούμε και θα ακούσουμε? Λοιπόν, εκείνα τα 15 λεπτά που κάποιες εταιρείες τα έχουν, παιδί μου, για να σταματάς την εργασία, τα 15 λεπτά διαλύματα, να υπάρχει έτσι και ένας καναπές, έτσι λίγο να κοιμούνται για 10 λεπτά οι εργαζόμενοι, θα κάνει καλό, λέει, στην αποδοτικότητα της εταιρείας.

και τώρα μην το κοροϊδεύετε καθόλου για τον ύπνο, γιατί είχαμε και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία εδώ για μια εβδομάδα κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Και σε αυτή τη χώρα θεωρείται απολύτως φυσιολογικό ένας εργαζόμενος να κοιμηθεί στη δουλειά, πρακτική γνωστή ως ινεμούρι, που σημαίνει είμαι παρόν ενώ κοιμάμαι. Δηλαδή, αντί να θεωρείται ένδειξη τεμπελιάς ο ύπνος εκεί στην Ιαπωνία, και επειδή δουλεύουν ατέλειωτες ώρες εκεί οι άνθρωποι, έτσι, δεν υπάρχουν 8 ώρα, δεν υπάρχουν 10 ώρα, μπορεί να δουλεύουν και 16 και 18 ώρες την ημέρα, υπονοώντας ότι το άτομο έχει δουλέψει τόσο σκληρά που έχει κερδίσει την ανάγκη του για ξεκούραση, είναι, την έχει κατοχυρώσει, είναι η δικαίωμά του να κοιμηθεί για 5, 10, 20 λεπτά κατά τη διάρκεια της δουλειάς. Αυτοί οι ύπνοι μπορούν να συμβούν στο γραφείο, σε αίθουσες συσκέψεων, ακόμα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και είναι συνηθισμένο για συναδέλφους και διευθυντές να τους αγνοούν και να τους αφήνουν να το κάνουν σιωπηλά, να το επιτρέπουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Αυτή η πολιτισμική, λέει, νοοτροπία εκτιμά την ορατή εξάντληση ως απόδειξη της προσπάθειας. Δηλαδή, για να είναι τόσο κουρασμένος αυτός ο υπάλληλος που αναζητά, ρε παιδί μου, λίγο μια μεσημεριανή σιέστα, λίγο ύπνο, σημαίνει ότι είναι τόσο αποδοτικός, τόσο εργατικός, τα έχει δώσει όλα, που στην πραγματικότητα ενισχύει την επαγγελματική εικόνα κάποιου, παρά αυτή η βλάπτη, όπως εδώ στην Ελλάδα, που αν σε πιάνουν να κοιμάσαι, ας πούμε, μπορεί και να σε διώξουν από τη δουλειά κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας και του 8ωρου ή του 6ωρου ή του 12ωρου. Δεν ξέρω πόσο ο καθένας μπορεί να δουλεύει. Είχα εγώ ένα συνάδελφο παλιά που κοιμόταν, ε? Αλλά κρυβόταν για να κοιμηθεί. Πού να το ξέρα τώρα ότι δούλευε πιο σκληρά από όλους μας, γιατί η Ιαπωνία θα ήταν ο καλύτερος. Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Μέχρι τις 11 πάμε μαζί. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Ιστορίες αυτής της βραδιάς. Της 3ης, 15η βραδιά του Σεπτέμβρη.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, είναι οι βραδινές πτήσεις των ΘΙΤΑ FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, πίσω το μικρόφωνο καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 11. Στα αποτυπώματα της ημέρας, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητά μας, αλλά και στις φαντασιώσεις μας. Δεν ξέρω αν είναι φαντασίωση ή πραγματικότητα. Αν αισθάνεσαι ότι σας ακούει το κινητό σας, μπορεί να μην κάνετε λάθος. Και αν μας παρακολουθούν μέσω των κινητών, αν αυτό αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, αν είναι μια θεωρία συνωμοσίας ή πραγματικότητα, εδώ μάλλον θα το λύσουμε σήμερα, γιατί υπάρχουν στοιχεία. Μας παρακολουθούν από τα κινητά. Πώς εξηγείται ότι μετά από μια τυχαία αναζήτηση ή από μια συζήτηση που μπορεί να κάνουμε στο σπίτι μας, με το σύζυγό μας, με τα παιδιά μας, μπορεί ξαφνικά το smartphone να μας εμφανίσει μια διαφήμιση σχετική με το αντικείμενο της συζήτησης. Παραδείγματος χάρη, λες αύριο θέλω να φτιάξω γεμιστά και μπορεί να σου βγάλει κατευθείαν μια πολύ ωραία συνταγή των γεμιστών την επόμενη στιγμή που θα ανοίξεις το κινητό σου. Είναι πράγματι κάτι που συμβαίνει ή είναι μια θεωρία συνωμοσίας? Όχι, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Συμβαίνει γιατί στα ερωτήματα απάντησαν πάρα πολλοί άνθρωποι με τεχνικές γνώσεις γύρω από τα κινητά και δεν πρόκειται για θεωρίες συνωμοσίας. Δημιουργούνται από τα γνωστά μας cookies, τα οποία κάθε φορά που τα αποθηκεύουμε σε μια μηχανή αναζήτησης και τα αποδεχόμαστε, μπορούν να μας στείλουν μια στοχευμένη διαφήμιση. Από την άλλη, μπορούμε με ένα smartphone να αποτυπώσουμε πάνω σε μια συζήτηση, αν υπάρχει ανοιχτό μικρόφωνο, πολλά πράγματα. Αν δίνουμε άδεια χρήση του μικροφώνου, μπορεί να μας ακούνε, γιατί όχι. Πώς θα προστατεύσουμε όμως την ιδιωτικότητά μας, τι θα κάνουμε, τι μας λένε οι τεχνικοί? Λοιπόν, ψηλά γράμματα είναι, αλλά είναι απλά βήματα και μπορούμε όλοι, λίγο ως πολύ, να τα βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Απενεργοποιούμε το κινητό μας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Δεύτερη κίνηση, διαγράφουμε τακτικά το ιστορικό της αναζήτησης και της περιήγησης δραστηριότητας από το κινητό μας. Κλείνουμε περιοδικά και όταν χρειάζεται το Bluetooth, το GPS, το μικρόφωνο ή την κάμερα, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε ευαίσθητες συζητήσεις. Αυτό κρατήστε το και θυμόμαστε ότι η τεχνολογία προσφέρει ευκολίες, αλλά συνεπάγεται και κινδύνους για τα προσωπικά μας δεδομένα. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λοιπόν στη χρήση των ψηφιακών μέσων και των ρυθμίσεων απορρίτου μέσω του κινητού μας. Λοιπόν, απλά πράγματα, το απενεργοποιούμε μια φορά την εβδομάδα, κλείνουμε τα μικρόφωνα όταν κάνουμε ευαίσθητες συζητήσεις, δεν δίνουμε άδεια στο απορρίτο για να μπορούν να πάσω ώρα και στιγμή να μας στέλνουν ό,τι θέλουμε. Λίγο προσοχή παραπάνω και νομίζω ότι σιγά σιγά θα πάψει το κινητό να ακούει τα ευαίσθητα δεδομένα των συζητήσεών μας, που μπορεί να αποβούν και μοιραία, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας Viber, μόνο Viber, 697-720-1070 για οτιδήποτε θέλετε να στείλετε στο ΘΙΤΑ FM αυτή την ώρα. 697-720-1070.

Και στον απόϊχο της Σαββατιάτικης Μεγαλειώδους συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είχαμε την έντονη διαμαρτυρία των οικαστικών της Ελλάδας στο χώρο που επιλέχτηκε και τον τρόπο που επιλέχτηκε για να χωροθετηθεί η σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Με αποτέλεσμα, όπως δηλώνουν στην ανακοίνωσή τους οι οικαστικοί, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, επισκιάζεται και υποβαθμίζεται από μια τεράστια έστω προσωρινή κατασκευή. Έτσι το εκφράζει το Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας και λέει παρακάτω ότι, όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους, η τοποθέτηση γιαντιαίων μεταλλικών κατασκευών, εξεδρών, ηχητικών εγκαταστάσεων και οθονών που περικυκλώνουν και ουσιαστικά ενσωματώνουν το άγαλμα ως διακοσμητικό φόντο συνιστά ευθεία προσβολή προς το ίδιο το έργο τέχνης, το δημιουργό του, καθώς και προς την αισθητική και την πολιτιστική φυσιογνωμία του δημόσιου χώρου. Η ανακοίνωση βγήκε τώρα, μιλάει για το γεγονός και το αναδεικνύει σαν ένα ευρύτερο ζήτημα σχετικά με τον τρόπο που η πολιτεία και το μεγαλύτερο μέρος της τοπικής διοίκησης αντιλαμβάνονται τη τέχνη σε ένα δημόσιο χώρο. Η τοποθέτηση, όπως λένε, αυτών των ηχητικών εγκαταστάσεων και των οθονών ενσωματώνουν το άγαλμα και το κάνουν ένα απλό διακοσμητικό φόντο. Αυτό συνιστά ευθεία προσβολή προς το ίδιο το έργο τέχνη, στο δημιουργό του και προς την αισθητική, την πολιτιστική φυσιογνωμία ενός δημόσιου χώρου. Πόσο κόσμο τελικά έχει αυτή η συναυλία, μάθαμε? Διαβάζω 200.000, 300.000, 40.000, 50.000.

Εμείς πιο παλιά μεγαλώσαμε με κάτι που λέγαμε πολύ συχνά, ότι η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Είμαι σίγουρη όμως ότι πάει στο TikTok τελικά. Μια επικίνδυνη τάση ομορφιάς των ανδρών να ξυρίζουν, ακούστε, άκουσον, άκουσον, τι άλλο Θεέ μου θα ακούσουμε. Ξυρίζουν τις βλεφαρίδες τους για να δείχνουν πιο αρενοποί. Όλο και περισσότεροι νεαροί άνδρες ακολουθούν μια παράξενη τάση. Ομορφιάς είναι αυτή η τάση που τους κάνει να ξυρίζουν τις βλεφαρίδες τους για μια πιο αρενοποί εμφάνιση. Τώρα, ακούστε τι έχω πάθει. Επειδή μπαίνω πολύ συχνά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχω καταλάβει ότι το αντιστρόφως ανάλογο συμβαίνει στα κορίτσια, στις έφηβες και στις πολύ μικρής ηλικίας γυναίκες, όπου τις βλέπω όλες με τεράστιες φυτευτές, μακριές βλεφαρίδες. Τεράστιες όμως βλεφαρίδες. Οι μακριές βλεφαρίδες αποτελούσαν ανέκαθεν ένα επιθυμητό αισθητικό χαρακτηριστικό, τροφοδοτώντας μια ολόκληρη βιομηχανία παραγωγής βλεφαρίδων. Στις γυναίκες το βλέπουμε να ισχύει, έτσι. Τώρα, στην περίπτωση των ανδρών, η συγκεκριμένη εικόνα αντιμετωπίζεται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφορετικά και ορισμένοι θεωρούν ότι προσδίδει θηλυκότητα στον άντρα. Αυτή η αντίληψη λοιπόν έχει οδηγήσει σε μια νέα, πολύ ανησυχητική για τους γιατρούς, μάλιστα μόδα, με νέους άνδρες να καταφεύγουν σε τριμάρισμα των βλεφαρίδων τους για να αποκτήσουν μια πιο αρενοπή εμφάνιση. Μάλιστα, κόβουν τις βλεφαρίδες τους σε κουρία, σε Ινστιτούτα Αισθητικής, κάνουν αυτή την εμφάνιση τους στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες, γιατί, όπως λένε, για να γίνει πιο ωραία η εμφάνισή τους και για να φαίνονται περισσότερο άντρες. Μάλιστα, πρέπει να πούμε, εκτός από το αλόκοτο αυτής της τρέλας που υπάρχει, η τακτική αυτή θεωρείται άκρως επικίνδυνη, γιατί οι βλεφαρίδες δεν αποτελούν κάτι που παίζει μόνο έναν αισθητικό ρόλο στα μάτια μας, αλλά είναι η φυσική ασπίδα για την προστασία των οφθαλμών από τη σκόνη, από τα νεκρά κύτταρα, από τον υδρότα, από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η κίνδυνη για την όραση είναι πολύ μεγαλύτερη από τους μύθους που υπάρχουν γύρω περί αρενοπότητας. Και μάλιστα υπάρχει και ένας σοβαρός κίνδυνος που ελοχεύει για τα μάτια. Φτάνει με αυτές τις τρέλες του TikTok πια. Τι άλλο θα διαβάσουμε? Θήτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε μέχρι τις 11 και με παράξενες ειδήσεις.

Είναι ο Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Κλείσαμε τις πρώτες 16 μέρες της καθημερινής μας εδώ παρουσίας στο ραδιόφωνο της πόλης. Ένα νεοσύστατο ραδιόφωνο που ξεκινήσαμε στις 31 Αυγούστου και έχουμε φτάσει στη 15η ημέρα του Σεπτέμβρη και φιλοδοξούμε να γίνουμε η φωνή της πόλης, η καθημερινότητά σας, οι μουσικές σας, όλα όσα σας αφορούν και μας αφορούν να τα μοιραζόμαστε καθημερινά εδώ, με ειδήσεις, με σχόλια, με την επικαιρότητα, με την καθημερινότητα, την όχι πάντα εύκολη, τις δύσκολες και τις ωραίες πλευρές της ζωής, να αποτυπώνουμε κάθε μέρα μέσα από την επικοινωνία μας όλα όσα μας δυσκολεύουν, όλα όσα μας κάνουν να αισθανόμαστε καλύτερα, όλα όσα μας κάνουν σε μια κοινωνία και σε μια καθημερινότητα να μοιραζόμαστε. Θα σας πω τώρα το πρόγραμμα του Theta FM που είναι από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 6 και φτάνουμε μέχρι αυτή την ώρα που τελειώνουμε μέχρι τις 11 με το ζωντανό πρόγραμμα του Theta FM στα ραδιόφωνά σας. Να σας πω ότι στις 6 το πρωί ξεκινάτε την ημέρα σας με τον Δημήτρη Καρυπίδη, πρωινό με Κάρι. Στις 8 έρχεται η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου με το Μεσημέριασε. Στις 10 ακριβώς και έως τις 12 ο Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Από τις 12 έως τις 2 ο Βασίλης Χαγιάς. 12 λέει ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Αμέσως μετά στις 2 το μεσημέρι Χριστίνα Χαλεπλίδου με τις ειδήσεις της πόλης και όλης της Ελλάδας, θήτα 2, ενώ στις 3 το απόγευμα έρχεται η Μαρούλη Μαλιαχώβα, θήτα να μαθαίνεις. Στις 5 η Σκυτάλη περνάει στη Δήμητρα Μακρύ από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Στις 6 το απόγευμα ο Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο. Στις 7 η Μάρνη Χατζημανουήλ, 7 σημεία και τέρατα, ενώ στις 8 έρχεται με απλά λόγια η Βασιλική Πολίτου. Στις 9 ακριβώς η Ελένη Μπαρμπάκου με τις βραδινές πτήσεις των Theta FM, εδώ που θα κλείσουμε ουσιαστικά και τη σημερινή μας παρουσία και τη σημερινή μας έτσι, ραδιοφωνική συνάντηση. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα και σήμερα. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, για όλα αυτά που μοιραστήκαμε. Είμαστε στην 15η βραδιά του Σεπτέμβρη, γλυκιά είναι, όμορφη είναι. Δεν έχουμε βροχή, δεν έχουμε κρύο. Έχουμε μια εκπληκτική βραδιά για να κάνετε μια βόλτα, ακόμα και όσοι το επιχειρήσετε αυτή την ώρα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και αύριο το πρωί Theta FM μαζί από τις 6 με Δημήτρη Καρυπίδη, πρωινό με Κάρι. Καλό βράδυ!

0: WBCN, who's this?
1: Hey, this is Brad.
0: Now, who's your favorite artist? What do you want to hear?
1: Well, my favorite artist right now is Fatboy Slim. That guy kicks ass.
0: How tremendous is Fatboy Slim?
1: The band of the 90s, if you want to call it a band, because it's a one-man name.
0: Wow. Fat Boy, and you want to hear that new Fat Boy song?
1: Absolutely.
0: Which one?
1: The it's Funk Soul Brother. Check it out.
0: Sing it. I don't know which one.
1: Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ, 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μια σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

ring each time.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Sun in the sky, you know how I feel.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.